0: Έλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρεν Κούσνερ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο θα συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως, από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας, Λεβεντάκη στα Χανιά, εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στους 933 ενώ οι θάνατοι στους 245 σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Αγκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5-206-80 και στο entasa.gr.
1: Earth News Radio 105,8.

0: κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του οφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία για τον πρώτο γύρο συνομιλιών με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως, από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκης στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπτης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Γκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Χίγκς.
1: Ο καιρός.
2: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην Ελβετία σπέβδει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, όπου βρίσκεται ήδη και ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως να υπάρξει και ιρανική διπλωματική εκπροσώπηση από υψηλόβαθμο στέλεχος. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαφορετικά απειλεί με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει στη διαδικασία των διαβουλεύσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του κόλπου στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με το Άξιος. Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα παρατηρείται μετά και τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε έπειτα από διαμεσολαβητικές προσπάθειες Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της οργάνωσης δήλωσαν στο Reuters ότι θα εφαρμόσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα γίνει στη Ουάσιγκτον 23 έως 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών. Ο Πρωθυπουργός μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τουλάχιστον τρεις τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί για πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Αναστασία Κοτανίδου αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Γκλέρ. Είχε τιμηθεί με το Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ένα σύντομο τετατέτ λέει πως ήταν. Χωρίς αστεία, χωρίς χωρατά. Αυτός λέει πως τον παρακαλούσε για μια selfie. Της έκατσε, αλλά χωρίς κέφι. Γιατί την λυπήθηκε, λέει. Βρε, τι μαθαίνει κανείς. Έτσι, με διαφορετική αποτίμηση, ανάγνωση αν προτιμάτε, και χωρίς αυρότητες πλέον, πορεύονται ο κύριος Τραμπ και η κυρία Μελόνι. Είχαμε θέμα, όπως καταλαβαίνετε, παρασκηνιακός στην G7. «Δεν την θέλω πλέον ως φαν», είπε στο NBC ο Αμερικανός πρόεδρος. «Δεν με στήριξε στο θέμα των στενών του ορμούς. Η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλούμε ποτέ», ανταπάντησε μέσω του X η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Αυτά από τον πόλεμο Τραμπ Μελόνι. Στον άλλον πόλεμο τώρα, της Μέσης Ανατολής, πίσω μπρος, πίσω και πάλι μπρος και πάλι από την αρχή. Συμφωνία ή σωστότερα προσυμφωνία έχουμε. Το παρακάτω δεν έχουμε. Αναβλήθηκαν χθες οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία. Επισκιάστηκαν από την κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στο Λίβανο. Η μόνη τυχερή φαίνεται πως ήταν οι συνάδελφοι που ταξίδεψαν ως εκεί, σε έναν ακριβό και πολύ πολύ ωραίο προορισμό που δεν πας πολύ πολύ εύκολα. Μέχρι χθες το απόγευμα που από το Reuters πρώτα είδαμε ότι υπάρχει συμφωνία εκεχηρίας μετά από πολλές πολλές πιέσεις του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ. Για πόσο θα δείξει. Πάντως τις τελευταίες ώρες έχουμε κινητικότητα στο θέμα. Ο απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου για το Μεσανατολικό, Steve Witkoff, ταξιδεύει για την Ελβετία. Ο γαμπρός του, ο Τζάρετ Κούσνερ, είναι ήδη εκεί. Ο Observer λέει ότι πάει και ο Ιρανός Υπουργός των Εξωτερικών. Θα το δούμε, μόνο εκεί το είδαμε αυτό. Υπάρχει πάντως κινητικότητα. Και όπως πάντα, σε τεντωμένο σκηνή. Τουλάχιστον άρχισε να πέφτει η τιμή του πετρελαίου. Κάτι είναι και αυτό. Πολύ είναι αυτό, δεν το συζητάμε. Αλλά ας μην ξεκινήσουμε από τα βαριά και τα δύσκολα της επικαιρότητας. Με το που πήραμε μικρόφωνο, πάμε να πούμε καλημέρες. Πάμε για ένα δυνατό ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio και τους 105,8. Καλημέρα λοιπόν, καλό ξεκίνημα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη και ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Είμαι Ματίνα Καραμίντσου και όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγο μετά τις 5 θα συνταξιδέψουμε από τον αέρα της Δημόσιας Ραδιοφωνίας και θα γίνουμε μια μεγάλη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί η χαρά μας βεβαίως τριπλασιάζεται όταν έχουμε μηνύματα Ελλήνων που έρχονται από το εξωτερικό. Το Viber λοιπόν είναι ο διάβλος επικοινωνίας μας. Πάτε στην εφαρμογή, αν δεν μας έχετε δηλαδή, στην αναζήτηση, γράφετε δύο λέξεις που έχουν σχέση, έχουν να κάνουν με το όνομα του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί οι χαρακτήρες. Αμέσως μετά μας στέλνετε τα μηνύματά σας, από απλές καλημέρες μέχρι σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε και βεβαίως φωτογραφίες από όπου και αν βρίσκεστε. Έτσι, για να βγαίνουμε εδώ από τα στενά όρια του στούντιο, όπως σας λέμε πάντα. Παναγιώτης Σταυρούλιας είναι στον ήχο, στην κονσόλα του ήχου. Είναι υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε κάθε άκρη τούτης της χώρας. Διαδικτυακά, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ΕΡΤΕΚΟ, την πλατφόρμα που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς βεβαίως επιλέγετε το ενημερωτικό ραδιόφωνο, το ΕΡΤ News Radio. Είμαστε στην 20η ημέρα του Ιούνιου. Έχουν βγει τα μπλοκάκια για τις καλοκαιρινές άδειες. Συνεννοήσεις πάνε και έρχονται με συναδέλφους, με προϊσταμένους. Και για να δούμε, θα είστε τυχεροί εσείς που φεύγετε τώρα νωρίς, πώς θα πάτε. στις παραλίες. Πώς θα πάτε, με κεράκια, κουβαδάκια κτλ. Αλλά με τι καιρό, θα έχουμε τεμάκι, άκουγα. Καλά, δεν συζητάμε τι γίνεται. Ιταλία, Γαλλία, ξανά μανά καύσονες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, για να ακούσουμε την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τι γίνεται εδώ σε εμάς, τι θα γίνει.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, το Μελτέμι διατηρείται ισχυρό στο Αιγαίο, σε άνοδο η θερμοκρασία από την Κυριακή, πιο αναλυτικά το Σάββατο. Περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά, τα βόρειο-ρινά και στα Δωδεκάνησα. Η άνεμη βόρη με ως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς, έως 35 στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές λίγες μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία και εδώ από 20 έως 30 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι βοριάδες έως 7 μποφόρ και πάλι στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς στα δυτικά. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη.

5 και 21 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. 20 του Ιούνιου σήμερα Ανατολή θα δούμε στις 6 και 2 λεπτά. Σε κάνα μισάωρο και κάτι. Δύση θα έχουμε στις 9 παρά 10. Θα είμαστε σοφός για 14 ώρες και 48 λεπτά. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά, όπως λέει εδώ, στον Κάλιστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Για να δούμε και τις επαιτίους. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νισταγμό. Ο νισταγμός, εγώ δεν το ξέρα, το έχω συνδυάσει με όσους νιστάζουν. Ο νισταγμός είναι όμως, λέει, μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει, να αντιλαμβάνεται το βάθος και να αναγνωρίζει το πρόσωπο με αποτέλεσμα μειωμένη όραση. Άρα είναι μια σοβαρή ασθένεια που έχει να κάνει με την όραση και τα μάτια. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Η σύμβαση, λέει, που υπεγράφει το 1951 για να τιμάται η ημέρα αυτή, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σύσταση της ύπατης αρμοστίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία είναι επιφορτισμένη για να βοηθά στην μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι, αρχικώς δηλαδή, εξαιτίας του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Στα 54 χρόνια της ύπαρξής της, η ύπατη αρμοστία έχει βοηθήσει πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Και για τις προσπάθειες αυτές έχει τιμηθεί 2 φορές με βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το Διεθνές Δίκαιο ορίζει ότι πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να επιστρέψουν στις χώρες τους εξαιτίας βάσιμου φόβου δίωξης με βάση τη φυλή, το θρήσκευμα, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις, την εθνικότητα ή τη συμμετοχή τους σε μια ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα. Να σας πω εδώ από τα πολλά στοιχεία που δίνει ότι το 2025

ακούστε νούμερο, 5,4 εκατομμύρια άνθρωποι διέφυγαν από τη βία και τις διώξεις αναζητώντας ασφάλεια σε άλλες χώρες. Παράλληλα, οι επιστροφές αυξήθηκαν σημαντικά, 14,7 εκατομμύρια εκτοπισμένοι επέστρεψαν στις περιοχές ή τις χώρες καταγωγής τους. Εν πάση περιπτώσει, ένα ζήτημα πολύ πολύ σοβαρό, το προσφυγικό. Οι Έλληνες το ξέρουν καλά, το έχουμε ζήσει στο παρελθόν και το ζούμε και τώρα με τις στρατιές ανθρώπων που κατέφθαναν και τα προηγούμενα χρόνια στην χώρα μας. Να δούμε όμως και τα πρόσωπα και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 451 διεξάγεται η επωνομαστήσα μάχη των εθνών στα καταλαβνικά πεδία της Γαλατίας. Αντίπαλοι Ρωμαίοι και Βυσιγκότθοι υπό τον Φλάβιο Αέτιο και Θευδέριχο από τη μια πλευρά και Ιούνι του Ατίλα από την άλλη. Ο Ατίλας υποχρεώνεται σε τακτική υποχώρηση, αλλά γρήγορα θα ανακάμψει και θα προελάσει προς τη Ρώμη. 1824. Οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. 1837 και η πριγκίπισσα Αλεξανδρίνα Βικτόρια στέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας ως Βικτόρια, σηματοδοτώντας την εποχή που ονομάστηκε Βικτοριανή. 1940 και η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη Λυρική Σκηνή. 1944 ιδρύεται η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή CIA. 1978 σαν σήμερα, μια θλιβερή επέτειος, καταστροφικός σεισμός, 6,5 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη. 35 νεκροί ο απολογισμός. Στις γεννήσεις σαν σήμερα, 1889, Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος με καριέρα στη Νότια Αφρική, ένας κρατήρας στις Σελήνες, φέρει το όνομά του, Παρασκευόπουλος Κράτερ. Το 1942, Brian Wilson, Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος The Beach Boys. 1967 και Nicole Kidman, σαν σήμερα έχει γεννηθεί λοιπόν η Αυστραλή ηθοποιός.

έρθουμε λοιπόν να ανοίξουμε τα κοιτάπια της επικαιρότητας και βεβαίως από πού άλλο να ξεκινήσουμε, από τα του πολέμου. Σας έλεγα και στην εισαγωγή μου, σας είπα δύο-τρία πράγματα που έχουν να κάνουν με τις εξελίξεις. Περιμέναμε λοιπόν την εκκίνηση των τεχνικών συνομιλιών εκεί στην Ελβετία. Προφανώς η συνέχιση των Ισραηλινών επιθέσεων προχθές ήταν η αιτία για την ευνίδια εμπλοκή και έτσι δεν προχώρησαν οι τεχνικές συνομιλίες, καθώς η Τεχεράνη είχε θέσει ως απαράβατο όρο στο μνημόνιο κατανόησης τον τερματισμό του πολέμου και στο Λίβανο. Τελικά οι πιέσεις Αμερικανών προς το Τελαβίβ δείχνουν να απέδωσαν και έτσι από χθες το απόγευμα διαβάσαμε ότι υπήρξε συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, ουσιαστικά και Χεσμπολάχ, για κατάπαυση του πυρός παρά τις προηγούμενες εμπριστικές δηλώσεις από την πλευρά του Ισραήλ. Τώρα, τις τελευταίες ώρες έχουμε κινητικότητα, όπως σας έλεγα. Στην Ελβετία σπέβδει ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών για το Μεσανατολικό, ο Στίβ Ουίτκοφ. Ο Observer λέει πως πηγαίνει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, μένει να επιβεβαιωθεί αυτό, ο Αμπάς Αραχτσί, για τον πρώτο γύρο λοιπόν συνομιλιών, και ήδη βρίσκεται εκεί ο γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ. Ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε σαφές χρονοδιάγραμμα 60 ημερών για να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Διαφορετικά ξαναπύλησε με ενέργειες που δεν θα είναι ευχάριστες, όπως είπε για την Τεχεράνη. Πάντως από την πλευρά του Ιράν, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών διαβεβαίωσε πως η χώρα του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε διαδικασία διαβουλεύσεων. Ο υπουργός των εξωτερικών τώρα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ρούμπιο, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών του Κόλπου στο Μπαχρέιν, όπως διαβάζουμε στο Άξιος. Επίσης, όπως δηλώνει το Ρόιτερ, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, μετά τις έντονες διαμεσολαβητικές προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ με στόχο να λειτουργήσει η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, σύμφωνα λοιπόν με το Reuters, λέει ότι είναι αποφασισμένοι και στο Λίβανο να εφαρμόσουν πλήρους τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department ωστόσο επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ και της ενίσχυσης της λιβανικής κρατικής κυριαρχίας. Ο Λιβανέζος πρόεδρος υπογράμμισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο και απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το κρίσιμο βήμα φαίνεται πως θα γίνει στην Ουάσιγκτον 23 και 25 Ιουνίου, όπου θα πραγματοποιηθεί ο νέος γύρος συνομιλιών.

0: Πάντως στην Ουάσιγκτον, όπως μετέδιδε η ανταποκριτηριά μας χθες βράδυ στο Δελτίο και όπως διαβάζαμε και σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το κλίμα ήταν αρνητικό ως προς τη συμφωνία και ως προς τις και ως προς τη στάση που έχει τηρήσει μέχρι τώρα ο πρόεδρος Τραμπ. Το μαρτυρούν και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Υπάρχει μια καχυποψία κυρίως για τη στάση του Ισραήλ στην Ουάσιγκτον. Ο Νετανιάχου, μάλλον ο πρόεδρος Τραμπ ήταν εξοργισμένος από τη στάση του Νετανιάχου όσον αφορά την κλιμάκωση που επιθυμούν στο Ισραήλ για το Λίβανο. Φαίνεται πως τα κατάφερε, εν πάση περιπτώσει, και έχουμε, τουλάχιστον προς το παρόν, θα δούμε αν θα συνεχιστεί έτσι, έχουμε και χειρία σε αυτό το κομμάτι. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Βανς θεωρεί ότι το Ισραήλ υπονομεύει τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ και Ιράν. Να ακούσουμε τι μετέδωσε για το Δελτίο η συνάδελφος Ηλένα Ιαργυρή.
1: Εδώ στην Ουάσιγκτον, πίσω από κλειστές πόρτες, λένε ότι αυτή η συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολά, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από το Ισραήλ, είναι εξαιρετικά έθραυστη. Η καχυποψία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει. Στο Λευκό Οίκο υπάρχει αίσθηση ότι ανά πάσα στιγμή η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να τυναχθεί στον αέρα, ακριβώς εξαιτίας της απρόβλεπτης στάσης του Νετανιάχου, ο οποίος, πρέπει να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έχει εξοργήσει πραγματικά τον Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος δημοσίως λέει ότι μπορεί να τον ελέγξει. Στην πραγματικότητα γνωρίζει ότι αυτό δεν ισχύει και είναι κάτι που αποδεικνύεται καθημερινά στο πεδίο, και πρέπει να σας πω ότι στην αρνητική αυτή στάση του Προέδρου έχει παίξει καθοριστικό ρόλο η επιρροή του Αντιπροέδρου Βανς, ο οποίος καθαρά και ανοιχτά πια θεωρεί ότι τα Ισραήλ στην συγκεκριμένη περίπτωση υπονομεύει τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας.

0: τώρα για όλα τα θέματα που απασχόλησαν τη Σύνοδο Κορυφής. Είχαμε Σύνοδο Κορυφής χθες τον 27. Μίλησε στους δημοσιογράφους ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Χαρακτήρισε σκληρή τη διαπραγμάτευση για τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Τοποθετήθηκε στη συζήτηση που άνοιξε για τη διαπραγμάτευση με τη Ρωσία και μίλησε για τις μειώσεις στα καύσιμα και την ανάγκη ελεύθερης ναύση πλοίας στα στενά του Ορμούζ. Χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας, μάλιστα, την ελεύθερη ναύση πλοίας στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας μάλιστα ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Τώρα, όσον αφορά στα καύσιμα και στις τιμές εδώ στην χώρα μας, είπε ότι έχουμε μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές που ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Είπε πως υπάρχει μια χρονοαπόσταση μιας εβδομάδας προκειμένου να φτάσει η μείωση στην Αντλία, αλλά όλοι οι μηχανισμοί, όπως είπε, βρίσκονται επιποδός για να οι μηχανισμοί ελέγχου, έτσι, για να περάσει στην Αντλία η μείωση και να ωφεληθεί ο καταναλωτής, και επιπλέον υπάρχει η πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Υπήρξαν αντιδράσεις βεβαίως από την αντιπολίτευση για ψευδοαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο, μίλησε το ΠΑΣΟΚ, και το ΚΚΕ ανέφερε ότι η κυβέρνηση με πολεμικό κινησμό δηλώνει έτοιμη να σύρει το λαό και τη χώρα στα σφαγεία των πολέμων. Τώρα, η θετική αποτίμηση από τις αγορές αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς οδήγησε, όπως είπαμε, στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι και η εικόνα στην ελληνική αγορά καυσίμων. Το επιβεβαιώνει με το ρεπορτάζ της Ιγωγό Κατσέλη και τα ρεπορτάζ των συναδέλφων από όλη την Ελλάδα. Για πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, έχει ενδιαφέρον.
1: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί, σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
2: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
3: Πολύ μικρή διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
1: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία οι αμόλυβδοι πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο.
4: Στην περιοχή του Χαλανδρίου, εδώ σε πρατήριο βενζίνη στην οδό Παπανικολή, διαπιστώνεται πως η τιμή της απλής αμόλυβδης έχει πέσει κάτω από το 1,85 μετά από αρκετό καιρό.
5: Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι τιμές θα σταθεροποιηθούν σε αυτά τα επίπεδα. Δηλαδή
6: σε
5: περίπου στο 1,88 για τη βενζίνη αμόλυβδη και περίπου στο 1,63-1,64 για το πετρέλαιο κίνησης.
1: Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στο νομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
7: Όποιος κινείται καίει. Όποιος καίει πληρώνει.
8: Πάμε στο τερματισμό των εχθροπραξιών, που είναι πολύ σημαντικό, στο άνοιγμα των στενών και σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Αυτό δεν θα γίνεται μια μέρα στην άλλη. Θα έρθει στις επόμενες εβδομάδες και μήνες, θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα.
9: Η τιμή στα καύσιμα εδώ στην Κέρκυρα έχει μειωθεί από χθες σε μεγάλο βαθμό, φτάνοντας το 1,95.
1: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, στις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνηση στα 1,63 ευρώ.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Όπως ακούσατε και στο ρεπορτάζ, στην ίδια περιοχή Υπάρχει απόκληση τιμών ακόμα και σε γειτονικά πρατήρια. Αυτό έχει να κάνει με την περίοδο, με το πότε έχουν εφοδιαστεί καύσιμα. Οπότε εκείνο που χρειάζεται είναι έρευνα από τους καταναλωτές, προκειμένου να βρούμε την χαμηλότερη τιμή. Κοίταζα καθώς ερχόμουν στη δουλειά, το ακούσατε και στο ρεπορτάζ, έχει εδώ στην Αθήνα, το χαμηλότερο που είδα εγώ εν πάση περιπτώσει είναι 1,84, αλλά λίγο πιο κάτω υπήρχε πρατήριο που είχε 2 ευρώ την αμόλυβδη. Όσον αφορά δε το πετρέλαιο, κυμαίνεται από 1,49 μέχρι 1,74. Στο Γέρακα ήταν 1,49, στα Μπριλίσκια 1,74. Έχει να κάνει λοιπόν με το πότε έχουν εφοδιαστεί τα πρατήρια. Έρευνα. Και πάλι έρευνα, έτσι.

0: Λοιπόν, για να δούμε και τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο Κώστας Βουλγαράκης, ο συνάδελφος, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Κωστή. Φαίνεται πως έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης κάτω στην περιοχή των Χανίων, της Σταυρούλας, της Λεβεντάκη. Τι ακριβώς έχει γίνει?
1: Ακριβώς, Ματίνα, καλημέρα. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, μετά και από την απουσία, γιατί είχε εξαφανιστεί από το σημείο των Χανίων ο Σκοπιανός ενοικιαστής της, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην εξαφάνιση της 43χρονης, εντοπίστηκε αργά εχθές το βράδυ, ο οποίος κρυβόταν σε αυτοκίνητο κοντά στην Αγιά Χανίων. Για υπόθεση, βέβαια, ναρκωτικών τον έχουν συλλάβει, για καλλιέργεια νεδριλίων κάναβης, και θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Όμως, χθες το μεσημέρι, οι αρχές είχαν πάρει εισαγγελική εντολή και βρέθηκαν μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, προκειμένου να πάρουν στοιχεία. Καταρχήν, βρήκανε κοιλίδες αίματος στο σαλόνι, στην τηλεόραση. Όμως, επίσης, μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια και μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σημείο, προκειμένου να βρεθεί DNA της 43χρονης. Όπως επίσης και κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν μέσα στο σπίτι, προκειμένου να ντύσουν την όλη υπόθεση και ημερομηνιακά, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο ή η γυναίκα να εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου ή στις 29. Τον είχαν καλέσει τον συγκεκριμένο άνδρα και άλλες φορές, όχι για ανάκριση, απλά να το ρωτήσουν τι έγινε με την εξαφάνιση, αν γνωρίζει κάτι, και μάλιστα πολλές φορές οι αρχές προσπάθησαν να τον, πλησιάσουν ευγενικά, μέχρι και να τον κεράσουν έτσι ένα καφέ, προκειμένου να το αποσπάσουν κάτι. Τώρα, βέβαια, τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα, έχει σφίξει ο κλοιός και αναμένουμε εξελίξεις μέσα στην ημέρα, Ματίνα.
0: Μάλιστα. Προφανώς αρχίζουν και δένουν την υπόθεση οι αστυνομικοί, και προφανώς γι' αυτό προχώρησαν και στη σύλληψή του. Λοιπόν, σε άλλες ειδήσεις τώρα, και πάλι από τα Χανιά είναι η επόμενη είδηση που θα μας δώσεις, νομίζω, Κώστα, και αφορά σε λιμενικούς.
1: Σε λιμενικούς οι οποίοι προέβησαν σε έλεγχο ανηλίκων, έναν 16χρονο Έλληνα και έναν 17χρονο Ρουμάνο. Ήταν ένας τυπικός έλεγχος που έπρεπε να γίνει. Οι ανήλικοι, λοιπόν, οι οποίοι επέβαιναν σε τουριστικό πλοίο, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους, δεν συμμορφώθηκαν στις υποδείξεις των λιμενικών. Μάλιστα, φαίνεται να τους βρήσανε και να τους απείλησαν. Αμέσως μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, προκάλεσαν φθορές στο κτίριο του λιμενικού καταστήματος. Φυσικά τους συνέλαβαν, συνελήφθησαν όμως και οι γονείς τους για αμέλεια εποπτείας ανηλίκου, και η προανάκριση, βέβαια, διενεργείται από το πρώτο λιμενικό τμήμα Χανίων.
0: Μάλιστα. Και έχεις και μια φρικιαστική είδηση που έρχεται από την Γαστούνη. Φρικιαστική, λέω, γιατί έβλεπα το βίντεο εγώ νωρίτερα.
1: Αυτό.
0: Εντάξει τώρα. Τι να πούμε.
1: Αυτό δηλαδή είναι, πραγματικά δεν μπορείς να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο στη Γαστούνη, Ματούν.
0: Δηλαδή παίρνεις φόρα με τα μάξι και πας και πατάς ένα σκυλάκι που δεν σου κάνει τίποτα, στη μέση του δρόμου, ας πούμε.
1: Ένα σκυλάκι το οποίο το ήξεραν οι περίοικοι εδώ και 20 χρόνια, ήταν αδέσποτο, το τάιζαν, το έδιναν νερό. Σταματάει αρχικά μπροστά στο σκυλί, ανάβει τα φώτα και αμέσως μετά αναπτύσσει ταχύτητα και περνάει πάνω από το σκυλί και φυσικά το σκότωσε. Οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν εξαγριωθεί με το περιστατικό στην περιοχή. Μέσα από το βιντεοληπτικό υλικό δυστυχώς δεν αποτυπώνεται η πινακίδα κυκλοφορίας. Ζητούν, λοιπόν, από τον κόσμο, αν γνωρίζει το αυτοκίνητο ή κάποια άλλη πληροφορία, να επικοινωνήσουν μαζί τους ή να επικοινωνήσουν με την αστυνομία.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Την υπόθεση τώρα του 11χρονου Μάριου, το παιδάκι που είχε χάσει τη ζωή του από αδέσφωτη σφαίρα. Το θυμόμαστε όλοι τότε στο προάβλιο του σχολείου του στο Μενίδη, το 2017 είχε γίνει αυτό. Ήταν συγκλονιστικός χθες στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας. Ήταν σαν να είχε το στόμα όλης της ελληνικής κοινωνίας, νομίζω. Σαν να έχει στο στόμα του όλη την ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης. Ο κατηγορούμενος πυροβολούσε σε όλες τις κατευθύνσεις, αδιαφορώντας ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Ξέρει ότι μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο και το αποδέχεται. Ο βασικός κατηγορούμενος κηρύχθηκε ομόφωνα ένοχος, χωρίς ελαφρυντικά. Καταδικάστηκε λοιπόν σε ισόβια κάθειρξη. Στο άκουσμα της απόφασης, ακούστε, 9 χρόνια μετά, έτσι έγινε το 2017, απονέμεται δικαιοσύνη τώρα. Στο άκουσμα της απόφασης λοιπόν 9 χρόνια μετά η μητέρα του Μάριου ξέσπασε σε κλάματα. Θα ακούσουμε τον πατέρα σε πολύ λίγο. Να σας πω ωστόσο ότι ο εισαγγελέας σε πολλά σημεία της αγόρευσής του μίλησε για αποτυχία της κοινωνίας. Επίσης ο δεύτερος κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος, ενώ σημειώθηκε ένταση στα δικαστήρια όταν συγγενείς του κατηγορούμενου επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους και αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί. Έχει αξία να ακούσουμε τον πατέρα του παιδιού, τον κύριο Θανάση Σουλούκο, τι είπε αμέσως μετά την απόφαση του δικαστηρίου.
1: Αισθάθηκα μια ηθική ικανοποίηση, γιατί ο αγώνας που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκε σε καλό σκοπό. Μήπως αυτοί οι πυροβολισμοί, η οπλοχρησία και η οπλοκατοχή θα πάρει ένα τέλος. Να νιώσουμε κι εμείς μια ανακούφιση. Να μπορούμε σαν πολίτες να κυκλοφορούμε ελεύθερα στους δρόμους. Και όχι με το άγχος, μη μου έρθει καμιά σφαίρα στο κεφάλι από δεξιά και από αριστερά.

Τώρα, σε ένα διανόητο περιστατικό, έρχεται από το Βόλο η είδηση. Ένας 34χρονος μαζί με 4 ανήλικους εκβίαζε ένα παιδί μόλις 13 χρόνων. Έφτασαν μάλιστα να το αποσπάσουν 370.000 ευρώ σε διάστημα λιγότερο των 2 μηνών. Όλα έγιναν στο γενέθλιο πάρτι του 13χρονου. Εκεί λοιπόν φέρεται πως οι δύο ανήλικοι μαζί με τον 34χρονο επιχειρηματία ξεκίνησαν να εκβιάζουν το παιδί για παράνομη προμήθεια πυροτεχνημάτων, αποσπώντας του το ποσό που είπαμε. Όταν οι γονείς ανακάλυψαν πως έλειπαν τα χρήματα, οι γονείς έχουν πολλά μαγαζιά, είναι επιχειρηματίες, οπότε ήταν λογικό να είχαν χρήματα στο σπίτι. Έλειπαν λοιπόν τα χρήματα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει διάρρηξη, και αντιλήφθηκαν ότι ο γιος τους είχε πέσει θύμα απάτης, ενημέρωσαν έτσι τις αστυνομικές αρχές. Κατόπιν ερευνών, η ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τους φερόμενους ως δράστες. Ο 34χρονος στο πλαίσιο του αυτοφόρου βρέθηκε ενώπιον του τριμελούς πλημελιοδικείου του Βόλου. Ωστόσο, από την πλευρά του ο συλληφθής ζήτησε παιδοψυχιατρική εκτίμηση, υπενήσοντας την ακεραιότητα των λόγων του παιδιού του 13χρονου. Το δικαστήριο ωστόσο έκρινε ότι προκύπτουν ζητήματα κακουργηματικού χαρακτήρα και παρέπεμψε την υπόθεση στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Λάρισας, ενώ ο 34χρονος αφέθηκε υπό όρους ελεύθερους. Να σας πω και την είδηση πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων και την είδηση που έρχεται από την Βρετανία, καθώς χθες βράδυ είχαμε σύγκρουση τρένων. Ήταν 2 επιβατικά τρένα λοιπόν, κατευθύνονταν προς το Λονδίνο και συγκρούστηκαν έξω από το Μπέτφορντ. Ήταν στην ίδια γραμμή, κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση. Το ένα τρένο προσέκρουσε στο πίσω μέρος του άλλου. Οι πληροφορίες μιλούν για βλάβη στο σύστημα ασφάλειας. Ακινητοποιήθηκε το πρώτο και έτσι το δεύτερο έπεσε από πίσω σε λίγα λεπτά αργότερα. Υπάρχει λοιπόν ένας νεκρός, είναι ο μηχανοδηγός του τρένου, ενώ 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν και κάποιοι είναι σοβαρά. Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά θα έρθουμε, θα διαβάσουμε εφημερίδες, θα διαβάσουμε τα site, πώς καταγράφεται η επικαιρότητα, θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους και πρώτα απ' όλα θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας, τις ωραίες καλημέρες που βλέπω εδώ που έχουν έρθει και δεν τις έχω διαβάσει. Πάμε λοιπόν.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελβετία, όπου μεταβαίνει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ. Ήδη εκεί βρίσκεται και ο Τζάρεν Κούσνερ, στενός συνεργάτης και γαμπρός του Προέδρου Τραμπ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να υπάρξει και παρουσία υψηλόβαθμου Ιρανού αξιωματούχου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει θέσει προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε μέτρα κατά της Τεχεράνης. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών του Κόλπου στο Μπαχρέιν. Η έντονη διπλωματική δραστηριότητα καταγράφεται μετά και τη συμφωνία κατάπαυσης πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, η οποία επιτεύχθηκε με τη διαμεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Κατάρ. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή και να υποστηριχθεί η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει πλήρως τους όρους της εκεχηρίας. Το State Department επανέλαβε την πάγια θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ και της ενίσχυσης της κυριαρχίας του Λιβανικού κράτους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση πυρός αποτελεί βασική προϋπόθεση για ουσιαστική πρόοδο στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος επαφών έχει προγραμματιστεί στη Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Ο Πρωθυπουργός, μετά τη Σύνοδο Κορυφής της Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο προεδρικό αεροσκάφος που του δόρισε το Κατάρ και προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες το απόγευμα κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού στο μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τουλάχιστον 3 τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, ο οποίος είχε εξαφανιστεί πάνω από 40 ώρες και φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είδε τη γυναίκα στις 30 Μαΐου. Η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Στο Κονγκό, ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα ανήλθε στα 933, ενώ οι θάνατοι στους 245, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας της χώρας. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το IBC News. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο κορυφαίος Βέλγος φυσικός Φρανσουά Γκλέρ. Είχε τιμηθεί με τον Νόμπελ Φυσικής το 2013 για τη συνεισφορά του στη θεμελίωση του μποζονίου Higgs.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 21 έως 31 και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 6 και 11 πρώτα λεπτά, δείχνει το ρολόι. Καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα με το Earth News Radio. Πολύ καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ευκολία και καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. 20 του Ιούνιου σήμερα, ξαναλέω τα χρηστικά που τα έχουμε πει και νωρίτερα, αλλά για τους καινούριους που μπαίνετε τώρα στην παρέα μας. 20 του Ιούνιου λοιπόν σήμερα Ανατολή. Έχουμε εδώ και λίγη ώρα. 6 και 2 λεπτά ήταν η πρώτη Ανατολή. Δύση θα έχουμε σε 9 παραδέακα. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 48 πρώτα λεπτά. Λέμε χρόνια πολλά στον Κάλιστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Νησταγμός είναι διαταραχή της όρασης. Τα λέγαμε και νωρίτερα. Και βεβαίως είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων σήμερα. Πολλές καλημέρες στον Παναγιώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη Μάρθα από τα Γιάννητσά. Έρχεται καλημέρα της Μάρθας. Καλημέρα στον Παναγιώτη στην Άγρια. Καλή δύναμη. Αντώνης και Γαλάτια, καλό ξεκίνημα. Καλό Σαββατοκύριακο από την Κερπινή των Καλαβρίτων. Σας προσκαλούμε, μας λέει, στο Φεστιβάλ του Χελμού με πολλές δράσεις και εκδηλώσεις. Παναγιώτη, άνοιξε φωτογραφία, ωραιότατη από την Νεάπολη με 22 βαθμούς. Από την Νεάπολη της Λακωνίας. Καλημέρα και στο Καρλόβαση και στον Γιάννη. Καλημέρα και στο Θήμιο και στο Λευτέρι. Βρίσκονται ανοιχτά στον Καραβόμηλο, μας λέει. Κάτι μου λέει πως είστε στη θάλασσα εσείς για να μου λέτε. Είμαστε στα ανοιχτά και ακούμε το Earth News Radio. Καλή δύναμη σε όλους, παιδιά. Καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Να δούμε πως καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site. Πρώτα θα δούμε τον ηλεκτρονικό τύπο και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από το Earth News Radio. Πρώτο θέμα βεβαίως η διπλωματική κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες όσον αφορά την εκεχηρία και τις τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία. Διπλωματική κινητικότητα λοιπόν για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή, στην Ελβετία, Βίτφοφ και Κούσνερ. Την ώρα που εξετάζονται πιθανές συνομιλίες για την επανεκκίνηση της διαδικασίας γύρω από το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Σας έλεγα νωρίτερα ότι ο Observer γράφει ότι πηγαίνει, ότι πηγαίνει στην Ελβετία και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αραχτσί. Μένει να επιβεβαιωθεί. Σύνοδος κορυφής. Θα φτάσουν οι μειώσεις στον καταναλωτή, το μήνυμα Μητσοτάκη. Η μάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις κρίσιμες διαβουλεύσεις για το κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Βρυξέλλες. Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη σύγκρουση τρένων κοντά στο Μπέτφορντ. Και εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της εξαφανισμένης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Έχουμε εξελίξει στην υπόθεση κάτω στα Χανιά. Είναι ένας άντρας από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος νίκιαζε για χρόνια το σπίτι της 45χρονης και έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Δύσκολη νύχτα σε άλλο θέμα σε Παρίσι, Λονδίνο και Μαδρίτη. Σφοδρό κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Μετρό Θεσσαλονίκη σε κανονική λειτουργία από σήμερα. Τι ισχύει για τα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Δομινικανή Δημοκρατία, νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά σε παραθαλάσσιο θέρετρο. Και Τραμπ κατά Μελώνη. Δεν τη θέλω θαυμάστρια, δεν τη θέλω φαν, είπε. Θα με στήριζε, δεν με στήριξε για το Ορμούζ. Δεν νικετεύω, δηλώνει η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Η εκεχηρία στο Λίβανο κλείδι για τις συνομιλίες στην Ελβετία. Τη μετέδωσε από, για την Earth News η Άννα Παπασωτηρίου, η συνάδελφος εδώ, η προϊσταμένη του Δελτίου Εξωτερικών των Διεθνών Ειδήσεων. Θανατηφόρα σε άλλο θέμα, παραλλαγή της γρίπης των πτηνών εντοπίστηκε στην Αυστραλία.
και αντιδράσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίδειξη δύναμης και σάμπα για ένα ημίχρονο στην Βραζιλία. Σε άλλο θέμα, η Αναστασία Κοτανίδου, η εντατικολόγος, νέα πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου της Υγείας. Ηράκλειο, φωτιά στις αποθήκες Σκουλούδη, στους αθάνατους εξετάζονται για δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών. Τον Παναγιώτη Λιμπερόπουλο προτείνει η Βουλή για πρόεδρο του Αριουπάγου και αντιπαράθεση για την ακρίβεια στο επίκεντρο η πλατφόρμα «Πόσο κάνει». Βεβαίως πρόγνωση εδώ για τον καιρό από την Νικολέτα Ζιακοπούλου. Έχουμε άνοδο θερμοκρασίας και μελτέμι σε λίγο. Η Όλγα η Παπαυγούλη, η συνάδελφος που είναι βάρδια σήμερα, η μετεωρολόγος, θα μας τα πει αναλυτικά. Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα βρείτε στο earthnews.gr και φεύγουμε να πάμε στο ΑΕΦ-Μερίδα. Πρώτο θέμα, η εξαφάνιση της Σταύρουλας Λεβεντάκη. Συνελήφθη ο Σκοπιανός ενοικιαστής της για ναρκωτικά. Βρέθηκαν κοιλίδες αίματος στο διαμέρισμά του. Ένας νεκρός από τη σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων κοντά στο Μπέντφορντ της Βρετανίας, σοκάρουν οι μαρτυρίες. Βίντεο εδώ από το νέο Air Force One. Οι πρώτες φωτογραφίες από το αεροσκάφος των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που δόρισε το Κατάρ στο Τραμπ. Ανακοίνωσε πως θα κάνει ταξίδι στην Τουρκία στο αμέσως προσεχώς διάστημα. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι είναι τέρας. Μάζεψε λίρες και χρυσαφικά να τους πιάσουμε. Πώς δρούσε η συμμορία μαϊμού, αστυνομικών και γιατρών. Τι περιγράφει θύμα στο εφημερίδα. Κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Σήμερα απολογούνται οι συλληφθέντες. Οι διάλογοι που καίνε. Συνδρομές μέχρι και σε ξενοδοχεία. Φτιάξε μια τιμή, είναι καλή δουλειά. Δεν τη θέλω για φαν μου γιατί δεν μου στάθηκε, λέει ο Τραμπ μετά τον καυγά με τη Μελόνη εκεί στο... Δεν τη θέλω για φαν μου.

ψηφίζουν οι ψαράδες για το επικηρυγμένο ψάρι. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ, αν θα ανακοινωθεί κάτι και από το δικό μας Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Οπ, τι είναι αυτά ρε παιδιά, Αντώνης Ρώμος, Ρέμος εδώ, φιλιέται. Η γυναίκα του είναι, εντάξει, κρατηθείτε. Η Βόνη Μπόσνια, το Αντώνης Ρέμος γιόρτασε τα γενέθλια του, είχε γενέθλια χθες. Χρόνια του πολλά. Βρες ένα Ρέμο ρε φίλοι. Η Λατινοπούλου συνεχίζει την κόντρα με τον Μπαϊτέρη. Α, έχω χάσει επεισόδια. Είχε ρωτήσει και τον Τσακνή αν είναι γύφτος, λέει. Ρε τι μαθαίνουμε, ρε τι διαβάζουμε. Κασελάκης και Τάιλερ προσκαλούν σε συνάντηση τον Άδωνη Γεωργιάδη. Είμαι στη διάθεση του Προέδρου, απάντησε. Σοκ με την ιατροδικαστική έκθεση για το θάνατο της Λιανά, το κοριτσάκι στη Γαλλία. Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί άγρια. Βρέθηκε DNA του βασικού υπόπτου. Και Μητσοτάκης από Βρυξέλλες, έχουμε δει μείωση στις τιμές των καυσίμων. Επιποδώσει μηχανισμοί για να περάσει και στην Αντλία η μείωση των καυσίμων. Πάμε στο πρώτο θέμα. Κινδυνεύει η ζωή μου, λέει ο 43χρονος, για την εξαφάνιση της Σταυρούλας. Θέλει να βγάλει την ευθύνη από πάνω του, η απάντηση του αδελφού. Ο Τραμπ παρέλαβε το νέο Air Force, δώρο του Κατάρ, προανήγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, απείλησε εκ νέου το Ιράν. Τον σκοτώσαμε, καλά του κάναμε. Επίθεση στις κάμερες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του 11χρονου Μάριου. Πάμε στο News It. Και εδώ βίντεο, αυτό είναι το ολοκένουργιο Air Force One που παρέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ ως δώρο από το Κατάρ, προάνεγγειλε ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα. Άξιος, ο Τραμπ στέλνει τον Βίτκοφ στην Ελβετία για συνομιλίες με το Ιράν. Νέα συμφωνία Ισραήλ-Χεσμπολάχ για την κατάπαυση του πυρός μετά τους πολύ νεκρούς βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Έρχεται το ραντεβού Παναθηναϊκού ο Μπράντοβιτς για να κρίνει τη μεγάλη επιστροφή του Σέρβου coach στο Τριφύλι. Φρίκι στη Γερμανία, νεκρό βρέθηκε βρέφος που είχε εξαφανιστεί. Το είχε αφήσει για λίγα λεπτά η μητέρα μόνο του στο καρότσι. 3 μηνών αγοράκι. Έξω από το σπίτι του χάθηκε όταν η μητέρα ανέβηκε για λίγο λεπτά απλώς να αφήσει τα ψώνια στο διαμέρισμα. Εντάξει τώρα, τι να λέμε. Μπάγια Αντωνοπούλου, μπαίνω στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης μου. Έχω πάρει 25 κιλά. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτές είναι οι ειδήσεις, παρακαλώ. Έτσι λέει η Παναγιώτα Χρονοπούλου, χρόνια πολλά στο Ρέμο. Λοιπόν, πάμε στο News 247. Βασικό θέμα. Μπορεί το Ιράν να είναι η καταστροφή του Τραμπ. Σας έλεγα και νωρίτερα, ακούσαμε και την ανταποκρίτριά μας, ότι και οι δημοσκοπήσεις είναι κατά της τακτικής τον τελευταίο καιρό του Τραμπ για το θέμα της Μέσης Ανατολής, και γενικώς υπάρχουν αντιδράσεις. Σε άλλο θέμα, εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της 45χρονης που αγνοείται, συνελήφθη για ναρκωτικά. Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων, χθες βράδυ έγινε αυτό. Μητσοτάκης, η Ελλάδα θα συμμετέχει σε αποστολή στο Ορμούς μόνο υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μουντιάλ 2026, οι αγώνες διεξήχθηκαν σε επικίνδυνη ζέστη. Χανιά, 17χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα. Η περιορισμένη απήχηση του καταναλωτής δικαιολογεί το κόστος του πόσο κάνει, ερωτηματικό. Σε άλλο θέμα εδώ, πως το Μουντιάλ χρησιμοποιείται για πολιτική προπαγάνδα, βλέπω φωτογραφίες του Αμερικανού και του Ρώσου Πρόεδρου. Ο Τραμπ απαντά στη Μελώνη, δεν την θέλω ως φαν. Η Ευρώπη πλήττεται από δεύτερο κύμα καύσωνα, συναγερμός για σαραντάρια το Σαββατοκύριακο.

Σαββατοκύριακο. Παρίσι, Μαδρίτη, Ιταλία χτυπάει. Και Ηνωμένες Πολιτείες, οργή στο Μισισιπί μετά τον θάνατο αγοριού ενός έτους από πυροβολισμό αστυνομικού. Όχι, δεν γίνεται. Ένα πανέμορφο αγοράκι. Ένα πανέμορφο αγοράκι, δυστυχώς. Πάμε στο καθημερινή.gr. 132 δισεκατομμύρια δολάρια σε 109 ημέρες πολέμου. Πόσο έχει κοστίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο πόλεμος στο Ιράν? Από τις στρατιωτικές δαπάνες έως την εκτόξευση τιμών και επιτοκίων, το τίμημα είναι ήδη βαρύ για τους Αμερικανούς πολίτες, τη στιγμή που ο αναπληρωτής Υπουργός Άμυνας ζητά επιπλέον 80 δισεκατομμύρια για το Πεντάγωνο. Ρήξη στις σχέσεις Μελώνη-Τραμπ, από τις κολακίες στις τρεις τελίτσες ηκεσίες. Εντοπίστηκε ο ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας. Το πιο safe είναι το κρύπτο. Οι διάλογοι του κυκλώματος της πειρατικής τηλεόρασης. Ανησυχία για τον εντοπισμό από τις αρχές. Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβώ στην Τουρκία και μέσα στο 2026 θα ξαναεπισκεφθώ την Κίνα. Πάμε και στο CNN.gr. Το στίχημα του Τραμπ με το Λίβανο, ο δυσαρεστημένος Νετανιάχου και το αποφασιστικό Ιράν. Σύγκρουση δύο τρένων στη Βρετανία, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη, εντοπίστηκε στην Κρήτη ο ενοικιαστής της αγνοούμενης. Γερμανία, νεκρό βρέφος τριών μηνών που αγνοούταν άγνωστος, το πήρε από το καροτσάκι. Διάσκεψη των Προέδρων, πια τα φαβορεί για την Προεδρία του Αρείου Πάγου, απουσίες δικαστικών. Αλβανία διώξε βάρος 27 διαδηλωτών για διατάραξη της δημόσιας τάξης. Και στο κυνήγι του Λαγοκέφαλου ξεκινά πανελλήνιος διαγωνισμός ψαρέματος. Έρχεται και επικήρυξη. Θα είναι αργότερα στην πρωινή εκπομπή εδώ της ΕΡΤ στην τηλεόραση, στο Δημήτρη τον Κοταρίδη. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για να δούμε αν θα επικηρυχθούν και επικήρυξη εντός εισαγωγικών, όπως γίνεται και στην Κύπρο. Βεντέτα τραμπελώνει, δεν την θέλω γιατί δεν με στήριξε στο Ορμούς. Μητσοτάκης για Ορμούς από τη Σύνοδο. Η Ελλάδα πρόθυμη για μια αποστολή εφόσον απαιτηθεί. Και ισόβια στο βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του Μάριο Σουλούκου. Σε άλλη είδηση, εκτροχιάστηκε σειρμός μετρό στην Κωνσταντινούπολη με τρεις τραυματίες μέσω της σύραγγας η εκένωση. Αυτά λοιπόν από τα site. Με μουσική ανάσα θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ για το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Πρωθυπουργός, μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε ζήτημα κομβικής σημασίας στην ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ελληνικής συμμετοχής σε διεθνή αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, εφόσον αυτό ζητηθεί. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας κοντά στο Μπέτφορντ. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Ισόβια κάθριξη επέβαλε το δικαστήριο χωρίς κανένα ελαφρυντικό στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: 6:34 πρώτα λεπτά. Καλό ξεκίνημα. Ξεκίνημα με το Earth News Radio. Καλή δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή ευκολία σε ό,τι κι αν κάνετε. Λοιπόν, Αντωνία από την Κέρκυρα, δεν δεχόμαστε καλημέρα χωρίς να στείλεις ωραία φωτογραφία. Δεν γίνεται να είσαι στην Κέρκυρα και να μην μας στέλνεις φωτογραφία. Αντρίκο, ευχαριστώ για το πολύ ωραίο ξημέρωμα, την πολύ ωραία Ανατολή Ηλίου από την Χρύσο Κελαριά. Καλώς τον Ανδρέα, καλώς και την Ανά από τα Γιάννενα. Καλώς τον και τον Νικόλα. Νικόλα, και εσύ φωτογραφία στον Μπατσί. Από τον Μπατσί στέλνεις καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο χωρίς φωτογραφία. Παιδιά, μην κάνετε τέτοια λάθη. Έλα να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Λοιπόν, στέλνετε μηνύματα μέσω του Viber. Αυτός είναι ο διάβλος επικοινωνίας. Γράφετε δύο λεξούλες με ελατρονικούς χαρακτήρες, το όνομα του σταθμού δηλαδή, Earth News Radio. Αμέσως μετά στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, κριτική για ό,τι ακούτε, προτάσεις για θέματα που θέλετε να ασχοληθούμε. Όλα αυτά τα ωραία και τα καλά. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε να δούμε και τα πρωτασέλιδα των εφημερίδων μας. Απογευματινή. Σεισμός εντός εισαγωγικών για το πλαφόν στα ενίκια. Ένα θέμα που θα ασχοληθούμε και εμείς στη συνέχεια, τουλάχιστον θα δούμε την αντίδραση του Συλλόγου των Ενοικιαστών. Έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Σύνοδος κορυφής μέτωπο 19 χωρών για το μεταναστευτικό. 6 υπουργοί και ο Κυρανάκης οργώνουν την Πελοπόννησο με το βλέμμα στον Σαμαρά. Επικηρύξτε το λαγοκέφαλο για να σωθούν οι αλλοιείς. Στα πρότυπα της Κύπρου, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός τους, θα λαμβάνουν επιδότηση αναλόγως με τα πόσα ψάρια θα πιάνουν. Πόσους λαγοκέφαλους θα πιάνουν δηλαδή. Ελεύθερη οικονομία, η Κούβα κλείνει τώρα το μάτι στον καπιταλισμό, ιστορική στροφή με 176 μεταρρυθμίσεις, ανοίγει ο δρόμος για να μπουν ιδιώτες και ξένοι επενδυτές. Εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ, η συμφωνία για κατάβαση πυρός ξεμπλοκάρει τις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για το τέλος του πολέμου, λίγο πριν αυτές καταρρεύσουν. Μετράει ώρες στο ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος, ο Δούκας με τον Απόδη στην Ελλάς. Μία ιστορική δικαίωση για τα φακούφια και βλέπω εδώ τον Οικουμενικό Πατριάρχη και καυγαδάκι Τραμπ με Μελόνι. Στην Δημοκρατία. Ανταρσία δικαστικών. Ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μόλις 11 από τους 27 ανώτατους λειτουργούς της Θέμηδας που κλήθηκαν από τη Βουλή ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου εμφανίστηκαν στη διάσκεψη των Προέδρων. Οι περισσότεροι δήλωσαν προσωπικό κόλλημα. Επιστολή κόλαφος από τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεοφάνη, κατά του Φλωρίδη. Πουλάει τρέλα η Αγαπηδάκη για τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Προγράμματα παχυσαρκίας. Απέφυγε πάλι να απαντήσει στα κέραια ερωτήματα σε συνέντευξη αγιογραφίας των Χατζη Νικολάου. Σικοφάντη, σκληρή επίθεση των εφοριακών στον Βελόπουλο. Τον καταγγέλουν ότι λιδώρησε τον κλάδο τους επειδή του έκαναν φορολογικό έλεγχο. Νόμος Κατσέλη, Fund και Servicers αποδέχτηκαν με αστερίσκο στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Πληρώστε μόνο το κεφάλαιο της δόσης, παγώνουν μέχρι νεωτέρα σιτόκι, ποιες διευκρινήσεις ζητούν. Έντονες αντιδράσεις, αμετανόητοι αρχιερείς για την προκλητική αύξηση των μισθών τους. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος δικαιολόγησε την προκλητική απόφαση παρότι αδικήθηκε κατάφορα ο κατώτατος κλήρος. Στον Ελεύθερο Τύπο. 9 μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Δημιουργείται 9 φορέα στεγαστικής πολιτικής στο μοντέλο του παλιού ΟΕΚ. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3, μειωμένος ΦΠΑ για κατασκευή κοινωνικών και προσιτών κατοικιών, εξειδικευμένη Golden Visa για μακροχρόνια ενοικίαση, Ειδικά πολυοδομικά σχέδια για αύξηση νέων κατασκευών, ψηφιακή πλατφόρμα συγκατοίκησης σε συνδυασμό με το στεγαστικό επίδομα, φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, λειτουργία γραφείων κοινωνικής μίσθωσης σε δήμους και θεσμοθέτηση αντικειμενικού δίκτυ τιμών. Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης 16 χώρες υπέρ της αύξησης κοινοτικών κονδυλίων. Ισόβια για το φόνο του Μάριου με αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη συγκλώνησε ο εισαγγελέας, ξέσπασαν οι γονείς του 11χρονου. Κάτω από 80 δολάρια το πετρέλαιο, το μπλόκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν και η κόντρα Τραμπ-Μελόνι. Σύνταξη με επιδότηση απασχόλησης σε 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών, προσλήψεις με πληρωμή 75% του μισθού και εισφορών για 2 χρόνια. Ξεκινάει η ανακαίνιση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, πλατφόρμα για τους διαμένοντες, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Καθημερινή. Κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Πακέτο μέτρων 6,5 δισεκατομμυρίων. Τι αλλάζει στο σπίτι μου και στη χρυσή βίζα. Αυθαίρετο beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Βλέπω μια φωτογραφία εδώ. Καταγγελία προς τις κτηματικές υπηρεσίες Πειραιά και Κυκλάδων. Την αστυνομία και την εισαγγελία πρωτοδικών άξων έχει κάνει ο Δήμος Θήρας για αυθαίρετες κατασκευές στον Αιγιαλό και στην παραλία στην Βλυχάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, στην περιοχή λειτουργούσε beach bar μικρής κλίμακας, το οποίο πουλήθηκε σε ξένη εταιρεία και δραστηριοποιείται στην κρουαζιέρα. Οι ταξιδιώτες που φτάνουν με τα κρουαζιερόπλια της εταιρείας στο λιμάνι των Φυρών μεταφέρονται με πούλμαν στο σημείο, το οποίο διαφημίζεται ως Privé Club. Επεισοδιακό διαζύγιο Τραμπ-Μελόνι, ρήξη στις σχέσεις τους. Σε άλλο θέμα βγάζουμε 100 με 200 λάγο κέφαλους την ημέρα. Τι λένε ψαράδες στην Καθημερινή. Κόντρες στην ιεραρχία για τις αυξήσεις ή αντιδράσεις. Και φουντώνει η ναυμαχία των Κυκλάδων μεταξύ των ακτοπλοϊκών. Θαλάσσια drones με τη σφραγίδα του Μιτ. Στην κόντρα. Ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κόκκινο συναγερμό στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου. Μελτέμια, με συγχωρείτε, με ρηπές 8 μποφόρ και φόβοι για φωτιές στη χώρα, καμπανάκι μετεωρολόγων για επικίνδυνο Σαββατοκύριακο. Η Ελλάς προτείνει στοχευμένη αύξηση μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς. Υπουργείο Εσωτερικών ψηφίζεται την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή το νομοσχέδιο του κώδικα αυτοδιοίκησης. Τέλος Ιουνίου το επίδομα παιδιού των 150 ευρώ, οι προϋποθέσεις, Μενίδη δικαίωση μετά από 9 χρόνια για τον 11χρονο Μάριο. Δικαίωση εντός εισαγωγικών. Μπορεί να δικαιωθεί η μνήμη ενός παιδιού που έχει χαθεί. Κινείται αθόρυβα, κατασκευάστηκε ντρόουν σε σχήμα μήγας για στρατιωτικές επιχειρήσεις και κατασκοπία. Στο καρφί. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, φωτογραφία. Εδώ, στο βάθος ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας, άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στα νέα. Γιάννης Τουρνάρας στα νέα. Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας λέει για την τεταμένη περίοδο του 2015 οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Για τη μάχη του ευρώ, ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. για τις προοπτικές της χώρας μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε καρσιλαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε. Και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες: το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν όμοι γέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Μέσω της εθνικής στρατηγικής πολιτικής, παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, προβλέπεται και επέκταση του σπίτι μου. Απεινιδωτές, πώς το ποδόσφαιρο εξελίσσει και την ιατρική. Και εθελόντριες, κι όμως τούτη η θητεία είναι και για γυναίκες. Περσικός Ουκρανία, δύο πόλεμοι, δύο σύνοδοι, πολλά ερωτήματα και φωτογραφία του Ρώσου και του Αμερικανού Προέδρου. Στην εφημερίδα των συντακτών, πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι. Οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού ευνηδιασμού. Νέα Δημοκρατία, στοχευμένες περιοδίες στις δύσκολες περιφέρειες, Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, υποκατάρτιση τα ψηφοδέλτια, οι σίγουροι και οι εκπλήξεις στις πράσινες λίστες, γραφεία στην Αθήνα για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Αποκάλυψη, μη κρατικά ΑΕΗ, πέντε ιδιωτικές νομικές θέλουν οι μετεξεταστέοι κολεγιάρχες. Η περσινή κομμένη εντός εισαγωγικών και ο διπλός ρόλος του Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Σχέδιο Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια, το δημόσιο θα εξαγοράσει τις οφειλές από τα φαντς. Ρίζοσπάστης. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Αγωνιστικές διεργασίες σε μια σειρά από κλάδους απεργίας στις 24 του Ιούνιου σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό, κόντρα στα παραγγέλματα της κυβέρνησης και εργοδοσίας, τα κεφάλια μέσα. Μεγάλο αφιέρωμα του ριζοσπάστη πίσω από τη βιτρίνα του τουριστικού θαύματος. Ο κόσμος των κερδών συγκρούεται με τον κόσμο των λαϊκών αναγκών. Αποστολές σε Κρήτη και κέρδη, Κέρκυρα, συγγνώμη, αποκαλυπτικά στοιχεία, κέρδη των ομίλων κόντρα σε άθλιες εργασιακές σχέσεις. Ετοιμάζονται να σύρουν το λαό πιο βαθιά στα σφαγεία του πολέμου. Πολεμικός κινησμός από την κυβέρνηση. Σε ετοιμότητα καλεί το λαό του ΚΚΕ απέναντι στα σχέδια συμμετοχής της Ελλάδας σε ναυτική αποστολή στο Όρμους. Και 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή ρίχνει άγκυρα στον Πειραιά με πλούσιο πρόγραμμα και μεγάλη πολιτική συγκέντρωση σήμερα Σάββατο στο χώρο των πρώην λιπασμάτων Δραπετσόνας. Στις 9 το βράδυ η ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Αγκρέντα, πριν εξόδου για από το αγροτικό επάγγελμα. Άνοιγμα ως 22 Ιουνίου, κάρτα αγρότη εντός ημερών. Η εφημερίδα των συνταξιούχων 60+, δώστε άμεσα την 13η και 14η σύνταξη. Έχω και την on-time μπροστά μου. Μυστήριο με την Αθηνά. Βλέπω την Αθηνά Ωνάση εδώ. Αποχώρησε από την επένδυση που έκανε πριν από 2 χρόνια. Παρέτηση βόμβα της χρυσής κληρονόμου, ο ρόλος του Ρουσέλ και οι προσωπικοί λόγοι. Και στην αυτεμπορική ανοίγει η πόρτα για επίλυση του στεγαστικού. Πώς θα λειτουργήσουν 6 παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2035 που προωθεί το ΙΠΕΘΟ. Και τα παραπολιτικά, τελευταία εφημερίδα. Οι νέες υποψηφιότητες, όλες οι καινούργοι είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία Πειραιός, Χαριλάου, Τρικούπη και Αμαλίες και Αμαλίας, οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές, ποιοι πάνε και σε ποια περιφέρεια, τι θα γίνει με τους παλιούς, οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας, τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Ωραίο θέμα είναι αυτό. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις, αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Και η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Όρμους. Φάκελος Μέση Ανατολή σε άλλο θέμα των παραπολιτικών. Αυτά λοιπόν και από τις εφημερίδες και φεύγω σφαίρα. Να πάμε στην μετρολόγο μας, την Όλγα την Παπαυγούλη. Άντε, σε κλέψαμε σήμερα, Όλγα, σε κλέψαμε από την τηλεόραση. Πρώτα
1: στο ραδιόφωνο. Προλάβατε.
0: καλημέρα. Καλή δύναμη, καλό Σαββατοκύριακο, γιατί τα κεφάλια μέσα είσαι και εσύ, δουλειά. Λοιπόν, τι γίνεται με Μελτεμάκι?
1: Ναι, η μοναδική παραφωνία του καιρού λοιπόν είναι τα μελτέμια. Αυτά θα μας χαλάσουν λίγο έτσι τη θάλασσα, γιατί είναι ιδανικός καιρός για θάλασσα. Έχουν ζεστάνει και οι θάλασσες αρκετά, 23 βαθμοί με 24 σε αρκετές περιοχές εκεί, ειδικά προς τα νότια τμήματα της χώρας μας.
0: Αρκεί να μην συναντάς μοβ μέδουσες, αρκεί να μην συναντάς λαγοκέφαλους κτλ.
1: Ισχύει, γι' αυτό δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη, δυστυχώς.
0: Λοιπόν.
1: Όμως αυτό το μελτέμιο τι κάνει? Δροσίζει τα ανατολικά τμήματα της χώρας μας και μας κρατάει σε πιο ήπιες και δροσερές θερμοκρασιακές συνθήκες. Τα ανατολικά σήμερα δεν θα ξεπεράσουν τις 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Όμως στις υπήνεμες πλευρές της Πίντου, δηλαδή στη δυτική χώρα, είναι πιο ζεστές συνθήκες. Σήμερα θα έχουμε και μία άνοδο προς τα εκεί και θα φτάσουμε κοντά στους 35 βαθμούς. Έχουν περιοριστεί και οι μπόρες που μας ταλαιπώρησαν τόσο καιρό λόγω του μελτεμιού, γιατί αυτό κάνει. Είναι έτσι, είναι εφοδιαλύτης αυτός ο άνεμος, επομένως δεν αναπτύσσονται αυτές οι μπόρες. Μόνο πολύ περιορισμένες θα μπουν λίγο προς τα βόρεια ορεινά τμήματα εκεί προς τη Μακεδονία και προς τα Δωδεκάνησα. Να πούμε ότι είχαμε πολύ ισχυρούς ανέμους και χθες. Οι ρηπές ξεπεράσανε τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα σε αρκετές περιοχές. Και σήμερα θα συνεχιστεί αυτό το μοτίβο και γενικότερα μέχρι και τη Δευτέρα που θα είναι ισχυρά τα μελτέμια, θα είναι ο καιρός λίγο πιο δροσερός στα ανατολικά. Ωστόσο, να πούμε ότι την Κυριακή θα παρατηρηθεί.
0: Αυτό όμως θέτει σε ετοιμότητα και την πυροσβεστική, έτσι, και πρέπει και όλους μας, όχι μόνο την πυροσβεστική, διότι θα πρέπει να προσέχουμε.
1: Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Mm. Ωστόσο, επειδή και από την Κυριακή θα έχουμε μια παραπάνω άνοδο της θερμοκρασίας, θα αυξηθεί πολύ ο κίνδυνος για πυρκαγιές, ειδικά στα ανατολικά τμήματα και στο Αιγαίο. Ήδη βρισκόμαστε στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, σε αρκετές περιοχές στα ανατολικά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Και ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα που εκεί δρά κατευθείαν το μελτέμι και πνέει με ισχυρές εντάσεις μέχρι εξυμποφόρ, χρειάζεται μια παραπάνω προσοχή. Την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, θα είμαστε κοντά στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Και στη δυτική χώρα και την Κυριακή και τη Δευτέρα μπορεί να δούμε και κανένα 37. Ωστόσο, προς το παρόν.
0: Όλγα, κάτσε ήσυχη. Δηλαδή, μπορεί να έρθει και ο καύσωνας της Ιταλίας, της Γαλλίας, που πάλι οι άνθρωποι τρέχουν και δεν φτάνουν. Η Γαλλία λέει έχει 40.
1: Είμαστε 40 και θα το ξεπεράσει, ειδικά εκεί προς το Παρίσι. Φανταστείτε ότι μέση μέγιστη θερμοκρασία για το μήνα Ιούνιο εκεί είναι κοντά στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, είναι πολύ πιο πάνω από τα κλιματικά δεδομένα. Όμως, αυτός ο καύσωνας, ο πυρήνας αυτού του θερμικού σόλου, γιατί έτσι ονομάζεται το φαινόμενο, είναι στην δυτική και κεντρική Ευρώπη. Εμείς βρισκόμαστε στα ανατολικά τμήματα αυτής της θερμής εισβολής του καύσωνα και επομένως εμάς μας επηρεάζει λίγο, δηλαδή μας φέρνει ζέστη, αλλά με πολύ μικρότερη ένταση, με πολύ μικρότερη ισχύ. Γιατί έχουμε και τα μελτέμια, που τα μελτέμια είναι το φυσικό μας, ας πούμε, φρένο, είναι το φυσικό κλιματιστικό του Αιγαίου, το οποίο περιορίζει αυτή την ζέστη να έρθει τόσο πολύ στην ελλαδικό χώρο, καθώς εμείς αυτή τη στιγμή επηρεαζόμαστε από διαφορετικούς μηχανισμούς. Επομένως, προς το παρόν, βγαίνουμε έναν Ιούνιο χωρίς ακρότητες και εύχομαι να διατηρηθεί.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε αυτά που μας λες.
1: Πάντως από Τετάρτη και μετά, όντως, επειδή θα ξεσθενήσουν και λίγο τα μελτέμια, οι θερμοκρασίες μας θα είναι κοντά στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θα έχουμε κι εμείς μία άνοδο, μία παραπάνω ζέστη.
0: Δικαιούμαι θάδια. Και έγινε δεκτή. Το αίτημα έγινε δεκτό.
1: Εγώ θα το πω και πάνω.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον μια εβδομάδα μου τη δώσανε τώρα. Θα δούμε για μετά. Λοιπόν, Όλγα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή
0: σου μέρα. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Ευχαριστούμε την Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τη συνάδελφο τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδου, να μας δώσει ειδησούλες που έχουν να κάνουν και με το αστυνομικό δελτίο, αλλά θα μάθουμε τι γίνεται και με τις πανελλαδικές, τα αποτελέσματα. Στέλλα, καλή σου μέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Να πούμε λοιπόν, παίρνω πάσα από τις πανελλήνιες που ανέφερες. Την Πέμπτη λοιπόν ανακοινώνονται οι βαθμολογίες για ΓΕΛΕ και ΕΠΑΛ. Για τον λόγο αυτό μάλιστα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Υπουργείο Παιδείας έχει στείλει οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης στα μαθήματα που εξετάστηκαν τα υποψήφια παιδιά, στα οποία φυσικά δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλά αποτελέσματα. Φυσικά τα καλύτερα βρίσκονται μπροστά τους.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, τώρα, τι ειδήσεις έχουμε από το αστυνομικό δελτίο? Από την Κρήτη νομίζω είναι μία, έτσι?
1: Ναι, να περάσουμε λοιπόν στα Σφακιά, όπου στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ΟΠ και Χανίων. Όλα ξεκίνησαν όταν στον νεαρό οδηγό έκαναν νεύμα προκειμένου να σταματήσει για τροχονομικό έλεγχο στην περιοχή του Ασκήφου, με τον ανήλικο να προσπαθεί να διαφύγει. Έπειτα και αφού ακινητοποίησαν το όχημα, διαπίστωσαν ότι ο νεαρός όχι μόνο δεν είχε δίπλωμα οδήγησης, αλλά ότι κατήχε και ένα περίστροφο μαζί με θήκη και φυσίγκια. Έτσι συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων.
0: Μάλιστα. Και εδώ στην Αθήνα, άλλο περιστατικό.
1: Εδώ στην Αθήνα λοιπόν, και πιο συγκεκριμένα στα Άνω Ιώσια, στη σύλληψη ενός 19χρονου προχώρησαν πάλι αστυνομικοί της ΟΠ και καθώς φαίνεται πως είχε μετατρέψει το αυτοκίνητό του σε μια κινητή δίσκο, θα μπορούσε να πει κανείς, έχοντας εγκαταστήσει σε αυτό 14 ηχεία, δύο ενισχυτές.
0: Ούτε ένα ούτε δύο, ούτε 14 και ενισχυτές. Δεν υπάρχει, δηλαδή το κάνω εικόνα αυτό.
1: Κουκολίγα θα έλεγε κανείς. Οι αστυνομικοί λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν περιπολία στην περιοχή όταν αντιλήφθηκαν έναν δυνατό θόρυβο που αναστάτωνε τη γειτονιά. Ακολουθώντας την πηγή του ήχου, εντόπισαν το εν λόγω όχημα, από το οποίο τελικά ακουγόταν η μουσική. Έτσι ο 19χρονος οδηγήθηκε στο αρμόδιο ΑΤΑ, όπου σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για το αδίκημα της διατάραξης κινήσης ηχείας, με την υπόθεση να ακολουθεί τον δρόμο της δικαιοσύνης.
0: Για εχορύπανση λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Συνελήφθη αυτός. Μάλιστα. Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή σου μέρα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Εγώ καλημέρα για τη Στέλλα, ρε παιδί μου. Την καλούσαν από το άλλο γι' αυτό. Λοιπόν, 6:58 δείχνει το ρολόι. Σε δύο λεπτάκια θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε σε άλλον συνάδελφο. Να πάμε με μουσική λοιπόν. Η Μαρία Ηλάγιου είναι ήδη εδώ με το πακέτο των ειδήσεων. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε πάλι μαζί.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται στην Ελβετία με αφορμή το Ιρανικό Πυρηνικό Πρόγραμμα. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς τη χώρα, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να μεταβεί σήμερα στην Ελβετία. Οι συνομιλίες ήταν προγραμματισμένες για χθες, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της ένταση στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ, ανοίγει το δρόμο για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει θέσει προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε μέτρα κατά της Τεχεράνης. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις διαβουλεύσεις. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, ενώ ο πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος επαφών έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου. Εξέλιξη που, όπως είπα, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στην βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών. Υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες βράδυ έναν 43χρονο αλλοδαπό ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, έβριμα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, που συνεχίζονται οι ανακριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, αρκετοί σε σοβαρή κατάσταση από σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων υψηλής ταχύτητας χθες κοντά στο Μπέντφορντ. Εκτροχιασμό σειρμού το μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Οι υγειονομικές αρχές της Αυστραλίας επιβεβαίωσαν το πρώτο κρούσμα γρίπης των πτηνών στη χώρα, σύμφωνα με το ABC News.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Θα ακούτε τι λέει. Κουβαδάκια και παραλία. Καλοκαίρι κτλ. Καλημέρα, Μπίλη. Κατά γάλανος ουρανός, λέει στην Καλαμάτα. 18 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Πολύ ωραία. Καλά το πάμε. Πολύ καλά το πάμε. Καλημέρα και στο Γαλαξίδι, στη Γιώτα, καλώς την, τακτική ακροάτρια. Καλό Σαββατοκύριακο και στη Γιάννα, στις Σέρες. Λοιπόν, καλό ξεκίνημα, καλή δύναμη, πολλές καλημέρες και για τους καινούριους που έρχεστε τώρα στην παρέα του Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα, Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής και Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, με πολλά πολλά κέφια το κορίτσι μας σήμερα. Λοιπόν, σήμερα 20 του Ιούνιου λέμε χρόνια πολλά στον Καλίστο, στο Μεθόδιο και στον Έκτορα. Και ευθύς αμέσως φεύγουμε. Καλημέρα Σταύρο, όμορφο Σαββατοκύριακο. Πες μας και από που μας λες και που μας στέλνεις την καλημέρα σου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Πάμε πάνω να συναντήσουμε τον Τίμο στη Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε τι θα πεις. Είμαστε σε καλή διάθεση όπως ακούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
0: Καλώς τον.
1: Από την πλατεία Αριστοτέλους, όπου έχει πλέον ξημερώσει, γιατί είμαστε από πολύ νωρίς το πρωί. Έχει αρκετή κίνηση στους δρόμους της πόλης. Και σήμερα πρώτη μέρα επιστροφή στην κανονικότητα για τους Θεσσαλονικείς, καθώς επαναλειτουργεί το μετρό μετά από 3 εβδομάδες που είχε...
0: Τι κανονικότητα, μωρέ Σαββατοκύριακο, και λες κανονικότητα.
1: Εντάξει, μας είχε λείψει το μετρό, έχει μπει στη ζωή, στην καθημερινότητά μας.
0: Έχεις τα δίκια σου.
1: Και είχαμε μποτιλιάρισμα όλο αυτό το 20ήμερο που δεν είχαμε μετρό. Mm-hmm. Μάλιστα τα στοιχεία δείχνανε 12,5% αύξηση του μποτιλιαρίσματος στο περιφερειακό. Ενώ στα Μάτα Ξεκίνα ήταν όλες τις ώρες τις δύσκολες μέσα στο μεσημέρι, πρωί και απόγευμα.
0: Αυτός είναι κεντρικούς... ρεπόρτερ κύριε, έχει στοιχεία.
1: Στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Μάλιστα τώρα
0: τα κορίτσια εδώ, για κάτσε ήσυχος, τα κορίτσια εδώ είναι φαν σου. Σ' ακούνε, γελάνε με αυτά που λες και η Δέσποινα και η Παναγιώτα, να ξέρεις. Έχεις τακτικές ακροάτριες εδώ.
1: Εντάξει. Ανέκαθεν από μικρό παιδί άκουγα το πρώτο πρόγραμμα. Έχω
0: αγαπώ,
1: να πω.
0: Σ' αγαπώ. Είναι ιστορικό. Το πρώτο ακριβώς πρόγραμμα, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, αυτά στα περί κανονικότητας της Θεσσαλονίκης. Τι θερμοκρασίες έχετε πάνω, τι θάλασσα έχετε πάνω, το πλακτόν έφυγε από εκεί.
1: Το πλακτόν έφυγε από το Θερμαϊκό, ωστόσο είχαμε ένα ζήτημα στη Νικήτη, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Η Νικήτη είναι ο δημοφιλέστερος προορισμός στο δεύτερο πόδι. Εκεί τέθηκε εκτός λειτουργίας ο υποσταθμός του ΔΔΕ. Σταμάτησε να λειτουργεί ο βιολογικός αθαρισμός, με αποτέλεσμα ανεπεξέργαστα λίμματα να καταλήξουν στη θάλασσα. Σε εκείνο το σημείο, στην ακτή της Νικήτης, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας, έχει απαγορευτεί το κολύμπι. Έχει τοποθετηθεί ένα πλωτό φράγμα από το λιμενικό και παίρνουν πλέον δειγματολογικούς ελέγχους καθημερινά γίνονται, προκειμένου να δούμε γίνεται ανάλυση του νερού, να δούμε πότε θα ξαναδοθεί η παραλία για κολύμπι. Πάντως είναι ανάστατη εκεί οι κάτοικοι. Η Χαλκιδική υποδέχεται κάθε χρόνο 2,3 εκατομμύρια τουρίστες. Δεν αντέχουν οι υποδομές της τόσο μεγάλο αριθμό τουριστών. Την προηγούμενη εβδομάδα κάτι αντίστοιχο σημειώθηκε στο Πεφοχώρι, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Είναι φαινόμενα που θα τα βλέπουμε μπροστά μας πλέον.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Απ' τη μια έχουμε χαρά να έχουμε κόσμο, θέλουμε τον κόσμο. Απ' την άλλη υπάρχουν και περιοχές που, όπως το λες, δεν αντέχουν τόσο κόσμο.
1: Ναι, δεν μπορούν να αντέξουν αυτοί οι υποδομές. Είναι σχεδιασμένες για μικρότερο αριθμό ανθρώπων και πλέον μόνο στην Νικήτη μου λέγανε εκεί οι υπεύθυνοι ότι μπαίνουν κάθε χρόνο 600 δωμάτια καινούργια στο δυναμικό της περιοχής. Πράγμα που δεν μπορεί να αντέξει η περιοχή.
0: Μάλιστα. Άλλα νέα, τι μας φέρνεις.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα κυκλοφοριακά, να σας πω στη Θεσσαλονίκη ότι σήμερα το βράδυ από τις 11 μέχρι τις 5 το πρωί, αύριο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, θα κλείσει το κομμάτι του περιφερειακού στη δυτική πλευρά της πόλης, από το ύψος του Τιτάν μέχρι και την Ευκαρπία, προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες για την κατασκευή του flyover. Οπότε να ξέρουν όσοι κατευθύνονται προς τα εκεί ότι θα είναι κλειστό το κομμάτι του περιφερειακού από τις 11 το βράδυ έως και τις 6 το πρωί.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά τα αστυνομικά, να σας πω ότι είχαμε την εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης στην Πιερία. Εκεί 3 άτομα τα οποία έχουν ήδη συλληφθεί, 54, 53 και 37 ετών, κατηγορούνται ότι εκβίαζαν και προχώρησα σε εμπρισμό και σε απόπειρα εμπρισμού 4 φορές ενός 54χρονου, πρόκειται ουσιαστικά για ανταγωνιστές και οι δύο πλευρές δραστηριοποιούνται στον χώρο της εμπορίας ζωοτροφών και δημητριακών. Και...
0: Κάτσε βρε σύντη μου, τι θα πει σε εμπρισμό 54χρονου, έβαζα να κάψουν τον άνθρωπο?
1: Το αυτοκίνητο του 54χρονου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Σε εμπρισμό αυτοκίνητου του 54χρονου, ήταν 4 φορές και απόπειρα εμπρισμού. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 2, και έχει να κάνει με προσωπικές και οικονομικές διαφορές, επειδή και οι δύο πλευρές δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο, σε εμπορία ζωοτροφών και δημητριακών. Μάλιστα, έχει κατασκευθεί από τον 37χρονο 8.000 ευρώ, 40 πακέτα τσιγάρα, τα οποία ήταν χωρίς την ένδειξη της ΑΔΕ, καθώς και μία ζυγαριά η οποία είχαν αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της και οι ενδείξεις της δεν ήταν οι σωστές σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις που κάνανε για τις πρωτεΐνες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Τίμω. Από όλα έχει ο Μπαχτσές. Και τι δεν μας είπες σήμερα?
1: Αύριο 12.30 το μεσημέρι στο σταθμό Αγία Σοφίας στο Μετρό θα υπάρξει μια παράσταση από την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάλου Μουσικής. Είναι Παγκόσμια Μέρα Μουσικής αύριο και το Μετρό γιορτάζει με αυτόν τον τρόπο.
0: Μάλιστα. Εσύ πώς θα γιορτάσεις την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής? Τραγουδάς καθόλου, θα μας πεις κανένα τραγούδι?
1: Όχι, δεν τραγουδάω. Δεν είμαι καλλιφόνος, να πω την αλήθεια. Ακούω όμως.
0: Κάνε πρόβες και εμείς θα σε ακούσουμε αύριο και θα σου πούμε.
1: Λοιπόν,
0: Τίμω, καλή σου μέρα. Σε
1: να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Μας φτιάχνεις το κέφι, βρε Τίμω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν.

0: Πάμε τώρα να κάνουμε 50 ράκια, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη, να αναλύσουμε με τη βοήθεια της κυρίας Νανάς Παπαδογεωργάκη, είναι διαμεσολαβήτρια και δικηγόρος, τα σημεία κλειδιά του νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Νοέμβρη. Περιληπτικά λοιπόν αναφέρω: πλαφόν στο συνολικό κόστος αποπληρωμής των καταναλωτικών δανείων, τέλος της κρυφές επιβαρύνσης, σαφείς εξηγήσεις για χρεώσεις και επιτόκια και προμήθειες στις συμβάσεις, δικαίωμα στη λύθη για τους καρκινοπαθείς. Θα μας τα εξηγήσει όλα αυτά αναλυτικά. Κυρία Παπαδογεωργάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας και
0: ο λόγος σε εσάς.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μην κάνω την έξυπνη αυτά τα τελευταία. Το τελευταίο κιόλας δεν το έχω πολύ καταλάβει. Εσείς θα μας τα πείτε αναλυτικά, να ξέρει ο κόσμος.
1: Δεν πειράζει. Είναι μεγάλο το νομοσχέδιο και έχει πάρα πολλές λεπτομέρειες. Είναι γενικό γεγονός ότι δεν, με τη μία ανάγνωση δεν συγκρατεί τα πάντα. Αλλά είναι, όπως είπατε και εσείς, καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Και να πω ότι είναι ένα νομοσχέδιο που βγήκε σε διαβούλευση προχτές, 15 Ιουνίου, πριν από 5 μέρες, και θα είναι σε διαβούλευση μέχρι 29 Ιουνίου. Και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο το περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είναι σε εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας και αφορά, όπως είπατε και εσείς, την προστασία των καταναλωτών στους τομείς της πίστωσης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και γενικά συμβάσεων, των συμβάσεων που συνάπτονται εξ αποστάσεως.
0: Μου φέρνω στο μυαλό μου το ήταν δίκαιο και γίνεται πράξη.
1: Είναι
0: απάλλο έργο αυτό, αλλά κάπως έτσι είναι.
1: Είναι κάπως έτσι, και να σας πω την αλήθεια, επειδή με το θέμα της υπερχρέωσης

0: Επισκευαστικά δάνεια και επιστώσεις εμπόρων. Αν θυμάστε, παλιά πηγαίναμε σε μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα και παίρναμε κάποια προϊόντα και πληρώναμε κάποια δάνεια στον έμπορο.
1: Έτσι, ναι.
0: Έτσι χωρίς εξασφαλίσεις.
1: Σύνηθες πρακτική αυτή, βέβαια, έτσι όπως το λέτε.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν. Έρχεται λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο και βάζει λίγο μία τάξη σε αυτό. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι στην πορεία λήψης αυτών των δανείων δεν μπορούσαν να τα αποπληρώσουν. Και ξαφνικά βρεθήκαν αντιμέτωποι με πάνω από το υπερδιπλάσιο ποσό από αυτό το οποίο πήραν αρχικά. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε, δημιουργήσε ένα άλλο είδος υπερχρέωσης στον κόσμο και ο κόσμος κλείθηκε να αντιμετωπίσει πάλι ένα βουνό.
1: Κυρία Παπαδογεωργάκη, μη μασάμε τα λόγια μας, κλέψιμο είναι αυτό, εντός εισαγωγικών.
0: Ναι, εσείς και τώρα τους δίνετε τους τίτλους που τους αναλογούν. Εμείς τώρα είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί δικηγόροι, αλλά ναι, έπρεπε να μπει ένα φρένο σε αυτές τις υπερχρεώσεις και μπήκε αυτό το φρένο με αυτό το νομοσχέδιο.
1: Τι προβλέπετε λοιπόν?
0: Λοιπόν, τι προβλέπετε? Καταρχήν, προβλέπετε ότι ο δανειολήπτης, αναλόγως και το είδος του δανείου που θα πάρει, θα πληρώσει ένα πλαφόν, ένα συγκεκριμένο πλαφόν που αφορά στο αρχικό ποσό που πήρε. Δηλαδή, πήρε για παράδειγμα ένα ποσό 10.000 ευρώ. Αν για παράδειγμα είναι ένα δάνειο το οποίο είναι έως 4 έτη, θα επιστρέψεις πίσω έως 60% των 10.000 ευρώ που πήρες. Δηλαδή θα επιστρέψεις πίσω 16.000. Πήρες ένα δάνειο από 4 έως 8 έτη, θα επιστρέψεις έως το 70% του αρχικού κεφαλαίου. Πάνω από 8 έτη δάνειο, έως 75% του αρχικού κεφαλαίου και σταματάει εκεί. Ιδιαίτερη μνήμα κάνει μέσα το νομοσχέδιο για το θέμα των πιστωτικών καρτών. Το έχουμε συζητήσει ξανά και ξανά και δημοσιογραφικά τι τεράστια επιτόκια υπήρχαν στις πιστωτικές κάρτες και για κάποιους λόγους ο κόσμος όταν δεν μπορούσε να πληρώσει τον καλούσαν αυτές οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων και του ζητούσαν έως και 5 φορές επάνω το ποσό που πήρε. Λοιπόν, έρχεται ένα πλαφόν και στις πιστωτικές κάρτες, το οποίο είναι διαφορετικό από τα άλλα δάνεια, μέχρι το 50% του αρχικού ποσού που πήρες, 30 έως 50% θα υποχρεωθείς να επιστρέψεις πίσω. Και αυτό μόνο. Άρα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί καταναλωτές, είχαν στα χέρια τους πιστωτικές κάρτες, οι οποίες ξέφυγαν εντελώς. Λόγω της υπερχρέωσης μπήκαν στην τηρεσία, δεν μπορέσαν ποτέ να ξαναβγάλουν πιστωτική κάρτα. Ποτέ. Έτσι. Οπότε τώρα πρέπει να ξέρει και ο κόσμος, βέβαια, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα πρέπει ο καθένας αυτό το οποίο δανείζεται πλέον να ξέρει αν μπορεί να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή του. Γιατί τι γινότανε μέχρι σήμερα? Αν θυμάστε, υπήρχαν και κάποιες διαφημίσεις πίστοσης και λέγανε στον κόσμο: ελάτε να πάρετε αυτά τα δάνεια, θα βελτιωθεί η ζωή σας, θα πάτε διακοπές, θα κάνετε ένα ταξίδι. Τώρα λοιπόν η οδηγία μέσα αυτή τι λέει, συγγνώμη, το νομοσχέδιο που είναι σε διαβούλευση τι λέει? Υποχρεωτικά θα υπάρχουν κάποιες διαφημίσεις οι οποίες δεν θα δημιουργούν στον κόσμο ψευδείς προσδοκίες στους καταναλωτές. Π.χ. θα υπάρχουν κάποιες προειδοποίησεις ότι ο δανεισμός κοστίζει, ότι θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όσοι δανειστείτε κάποια χρήματα να μπορέσετε να τα αποπληρώσετε.
1: Οι τράπεζες δεν είναι εκκλησίες. Αυτό πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας.
0: Έτσι, για να τα λέμε λίγο ισορροπημένα. Έτσι. Κάπου είχαμε χαθεί κιόλας. Θυμάστε εκείνη την αλόγιστη αποστολή καρτών σε όλους.
1: Και την ευκολία που έδιναν μια κάρτα, που έδιναν δάνειο οι τράπεζες. Όλοι το έχουμε ζήσει αυτό.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τις κρυφές επιβαρύνσεις.
0: Ναι, και οι επιβαρύνσεις όλες οι επιβαρύνσεις αυτές περιορίζονται, τόκοι, έξοδα δανείου, λοιπές χρεώσεις κλπ. Στο ποσό αυτό το οποίο λέει το ΣΕΠΕ, δηλαδή δεν θα ξεφεύγει πάνω από το 30 έως 50% πάλι μαζί με τις τόκοι, έξοδα δανείου και λοιπές χρεώσεις.
1: Αυτό που λέει λοιπόν το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο, έτσι?
0: Ακριβώς, το συνολικό ετήσιο πραγματικό επιτόκιο. Επίσης, ένα θέμα το οποίο εδώ ήταν τεράστιο για τους καταναλωτές ήταν ότι δεν πέραν ποτέ ένα αντίγραφο σύμβασης πίστοσης, στο οποίο να ξέρουν μέσα πώς αναλύεται το επιτόκιο, το συνολικό ποσό που θα

0: πληρώσουμε κτλ.
1: Κυρία Παπαδεγεωργάκη, απέφευγαν και να στο δώσουν και έλεγαν θα σας το στείλουμε. Μου έχει συμβεί αυτό. Και δεν έρχεται ποτέ. Και παίρνεις και ξαναενοχλείς και πηγαίνεις. Ναι. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό.
0: Ναι, καλά κάνετε και το λέτε, γιατί σίγουρα ταυτίζεται και κόσμος που το ακούει αυτό. Εγώ θα σας πω ότι με το νομοσχέδιο δίνει υποχρέωση να υπάρχει εξάμηνη ενημέρωση στους δανειολήπτες. Πότε, ας πούμε, για παράδειγμα, κάνει μέσα και μια αναφορά για τα δάνεια υπερανάληψης. Άλλη μάστιγα τα δάνεια υπερανάληψης.
1: Για πείτε μας και γι' αυτό, γιατί. Το 90% των συναδέλφων που ξέρω, όλοι έχουμε δάνειο υπερανάληψης. Νομίζουμε ότι είναι απλό, αλλά δεν είναι.
0: Το δάνειο υπερανάληψης είχε. Δεν ήξερε κανένας, δεν ερχόταν ποτέ ενημέρωση. Δεν ερχόταν ποτέ οι ημερομηνίες που έπαιρνες την ανάληψη των χρημάτων από το ATM για να ξέρεις τι έχεις λάβει και τι έχει απομείνει. Ποιο είναι το υπόλοιπο, τι καταβολές, το επιτόκιο, τι επιβαρύνσεις. Οπότε όλα αυτά τώρα λέει το νομοσχέδιο υποχρεωτικά. Θα συνοδεύουν αυτή τη μορφή πίστωσης, έτσι, με σκοπό να ξέρει ο δανειολήπτης ακριβώς τι παίρνει, ώστε να μπορεί να αποφασίσει αν τελικά θα το πάρει, γιατί όπως λέει το νομοσχέδιο έχει και 14 μέρες δικαίωμα επαναχώρησης. Έτσι, δηλαδή, και μάλιστα χωρίς αιτιολογία. Δηλαδή, πήρα ένα δάνειο. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ. Βλέπω ότι είδα, ας πούμε, τα έγγραφα του δανείου της σύμβασης.
1: Ας έχεις υπογράψει, ότι θα μπορείς να το αναιρέσεις.
0: Ναι. Είναι το δικαίωμα επαναχώρησης.
1: Σημαντικό.
0: Έτσι, δικαίωμα. Να πω ότι δεν είναι καινούριο αυτό.
1: Δεν το ξέρει ο κόσμος όμως. Κανείς μας δεν το ξέρει αυτό.
0: Ναι. Είναι προσαρμογή.
1: Γιατί δεν μας το λένε οι τράπεζες αυτό, έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι, ακριβώς. Και όχι μόνο αυτό, βλέπουμε ας πούμε και μέσα στο νομοσχέδιο και κάποιες, και αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές που θα έχουν χρέη. Έτσι λοιπόν μπορείς να πηγαίνεις σε κάποια κέντρα εξυπηρέτησης δανειοληπτών, τα οποία κέντρα εξυπηρέτησης δανειοληπτών αυτά θα βοηθούν τον κόσμο, θα παρέχουν κάποιες συμβουλές στο ότι, ξέρετε, ποιο είναι το εισόδημά σας, τι ακριβώς κάνετε, τι δάνειο θέλετε να πάρετε, να σας πούμε το επιτόκιο, να δείτε πόσο θα βγει στο τέλος, να αποφασίσετε.
1: Ναι.
0: Το είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καθαρά πράγματα, μπαίνει τάξη.
0: Καθαρά πράγματα, ακριβώς όπως το λέτε. Και απαγορεύονται οι διαφημίσεις τύπου ελάτε να πάρετε αυτές τις κάρτες, ελάτε να πάρετε αυτά τα τραπεζικά προϊόντα, θα πάτε ένα ταξίδι, θα κάνετε το όνειρο της ζωής σας. Υπάρχει ρητή απαγόρευση διαφήμισης που να οδηγεί σε παραπλάνηση του καταναλωτή.
1: Έτσι, και να όλα αυτά πότε θα μπουν σε ίσχυ, κυρία Παπαδογεωργάκη?
0: Κοιτάξτε, αυτό τώρα είναι σε διαβούλευση. Σημαίνει ότι μέχρι τις 29 Ιουνίου μπορεί μέσα ο κόσμος, όχι μόνο οι δικηγόροι και όσοι ασχολούνται με το στεγαστικό, όλοι μπορούν να μπουν μέσα και να γράψουν σχόλια. Γι' αυτό είναι η διαβούλευση. Γι' αυτό λέγεται ένα νομοσχέδιο, βγαίνει σε διαβούλευση. Αυτό θα γίνει μέχρι τέλος του μήνα. Μετά θα ψηφιστεί προσεχώς και, όπως είπατε και εσείς, από Νοέμβρη θα εφαρμοστεί και δεν αφορά, να το πω και αυτό, δεν αφορά παλιά καταναλωτικά δάνεια. Είναι
1: βέβαια
0: μόνο για νέο δανεισμό. Είναι καινούργια καταναλωτικά.
1: Αυτή τη στιγμή μπει σε ισχύ και γίνει νόμος του κράτους. Πέστε
0: ακριβώς
1: μου κάτι. Όσον αφορά τους καρκινοπαθείς, το ένα λεπτό που έχουμε πριν πάμε στους τίτλους ειδήσεων, αυτό δεν είπαμε.
0: Οι καρκινοπαθείς, είναι σωστό, μόνο για αυτούς που έχουν ογκολογικά θέματα και όχι για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι τυχόν έχουν θέματα υγείας. Μετά από 5 χρόνια και μετά το τέλος της θεραπείας τους, οι άνθρωποι να είναι καλά. Θα μπορούν να συνάψουν και αυτοί συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και τα λοιπά, χωρίς το θέμα της ασθένειάς τους να αποτελεί εμπόδιο ή να τους πούν ότι εσείς, για παράδειγμα, δεν μπορείτε να πάρετε κάποιο δάνειο ή δεν έχετε ασφαλιστική κάλυψη γιατί είχατε αυτό το θέμα υγείας. Ο άνθρωπος μηδενίζει και μπορεί, εξομοιώνεται ακριβώς με έναν καταναλωτή ο οποίος δεν είχε το θέμα υγείας αυτό. Άρα λοιπόν δεν γίνεται διάκριση για τους ανθρώπους οι οποίοι περάσανε ογκολογική ασθένεια στο να πάρουν ένα καταναλωτικό δάνειο και φυσικά να το αποπληρώσουν όπως είναι, ακριβώς όπως και οι υπόλοιποι δηλαδή.
1: Μάλιστα. Έτσι. Κυρία Παπαδογεωργάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Είναι
1: σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε.
0: Εξαιρετικά
1: σημαντικά για
0: τον κόσμο
1: και όλες αυτές οι ρυθμίσεις που, εν πάση περιπτώσει, έρχονται. Διότι έλειπε αυτό από την αγορά και πρέπει να μπει τάξη και καθαρότητα. Ήταν απαραίτητο.
0: Έλειπε, κυρία Καραμίτζο, έλειπε πραγματικά και χαίρομαι και εγώ πολύ που μπαίνει σιγά σιγά σε εφαρμογή για να μπορέσει ο κόσμος πλέον και να είναι πιο προσεκτικός, μπορεί και να δανειστεί, γιατί κάποιες φορές και ο δανεισμός είναι βοηθητικός όταν είναι σε λογικά πλαίσια και μπορεί ένας άνθρωπος να το αντιμετωπίσει.
1: Να έχετε μια όμορφη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας.
1: Φεύγουμε γιατί τίτλους ειδήσεων είναι 7:30.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για τον τερματισμό της έντασης στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ και ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ για το πρώτο κρίσιμο τεστ για τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δύο νεκροί από Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο μετά την εκεχηρία. Μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ για αυτοσυγκράτηση. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. Στα Χανιά συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος για την υπόθεση της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Βρέθηκαν ίχνη αίματος στο σπίτι της αγνοούμενης. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Ισόβια κάθριξη χωρίς κανένα ελαφρυντικό επέβολε το δικαστήριο στον βασικό κατηγορούμενο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Τραγωδία στο Λονδίνο, ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από σύγκρουση τρένων. Νέο κύμα ακραίου καύσωνα σαρώνει την Ευρώπη. Πρόκειται για το δεύτερο επεισόδιο υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνεται μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λαγιού.

0: Εδώ είμαστε, 7 και 35 λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Air News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Πολλές καλημέρες, Σταύρο, στην Καλαμάτα. Καλημέρα, Διονύση, στις Σέρες. Καλημέρα στη Γιάννα, στη Λευκύμη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Κώστα και στην Κάτια από τον Ασπρόπυργο. Και βεβαίως ευχαριστούμε για την πολύ πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνεις, Λευτέρη, από τη Μυρινά. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη σε όλους. Καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε ένα άλλο ζήτημα που είναι στα χείλη όλων μας, γιατί είναι το πρόβλημα με τα ακίνητα, το πρόβλημα με τα ενοίκια, με τις τιμές των ενοικίων. Όλο αυτό το θέμα που λέμε στεγαστική κρίση, στεγαστικό πρόβλημα. Έρχεται νέα δέσμη παρεμβάσεων και μέτρων για το στεγαστικό θέμα. Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουλίου μία έκθεση που αφορά την Εθνική Στρατηγική για το στεγαστικό. Είμαστε σε τροχιά υλοποίησης νέων μέτρων. Θα σας αναφέρω κάποια από αυτά και θέλω να συζητήσουμε και να δούμε την αντίδραση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Προστασίας των Ενοικιαστών. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Σκιαδά. Μεταξύ των μέτρων λοιπόν που προτείνονται είναι φορολογικά κινητά στις τράπεζες για χαμηλότερα στεγαστικά δάνεια, πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Έρχεται εθνικός δείκτης τιμών ακινήτων και για την πώληση και για τα ενοίκια. Στα ενοίκια προτείνεται ένας τρόπος για πλαφόν στα ενοίκια, ένα ζήτημα που το έχει θέσει πάμπολες φορές ο σύλλογος ο δικός σας, κύριε Σκιαδά. Παρά τις αντιδράσεις από την Πομιδά και τους ιδιοκτήτες που λένε ότι αυτό δεν θα λειτουργήσει στην αγορά.
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα είδατε αυτά τα μέτρα, αυτές τις προτάσεις?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι σε θετική κατεύθυνση. Όμως ακόμη είναι πολύ λίγα, είναι σε αρχικό στάδιο και πρέπει να δούμε την τελική τους μορφή. Εκείνο που θέλω να εστιάσω...
0: Θα μετρήσουν αντιδράσεις προφανώς τώρα, κύριε Σκιαδά.
1: Ναι, θα διηγήσουμε αντιδράσεις. Mm-hmm. Σε εκείνο που θέλω να εστιάσω είναι ότι πράγματι ότι για πρώτη φορά, έστω και σπέρματι, ακούγεται η λέξη έλεγχος στα ενοίκια, πλαφόν στα ενοίκια. Μέχρι πριν από 6 μήνες, όταν εμείς λέγαμε να μπει κάποιο ανώτοτε επιτρεπόμενο νομίσθωμα, κάποιος περιορισμός στα ενοίκια, μας απαντούσαν ότι δεν είμαστε Σοβιετία για να βάλουμε περιορισμό. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αρχίζει και η κυβέρνηση και το σκέπτεται.
0: Το σκέπτεται, ναι.
1: Τώρα πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αυτός ο ισχυρισμός που άρχισε η Πομιδά από σήμερα να λέει ότι θα κλείσουν τα σπίτια και ότι θα
0: δεν είναι κίνητρο για να ενοικιάζονται. Δεν θα έχουν κίνητρο οι ιδιοκτήτες να τα ενοικιάσουν, λένε.
1: Δεν στέκει αυτό σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει κανένας ενοικιαστής, τουλάχιστον εχέφρον ενοικιαστής, ο οποίος να πει ότι επειδή εγώ ήθελα να το ενοικιάσω 1000 ευρώ και μου επιβάλλεται να το ενοικιάσω 700, θα το κλείσω. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κανείς δεν θα θελήσει να χάσει το εισόδημά του, μόνο και μόνο επειδή θα του ζητηθεί να εκλογικεύσει τις απαιτήσεις του και να μην εσχροκερδεί. Γιατί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με τα ενοίκια έχει φτάσει να είναι εσχροκέρδεια. Κατά συνέπεια, είναι μια απειλή εκ μέρους των ιδιοκτητών για να πιέσουν την κυβέρνηση. Ότι αν βάλετε περιορισμό, γιατί πλαφόν δεν θα είναι κάποιος περιορισμός εν πάση περιπτώσει, εάν βάλετε περιορισμό στα ενοίκια, εμείς θα τα κλείσουμε. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό στην πράξη. Και λυπάμαι, πραγματικά και το λέω και δημοσίως, ότι βγαίνει επίσημα η Πομιδά και δίνει μια τέτοια κατεύθυνση.
0: Θα σας το πω ακριβώς όπως το είπε ο κύριος Παραδιάς. Θα αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες να βγάλουν τα σπίτια τους στην αγορά.
1: Ναι, αυτό το είπε έτσι σε κάποια συνέντευξη, σε άλλες είπε ότι θα κλείσουν τα σπίτια και ότι όσοι ενοικιαστές έχουν, το είπε επί λέξη δηλαδή, mm-hmm. σε συνέντευξη που μιλάγαμε μαζί, είπε ότι θα κλείσουν τα σπίτια και όσοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι έχει καλώς, αλλά οι νέοι δεν πρόκειται να βρουν σπίτια. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή. Το είπε έτσι ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, δεν μας ενδιαφέρει. Η Πομιδά θα κάνει τη δουλειά της. Η Πομιδά θα πιέσει και εμείς όσο μπορούμε από την πλευρά μας θα πιέσουμε. Όμως λέμε και πάλι ότι φαίνεται ότι ένα αίτημα, ένα πάγιο αίτημα των συλλόγων νοικιαστών εδώ και 5 χρόνια,
0: θεωρητικά σε αυτή τη...
1: έστω να το συζητάει η κυβέρνηση.
0: Ωραία. Θεωρητικά αυτό το θέμα, το εθνικό δίκτυο τιμών, ναι, πώς θα λειτουργεί, λέει, με βάση το μοντέλο της Γερμανίας, εσείς που τουλάχιστον τα ξέρετε, πώς θα λειτουργεί αυτό?
1: Δεν ξέρουμε, θα πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός ο δείκτης τιμών θα συλλέγει στοιχεία από διάφορες περιοχές και όταν βλέπει, ας πούμε, ότι σε κάποιες περιοχές σε σχέση με το μέσο εισόδημα της περιοχής τα ενίκια έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα, θα μπαίνει κάποιος περιορισμός, θα μπαίνει κάποιος φραγμός. Mm-hmm. Τώρα λεπτομέρειες ας μην κάνουμε τους προφήτες, mm-hmm, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει. Αλλά το πνεύμα, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, είναι αυτό.
0: Θα μπαίνει στη ζυγαριά.
1: Και όσες περιοχές πιέζονται, θα μπαίνει κάποιο ανώτερο επιτρεπόμενο μίσθωμα, κάποιο πλαφόν.
0: Πέστε μου κάτι, λέει, θα μπαίνει στη ζυγαριά η ποιότητα και η ενεργειακή κατάσταση των σπιτιών επίσης. Είναι και αυτό, ναι, μεταξύ των προτάσεων.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και είναι καλό αυτό.
1: Όχι, είναι καλό. Κοιτάξτε, και εμείς όταν λέμε για πλαφόν, δεν μιλάμε για ένα οριζόντιο πλαφόν. Μιλάμε για ένα ανώτατο επιτρεπόμενο μίσθωμα, από το οποίο θα προκύπτει από κάποιους συντελεστές. Αυτοί οι συντελεστές θα είναι η τιμή ζώνης, δηλαδή η περιοχή, θα είναι η παλαιότητα, θα είναι η ενεργειακή απόδοση, θα είναι η θέση, όλα αυτά, όπως ίσχυε παλιά. Θα είναι κάποιοι συντελεστές από τους οποίους θα προκύπτει ένα ενίκιο. Δεν θα είναι δηλαδή σε κάθε περιοχή και για κάθε σπίτι το ίδιο ενίκιο. Δεν μίλησαν ποτέ για οριζόντιο περιορισμό. Ανάλογα με την ποιότητα του σπιτιού, την περιοχή, την παλαιότητά του, όλα. Και πολύ σημαντικό, την ενεργειακή του απόδοση, θα προκύπτει ένα ενίκιο. Είναι όμως ένα λογικό ενίκιο. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα, αυτή η ασυδοσία που συμβαίνει σήμερα. Ανακοινώθηκε χτες ότι αυξήθηκε η υπογεννητικότητα, ότι αυξήθηκε κατά 4,6% η υπογεννητικότητα.
0: Αφήστε,
1: είναι ένα
0: αυτό
1: μεγάλο
0: το θέμα.
1: Κοινωνικό πρόβλημα αυτό. Σε τι οφείλεται αυτό? Έχουμε σκεφτεί ότι η αύξηση της υπογεννητικότητας είναι παράλληλη με την αύξηση των ενοικίων? Ότι ένα νέο ζευγάρι πλέον δεν μπορεί να ανοίξει σπίτι? Ότι τα παιδιά μέχρι 34 χρονών μένουν στο πατρικό του σπίτι?
0: Εγώ δεν θα έλεγα μόνο των ενοικίων, θα έλεγα συνολικότερα του στεγαστικού προβλήματος στη χώρα.
1: Συνολικά, ναι, το κόστος ζωής βεβαίως. Αλλά το ενίκιο είναι το βασικό, έτσι. Το σπίτι είναι η βάση της οικογένειας και της κοινωνίας. Αν δεν έχω σπίτι, δεν μπορώ να κάνω οικογένεια. Mm-hmm. Μπορεί να στερηθώ τις εξόδους μου, αν δεν έχω λεφτά, μπορεί να στερηθώ τη διασκέδασή μου. Αλλά αν δεν έχω σπίτι, πώς θα κάνω οικογένεια? Το σπίτι είναι η βάση της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Είναι ένα κοινωνικό αγαθό. Mm-hmm. Δεν είναι ένα εμπορεύσιμο αγαθό. Δεν είναι μόνο μέσο πλουτισμού κάποιων.
0: Και σε λίγες μέρες, σε λίγο καιρό, θα είναι μπροστά μας και το θέμα των ενοικίων και για τα παιδιά και για τους φοιτητές.
1: Βεβαίως. Μόλις βγουν τα αποτελέσματα, θα δείτε και εκεί τι θα γίνει. Είναι μόνιμα προβλήματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπιστούν και να αντιμετωπιστούν άμεσα. Και για μας, εμείς το έχουμε πει κατ' επανειλημμένη ανάληψη, ότι ένας τρόπος που θα αντιμετωπιστεί είναι αυτό. Ένας περιορισμός, τι σημαίνει πλαφόν? Ένας περιορισμός είναι ασυδοσία, δεν είναι τίποτα παραπάνω.
0: Για τους φοιτητές, λέει, πλατφόρμα φοιτητικής συγκατοίκησης με κρατικές εγγυήσεις. Δηλαδή, στην πράξη, πώς θα λειτουργεί αυτό? Θα υπάρχει μία πλατφόρμα που θα μπορεί.
1: Που θα μπορείς προφανώς να βρεις κάποιον άνθρωπο να συγκατοικήσει. Δηλαδή θα μπαίνουν οι φοιτητές στην πλατφόρμα και θα ζητάνε κάποιον συγκάτοικο. Τώρα οι κρατικές εγγυήσεις και είναι, δεν ξέρω τι σημαίνει οι κρατικές εγγυήσεις. Δηλαδή θα εγγυάται το κράτος προς τον εκμισθωτή ότι θα πληρώνει το ενίκιο ο ενοικιαστής? Δεν ξέρω. Αυτά πρέπει να εξειδικευτούν.
0: Μένει να εξειδικευτούν, να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες και να δούμε πώς θα λειτουργήσει.
1: Να επανέλθουμε βεβαίως, γιατί θα ξεκινάει μεγάλη συζήτηση.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Σας λέω και πάλι, ναι, ας πούμε, για να κλείσουμε, ότι είναι θετικό το ότι έστω και υποτυπωδώς μιλάμε για κάποιο περιορισμό στα ενίκια. Κάποιον έλεγχο στα ενίκια που μέχρι σήμερα ήταν απαγορευμένη λέξη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε.
1: Το κρατάμε σαν θετικό.
0: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών βεβαίως λέει πως είναι στη θετική κατεύθυνση. Θα δούμε και θα μετρήσουμε αντιδράσεις και από τους άλλους παράγοντες της αγοράς και προφανώς και το Υπουργείο και η κυβέρνηση περιμένει να ζυγιστούν όλες οι αντιδράσεις. Κύριε Σκιαδά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Την πρώτη αντίδραση, εν πάση περιπτώσει. Θα μάθουμε,
1: ευχαριστώ,
0: περισσότερα και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα. Βέβαια. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: με ροκές και με μπάντες. Θα πάμε σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής, της ευρύτερης Αθήνας θα λέγα εγώ. Θα πάμε στην Πετρούπολη. Θα πάμε εκεί μάλιστα και θα βάλουμε και πολύ πολύ μουσική στα βήματά μας, γιατί αυτό το τριήμερο γίνονται πολύ όμορφα πράγματα εκεί. Έχουν γίνει ήδη 2 ημέρες και υπάρχουν όμορφες εκδηλώσεις και δρόμενα και σήμερα. Θα συναντήσουμε εκεί τον κύριο Τίμου Δήμου, είναι επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στην περιοχή, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου, για να μας πούν, να μας πει αυτά τα ωραία πράγματα που γίνονται εκεί. Κύριε Δήμου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Μαντίνα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ που μας καλέσατε.
0: Να είστε καλά. Μα είναι πολύ, είναι πολύ όμορφη η δράση που κάνετε. Την λέτε μουσικά πεζοδρόμια. Μόνο ο τίτλος εμένα μου άρεσε και μου κέντρισε έτσι το ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο σαν ιδέα. Ήταν μια πρωτοβουλία και μια ιδέα του Εμπορικού Συλλόγου. Mm-hmm. Είναι η αφορμή η αυριανή, η οποία είναι η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: 21 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Και σκεφτήκαμε ότι με τη μουσική μπορεί να βγάλουμε τον κόσμο έξω, για να τονώσουμε περισσότερο την αγορά, να ανεβάσουμε την ψυχολογία και να τονώσουμε την αγορά. Γιατί κακά τα ψέματα, η αγορά είναι μέσα της ψυχολογίας. Δηλαδή, έτσι, αν ο άνθρωπος δεν είναι καλά, θα βγει έξω, θα χαρεί, να ψωνίσει, να φτιάξει λίγο
0: τη διάθεση του. Πώς έχει πάει αυτές τις 2 μέρες?
1: Οι 2 μέρες ήταν πολύ θετικά τα δείγματα.
0: Είχε εξωστρέφεια.
1: Ναι, εξωστρέφεια, βγήκε ο κόσμος έξω, βγήκαν οικογένειες, ήταν πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Χορέψανε, γιατί ήταν σε διάφορα σημεία, ήταν μπάντες, ήταν χορευτικά, ήταν πάρα πολύ ατμόσφαιρα. Βοήθησε και ο καιρός, έρχαν και πολύ ζέστη, ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα είχαμε και ποικιλία στις μουσικές που ακούστηκαν και που θα ακουστούν και σήμερα, γιατί και σήμερα θα γίνουν αυτά, έτσι.
1: Σήμερα περιμένουμε να είναι ακόμα πιο...
0: Βέβαια, γιατί ο κόσμος δεν δουλεύει σήμερα κιόλας, είναι πιο ελεύθερη ημέρα. Και βεβαίως δεν αφορά μόνο τον κόσμο της Πετρούπολης αυτό, φαντάζομαι.
1: Θέλω να σας πω, βασικά θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα θεσμό, τον οποίο να μας κάνει να φέρουμε κόσμο και από άλλες περιοχές. Γιατί όπως είπατε είναι πάρα πολύ ωραία περιοχή και έχει και πολλά σημεία για να δημιουργηθεί πολιτισμός. Δηλαδή έχει ένα υπέροχο άλσος, έχει ένα... Το εμβληματικό θέατρο Πέτρας που έρχεται πάρα πολλοί κόσμος.
0: Βέβαια. Γνωστό ειδικά για τις συναυλίες, για τις θεατρικές παραστάσεις τώρα το καλοκαίρι. Δεν το συζητούμε.
1: Η πόλη διαθέτει τα πάντα. Είναι μια σύγχρονη πόλη. Το κακό της είναι ότι είναι τερματικό προάσιο και δεν έχουμε, δηλαδή πρέπει κάποιος να έρθει επί τούτου. Οπότε αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε, αφού είναι επί τούτου.
0: Mm-hmm. Τι λέει ο κόσμος, για πέστε μας.
1: Το αντιμετώπισε πάρα πολύ ωραία, πολύ θετικά. Και μας το ζήτησαν να το κάνουμε δηλαδή και του χρόνου, να το φτιάξουμε για του χρόνου. Mm-hmm. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να δούμε τι ατέλειες έχει, τι τα υπέρ και τα κατά και να δημιουργήσουμε καταστάσεις ακόμα καλύτερες.
0: Ναι. Χαρούμενη διάθεση, εξωστρέφεια, έτσι όπως το λέτε.
1: Αυτό είναι το βασικό, ναι, ναι.
0: Mm-hmm. Τι ώρες γίνονται οι δράσεις αυτές?
1: Οι δράσεις είναι 8 με 10.
0: Το βραδάκι.
1: Το βραδάκι. Μετά λοιπόν μπορεί ο καθένας.
0: Είναι ανοιχτά όλα τα μαγαζιά αυτή την ώρα? Θα είναι ανοιχτά και σήμερα.
1: Είναι ανοιχτά. Έχει πολύ καλά μαγαζιά εστίασης, τα οποία μπορεί κάποιος μετά να πάει να πει το ποτό του, να φάει κάτι και να απολαύσει όσο μπορεί.
0: Άρα, έχουμε μπάντες σε διάφορα σημεία λοιπόν της Πετρούπολης, στους δρόμους.
1: Πεζοδρόμια περισσότερο.
0: Ναι, και γι' αυτό λέγεται και μουσικά πεζοδρόμια.
1: Γι' αυτό και λέγεται μουσικά πεζοδρόμια.
0: Mm-hmm. Και μουσικές από όλο το...
1: Και μουσικές διάφορες, ακόμα και από τη φιλαρμονική του Δήμου έπαιξε μουσική. Έπαιξαν κλασική μουσική, έπαιξε ροκ, έπαιξε ελληνικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, πάρα πολύ ωραία.
0: Χορεύει και όλας ο κόσμος, δηλαδή
1: χορεύει
0: μπορεί
1: ο κόσμος, υπήρχαν και χορευτές επαγγελματίες οι οποίοι βοήθησαν την εκδήλωση.
0: Α, είναι πολύ όμορφα τα πράγματα.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφα, ναι.
0: Όπως μας τα περιγράφετε.
1: Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε να έρθετε.
0: Εσείς τι μαγαζί έχετε εκεί στην περιοχή?
1: Εγώ έχω ένα πολύ καλό εμβληματικό, θα έλεγα, μπαρ στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Που πήγε πολύ καλύτερα αυτές τις μέρες?
1: Ναι, ήταν αρκετά ανεβασμένο. Βοήθησε πολύ αυτό.
0: Μακάρι. Μακάρι.
1: Και αυτό και άλλα μαγαζιά της πόλης.
0: Λοιπόν, και σήμερα λοιπόν η Πετρούπολη γίνεται πόλος έλξης για τα μουσικά πεζοδρόμια. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά και είναι όμορφο να βρεθεί όλος ο κόσμος εκεί. Από τις 8 έως τις 10 θα παίζουν διάφορες μπάντες λοιπόν, όπως έγινε και χθες, όπως έγινε και προχθές. Έτσι κύριε Δήμου.
1: Έτσι, έτσι. Να δημιουργήσουμε ένα μεμέντο βίβερε. Για όλοι και για εμάς τους ίδιους.
0: Έτσι. Μια πρωτοβουλία λοιπόν του Εμπορικού Συλλόγου σε συνεργασία με το Δήμο της Πετρούπολης. Εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι όπως θα λέτε.
0: Λοιπόν, να είστε καλά. Εύχομαι να έρθει και σήμερα πάρα πολλοί κόσμος. Εμείς το ανακοινώσαμε και γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, η Πετρούπολη είναι από τα πιο όμορφα προάστια εδώ της Αθήνας. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα και να έχετε πολύ πολύ κόσμο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας αγκαλιάσατε για την προσπάθεια.
0: Να είστε καλά.

Το μεγαλύτερο σπίτι στον κόσμο λέει 1800 δωμάτια, γκαράζ για 110 αυτοκίνητα και ανήκει, λέει, τον κοιτάζω και φοβάμαι, στο Σουλτάνο του Μπρουνέι. Έλα Χριστέ και Κύριε, τα έχει περάσει αυτά τα 1800 δωμάτια δηλαδή. Πανάγια μου, μπορεί. Ποθητή μου, δυστυχώς δεν ανοίγει η φωτογραφία, ούτε το μήνυμά σου. Εμείς σου λέμε καλημέρα, σου λέμε καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και σε σένα Κωνσταντή, στον Τύρναβο. Και πώς λέγεται το τραγούδι που έπαιξε το προηγούμενο ροκ? Η μπάντα παίζει ροκ, λέγεται. Από τους εν ψυχρό. Εσύ στον Τύρναβο με τις ροκές. Ωραία μεγάλε, ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και με τις ροκές μας και με τα ωραία μας και με τα θαλασσινά μας σήμερα. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Ματινά Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, την Δέσποινα Σαρκύρη στην υποστήριξη της παραγωγής και την Παναγιώτα Χρονοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Λάγιου. Είναι ήδη εδώ ο Αλφόνσος Μπιτάλης που ακολουθεί. Μην το κουνήσετε ρούπι από το Earth News Radio. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο το πρωί λίγο μετά τις 5.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς τη χώρα σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί βρίσκεται ήδη ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών ενδέχεται να μεταβεί σήμερα στην Ελβετία. Οι συνομιλίες ήταν προγραμματισμένες για χθες, αλλά αναβλήθηκαν λόγω της έντασης στο Λίβανο. Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, που επιτεύχθηκε με διαμεσολάβηση Ηνωμένων Πολιτειών και Κατάρ, ανοίγει το δρόμο για επανακίνηση των διαπραγματεύσεων. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο, αλλά δεν διευκρίνησε αν μίλησε απευθείας με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, με τον οποίο έχει τεταμένη σχέση το τελευταίο διάστημα. Το State Department επανέλαβε τη θέση του υπέρ του αφοπλισμού της Χεσμπολάχ, ενώ ο Πρόεδρος του Λιβάνου τόνισε ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός αποτελεί προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του κόλπου στο Μπαχρέιν. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Όπως ανέφερε, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου, εξέλιξη που, όπως είπα, αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην Αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανέναρξης διπλωματικών διάβλων επικοινωνίας της Ευρώπης με τη Ρωσία, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι τον πρώτο λόγο σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί να έχει μόνο η Ουκρανία, επισημένοντας ότι η Ευρώπη δεν διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή, καθώς έχει ταχθεί υπέρ της Ουκρανίας. Σεισμική δόνηση 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 το πρωί στη Λεπτοκαριά Θεσπρωτείας, με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στα Χανιά, οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν χθες έναν 43χρονο αλλοδαπό, ενοικιαστή της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφορης διαδικασίας, αφού κατά τις έρευνες εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέσα στο σπίτι της 45χρονης αγνοούμενης βρέθηκαν ίχνη αίματος, έβριμα που ενισχύει την υποψία ότι ενδέχεται να έχει διαπραχθεί εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Ο συλληφτής οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου συνεχίζονται οι κριτικές διαδικασίες για τη διελεύκανση της υπόθεσης. Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων στην πόλη Bedford, βόρεια του Λονδίνου, αφού οι Βρετανικές αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό πολλών επιβατών και εργαζομένων. Εκτροχιασμός σειρμού του μετρό στην Κωνσταντινούπολη, τουλάχιστον τρεις οι τραυματίες. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί το Σαββατοκύριακο, κυρίως στη Γαλλία, όπου εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αθλιός ο καιρός σήμερα. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ. πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φόντο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών, με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική, ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με Grammy σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 2026 στις 18 με 22 Ιουνίου. Το Κινηματογραφικό Αρχείο της Κίνας και η Ταινιοθήκη της Ελλάδος παρουσιάζουν 8 νέες κινέζικες ταινίες σε ελληνική πρεμιέρα. Ταινίες εποχής, νουάρ, ερωτικές ιστορίες, ντοκιμαντέρ, κινούμενα σχέδια. Συνδιοργάνωση, Κινέζικη Διοίκηση Κινηματογράφου, Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, Πρεσβεία της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην Ελλάδα. Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Κίνας 18 με 22 Ιουνίου, Θερινός Κινηματογράφος Λαΐς.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

είστε συντονισμένοι συχνότητα του Earth News Radio 105,8 με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, τον Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, την Αθηνά Σαλούστρου δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8 και για τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio 105,8 και αποστολή, επαναλαμβάνω, Viber Earth News Radio 105,8 και το όπως θέλετε τα διαβάζουμε, προσπαθούμε να τα προλαβαίνουμε, τα διαβάζουμε όλα. Και βεβαίως έχουν και υπάρχουν και πολλά πρωτοσέλιδα για ημερομηνίες εκλογών, σενάρια εκλογών, για τα θέματα της δικαιοσύνης, για τα κίνητρα στις τράπεζες για την στεγαστικά δάνεια. Όμως πάμε λίγο ανάποδα, πάμε λίγο να δούμε μερικά θέματα τα οποία είναι εξαιρετικά ενδιαφέροντα, αν και δεν έχουν ανεβεί ακόμα πολύ ψηλά στην ατζέντα της επικαιρότητας. Από τα νέα, μια εξαιρετική συνέντευξη του πολύ γνωστού ιστορικού, του Μαρκ Μαζάουερ, στην Νατάσα Μπαστέα. Ο κύριος Μαζάουερ, πέρα από το ότι είναι ένας διακεκριμένος ιστορικός και καθηγητής ιστορίας στο Κολούμπια, είναι ταυτόχρονα και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιδεών και Φαντασίας του Πανεπιστημίου Πάντα του Κολούμπια, και λέει ανάμεσα στα άλλα σε αυτή τη συνέντευξη: κινδυνεύουμε να σπαταλήσουμε τα μαθήματα δύο παγκοσμίων πολέμων. Η πρόκληση για τους Ευρωπαίους είναι να παραμείνουν πιστοί στις αξίες που έχουν ενώσει την Ήπειρο. Ενώ μιλάει και μιλάει πάρα πολύ ανοιχτά και για την τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είναι πολύ δύσκολο να σκεφτεί κανείς μια αναλογία με την καταστροφική επίδραση που υπόσχεται να έχει τεχνητή νοημοσύνη στην ίδια μας την αντίληψη για το τι σημαίνει άνθρωπος. Μάλιστα, για να μην αφήσω τα νέα ακόμα από το χέρι μου και να πάω σε άλλη εφημερίδα, συγκρατώ από την πρώτη σελίδα των νέων. Είναι και το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Γιάννης Τουρνάρας στα νέα, ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδας: δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Από την πρώτη σελίδα πάντα των νέων αφήνω αυτά που λέει ο διοικητής Τράπεζας Ελλάδος για το 2015, για τη μάχη που δόθηκε τότε στο ευρώ, και πάω εδώ στην σημείωση που έχει πρώτη σελίδα και λέει: και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδας. Αν ο Μηγέννη το χρειαστεί να ξαναδοθεί η μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Μάλιστα, μια μικρή εναλλαγή. Πάμε στις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών με το Ζωζέ Σαμαράγκου. Με αφορμή το μυθιστόρημά του που εκδόθηκε πρόσφατα εδώ στα ελληνικά, αυτοί που σκοτώθηκαν από τη γη, υπάρχει μια πραγματικά ενδιαφέρουσα περιγραφή του βιβλίου και αρκετές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις, όπως ότι είναι ένα υπόδειγμα λογοτεχνικής αφήγησης ιστορίας μέσα από τις ταπεινές ιστορίες της ζωής ασήμαντων ανθρώπων, αλλά και μια θαυμάσια ευκαιρία να μάθουμε συναρπαστικές λεπτομέρειες για τη ζωή του συγγραφέα του, την εποχή που διαμόρφωνε το ανεπανάληπτο λογοτεχνικό ύφος. Είναι πολύ ενδιαφέρον το βιβλίο και έχει και πολύ ενδιαφέρουσες φωτογραφίες μέσα από όλη αυτή την περιπλάνηση στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία της δικής της μεταπολίτευσης, της εποχής που ακολούθησε την πτώση της δικτατορίας του Σαλαζάρ με την επανάσταση των Γαριφάλων, την ίδια περίοδο που αποκαταστάθηκε και η δημοκρατία στην Ελλάδα το 1974 και την ίδια περίοδο που η Ισπανία επέστρεφε στη δημοκρατία, πάντα το 1974, από την... θα επανέλθουμε στις συντακτών γιατί έχει και άλλο ενδιαφέρον θέμα. Από την Καθημερινή κρατάω από την πρώτη σελίδα, έτσι είναι αυτά τα πολύ ωραία θέματα που μας αλλάζουν και τη διάθεση. Μια πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία Πελοπόννησος της Ράγκης.

0: οι όροι δεν είναι τέτοιοι που θα έπρεπε να υπαγορευτούν από την πλευρά των νικητών, όπως θεωρούν ότι είναι οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί?
1: Μα είναι οι νικητές. Δεν είναι καθόλου βέβαιο αυτό. Την ίδια στιγμή ο J.D. Vance τους λέει ότι πρέπει να ξυπνήσουν και να αντιληφθούν την πραγματικότητα γύρω τους. Δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Αντιπρόεδρος έχει ξαναμιλήσει αρκετές φορές σκληρά. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και έντονες επικρίσεις από την πλευρά του Ισραήλ για την συμφωνία. Υποστηρίζουν πως αντί για καθεστωτική αλλαγή, το ιρανικό καθεστώς βγαίνει από τον πόλεμο πιο σκληροπυρηνικό και πιο τολμηρό, παρά τον αποκεφαλισμό, τον όποιο αποκεφαλισμό της ηγεσίας του. Επομένως, η απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή, όπως προβλέπει το μνημόνιο, και η δεδομένη υποχρέωση των Αμερικανικών δυνάμεων να αποσυρθούν από τη ζώνη του Ιράν εντός 30 ημερών, και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια επιπλέον ανασφάλεια στο Ισραήλ. Δεν μίλησαν για την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, ούτε και για την αποδυνάμωση των δορυφόρων της Τεχεράνης, δηλαδή της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, των Χούθη στην Ιεμένη. Έχουν κάθε λόγο οι Ισραηλοί να θεωρούν πως αυτή η συμφωνία δεν τους εξυπηρετεί. Δεν τους εξυπηρετεί, δεν τους βοηθά. Είναι μια συμφωνία περισσότερο επικοινωνιακή από την πλευρά του Πρόεδρου Τραμπ. Οι πιέσεις που δέχεται εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών των επόμενων μηνών του Νοεμβρίου θα είναι δύσκολες. Επομένως, ζούμε μια νέα πραγματικότητα.
0: Σουντόκου,
1: θα έλεγα.
0: Μας περιγράφεται, κύριε Νταλή. Ένα σουντόκου μας περιγράφεται, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να πω σκανδιναβικό σταυρόλεξο ή άλλου είδους
1: σταυρόλεξο.
0: Τραμπικό σταυρόλεξο.
1: Έχουμε μια εξ αποστάσεως υπογραφή Αμερικανο-Ιρανικής συμφωνίας, μια θεατρική υπογραφή στην σύνοδο κορυφής του G7 ενώπιον των ηγετών των άλλων έξι κρατών.
0: Επειδή βρίσκονταν στις Βερσαλίες, δύσκολο να αποφύγεις να βάλεις την υπογραφή σου στις Βερσαλίες.
1: Επικοινωνιακά του την έφερε ο Μακρόν, μάλλον. Κοιτάξτε, προφανώς ο διάλογος είναι το θεμέλιο της διπλωματίας, ειδικά όταν προκύπτουν διαρκώς νέες διαφορές. Ο πρόεδρος Τραμπ αυτό έδειξε να μην το κατανοεί σε καμία φάση αυτής της κρίσης. Το κατανοεί τώρα με ένα μνημόνιο συμφωνίας κατανόησης, το οποίο δυσανασχετεί και δυσαρεστεί την πλευρά του Ισραήλ. Επομένως, δεν πέτυχε τίποτα. Τον κατηγορούν οι δικοί του στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα πως η συμφωνία δεν είναι καθόλου καλή. Το Ισραήλ επίσης τον κατηγορεί. Πιθανότατα τα αναπληρώσει αυτό στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αν το εβραϊκό λόμπι κινηθεί εναντίον του, πολιτικά εννοώ. Δεν βλέπω.
0: Έχει
1: γιατί
0: πάρα πολλές επιπτώσεις, πάρα πολλά παρεπόμενα. Όπως είπατε, μπορεί να πανηγυρίζει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά είναι πολλά τα θέματα που θα δούμε στη συνέχεια. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμη και αυτό το ταμείο των 300 δισεκατομμυρίων για την ανασυγκρότηση του Ιράν, ότι δεν αποκαλείται πολεμικές επανορθώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις, αλλά νομίζω ότι με τη λογική των αρχαίων που λέγανε το ξύδι γλυκάδι, είναι ένα ταμείο για την ανάπτυξη του Ιράν και πώς η καταστροφή και τη ουσία η ζημία. Γιατί κάποιες οικονομίες, κάποιες χώρες θα κληθούν να συνεισφέρουν για να συγκεντρωθούν αυτά.
1: Προφανώς. Και οι αμερικανικές εταιρείες θα έχουν τον πρώτο λόγο στην ανασυγκρότηση και ανάπτυξη, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Νομίζω ότι αυτό φαίνεται να προκύπτει. Ναι.
1: Σε αυτό, αν προσθέσετε και πως το Ιράν θα αποκτήσει πρόσβαση σε όλα τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία σε διάφορες τράπεζες που κινούνται σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από 24 έως 100 δισεκατομμύρια δολάρια, μάλλον θα λέγαμε πως μοιάζει να είναι κερδισμένο το Ιράν από αυτή την υπόθεση. Θα συζητηθεί μελλοντικά το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου. Δεσμεύεται βέβαια η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά το πλαίσιο της δέσμευσης δεν είναι ξεκάθαρο. Την ίδια στιγμή οι ΗΠΑ θα άρουν τις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στο Ιράν, τον ναυτικό αποκλεισμό, θα αποσύρουν τις δυνάμεις του από την περιοχή. Έχει κάθε λόγο το Ιράν να αισθάνεται δικαιωμένο για την στεναρή στάση που κράτησε απέναντι στον πόλεμο αυτό, άντεξε και πιθανότατα οι αναλυτές να του δώσουν το χαρακτήρα.

0: χαρακτήρα και του νικητή, θα έλεγα, αυτής της πολεμικής διάλεξης.
1: Γιατί αν μη τι άλλο μπορεί να εφωνεύθηκαν οι επικεφαλείς του καθεστώτος των Μουλάδων, αλλά αλλαγή καθεστώτος δεν επιτεύχθηκε.
0: Καμία, και φαίνεται ότι υπάρχει μια συνέχεια, μια πολύ καλά δομημένη διπλωματία και ηγεσία, η οποία διαχειρίστηκε με πολύ έτσι εύστοχο τρόπο την κρίση και την όποια διαπραγμάτευση μέσω Πακιστάν ή μέσω άλλων φορέων και παραγόντων. Αντιθέτως, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν μια πολύ χαλαρή διαχείριση αυτής της κρίσης, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν καμία εμπειρία και γνώση και της ιστορίας αλλά και της σπουδαίας αμερικανικής διπλωματίας. Τα αποτελέσματα φάνηκαν και φάνηκαν με τον πιο περίτρανο τρόπο σε αυτή τη συμφωνία, η οποία προφανώς αδικεί σε πολύ μεγάλο βαθμό εντός εισαγωγικών το Ισραήλ, το οποίο περίμενε να υπάρξουν αλλαγές στην πλευρά του Ιράν.
1: Για μισό λεπτό εδώ, κύριε Ντάλη.
2: Αν τώρα το Ισραήλ, ο κύριος Νετανιάχου, ουσιαστικά αποφασίσει να εκτροχιάσει αυτή τη συμφωνία, εκεί το μεγάλο ερώτημα είναι ως πού θα φτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πολύ καλά το λέτε, κύριε Ανδρούτσα. Η συνεχιζόμενη σύγκρουση, γιατί βλέπουμε ότι υπήρξε μια εκεχηρία, συμφώνησαν σε μια κατάπαυση του πυρός, θα έλεγα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ χθες, Παρασκευή, αλλά σήμερα είχαμε πάλι νεκρούς. Πόσο θα διαρκέσει αυτή η κατάπαυση του πυρός, αν είναι πραγματική και αν τελικά θα πάμε σε μια συνεχιζόμενη σύγκρουση, η οποία όχι μόνο θα απειλήσει αλλά θα ακυρώσει και τον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Οπότε πιθανό το Ισραήλ, ο Νετανιάχου, να κρατάει ακόμα στα χέρια του ένα δυνατό χαρτί και να τεινάξει στον αέρα αυτό το μνημόνιο κατανόησης, το οποίο προετοιμάζει ουσιαστικά την τελική συμφωνία εντός των 60 επόμενων ημερών.
1: Είναι καθαρό σε εσάς, κύριε Ντάλη, κύριε καθηγητά, αν το Ισραήλ αυτό που θέλει είναι το μέτωπο του Λιβάνου και με έναν τρόπο η αδρανοποίηση της Χεζμπολάχ, όπως φαίνεται να έχει επιτευχθεί από το Ισραήλ και εναντίον της Χαμάς, ή θέλουν κάτι άλλο με το Ιράν, θεωρούν ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις μπορούν να τους αποφέρουν κάτι μεγαλύτερο που εμείς δεν βλέπουμε.

0: Νετανιάχου αρνείται να το καταλάβει, γιατί έχει ταυτίσει στην πολιτική του ύπαρξη με αυτή την σύγκρουση και τη διένεξη.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων, για την ανάλυση σε σχέση με το τι συμβαίνει πραγματικά. Νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος που καταφέρνει να το πει με ήπιο λόγο και με πολύ καθαρή γλώσσα, για να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο πόσο περίπλοκο είναι αυτό που συμφωνήθηκε ή που πάει να συμφωνηθεί.
2: Ούτε σκάκι να παίζαμε. Θέλει πολύ σκέψη.

0: Λοιπόν, τι μπορεί να έχει σχέση με αυτό που ακούμε από τους Dandy Warhols? Ποιο μπορεί να ήταν το τελευταίο υψηλό, the last high, που έχουμε ζήσει ως κοινωνία? Μπορεί να είναι οι συντάξεις που απολάμβαναν οι παλαιότεροι και που οι νεότερες γενιές, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να μην δουν ποτέ, όπως ήταν.
1: Δηλαδή θες να μας πεις ότι δεν επαρκούν οι συντάξεις για το μέλλον? Να αρχίζω
0: Θέλω
1: να αγχώνομαι.
0: Θέλω να πω ότι αυτό το οποίο είπε ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κύριος Τουρνάρας, ότι οι δημόσιες συντάξεις από μόνες τους δύσκολα θα μπορούν στο μέλλον να εξασφαλίσουν επαρκή ποσοστά αναπλήρωσης για τους εργαζόμενους, θορύβησε πάρα πολλούς. Και γι' αυτό ζητήσαμε από τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, είναι εργατολόγος, τον γνωρίζετε, να μας εξηγήσει αν μπορεί να αποκωδικοποιήσει αυτά που είπε ο κύριος Τουρνάρας, για να δούμε πού είναι η αλήθεια, τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί τα επόμενα χρόνια, τις επόμενες δεκαετίες. Καλημέρα, κύριε Μπούρλο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Να είστε καλά.
0: Πώς καταλαβαίνετε εσείς αυτή την δήλωση του κύριου Στουρνάρα για την... αν μπορείτε να χαμηλώσετε τον ήχο από το ραδιόφωνο σας.
1: Να σας ακούμε λίγο καλά, για να μην έχουμε...
0: Για να έχουμε όσο το δυνατόν... Ωραία, πολύ καλά.
2: Μπορείτε να... Τώρα είναι καλύτερα.
0: Είναι καλύτερα, κύριε Πουγλό. Είστε εν κινήσει, όπως και όλους μας έχει κινητοποιήσει αυτή η δήλωση του κυρίου Στουρνάρα. Τι σημαίνει, τι ήθελε να πει ο διοικητής?
2: Συμμετείχα στο συνέδριο που έγινε αυτή η...
0: Στο συνέδριο επαγγελματικής ασφάλισης.
2: Ακριβώς, ναι. Ήμουνα σε αυτούς που συμμετείχαν στο συνέδριο. Παρακολούθησα όχι μόνο τον κύριο Στουρνάρα, αλλά και τους υπόλοιπους ομιλητές, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε σχέση με την εξέλιξη του ασφαλιστικού. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι βεβαίως ο κύριος Στουρνάρας είπε κάτι το οποίο πολλές φορές το συζητάμε και θα σας πω με ποια έννοια το λέμε. Τι είπε? Ότι μελλοντικά οι συντάξεις μπορεί να μην είναι σε τέτοιο ύψος που να αποτελούν αναπλήρωση εισοδήματος. Η σύνταξη πρέπει να παίζει ένα τέτοιο ρόλο, δηλαδή να αναπληρώνει το εισόδημα που χάνει ο ασφαλισμένος λόγω του ότι επαληθεύονται οι λεγόμενοι ασφαλιστικοί κίνδυνοι, δηλαδή το γύρας, η αναπηρία ή ο θάνατος. Λοιπόν, μπορεί να μην φτάνει, αυτό είπε, ότι υπάρχει κίνδυνος να μην επαρκούν και οι συντελεστές αναπλήρωση αλλά και το ύψος των συντάξεων. Εγώ θα πω το εξής. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στο 90% καταβάλουν ασφαλιστική εισφορά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, που σημαίνει ότι μετά από 40 χρόνια το ποσό σύνταξη που θα πάρουν, 40 έτσι, μετά από 40 χρόνια θα είναι κάτω από 1000 ευρώ, δηλαδή θα είναι περίπου στα 900 ευρώ. Και για τους μισθωτούς ισχύει το

0: Η σύνταξη υπολογίζεται με το μέσο όρο των αποδοχών από τότε που ξεκινούν μέχρι τότε που συνταξιοδοτούνται. Ξεκινώντας και διατηρώντας ασφαλιστικό βίο με χαμηλές αποδοχές, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να πάμε σε ψηλές συντάξεις. Βεβαίως, η τοποθέτησή δεν είχε να κάνει μόνο με αυτό. Είχε να κάνει συνολικότερα με κάποιες επιφυλάξεις που έχει σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί το ασφαλιστικό, με κάποιες παραμέτρους που δεν είναι θετικές, όπως για παράδειγμα το δημογραφικό. Έτσι.
1: Η μείωση του αριθμού των εργαζομένων και η τεράστια αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων.
0: Για να θεωρείται ισορροπημένο ένα ασφαλιστικό σύστημα, πρέπει τουλάχιστον 4 να δουλεύουν προκειμένου να συνταξιοδοτείται ένας σε ένα διανεμητικό σύστημα όπως είναι το σύστημα που έχουμε εμείς.
1: Και τώρα, λοιπόν, αντί για 4 εργαζόμενους ανασυνταξιούχο,
0: τώρα είμαστε λίγο κάτω από το 2%, από 2 ασφαλισμένους για συνταξιούχο. Είναι κάτι το οποίο μας έχει προβληματίσει και στις επιτροπές που συμμετείχα εγώ και του 2015 και του 2019.
1: Η λύση ποια θα είναι? Υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης?
0: Κοιτάξτε, τουλάχιστον με την νομοθετική ρύθμιση που υπάρχει σήμερα, τα ηλικιακά όρια συνδέονται με τον προσδιορισμό του προσδόκιμου ζωής και την αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή, αν αυξηθεί το προσδόκιμο ζωής, τότε σύμφωνα με τη διάταξη του 2010 θα πρέπει αντίστοιχα να αυξηθούν και τα ηλικιακά όρια.
1: Κύριε Μπουρλό, θα κάνετε παρακαλούμε μία παύση για να μας το εξηγήσετε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό και παράλληλα με αυτή την απάντηση θέλουμε να μας απαντήσετε και στο τι μπορούν να κάνουν όσοι μας ακούν και θέλουν να αποφύγουν να βρεθούν μπροστά σε αυτό το δυσάρεστο πρόβλημα απροετοίμαστοι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αποκλιμακώνονται οι τιμές των καυσίμων, ενώ επιποδώς βρίσκονται οι εποπτικοί μηχανισμοί για να φτάσουν οι μειώσεις στην Αγγλία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες. 7 μέτρα στήριξης σε εφαρμογή τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, 150 ευρώ για κάθε παιδί, 72 δόσεις για ρύθμιση χρεών και ακόμη 5 παρεμβάσεις στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται στη Βουλή. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Νεκρή Ιταλίδα από φωτιά σε ξενοδοχείο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκη τη Πρωτοψάλτη Νίκο Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ιουνίου, μονόλογο με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραή Δαμάτη. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλη Παπακονσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, 27 λεπτά πριν τις 12, και μιλάμε με τον κύριο Δημήτρη Μπούρλο, είναι εργατολόγος, για το ενδεχόμενο, αν υπάρχει, αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω του γεγονότος ότι, όπως μας είπε ο κύριος Μπούρλος, πλέον σε κάθε συνταξιούχο αντιστοιχούν 2 ασφαλισμένοι, ενώ το δέον είναι 4 εργαζόμενοι ανά συνταξιούχο. Κύριε Μπούρλο, μας λέγατε ότι το 2010 η απόφαση προέβλεπε.
4: Ναι. Ναι, η νομοθετική ρύθμιση το 2010 προβλέπει ότι ανά τριετία θα ελέγχεται η εξέλιξη του προσδόκιμου ζωής σε σχέση με τα ηλικιακά όρια που ισχύουν. Μάλιστα, όταν νομοθετήθηκε αυτό το ηλικιακό όριο που ίσχυσε ήταν το 65ο και ήδη εμείς έχουμε πάει στο 67ο. Όπως φαίνεται, πρόκειται να επανεξεταστεί αυτό το 2027. Τα στοιχεία που φαίνεται ότι υπάρχουν μέχρι τώρα δεν δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση του προσδόκιμου ζωής. Κατ' επέκταση, τουλάχιστον το 2027, από ό,τι λέγεται και από πλευράς Υπουργείου, δεν πρόκειται να δούμε αύξηση στα ηλικιακά όρια. Ενδεχομένως το 2030 θα επανεξεταστεί το ζήτημα αυτό, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το προσδόκιμο ζωής και από εκεί και πέρα βεβαίως να δούμε αν θα τεθεί ζήτημα αύξησης των ηλικιακών ορίων.
3: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που θα συμβουλεύατε όσους είναι στα 40 τους, στα 50 τους, στα early 60s, δηλαδή στην αρχή της δεκαετίας των 60, τι θα τους συμβουλεύατε να πράξουν εάν βλέπουν ότι η σύνταξή τους, εφόσον είναι, όπως είπατε, ελεύθεροι επαγγελματίες, θα είναι περίπου 900 ευρώ ή μισθωτή στο ίμιση του συνόλου του μέσου όρου των αποδοχών τους?
4: Κοιτάξτε, βεβαίως καλό θα είναι κάποιος καταρχήν να δηλώνει τις αποδοχές που πράγματι έχει, έτσι. Λοιπόν, γιατί από εκεί και πέρα έχει απώλεια όταν συζητάμε για μισθωτούς. Για τον ελεύθερο επαγγελματία, καλό είναι να κάνει ένα προγραμματισμό, να δει τις δυνατότητες που έχει τις οικονομικές. Γιατί λέμε τώρα ότι καλύτερα θα είναι να επιλέγει υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία για να πάρει υψηλότερη σύνταξη. Το θέμα είναι να υπάρχει και το διαθέσιμο εισόδημα για να γίνεται αυτό. Γιατί αν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία στην οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά, τότε το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο. Πολύ μεγαλύτερο. Θα δημιουργηθεί μια οφειλή στην οποία δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί. Θα πρέπει να υπάρξει βελτιωμένη πορεία της οικονομίας, γιατί το ασφαλιστικό σαφώς συνδέεται με την πορεία της οικονομίας. Το επίπεδο μισθών θα πρέπει κατά το δυνατόν να είναι ικανοποιητικό, και από εκεί και πέρα ο ελεύθερος επαγγελματίας θα πρέπει να δει τις οικονομικές δυνατότητες που έχει και να κάνει την επιλογή. Τώρα, όσο αφορά το θέμα, γιατί από εκεί ξεκίνησε η ιστορία, τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης όταν νομοθετήθηκαν το 2002, για μας τους κοινωνικού ασφαλιστικούς ήταν ένα θέμα το οποίο το είδαμε με επιφυλακτικό τα μεγάλη. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι μπορεί μέσω αυτού το κράτος να αποστεί από τις κοινωνικοασφαλιστικές υποχρεώσεις, από το ρόλο που πρέπει να παίζει στην κοινωνική ασφάλιση. Ναι. Δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα έτσι, όμως όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα φαίνεται ότι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης σε μια χρονική πορεία, για να μην πω ότι θα είναι αναγκαιότητα, νομίζω ότι θα είναι κάτι χρήσιμο και νομίζω ότι είναι θεσμός ο οποίος θα αναπτυχθεί περισσότερο.
3: Ωραία,
4: ακόμη
3: όταν λέτε Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, κάντε το μας όσο γίνεται πιο ξεκάθαρο. Δηλαδή οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς να κάνουν το δικό τους ταμείο και να δίνουν επιπλέον εισφορές για να πάρουν κάποια επικουρική σύνταξη.
4: Οι εισφορές συνήθως δεν δίνονται μόνο από τους εργαζόμενους, δίνονται και από τους εργοδότες.
3: Μάλιστα.
4: Από τους φορείς εργοδοσίας δηλαδή.
3: Ναι.
4: Και από εκεί και πέρα έχουν αρχίσει να γίνονται τέτοια ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης.
3: Παράδειγμα, δώστε μας.
4: Και η Eurobank, η τράπεζα έχει, και η Αλφα τράπεζα έχει, και η τράπεζα πίστεως έχει, και οι οικονομολόγοι έχουν ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης. Υπάρχουν, αλλά ακόμη δεν είναι τόσα πολλά. Είναι τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης μπορεί να δώσουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, το οποίο να αναπληρώνει το συνολικό εισόδημα μαζί με τη συνταξιοδοτική παροχή. Βέβαια το κράτος, το τονίζουμε αυτό, πρέπει να στέκεται απέναντι στις υποχρεώσεις που έχει στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους και να προσπαθεί να διασφαλίσει ικανοποιητικό κατά το δυνατόν επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών. Όχι βεβαίως δίνοντας αλόγιστα συντάξεις, αλλά διατηρώντας μια ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική ευρωστία του συστήματος και στις κοινωνικοασφαλιστικές ανάγκες και υποχρεώσεις που πρέπει να καλύπτει ως κράτος.
3: Σας ευχαριστούμε κύριε Μπούρλο για αυτή την συνομιλία. Ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος, διπλωμάτης, συγγνώμη κύριε Μπούρλο, εργατολόγος θέλω να πω, μας τα είπε με μια διπλωματική γλώσσα που να μην ενοχληθείτε και πολύ, γιατί είναι Σάββατο, ωραία μέρα, θα θέλετε να πάτε στη θάλασσα. Μην νομίζετε ότι τα πράγματα όλα μαύρα, όχι. Ούτως ή άλλως, Ντόνα μου, όταν βγαίνεις από το σπίτι το πρωί, το πεζοδρόμιο τι χρώμα έχει?
5: Γκρι.
3: Σε θεά.

0: Λοιπόν, εσύ έλεγες
1: γιατί
0: τώρα
1: το κόβεις το τραγούδι.
0: Γιατί θέλω να πω πράγματα.
1: Θα πεις λόγια.
0: Θα πω λόγια που λες και εσύ. Λοιπόν, κάποιοι μπορεί να μας ακούνε τώρα στον δρόμο για τη θάλασσα. Και μετά το μπάνιο συνήθως δεν πεινάς.
1: Και πριν μερικές φορές.
0: Για ψαράκι.
1: Έχω ακούσει δηλαδή.
0: Αλλά το θέμα είναι να μην σε βρει το ψαράκι πριν πας να το φας.
1: Τι ψαράκι, λαγοκέφαλος.
0: Λαγοκέφαλος. Το ξέρεις ότι έχουν κηρύξει πόλεμο οι ψαράδες σε όλη τη χώρα. Θα ξεχυθούν, λέει, στις θάλασσες να πάνε να καθαρίσουν εντός εισαγωγικών όσο μπορούν τα νερά του Αιγαίου από αυτό το ξενικό ψάρι.
1: Κύριε Πρωτοψάλτη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάλτης, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς για την αποδοχή της και το χρόνο σας. Έχετε επικηρύξει τους λαγοκέφαλους, τι συμβαίνει?
2: Δεν τους έχουμε επικηρύξει, θα τους επικηρύξουμε. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό εισβολικό είδος που εμφανίστηκε πρώτη φορά σε ελληνικές θάλασσες πριν από 20 χρόνια περίπου, το 2005.
1: Ενηλικιώθηκε δηλαδή.
2: Και στα Δωδεκάνησα. Και εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήρθε από τη διόρυγα του Σουέζ. Από την Ερυθρά Θάλασσα, είναι ένα ψάρι το οποίο προφανώς δεν ανήκει στη Μεσόγειο. Είναι αυτό που λέμε χωροκατακτητικό, είναι επιθετικό, όχι προς τους ανθρώπους, αλλά τρώει όλα τα ψάρια που πιάνουν οι ψαράδες, σκίζει τα δίχτυα, τα παραγάδια, κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην αλία. Και ακριβώς επειδή δεν έχει φυσικούς στηρευτές στη Μεσόγειο, δηλαδή δεν υπάρχει μέσα στο οικοσύστημα ένας στηρευτής που να τρώει το λαγοκέφαλο, δυστυχώς εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα. Δεν είναι πρόβλημα μόνο δικό μας, είναι όλη τη Μεσογείου, τη Νοτιοανατολική Μεσογείου. Η Κύπρος έχει πρόβλημα, το Ισραήλ, η Τουρκία, όλη αυτή η περιοχή λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας του νερού από την κλιματική αλλαγή έχουν μπει αυτά τα ξενικά είδη. Τώρα θέλει ψυχραιμία, δεν θέλει πανικό, γιατί το τελευταίο καιρό διακινούνται διάφορα fake news και διάφορα έτσι πολύ, πώς να το πω, πολύ έτσι με υψηλή επικινδυνότητα νέα, τα οποία δεν ισχύουν. Γι' αυτό και χθες έβγαλε το ΕΛΚΕΘΕ, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, μία ανακοίνωση, γιατί πρέπει να ακούμε την επιστήμη σε τέτοιες περιπτώσεις, το οποίο εξηγεί ότι το μεγάλος κίνδυνος είναι για την αλία, δεν είναι για τους λουόμενους.
1: Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι και για τους λουόμενους, δεν υπάρχουν.
2: Μόνο ένα περιστατικό έχουμε καταγεγραμμένο στην Κρήτη το 2022. Γενικότερα είναι όπως όλες οι περιπτώσεις στη θάλασσα, θέλει προσοχή. Και μια δράκαινα να μπορείς να πατήσεις κατά λάθος την άμμο. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι η θάλασσα δεν έχει κινδύνους. Προφανώς και να έχει, αλλά ο λαγοκέφαλος δεν θα πάει επί τούτου να δαγκώσει έναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει δηλαδή κίνδυνος άμεσος. Θέλει λοιπόν ψυχραιμία, θέλει την συνήθη προσοχή που δείχνουμε όταν πηγαίνουμε στη θάλασσα, που είναι ένα οικοσύστημα. Τώρα το θέμα είναι ότι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Άπαξ και μπήκε ο λαγοκέφαλος στην Μεσόγειο και η αναπαραγωγή του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα είδος που αναπαράγεται πολύ γρήγορα. Μάλλον είναι εδώ για να μείνει. Το θέμα είναι να δούμε πώς μπορούμε να περιορίσουμε την αύξηση του πληθυσμού του. Γι' αυτό και εξετάζουμε μία δράση.
0: Πώς θα γίνει αυτό?
2: Εξετάζουμε μία δράση στοχευμένης αλίευσης που ουσιαστικά θα δώσουμε επιδότηση στους ψαράδες για να πιάσουν λαγοκέφαλο σε συγκεκριμένες περιοχές και θα μετρήσουμε το στόκ του πληθυσμού πριν και μετά για να δούμε αν αποδίδει. Για να είμαι ειλικρινής και με βάση τις κουβέντες που έχουμε κάνει και στην Κύπρο με τους Κύπριους οι οποίοι κάνανε μια αντίστοιχη δράση και συνεχίζουν και την κάνουν, δίνουν 4,73 ευρώ το κιλό στους ψαράδες που πιάνουν λαγοκέφαλο, είναι περισσότερο οικονομική στήριξη στους αλλήλους και αποζημίωση για τις ζημίες τους και λιγότερο από ό,τι φαίνεται να είναι τεράστια η αποτελεσματικότητα.
1: Θα τους δίνετε και δίχτυα, γιατί από ό,τι βλέπουμε οι λαγοκέφαλοι τα κάνουν καινούργια κάθε φορά.
2: Τα τρώνε. Είναι τόσο κοστερά τα δόντια τους. Έχω δει φωτογραφίες με λαγοκέφαλους που τους έχουν ανοίξει το στομάχι και έχουν βρει μέσα δίχτυα. Δηλαδή είναι πολύ πολύ δυνατή.
1: Έχετε υπολογίσει ποιος είναι ο πληθυσμός των λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες?
2: Δεν έχω δει. Δεν έχω δει κάποιο νούμερο.
1: Σε ποιες περιοχές είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα?
2: Κρήτη και Δωδεκάνησα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Αλλά το λαγοκέφαλο τον έχουν δει από Αλεξανδρούπολη μέχρι Κέρκυρα. Δηλαδή σε όλες τις ελληνικές θάλασσες έχει παρουσία. Αλλά η συγκέντρωση του πληθυσμού του η μεγαλύτερη είναι Κρήτη και Δωδεκάνησα.
0: Έχετε μήπως το κόστος όλο αυτό μας είπατε, ας πούμε καταστρέφουν τα δίχτυα ή άλλα αλλιευτικά εργαλεία, αυτό πόσο επιβαρύνει τους αλλείς? Υπάρχουν τέτοια στοιχεία?
2: Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις γύρω 5-6-7.000 ευρώ, αλλά είναι αναλόγως στην περιοχή, αναλόγως στο είδος του ψαρέματος.
1: Και είπατε ότι δεν ξέρουμε τον αριθμό, τον πληθυσμό των λαγοκέφαλων.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να υπολογιστεί. Ναι. Απλώς ξέρουμε που έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση.
1: Μήπως υπάρχει και κάποιος θηρευτής, κάποιο ψάρι θηρευτής που μπορεί να τους εξοντώσει?
2: Δυστυχώς, φυσικός θηρευτής στη Μεσόγειο δεν υπάρχει. Ενώ αυτό το ψάρι ζει κανονικά στο Ολυμπικό και σε άλλες πολύ πιο ζεστές θάλασσες και εκεί έχει θηρευτές. Στην Ελλάδα έχουμε μια περίπτωση Ζαργάνας, έχουμε μια περίπτωση θαλάσσιας χελώνας, αλλά δεν υπάρχει ένας μόνιμος κανονικός φυσικός θηρευτής.
1: Μισό λεπτό, οι Ζαργάνες σκοτώνουν τους λαγοκεφαλούς?
2: Εγώ στο σχέδιο δράσης το οποίο ετοίμασε το ΕΛΚΕΦΕ το 2024 και έχει υποβάλει, το διαβάζοντάς το είδα ότι υπάρχει περίπτωση, καταγραφή είναι από Ζαργάνα.
1: Αλλά δεν είναι ο φυσικός. Λέγαμε και παλιά, μα είναι δυνατόν. Μακάρι. Και είναι και πεντανόστιμο ψάρι η Ζαργάνα.
2: Όχι, δεν θα μας βοηθήσει αυτό. Δεν έχει φυσικό θηρευτή στη Μεσόγειο. Τρώει, εν τω μεταξύ, ο λαγοκέφαλος τρώει στα πόδια, σούπιες, καβούρια, ψάρια, ό,τι βρει. Είναι ευκαιριακό σακοφάγο ζώο, το οποίο είναι και πολύ επιθετικό. Φανταστείτε ότι ο ψαράς πιάνει μια ψαριά και πάνε και του τρώνε όλα τα ψάρια και τα δίχτυα και κάνουν μεγάλη ζημιά. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά κοιτάξτε, η κλιματική αλλαγή είναι εδώ, η αύξηση της θερμοκρασίας της Μεσογείου.
1: Ναι, τα συζητούσαμε και με τον κύριο Συνολάκη ακριβώς αυτά που μας λέτε, κύριε Πρωτοψάλτη. Να πάμε λίγο και στα θέματα της κτηνοτροφίας. Τι γίνεται με την ευλογιά? Την νικήσατε την ευλογιά, την νίκησαν οι κτηνοτρόφοι μας?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι έχουμε δύο μέτωπα μεγάλα αυτή τη στιγμή στην κτηνοτροφία. Το ένα είναι η ευλογιά από τον Αύγουστο του 2024 και το άλλο είναι ο αυτόδης πυρετός στη Λέσβο που είναι από 15 Μαρτίου του 2026. Ναι. Και στις δύο περιπτώσεις εφαρμόζεται το ίδιο σχέδιο εκρίζωσης, διότι και τα δύο είναι νοσήματα κατηγορίας Α και ακολουθούμε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δηλαδή μόλις βρούμε ένα κρούσμα θανατώνεται όλο το κοπάδι και ούτω καθεξής. Στην ευλογιά βρισκόμαστε σε ένα χαμηλό αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον αριθμό κρουσμάτων, αλλά δεν υπάρχει εφησυχασμός, διότι πέρσι είχαμε δει μια εκτείναξη το καλοκαίρι, οπότε μέχρι που να προχωρήσουμε πιο μέσα στο καλοκαίρι είναι δύσκολο να πει κάποιος με ασφάλεια.
1: Γι' αυτό είδαμε και τα διαφημιστικά αυτά, τα τρέιλερ τις προηγούμενες ημέρες.
2: Ναι, τα διαφημιστικά, τα οποία εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικά, είναι μια ενημερωτική εκστρατεία η οποία προσπαθεί να υπενθυμίσει πρώτο κατά κύριο λόγο τους κτηνοτρόφους πόσο σημαντική είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. Δηλαδή, ψεκάζω ό,τι μπαίνει και βγαίνει από την εκτροφή όσον αφορά τα οχήματα, αλλάζω τα ρούχα μου, προσπαθώ να έχω όλα τα εργαλεία καθαρισμένα, προσπαθώ να είμαι προσεκτικός, όταν έρχονται να παραλάβουν γάλα ψεκάζουμε τους τροχούς, ο οδηγός φοράει ποδονάρια και το καθεξής. Δηλαδή, κάνουμε τα βασικά για να προστατευτούμε οι ίδιοι. Γιατί αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να νικηθεί χωρίς τους κτηνοτρόφους. Οι κτηνοτρόφοι είναι το α και το ω στον περιορισμό της διασποράς της νόσου. Όταν έχουμε παράνομες μετακινήσεις, όταν έχουμε παραβατικές συμπεριφορές, ένας στους 100, αν δεν κάνει αυτό που πρέπει, θέτει σε κίνδυνο τους άλλους 99.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Πρωτοψάλτη, επειδή λέτε ότι πέρσι είχαμε μια αύξηση το καλοκαίρι τους θερινούς μήνες, είμαστε σε μια ετοιμότητα,
2: ύφεση,
1: σε μια κινητοποίηση.
2: Σε μια ύφεση.
1: Ναι. Αλλά είστε και σε μια κινητοποίηση, σε μια μεγάλη ενεργοποίηση.
2: Υπάρχει ενεργοποίηση, η αστυνομία προχωράει σε συλλήψεις, κάνει πολύ καλή αστυνόμευση, έχουμε άρεστη συνεργασία.
1: Τι συλλήψεις, κτηνοτρόφων ή αγροπρόβατων?
2: Προφανώς κτηνοτρόφων, όταν κάνουν παράνομες μετακινήσεις, όταν κάνουν αυτά τα οποία απαγορεύονται, προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε σε όλους ότι τα μέτρα θα έχουν αποτέλεσμα μόνο αν εφαρμόζονται. Ναι. Το να αναγγείλεις μέτρα και να ανακοινώνεις μέτρα, αν δεν εφαρμόζονται, δεν έχουν κανένα νόημα. Και δυστυχώς, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχουμε περιπτώσεις κτηνοτρόφων οι οποίοι δεν ακολουθούν τις οδηγίες και κάνουν πράγματα που δεν πρέπει. Αλλά δεν είναι το θέμα ποιο στέει. Εντάξει, υπάρχει παραβατική συμπεριφορά, πάντα υπάρχει. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι όσο έχουμε κρούσματα, δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τούνελ. Mm-hmm. Και για παράδειγμα, πριν από 2 εβδομάδες, σε μια περιοχή που προηγουμένως ήταν καθαρή, η Αρκαδία, μας κάσανε 2 κρούσματα. Mm-hmm. Πώς έφτασε εκεί η ευλογία? Προφανώς από κάποια παράνομη μετακίνηση ζώων.
0: Μόνο στην Αρκαδία ή και σε άλλη περιοχή?
2: Η Αρκαδία το μας ανησυχεί. Πριν από αυτό μας είχε σκάσει η Πρέβεζα και η Ιθάκη, που ήταν οι καθαρές περιοχές και βγάλανε κρούσματα. Σε άλλες περιοχές έχουμε ύφεση, όπως στη Θεσσαλία, αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να υπάρξει ανάφλεξη. Οπότε πρέπει να μην υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Είμαστε λίγο συγκρατημένα αισιόδοξοι, γιατί φέτος κάναμε διαφορετικά πράγματα το Πάσχα σε σχέση με πέρσι. Κάναμε μια ολόκληρη διαδικασία με PCR, σάλιο, τεστ. Οπότε οτιδήποτε πήγαινε για σφαγή έπρεπε πρώτα η εκτροφή να τεσταριστεί ότι είναι καθαρή.
1: Κάνατε PCR σαν αυτό που γίνεται όταν πρέπει?
2: Αντίστοιχο,
1: να...
2: PCR σάλιο, σωστά. Είναι ένα μέτρο πολύ βοηθητικό, προληπτικό.
1: Μάλιστα.
2: Διότι πριν πάει το κοπάδι για σφαγή, που ξέρετε το Πάσχα έχουμε εκτίμεξη τη ζήτηση και άρα πολλές μετακινήσεις στα σφαγεία, τεστάραμε ότι η εκτροφή είναι όντως καθαρή, γιατί τα σφαγεία είναι δυστυχώς, αν δεν προσέξεις, είναι
1: κύριε Πρωτοψάλτη,
2: μεγάλος,
1: ναι. Είναι κίνδυνο στα σφαγεία. Κύριε Πρωτοψάλτη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μας στέλνουν μηνύματα ακροατές και από την Λέσβο. Εκεί τι γίνεται με τον αυτόδη πειρατών?
2: Εκεί πέρα είμαστε στα 123 κρούσματα. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι έχει τεράστιο ζωικό κεφάλαιο η Λέσβος, 500.000 ζώα. Συνεχίζουμε την επιτήρηση, έχουμε εξετάσει πάνω από 80-85.000 ζώα. Το ποσοστό θετικότητας στις εκτροφές είναι γύρω στο 10%. Δεν έχουμε πλήρη εικόνα ακόμα, ειδικά στο ανατολικό τμήμα του νησιού έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Αλλά και εκεί πέρα το μήνυμα είναι ίδιο με την ευλογιά. Τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, προσοχή, ακολουθούμε τις οδηγίες των κτηνιάτρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών, και το μόνο καλό νέο, ας το πω έτσι, στο μέτωπο της Λέσβου είναι ότι αυτός ο περιορισμός που είχαμε στην έξοδο του τυριών, που είχε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα, γιατί βασίζεται πολύ η τοπική οικονομία στα τυροκομεία, ναι. Εμείς ξεκινήσαμε σταδιακά την άρση των μέτρων, αλλά πάει πολύ καλά, δηλαδή έχουν φύγει πάνω από 1.300 τόνοι ήδη. Και γενικά υπάρχει αρκετά καλή κίνηση και έξοδος των τυριών. Έχει δώσει μια οικονομική ανάσα και μια αποσυμπίεση στην οικονομία την τοπική. Εμείς στηρίζουμε, κάναμε και κάποιες πληρωμές σε τυροκόμους αυτή την εβδομάδα. Θα κάνουμε τώρα και πληρωμές κτηνοτρόφους για τα θανατωμένα ζώα. Είμαστε δηλαδή δίπλα τους, θα στηρίξει η πολιτεία. Θα υπάρξουν πόροι, θα κάνουμε ό,τι κάναμε και με την ευλογιά, αλλά θέλει αυστηρή τήρηση των μέτρων, αλλιώς δεν μπορεί...
1: Και πολλή δουλειά από ό,τι καταλαβαίνουμε, γιατί από τους αριθμούς που μας δώσατε βλέπω ότι τα 5 στα 6 πρόβατα ακόμη δεν έχουν ελεγχθεί στην Λέσβο.
2: Κοιτάξτε, καθολικός, δηλαδή όλα τα ζώα να ελεγχθούν, είναι προφανώς κάτι το οποίο παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Το θέμα είναι ότι πάμε με συγκεκριμένο σχέδιο που έχουν φτιάξει κτηνιατρικές υπηρεσίες, που έχουν καλύτερη εικόνα. Ακολουθούμε αυτό το μοντέλο. Έχουμε ρίξει και στρατιωτικούς κτηνιάτρους στη μάχη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά το Α και το Ω, όπως είπα, είναι η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας από όλους.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Πρωτοψάλτη. Ο κύριος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μιλήσαμε για το λαγοκέφαλο, μιλήσαμε για τον αυτόδη πυρετό στη Λέσβο, μιλήσαμε και για την ευλογιά. Τι άλλο πρέπει να έχουμε λύσει μέχρι την Δευτέρα 22 Ιουνίου?
0: Τα οικόπεδά μας τα καθαρίσαμε.
1: Αν έχουμε. Αν δεν έχουμε, μας τα καθαρίζει ο Δήμος.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χαλανδρίου, τον κύριο Σίμω Ρούσο, γιατί αλήθεια είναι, δεν θέλουμε να ξαναδούμε εικόνες του παρελθόντος. Καταλαβαίνεις, καλοκαίρι έρχεται. Υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές, τα λέγαμε νωρίτερα και με τον κύριο Συνολάκη, και να φτάνει μέχρι το κλονάστι η φωτιά. Οπότε το θέμα είναι να έχουμε κάνει όλα αυτά που πρέπει, που προβλέπονται. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Ρούσο. Καλημέρα, Δήμαρχε.
3: Καλημέρα. Βλέπω πιάσετε όλες τις πληγές του Φαράω, έτσι.
1: Φέτος δηλαδή εσείς βλέπετε ότι έχουμε καθαρίσει τα οικόπεδά μας, όσοι έχουμε δηλαδή, γιατί εμείς που δεν έχουμε, τι να καθαρίσουμε?
3: Κοιτάξτε, η εικόνα από το Χαλάνδρι είναι ότι έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, ξεκινώντας από το 24. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες, οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου. Όποιοι δεν το έχουν καταλάβει αναγκάστηκαν να το καταλάβουν με τα αυστηρά πρόστιμα τα οποία
1: δεν έχουν επιβληθεί και... μέχρι φέτος. Εσείς ας πούμε εάν ετίθετο το θέμα...
3: Εμείς τα έχουμε επιβάλει από το 24 τα πρόστιμα.
1: Α, τα έχετε επιβάλει.
3: Στο Χαλάνδρι, καθολικά τα πρόστιμα. Και αυτή ήταν και μία ίσως αιτία ότι η φωτιά η οποία ήρθε από τον οροπό το 24 σταμάτησε στην αναπαύσεως, γιατί δεν υπήρχε καύσιμη ύλη στα οικόπεδα να κατέβει πιο κάτω, γιατί αλλιώς θα έφτανε μέχρι το μετρό. Τότε,
1: ναι, πραγματικά ήταν μια πολύ δύσκολη φωτιά, μια πυρκαγιά η οποία κατέκαψε την Πεντέλη και πραγματικά είχε...
3: ήρθε από 50 χιλιόμετρα μακριά, πάντως το γεγονός ότι ήταν καθαρά τα οικόπεδα στην περιοχή, τη δικιά μας ας πούμε, στην περιοχή του πατήματος, βοήθησε να υπάρξουν το δυνατόν λιγότερες καταστροφές.
0: Το υψηλότερο πρόστιμο που κλήθηκε κάποιος δημότης να πληρώσει, που του επιβάλατε...
3: 2.500.
1: Γιατί έκταση?
3: Μεγάλη έκταση, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν γύρω στα 4 στρέμματα αν θυμάμαι καλά.
1: Υπάρχουν τέτοιες εκτάσεις στο Χαλάνδρι και δεν ανήκουν στο Δήμο?
3: Υπάρχουν εκτάσεις, έχουμε την ιδιομορφία εμείς να έχουμε δύο περιοχές εκτός σχεδίου, όσος και να σας φαίνεται παράξενο. Έχουμε δύο περιοχές στο Χαλάνδρι, μία είναι περίπου 1.300 στρέμματα στην περιοχή του Πεύκου Πολίτη. Τώρα τελειώνουμε την ένταξη στο σχέδιο με την κύρωση της πράξης εφαρμογής. Περιμένουμε την περιφέρεια να την κυρώσει. Ήταν μια υπόθεση που εκκρεμούσε 50 χρόνια. Και έχουμε και μια δεύτερη περιοχή στους πρόποδες της Πεντέλης, πέριξ του κινητηρίου Χαλανδρίου, γύρω στα 700 στρέμματα. Είναι δύο μεγάλες περιοχές εκτός σχεδίου, με πάρα πολλές ιδιωτικές ιδιοκτησίες και με βιομηχανικές και βιοτεχνικές χρήσεις. Μια εικόνα που δεν ταιριάζει ας πούμε στην εικόνα που έχει ο μέσος πολίτης για το Χαλάνδρι. Είναι μια άγρια κατάσταση εκεί που προσπαθούμε να βάλουμε τάξη με την ένταξη και των δύο αυτών περιοχών στο σχέδιο. Υπάρχουν λοιπόν μεγάλα οικόπεδα, έχουν συμμορφωθεί η πλειονότητα των ιδιοκτητών, ο Δήμος έχει προβεί στους καθαρισμούς των δημοσίων ακινήτων. Έχουμε τελειώσει από την προηγούμενη εβδομάδα και περιμένουμε να τελειώσει η προθεσμία στις 22 Ιουνίου, μεθαύριο, τη Δευτέρα.
0: Και 23 ξεκινάνε οι έλεγχοι.
3: Να μπορέσουμε να μπούμε στα ιδιωτικά οικόπεδα αφού προηγηθεί η αυτοψία από την υπηρεσία. Εμείς ήδη εδώ και 3 χρόνια δεν κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο.
1: Κάνετε αυτοψία σε όλους.
3: Που λέει ο νόμος, κάνουμε αυτοψία σε κάθε ένα από τα ακίνητα.
1: Ερώτηση ακροάτριας. Τι γίνεται σε περίπτωση που από παραδρομή δηλώθηκε λάθος ακίνητο, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα ακύρωσης εντός της προθεσμίας? Δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε, αν είναι δικό σας θέμα.
3: Αυτά τώρα είναι θέματα της πλατφόρμας, δεν είναι θέματα που εμπλέκεται ο Δήμος. Υπάρχει μια πλατφόρμα του Υπουργείου.
1: Κάποιος που δεν έχει καθαρίσει και έχει αυτό το 48ωρο, πόσο θα πληρώσει, έχετε εικόνα? Σας λένε Δήμαρχε βοήθησε και θα πληρώσουμε εμείς, δεν μπορώ να δώσω 1.000 ευρώ. Που μου ζητάνε 500 και...
3: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, δεν προβλέπεται από το νόμο αυτό. Οπότε σε όποια ιδιωτικά οικόπεδα δεν έχουν γίνει καθαρισμοί θα καθαρίσει ο Δήμος, εκτός αν είναι περιφραγμένα όπου θα παρέμβει η πυροσβεστική, θα πάρουμε την άδεια της πυροσβεστικής, εκεί θα καθαρίσουμε και θα επιβάλλουμε το πρόστιμο, είναι... πολύ σαφές. Τώρα, εξαιρετικές περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ μεγάλη ανάγκη, ανθρώπων αναπήρων κλπ. Πάντα αυτά όλα τα...
1: Αμέσως θα ξεκινήσετε τους ελέγχους αυτές τις αυτοψίες ή θα αφήσετε μια-δύο εβδομάδες τώρα? Απλώς για να ξέρουμε. Όχι ότι ρωτάμε εμείς.
3: Θα ξεκινήσουν οι αυτοψίες την Τρίτη το πρωί. Υπάρχουν τα συνεργεία.
1: Στηρός ο Δήμαρχος.
3: Γιατί δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε να έχουμε τέτοιου τύπου φαινόμενα. Φέτος έχουμε και μια ιδιομορφία. Υπήρξαν βροχές πάρα πολύ αργά. Ακόμα και την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή, με αποτέλεσμα τα...
1: Ράβε ξύλωνε, δουλειά να μη σου λείπει.
3: Τα χόρτα
1: αυτά που εκριζώθηκαν να ξαναβγήκαν.
3: Είναι πάρα πολλά τα χόρτα και μέσα στους δρόμους του Χαλανδρίου. Έχουν πάει πίσω λοιπόν οι καθαρισμοί χρονικά. Δόθηκε και γι' αυτό το λόγο δόθηκε και αυτή η παράταση, μάλιστα, πιστεύω, ναι, από το Υπουργείο. Έχουμε καθυστερήσει εμείς το αισθητικό κομμάτι των δρόμων για να μπορέσουμε να κάνουμε το ουσιαστικό κομμάτι που δήμαρχε. Είναι τα μεγάλα κίνητα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Ο δήμαρχος της Αρχαίας Φλίας του Χαλανδρίου, ο κύριος Σίμος Ρούσος, και τον ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 12.
1: Και τι θέλεις να γίνει τώρα αυτό?
0: Να μαζέψουμε τα χόρτα κι εμείς.
1: Τι εννοείς, θα μαγειρέψεις χόρτα το μεσημέρι?
0: Ναι, αυτό εννοούσα. Λοιπόν, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Αυστηρή Παναγιώτα Χρονοπούλη.
0: Αυστηρή μας διώχνει τώρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10.
1: Από Αθηνά Σαλούστρου, Μαρία Κόντου, Γιώργο Τσολάκη, Ντόνα Δρούτσα,
0: Μάκη Πολάτο.
1: Έρχεται η Μαρία Λαγιού. Μείνετε 105.
0: Δημήτρης Πετρόπουλος, μείνετε εδώ.
1: Φορέβα.
4: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη, στο Δήμο Μαρόνια Σαπών, στη Ροδόπη. Για την κατασβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 5 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προσπάθεια επανακίνησης των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί ήδη βρίσκεται ο στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεζμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της εκεχηρίας. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στο NBC News ότι τηλεφώνησε στο Ισραήλ και ζήτησε να συμφωνήσει σε εκεχηρία στο Λίβανο. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός αλλά και η συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και το σημαντικότερο κέρδος από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Για την ακρίβεια και τις τιμές των καυσίμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι έχει ήδη καταγραφεί μείωση άνω των 15 λεπτών στη βενζίνη και τον ντίζελ. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε η μείωση να περάσει στην αντλία προς όφελος των καταναλωτών, υπενθυμίζοντας ότι για τον τρέχοντα μήνα ισχύει επιπλέον επιδότηση 15 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται η υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του που φαίνεται να συνδέονται με την εξαφάνιση της γυναίκας. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου θα βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Νεκρή Ιταλίδα τουρίστρια σε μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε παραθαλάσσιο θέρετρο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Πάνω από 1.700 τουρίστες απομακρύνθηκαν. Σε εξέλιξη, μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο. Με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά. Στην Αττική θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράου. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός

0: καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης, στο νέο κυποθέατρο Ζαπίου.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 στο Earth News Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι.
3: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
4: Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten
5: bin. Ora, segnata dal destino, batte il cielo della nostra patria.
3: Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
6: Και βέβαια ανήκουμε στην ίσο.
7: Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
8: Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
9: Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψίστης εθνικής σημασίας.
10: As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
11: 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
12: I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
13: This is Houston. Say again, please.
14: Houston, we have a problem.
15: Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
16: Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
17: Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να νίκει στο έθνος.
18: Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
17: Έτσι.
19: Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
20: Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
2: Ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με τον Μέγα Αλέξανδρο, καθώς ήρθε κάπου στην επικαιρότητα όταν το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε να κάνει αρχαιολογικό χώρο την περιοχή στο Γρανικό ποταμό όπου δόθηκε η πρώτη νικηφόρα μάχη του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος είχε μαζί του ιστορικούς που κατέγραφαν την εκστρατεία του με τον Αριανό να είναι ο επίσημος και να είναι η πιο σοβαρή πηγή, ο Αριανός της Νικομίδιας, όπως και ο Κόιντος Κούρτιος Ρούφος, οι πιο σοβαρές πηγές και τεκμηριωμένες για όσα έγιναν. Θα ξεχωρίσουμε από όλη την εκστρατεία του Αλεξάνδρου, πριν πάμε στα του Γρανικού ποταμού, την πολιορκία που έγινε στο Φρούριο, στο βράχο της Σογδιανής. Ο βράχος της Σογδιανής ήταν ένα τρομερό ορεινό οχυρό εκεί που σήμερα είναι το Τατζικιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Ακριβώς επειδή ήταν πολύ ορεινό, επειδή οι κάτοικοι ξέραν ότι δεν μπορούσε κανείς να σκαρφαλώσει χωρίς να τον εξοντώσουν μέσα από το Φρούριο και επειδή είχαν προμήθειες για πάρα πολλά χρόνια, όταν έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος, παρά το γεγονός ότι πια η φήμη του ήταν ιδιαίτερη και ξέραν ότι είναι αποτελεσματικός, τον αντιμετώπισαν με αυτοπεποίθηση, λέγοντάς του ότι εμείς δεν πρόκειται να παραδοθούμε, διότι δεν μπορείς να μας κάνεις τίποτα, εκτός αν έχεις τίποτα φτερωτούς στρατιώτες. Επίσης υπήρχε και ένα βαθύ φαράγγι. Ήταν και απότομα τα βράχια. Πολύ λογικά οι κάτοικοι που ζούσαν εκεί αιώνες ξέρανε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση κανείς να τα καταφέρει. Του πάνε λοιπόν για τους φτερωτούς στρατιώτες και ο Μέγας Αλέγκρος αποφάσισε ότι αυτή ήταν η λύση, αυτή ήταν η απάντηση να βρει φτερωτούς στρατιώτες. Ξεχώρισε λοιπόν 300 έμπειρους αναρχητές και τους έταξε πάρα πολύ μεγάλα οικονομικά ανταλλάγματα εάν κατά τη διάρκεια της νύχτας και χωρίς να κάνουν καμία φασαρία σκαρφάλωναν πάνω σε αυτόν τον βράχο τους ώστε όταν ξημερώσει η μέρα να τους δούνε οι κάτοικοι της περιοχής. Αυτοί λοιπόν τι κάνανε, χρησιμοποίησαν σχοινιά και πασάλους και κάποιες αυτοσχέδιες σκάλες που είχαν φτιάξει από έλατα της γύρω περιοχής. Τους έταξε ένα τρομερά μεγάλο ποσό για την εποχή. Ο πρώτος που θα πατούσε στην κορυφή θα έπαιρνε 12 τάλαντα. Όμως οι επόμενοι 11 θα παίρνανε πολύ μεγάλα, μικρότερα ποσά, αλλά πάρα πολύ μεγάλα. Και οι 300 όμως, όσοι από αυτούς θα ολοκλήρωναν την ανάβαση, θα κατέβαιναν από εκεί πλούσιοι. Αυτοί δεν μπορούσαν να κουβαλάνε βαρύ οπλισμό, ούτε να φοράνε παλοπλοίες. Παρά το γεγονός ότι έκανε και πάρα πολύ κρύο, είχαν μαζί τους μικρά ξύφη ή μαχαίρια. Και με τους πασάλους από τις σκηνές κτλ., σαν ορειβατικά καρφιά, ξεκίνησαν το σκαρφάλωμα. Έβαζαν τους πασάλους στην παγωμένη γη, στο παγωμένο χώμα, μέσα σε σχισμές, δένανε σχοινιά, τραβάγαν ένα τον άλλον και συνέχιζαν προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα ήταν, επειδή ήταν και επικίνδυνα, έκανε και πάρα πολύ κρύο, 32 στρατιώτες να χάσουν την ισορροπία τους, να πέσουν στο βάραθρο, να μην βρεθούν ποτέ, αλλά ταυτόχρονα συνέβη το εξής καταπληκτικό: να μην κάνουν και φασαρία. Γιατί είχαν πει σε όλους ότι όποιος πέφτει, δεν πρέπει να αρχίσει να φωνάζει και να μας καταλάβουν. 268 άντρες λοιπόν κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή πριν ξημερώσει, κατάφεραν δηλαδή αυτό που οι κάτοικοι της Ογδιανής θεωρούσαν αδιανόητο. Με το συνθηματικό που υπήρχε, δηλαδή τα λευκά εφάσματα που τους είχε πει ο Αλέξανδρος να τον κουνήσουν, το δώσαν σήμα ότι εμείς φτάσαμε. Το πρωί λοιπόν, τους λέει ο Μέγας Αλέξανδρος ξεκινώντας διαπραγματεύσεις στους Ογδιανούς. Όπως βλέπετε, τους βρήκα τους φτερωτούς στρατιώτες. Σοκαρισμένοι οι κάτοικοι δεν ξέρουν πόσοι είναι αυτοί που βλέπουν, γιατί βλέπουν αρκετούς και πιστεύουν ότι είχε ανέβει όλη η στρατιά, η οποία πια είχε τη φήμη ότι ήταν αίτητη. Έτσι λοιπόν, χωρίς την πραγματικότητα να γίνει πολιορκία και χωρίς να πέσει ούτε μια σπαθιά, ούτε ένα βέλος, παραδοθήκανε. Αυτό δεν τους βγήκε σε κακό, διότι αν ακολουθούσε πολύμηνη μάχη, πολιορκία κτλ., μετά μπορεί να ακολουθούσε και καταστροφή. Το αντίθετο. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε να δει τους άρχοντες, με το σεβασμό που συνήθως έδειχνε στην πολιτική και στρατιωτική εξουσία, είδε και μια κοπέλα, τη Ροξάνη. Αμέσως γοητεύτηκε από την νεάρη πριγκίπισσα και μετά από λίγο την παντρεύτηκε και κάνανε και παιδί. Αυτό σήμαινε και πάρα πολλά πολιτικά προνόμια για την περιοχή, η οποία γλίτωσε και από πάρα πολλούς φόνους των ανθρώπων της, των στρατιωτών της κτλ., αλλά και από καταστροφές. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι, με τη Λουίζα Μαραβελάκη να είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Στεφανία Τσακίρη στην ηχοληψία, ο Δαμιανός Αγραβαράς συνεργάζεται μαζί μας από το αρχείο, ο Γιώργος Σολάκης διαλέγει τη μουσική, ο Δημήτρης Πετρόπουλος είναι στο μικρόφωνο.

0: Οι Τούρκοι, κυρίες και κύριοι, αποφάσισαν να κάνουν ιστορικό αρχαιολογικό χώρο, το Γρανικό, εκεί που δόθηκε η πρώτη από τις νικηφόρες μάχες του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Μικρά Ασία. Οι λόγοι φαίνεται ότι δεν είναι άλλη παρά η διάθεση να αξιοποιήσουν τουριστικά οτιδήποτε υπάρχει και όχι τόσο να δείξουν ότι μπορεί να είναι απόγονη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τουλάχιστον οι επιστήμονες της Τουρκίας δεν θα το ισχυρίζονταν ποτέ αυτό. Οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι. Τώρα μπορεί να βρεθεί κανένας πολιτικός να πει διάφορα. Εδώ έχει ακουστεί ότι είναι απόγονη του Κολόμβου. Μας δίνεται όμως έτσι μια ευκαιρία να θυμίσουμε λίγο μία από τις πιο ιστορικές μάχες του ελληνισμού. Την πρώτη νικηφόρα μάχη απέναντι στους Πέρσες που έγινε στο Γρανικό ποταμό. Θα πρέπει βέβαια να ξεκινήσουμε κάνοντας μια μικρή γεωγραφία. Πού είναι ο Γρανικός ποταμός? Όπως κοιτάμε το χάρτη στα Δαρδανέλια, θα είναι μερικά χιλιόμετρα δεξιά, βόρεια, πολύ βόρεια ας πούμε της Μυτιλίνης. Είναι πάντως στις αρχές της Μικράς Ασίας. Τώρα, τι έγινε σε αυτή τη μάχη, πώς κατάφερε ο νεαρός Αλέξανδρος με μια μικρή σχετικά δύναμη να νικήσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία και να κάνει μια ισχυρή δήλωση για το τι ακολουθεί. Ο κύριος Βαγγέλης Κούμπολης, ιστορικός, διδάκτορος της ιστορίας, είναι κοντά μας. Τι κάνετε, κύριε Κούμπολη, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Υποψήφιο διδάκτορα ακόμη.
0: Ωραία, σας εύχομαι με το καλό.
1: Για την ώρα.
0: Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Είναι μια μάχη όπου φαντάζομαι ότι αν τη βάζαμε σήμερα στο AI, πριν γίνει, θα μας έλεγε ότι θα νικήσουν οι Πέρσες. Mm-hmm.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι πιθανότητες ήταν μάλλον υπέρ των Περσών, τουλάχιστον από την άποψη της, του αριθμητικού πλεονεκτήματος και της δυνατότητας και των πόρων που είχαν. Ωστόσο, η πραγματικότητα, όπως ξέρουμε, ήταν τελείως διαφορετική. Έχουμε τον νέο μακεδονικό στρατό που ουσιαστικά είχε οργανώσει ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος ο Δεύτερος, έχοντας κάνει κάποιες πολύ σημαντικές καινοτομίες και μεταρρυθμίσεις στην οργάνωση του στρατεύματος, και από την άλλη βέβαια την ιδιοφυΐα του Αλεξάνδρου, η οποία φάνηκε ήδη από εκείνη την πρώτη μάχη εναντίον των Περσών, με αποτέλεσμα τελικά το αποτέλεσμα να είναι υπέρ των Ελλήνων και να εδραιώσει ουσιαστικά την ελληνική παρουσία στη Μικρά Ασία στις πρώτες φάσεις εκείνες της εκστρατείας του Αλεξάνδρου εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι από την πλευρά των Περσών, θυμάστε τα νούμερα, πόσοι ήταν ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πόσοι ήταν οι Πέρσες?
1: Ναι. Ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν περίπου 30.000 πεζοί και 5.500 υπείς. Οι Πέρσες ήταν σαφώς περισσότεροι. Πρέπει να τονίσουμε εδώ βέβαια αυτό που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι ότι στον Περσικό στρατό υπηρετούσαν και 20.000 περίπου Έλληνες μισθοφόροι.
0: Εντάξει, αυτό έχει
1: και το πιο αξιόμαχο κομμάτι του πεζικού τους.
0: Νομίζω ότι έχει μια λογική αυτό για εκείνη την εποχή, θα το εξηγήσουμε μετά. Πάντως, τα νούμερα που αναφέρονται στους Πέρσες διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Από 100.000 διαβάζεις μέχρι 600. Συνήθως κοντά στη μέση είναι η αλήθεια.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, δεν μπορούμε να μιλάμε για. Νομίζω ούτε και το 100.000 ακόμα είναι υπερβολικό. Θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι πρέπει να ήταν κάπου στις 70-80.000 το πολύ μαζί με τους βοηθητικούς.
0: Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα θέματα στρατηγικής. Νομίζω ότι εκείνη την εποχή είχε προταθεί στον ηγέτη των Περσών να αποφύγει τη μάχη εκ παρατάξεως, να παραδίδει καμένη γη στον Μεγάλο Αλέξανδρο, να υποχωρεί και να κάνει και επίθεση στην Ελλάδα. Στον ελλαδικό χώρο.
1: Είχε συγκληθεί ουσιαστικά ένα πολεμικό συμβούλιο, θα λέγαμε, των σατραπών της Μικράς Ασίας.
0: Των διοικητών.
1: Ναι. Υπήρξαν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση ήταν του Μένωνα, ο οποίος ήταν Ρόδιος και ο επικεφαλής των Ελλήνων μισθοφόρων και ιδιαίτερα έμπειρος στρατιωτικά, ο οποίος αυτό που πρότεινε ήταν η τακτική της καρμένης γης, δηλαδή να καταστραφούν σιτηρά, να καούν πόλεις, να υποχωρήσουν, να στερήσουν τον Αλέξανδρο από τα εφόδια, ενώ ο Περσικός στόλος θα μπορούσε να μεταφέρει το πόλεμο στην Ελλάδα. Η άποψη των στρατραπών με επικεφαλής κυρίως του Σπιθριδάτη και τον Αρσίτη ήταν ότι εμείς δεν υποχωρούμε, δεν θα επιτρέψουμε να καεί ούτε ένα σπίτι δικών μας και θα δώσουμε Να και εκ παρατάξεως στο Γρανικό ποταμό.
0: Διότι η Περσική Αυτοκρατορία ήταν μεγάλη, ήταν πανίσχυρη, είχε τον εγωισμό της, ίσως και την αλαζονία της, και δεν μπορούσε να δεχτεί ότι μια μικρή στρατιωτική δύναμη από μια ασήμαντη περιοχή του ελλαδικού χώρου. Αυτό ήταν τότε η Μακεδονία, έτσι. Ακόμα δεν έχει γίνει αυτό που ξέρουμε αργότερα.
1: Ακόμα χειρότερα. Ήταν ένα βασίλειο το οποίο μέχρι πριν έναν αιώνα περίπου, από την εποχή του Αλεξάνδρου, ήταν υποτελές στην Περσική Αυτοκρατορία. Πρέπει να θυμίσουμε εδώ ότι κατά την περίοδο των Περσικών Πολέμων, ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο υπονομαζόμενος και Φιλέλλην, ήταν υποχρεωμένος να εκστρατεύσει μαζί με τους Πέρσες. Και ήταν μάλιστα εκείνος ο οποίος είχε ειδοποιήσει τους Αθηναίους για τα σχέδια των Περσών, και γι' αυτό και όλα, επειδή βοήθησε τους Έλληνες εκείνη την περίοδο, απέκτησε και το προσωνύμιο Φιλέλλην, ότι όχι με την έννοια που έχουμε σήμερα, με την έννοια που δίνουμε σήμερα τον όρο, αλλά με την έννοια του ιδιαίτερα φιλόπατρη.
0: Είμαστε 50 χρόνια μετά τη, 55 μετά τη μάχη του Μαραθώνα και την μαχία της Σαλαμίνας, έτσι, για να ξέρει. Μισό αιώνα μετά είμαστε ακριβώς, από όλη αυτή την ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, και από την άλλη, ο Αλέξανδρος έχει μέσα του, έχει μαζί του συνεργάτες που αργότερα γίνανε στάρ. Εκείνη την εποχή δεν τους ξέρουν, όπως είναι ο Παρμενίωνας, όπως είναι ο Μελέαγρος, ο Αμίντας, ο Κρατερός. Έτσι, στην πορεία όλοι αυτοί αναδείχθηκαν. Ο Περδίκας, όλοι αυτοί αναδείχθηκαν στην πορεία, αλλά ακόμα δίνουν εξετάσεις.
1: Έτσι. Τον Παρμενίωνα ουσιαστικά το κληρονόμησε, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια. Ήταν έμπειρος στρατηγός του πατέρα του.
1: Του Φιλίππου, και ιδιαίτερα έμπειρος, ο οποίος μάλιστα ήταν και εκείνος που είχε συμβουλέψει τον Αλέξανδρο να περιμένει και να περάσει το ποτάμι την αυγή, θεωρώντας ότι το εγχείρημα να διαβού το Γρανικό νωρίτερα θα ήταν επικίνδυνο.
0: Ναι.
1: Το Αλέξανδρο αρνήθηκε λέγοντας ότι ο Ελίσποντος θα ντρεπόταν αν τελικά φοβούνταν ένα μικρό ποτάμι. Είχαν ήδη διαβεί τον Ελίσποντο.
0: Ωραία το λέτε. Δεν ήταν κανένα τρομερό ποτάμι, όμως λιώνανε τα χιόνια, κατεβαίνανε τα νερά.
1: Αν τελικά φοβούνταν ένα μικρό ποτάμι, είχαν ήδη διαβεί.

0: αντιμετωπίσουν τον Αμίντα. Δημιουργήθηκε εκεί ένα μικρό κενό στο περσικό κέντρο και ο Αλέξανδρος θα κάνει κάτι το οποίο θα το εφαρμόσει ουσιαστικά σε όλες τις μεγάλες μάχες που θα δώσει. Επικεφαλής των Εταίρων, που είναι το βαρύ υπηκό του Μακεδονικού στρατού που αποτελείται κυρίως από ευγενείς και αριστοκράτες της Μακεδονίας, μπαίνει στο ποτάμι και επιτίθεται διαγώνια προς το κενό αυτό. Δηλαδή εντοπίζει το αδύναμο σημείο σύνδεσης κάθε φορά των τμήματων της αντίπαλης παράταξης και εκεί ακριβώς πλήττει τις εχθρικές δυνάμεις. Ξέρετε, έχει ιδιαίτερη σημασία να το τονίσουμε αυτό, γιατί οι πάντες όταν αναφερόμαστε στις εκστρατείες του Μεγάλου Αλεξάνδρου πάει πάντα κατευθείαν το μυαλό μας που στη Μακεδονική φάλαγγα. Ωστόσο, αυτό που βλέπουμε ότι δίνει τη νίκη στις μεγάλες μάχες του Αλεξάνδρου είναι το εταιρικό βαρύ υπηκό, που για πρώτη φορά ένας ελληνικός στρατός το χρησιμοποιεί με τον τρόπο που το χρησιμοποιεί ο Αλέξανδρος.
1: Νομίζω γενικά ότι οι Έλληνες δεν φημίζονταν για το υπηκό τους. Αν δεν κάνω λάθος, στη μάχη του Μαραθώνα δεν υπήρχε υπηκό καν. Έτσι, δηλαδή όλα γίνανε επειδή δεν μπορούσαν να κατεβάσουν το δικό τους υπηκό οι Πέρσες. Οι Μακεδόνες είναι οι πρώτοι που είναι εξπέρα, ας πούμε, στη διαχείριση της μάχης με άλογα.
0: Ακριβώς. Έχουν προηγηθεί βέβαια οι Θεσσαλοί, οι οποίοι επίσης.
1: Ακριβώς. Ναι, και οι Θεσσαλοί ήταν πάρα πολύ δυνατοί, έχετε δίκιο.
0: Λόγω της παιδιάδας, ας πούμε, και αυτά. Αλλά πολύ γρήγορα οι Μακεδόνες, οι οποίοι επίσης εκμεταλλεύτηκαν, δηλαδή, τα όπλα και τα πάντα αναπτύσσονται και με βάση το χώρο. Έτσι. Η Μακεδονία διέθεται παιδιάδα, η Θεσσαλία διέθεται παιδιάδα, άρα ήταν εύκολο να υπάρχει αφωνία σε άλογα και άρα να αναπτυχθεί ένα υπηκό. Αυτή η δυνατότητα δεν θα μπορούσε να υπάρχει στην Αθήνα ή στη Σπάρτη ή στη Θήβα, έτσι είναι κατανοητό φαντάζομαι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, και έχει πολύ ενδιαφέρον οι απώλειες που είχε ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι οποίοι ήταν 60 επίσης, 30 πεζοί, τέτοια πράγματα.
0: Ήταν αμελητές, δηλαδή στο μεγαλύτερο νούμερο που μπορούμε να βρούμε ήταν περίπου 100 με 150 πεσόντες. Δεν είναι εντυπωσιακό αυτό, γιατί ο τρόπος με τον οποίο μαχόταν η φάλαγγα, όταν κιόλας δεν είχαμε διάσπαση της, ήταν πολύ δύσκολο να έχουμε υψηλό αριθμό απολειών. Ο υψηλός αριθμός απολειών είναι πάντα στην ήττα και εφόσον έχει διασπαστεί η φάλαγγα. Αυτός κιόλας ο λόγος είναι που αυτό που γνωρίζουμε από τους Σπαρτιάτες, το Ιτάνι επιτάς για την ασπίδα, δεν έχει να κάνει με κάποια δική τους ιδιοτροπία ή μια ιδιαίτερη αγάπη προς το συγκεκριμένο όπλο, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ασπίδα επιτρέπει σε κάθε περίπτωση την ανασύνταξη της φάλαγγας. Εφόσον έχω την ασπίδα μου, μπορώ ακόμα και υποχωρώντας να ξαναδημιουργήσω την παράταξη και να έχουμε ξανά φάλαγγα και να υπερασπιστώ το διπλανό μου, έτσι, πράγμα βασικό.
1: Και από εκεί και πέρα ξεκινάει μετά μια τεράστια προέλαση, έτσι, και χτίζεται όλος αυτός ο μύθος και του αήτη, ναι, του ηγέτη. Ο μύθος δεν είναι μύθος, είναι μια πραγματικότητα. Πολεμώντας σε άγνωστες περιοχές, σε δύσκολες περιοχές, αλλά πάντοτε και με στρατηγική και με ορμή, βέβαια. Έτσι.
0: Βέβαια.
1: Και με εκπαίδευση πρέπει να πούμε
0: ακόμα δύο σημαντικά πράγματα. Ότι ναι, πρώτον, η τύχη των Ελλήνων μισθοφόρων που πολέμησαν εναντίον του Αλεξάνδρου δεν ήταν καθόλου κακή. Ο Αλέξανδρος διέταξε γενική επίθεση και περίπου 18.000 από αυτούς σφαγιάστηκαν, με τους υπόλοιπους να πηγαίνουν αλυσοδεμένοι στη Μακεδονία και καταναγκαστικά έργα σε μεταλλεία. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί από τους όλοι σχεδόν οι ηγέτες των Πεδοφυσών οι οποίοι συμμετείχαν στα τράπεζ, όσοι βρίσκονταν μέσα στη μάχη. Και το σημαντικότερο γεγονός της μάχης δεν ήταν η μάχη αυτή καθ' αυτή, έτσι. Ήταν το γεγονός ότι ο Κλήτος, ο επωνομαζόμενος Μέλλας, ο αδελφός του στροφού του Αλεξάνδρου, πρόλαβε και έκοψε το χέρι του Σπιθυδάτη, σώζοντας τη ζωή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο τελευταίος βρισκόταν πίσω του και ήταν έτοιμος να του καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι σε περίπτωση που ο Κλήτος δεν βρισκόταν εκεί για να σώσει τον Αλέξανδρο, η νίκη θα ήταν κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, με τη νίκη των Ελλήνων στα Κούναξα. Δηλαδή, ναι, με νικήσαν, αλλά νίκη είχε σκοτωθεί ο κύριος που τους είχε προσλάβει.
1: Mm-hmm. Η αδελφή του Κλήτου, έτσι, είχε μεγαλώσει τον Αλέξανδρο.
0: Ναι. Mm-hmm. Ήταν
1: ωραία.
0: Προφός.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ο κύριος

Καλημέρα, ο κύριος Κούμπουλης, ιστορικός για τη μάχη στο Γρανικό. Αυτή είναι η πρώτη μάχη. Και αυτό το πεδίο, το οποίο τι ιστορικά και αρχαιολογικά ευρήματα μπορεί να έχει τόσες χιλιετίες μετά, οι Τούρκοι λένε ότι όχι, έχει, και γι' αυτό το κάνουμε ιστορικό χώρο. Η ευρύτερη περιοχή είναι όμορφη γιατί έχει τον ποταμό, έχει ωραία βλάστηση. Και στην προσπάθειά τους να αναδείξουν όσο το δυνατόν περισσότερες τουριστικές περιοχές, ανέδειξαν και αυτοί.

Και μια και λέμε λοιπόν ιστορίες από τόσο παλιά, μας είπε ο νωρίτερο καθηγητής και για τον Κλήτο. Ο Κλήτος, ο οποίος έσωσε τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου και διαμόρφωσε με τον τρόπο του το ιστορικό γίγνεσθε και το πεπρωμένο του φίλου του. Για τον Κλήτο αυτό ήταν ο Αλέξανδρος, ο φίλος του. Ούτως ή άλλως μεταξύ των Μακεδόνων δεν υπήρχε αυτή η ταξική διαβάθμιση που υπήρχε σε άλλες περιοχές, αν και βασιλιάς ο Αλέξανδρος τον αντιμετώπιζαν ως ίσο. Όμως ο Αλέξανδρος, κάνοντας τη μία επιτυχία μετά την άλλη και γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τα τεράστια επιτεύγματά του και πηγαίνοντας και σε περιοχές όπου λατρεύονταν ως θεοί οι ηγέτες, επεφύλαξε το ίδιο και για τον εαυτό του. Τότε τον αμφισβήτησε σε μία εινοποσία ο Κλήτος, του είπε: κοίταξε να δεις, μην κάνεις το Θεό, φίλοι άνθρωποι είμαστε, και τα πάντα τα οφείλει στον πατέρα σου τον Φίλιππο, ο οποίος δημιούργησε το βασίλειο, δημιούργησε το στρατό, δημιούργησε την υποδομή. Ο Αλέξανδρος είπε να το συλλάβουνε τον Κλήτο, έλα όμως που φρουρά δεν κουνήθηκε, βλέποντας ότι και όλοι είναι μεθυσμένοι και λέγανε πράγματα τα οποία δεν έπρεπε. Τέλος πάντων το βγάζουν έξω από την αίθουσα τον Κλήτο. Ο οποίος επιστρέφει μετά από λίγο και ο Αλέξανδρος αρπάζει ένα δόρυ από έναν υποσπιστή, το πετάει και το σκοτώνει. Ο Κλήτος δολοφονήθηκε από τον καρδιακό φίλο του, τον Αλέξανδρο, ο οποίος λένε δεν συνήλθε ποτέ από αυτή την ιστορία, γιατί πολύ γρήγορα, σχεδόν αμέσως, συνειδητοποίησε ότι σκότωσε ένα από τα αγαπημένα του και πιστά σε αυτόν πρόσωπα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Ακροβίλη του Δήμου Μαρονίας Απών στη Ροδόπη. Επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 5 αεροσκάφη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη εκεί. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Συνελήφθη 43χρονος με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία ως βασικός ύποπτος στην υπόθεση σε εξέλιξη έρευνες. Γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ερέτης.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να διαβάζουμε από μνημονεύματα πολιτικών, πολύ δε περισσότερο όταν αυτά είναι με τη μορφή ημερολογίου. Για όσους αρέσει βέβαια η πολιτική και θέλουν να βλέπουν και τις σκέψεις των ηθείων. Ένα από τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα ημερολόγια που έχουν εκδοθεί είναι του Γεωργίου Ράλη, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδας αμέσως μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, κερδίζοντας τις κομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία και στη συνέχεια τον διαδέχτηκε το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου. Όπως κάνανε πάρα πολλοί άνθρωποι και όχι μόνο πολιτικοί εκείνη την περίοδο, κρατούσε ημερολόγιο. Αργότερα το δημοσίευσε με τον τίτλο «Ώρες ευθύνης». Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα του ημερολογίου του. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδεικτικό της ελληνικής πολιτικής ζωής και το ότι αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί που πολλές φορές δεν το φανταζόμαστε, δεν το καταλαβαίνουμε, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, γράφει ο Γεώργιος Ράλης, 8 Ιουνίου. Δεν φτάνουν οι καθημερινοί πονοκέφαλοι της εχθρικής και της φιλικής εισαγωγικά αντιπολιτεύσεως και τα καθημερινά προβλήματα όπως τα εξωτερικά, η πολιτική, τα οικονομικά κτλ. Στο τέλος όμως έχουμε και αστεία προβλήματα τα οποία και αυτά καταντούν σοβαρά. Και γράφει ο Ράλης. Ένα από τα μικροζητήματα αυτά που εξελίχθηκε σε μέγα πρόβλημα είναι και ο υποβιβασμός του ποδοσφαιρικού σωματείου Θεσσαλονίκης Ηρακλής για απόπειρα δωροδοκίας, στην οποία υπέπεσε ο πρόεδρός του. Για την πράξη αυτή, ο αθλητικός δικαστής υποβίβασε τον Άρη στη Β' Εθνική Κατηγορία, όπως προβλέπουν οι κανονισμοί. Η απόφαση δημιούργησε θόρυβο στη Θεσσαλονίκη, επειδή ο Ηρακλής είναι ένα από τα τρία πιο δημοφιλή σωματεία σε όλη τη Μακεδονία. Ο θόρυβος εξελίχθηκε σε Σάλο, γιατί και αυτό το θέμα έγινε αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης, με πρωτοστάτη τον τώρα ανεξάρτητο βουλευτή Παπαθεμελή, που είχε εκλεγεί με την Ένωση Κέντρου και ερωτοτροπεί σήμερα και αυτός με το Πασόκ. Το μεσημέρι εγκαινίαζα στον κολυδρό της Πειραιάς τη λειτουργία της συνεργατικής αγροτικής βιομηχανίας που ανήκει στους αγρότες της περιοχής. Ίδρυσα τη βιομηχανία αυτή το 78 ως Υπουργός Συντονισμού και παρακολουθώ από τότε την πρόοδο των εργασιών. Γράφει κι άλλα και συνεχίζει. Κατά τα εγκαίνια του συνεταιρισμού, ομάδες ενθουσιών των οπαδών του Ηρακλή διέκοπταν το λόγο μου με αχές υπέρ της ομάδας τους και εναντίον του άλλου ποδοσφαιρικού σωματείου του ΠΑΟΚ, από καταγγελία του οποίου είχε ξεκινήσει το θέμα. Τρεις μέρες νωρίτερα είχα συνεννοηθεί με τον Υπουργό Βορείου Ελλάδος Μάρτη ότι θα δεχόμουν στον κολυδρό μια αντιπροσωπεία φίλων του Ηρακλή για να ακούσω τις απόψεις τους. Ο Μάρτης τους τα είχε πει, λέγοντας στους οπαδούς να είναι ήρεμοι στη συνάντηση που θα είχαμε μετά τα εγκαίνια και να μην κάνουν θορυβώδεις εκδηλώσεις. Εκείνοι όμως, γράφει ο Ράλης, έκαναν ακριβώς το αντίθετο. Θέλοντας να με πτωήσουν, δύο λεπτά μετά την ένταξη της ομιλίας μου ξετύλιξαν πανώ με συνθήματα και αποδοκιμασίες. Ενώ δύο-τρεις με χωνιά βάλθηκαν να με διακόπτουν συνεχώς. Διέκοψα το λόγο μου και είπα ότι καθώς είχα ειδοποιήσει, θα δεχόμουν μια επιτροπή μετά τη λήξη της τελετής. Αλλά τους είχα πει ότι δεν μπορώ να δώσω καμία υπόσχεση γιατί πίστευα ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να επεμβαίνει στο έργο της δικαιοσύνης. Και για να δώσω κάποιο εύθυμο τόνο στην ατμόσφαιρα, είπα: «Δεν βλέπω άλλωστε γιατί με κατηγορείτε για τον ΠΑΟΚ, αφού είναι γνωστό ότι δεν είμαι μέλος αυτού του σωματείου, αλλά είμαι μέλος του Παναθηναϊκού». Αυτή η φράση μου, γράφει ο Ράλης, ήταν μεγάλο λάθος. Λίγοι Έλληνες έχουν την αίσθηση του χιούμορ και αντί να γελάσουν, όπως λαθεμένα είχα ελπίσει, δυνάμωσαν οι κραυγές και οι αποδοκιμασίες με ταυτόχρονη χρησιμοποίηση του πλούσιου ελληνικού ιβρεολογίου. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, αρχίζει το καλύτερο. Γράφει λοιπόν στο ημερολόγιο του ο Γεώργιος Ράλης, πρωθυπουργός εκείνη την εποχή. Οι χωροφύλακες που ήταν σε απόσταση 1-2 μέτρων από το κάπως υπερυψωμένο βήμα από όπου μιλούσα, παρακολουθούσαν όλα αυτά ατάραχοι, σαν να μην φορούσαν στολή. Σαν να μην ήταν εκεί με την αποστολή να τηρούν την τάξη και σαν να ήταν δικαίωμα το οποιοδήποτε να βρίζει με τον άθλιο αυτό τρόπο τον πρωθυπουργό της χώρας. Αγανάκτησα και κατέβηκα από το βήμα. Πλησιάσαν έναν ενωματάρχη και δείχνοντάς το έναν όμιλο που σε απόσταση το πολύ 2 μέτρο χαλούσε τον κόσμο, του είπα: «Τι κάθεσαι εδώ?» Και τυφλός και κουφός, να του συλλάβετε όλους αμέσως. Τότε μόνο τα όργανα της τάξης ξύπνησαν και με τη βοήθεια του κόσμου, των αγροτών της περιοχής που καμία σχέση δεν είχαν με τις απρέπειες, έδιωξαν τους ασχημονούντες και έτσι τελείωσα το λόγο μου και γεννήσα το εργοστάσιο. Και γίνεται ακόμη καλύτερη διήγηση. Το απόγευμα, λέει, όταν γύρισα στην Αθήνα, με ρώτησε ο Τσαλδάρης αν θα έπρεπε να δοθεί το φιλμ που είχε πάρει η ΕΡΤ επειδή περιείχε και τις αποδοκιμασίες. Του είπα να μεταδοθεί χωρίς καμία περικοπή, γιατί θεωρώ ότι ο κόσμος που δεν ήταν εκεί έχει το δικαίωμα να δει τι ακριβώς έγινε και να μην παρουσιάσουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης μια παραποιημένη εικόνα. Όταν μάλιστα ήταν βέβαιο ότι οι εφημερίδες την άλλη μέρα θα έδειχναν την πραγματικότητα. Με πολλές υπερβολές σε βάρος μου και με την κατηγορία ότι ήθελα να κρύψω όσα γίνανε. Παράλληλα, ειδοποίησα και τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης Δαβάκη να διατάξει αμέσως εξέταση εναντίον των υπευθύνων της χωροφυλακής. Χωρίς αμφιβολία έδειξαν τουλάχιστον ολιγορία, αφού, όπως μου είπε ο Μάρτης, όταν έφτασε στον Κολυνδρό, τους είχε ειδοποιήσει να προσέχουν, γιατί μεγάλη φάλαγγα των οπαδών του Ηρακλή έρχεται προς το μέρος της συγκέντρωσης. Παρά την πληροφορία του Υπουργού, δεν έλαβαν κανένα προληπτικό μέτρο στη χωροφυλακή. Γράφει πάρα πολλά τέτοια μικρά που είναι παράμετροι της πολιτικής δράσης. Γράφει και τα μεγάλα και τα κορυφαία τα οποία διαχειρίστηκε. Δεν ξέρω, κάποιος μπορεί να συμφωνεί, να διαφωνεί, να έχει τη δική του προσέγγιση. Πάντως πάντοτε νομίζω ότι έχει ένα μικρό ενδιαφέρον να βλέπουμε και οι ίδιοι οι πολιτικοί πώς βιώνουν, πώς σκέφτονται και πώς περιγράφουν τα γεγονότα που έχουμε δει οι άλλοι, αλλά χωρίς να είμαστε και πρώτο πλάνο όπως οι ίδιοι. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, πάμε στα καλλιτεχνικά. Θα ακούσουμε μία συνέντευξη του Βαγγέλη Παπαθανασίου, πάρα πολύ σύντομη, που είχε δώσει στην εκπομπή Έκτακτη Έκδοση το 1989 στη δημόσια τηλεόραση. Τότε θα έδινε μια συνευλία στις θέρμες του Καρακάλα στην Ιταλία. Τι είναι αυτές? Αυτές είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα λουτρών στην αρχαία Ρώμη. Ήτανε νότια της Ρώμης, κοντά στην περίφημη Απία Οδό, και τους είχε δημιουργήσει ο Καρακάλας το 216 μετά Χριστόν. Και τότε αυτές οι θέρμες, αυτά το συγκρότημα των λουτρών, φημίζονταν ως τρομερό έργο τέχνης. Αργότερα το Μεσαίωνα από λουτρά γίνανε κατοικίες, έγινε πανδοχείο, υπήρξαν διάφορες χρήσεις τέλος πάντων στην Ιταλία. Είναι ένας περίφημος χώρος και πάρα πολύ τιμητικός για οποιοδήποτε καλλιτέχνη να δίνει εκεί συναυλία. Το 1989 ο Βαγγέλης Παπαθανασίου ήταν ήδη ένας καλλιτέχνης παγκόσμιας ακτινοβολίας.
1: Και ο Παπαθανασίου, πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα της συναυλίας στη Ρώμη?
2: Το γεγονός ότι είμαι στην Ιταλία εδώ και 2 μήνες, δουλεύοντας πάνω στο τελευταίο δίσκο με τον Τζον Άντερσεν, ίσως αυτό έδωσε την ευκαιρία στην Αντικαρκινικό Σύλλογο να μου προτείνει την, για αυτή τη συναυλία. Ήταν, δέχτηκα διότι νομίζω είναι πολύ σημαντικό.
1: Και το χώρο, οι θέρμες του Καρακάλα τον διάλεξαν εκείνοι ή εσείς?
2: Ναι, εκείνοι.
1: Και πώς σας φάνηκε εσάς?
2: Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος. Είναι το αντίστοιχο Ηρώδιο. Όπως έχουμε το Ηρώδιο στην Ελλάδα, έχουν, με τη μόνη διαφορά ότι στο Καρακάλα το μόνο είδος μουσικής είναι όπερα και μπαλέτο. Στο Ηρώδιο είναι κάπως πιο γενικό.
1: Οι συναυλίες σας ήδη είναι σπάνιες και όσο περνάνε χρόνια τώρα, που ταυτίζονται με μεγάλους σκοπούς, έτσι δεν είναι?
2: Νομίζω είναι πολύ πιο, αισθάνομαι πιο καλύτερο όταν δίνουμε συναυλία για κάποιο σκοπό.
1: Είναι η στράτευση του Βαγγέλη Παπαθανασίου αυτή?
2: Στράτευση. Μεγάλες λέξεις, δεν ξέρω ποια είναι τη στράτευση. Πάντως είναι νομίζω αρκετός λόγος, αρκετό, πώς λέγεται, μου δίνει μια αιτία για να δώσουμε συναυλία.
1: Εσάς δεν σας αρέσουν όμως πολύ οι συναυλίες?
2: Δεν είναι ότι δεν μου αρέσουν οι συναυλίες, αλλά για να οργανώσουμε συναυλία χρειάζεται καιρός, πολύ καιρός, πώς θα λένε, να το οργανώσεις πολύ, ή μάλλον να το αποφασίσεις πολύ πιο πριν. Και μου αρέσει να είμαι αρκετά, πώς λέγεται, τη στιγμή, δηλαδή όταν αισθάνομαι ότι θέλω να παίξω.
1: Αυτού αυτοσχεδιασμού?
2: Όχι ακριβώς αυτό, αλλά νομίζω ότι αν αποφασίσω ένα χρόνο πριν για μια ημερομηνία, δεν ξέρω σε ένα χρόνο αν θα θέλω να το κάνω. Οπότε καλύτερα να συμβαίνει σε μικρά χρονικά διαστήματα.
0: Ένα από τα πιο διάσημα κομμάτια, νομίζω, του Βαγγέλη Παπαθανασίου, είναι από αυτά που το καθιέρωσαν στο παγκόσμιο κοινό, γιατί έτσι κάποιος ξεχωρίζει όταν γράφει κάτι το οποίο είναι προχωρημένο όπως αυτό και ιδιαίτερο άκουσμα. Ανέφερε στη συνέντευξη που ακούσατε ότι δούλευε σε ένα δίσκο που θα έκανε με τον Τζον Άντερσον. Ο Τζον Άντερσον ήταν βασικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και στιχουργός του συγκροτήματος Yes. Και κάνανε μαζί πάρα πολλές συνεργασίες από το 1980 μέχρι το 1991. Βαγγέλης Παπαθανασίου, ένας προεργάτης του ηλεκτρονικού ήχου, έχει βραβευτεί με Όσκαρ για τη μουσική της ταινίας «Συνδρόμοι της Φωτιάς» το 1982 και έχει γράψει μουσική για τον Χριστόφορο Κολόμβρο, τον Ιλ Γκρέκο, τον Blade Runner και τόσους άλλους. Και τόσους άλλους συνθέτες που του ζητήσανε να επενδύσει μουσικά το δημιούργημά τους. Νομίζω μία από τις κορυφαίες στιγμές, γιατί είχε πάρα πολλές, όταν το έργο του Μεθοδία επελέγει από την NASA ως η επίσημη μουσική για την αποστολή που έγινε το 2001 στον Άρη. Α, και το 2002 έγραψε το μουσικό σήμα του Μουντιάλ.

Σας έχουμε μιλήσει για τον Gaston de San. Ο Gaston de San είναι ένας φιλέλληνας από τη Γαλλία, αρχαιολόγος, ο οποίος ήρθε το 1885 κάπου εκεί στην Ελλάδα. Μέχρι το 1888 συμμετείχε σε αρχαιολογικές αποστολές στη Μικρασία, στην Αμοργό, στην κοιλάδα του Σουπερχιού. Έγραψε μετά για την Ελλάδα, την οποία τη λάτρεψε, την αγάπησε, έγινε η επίσημη ερωμένη του. Τα κείμενα που έγραψε διαδόθηκαν πάρα πολύ στη Γαλλία, βοηθήσανε να αυξηθεί το φιλελληνικό ρεύμα, να αυξηθούν οι περιηγητές εκείνη την εποχή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τουρισμό. Και κατά καιρούς θα διαβάζουμε μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο του, το οποίο είχε τον τίτλο «Η Ράδα Χαρίλα ο Τρικούπη». Τον λάτρευε τον Τρικούπη, ο Ντεσάν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εργάστηκε, είπαμε, στις Ανασκαρφές, στην Αμοργό. Για να πάει στην Αμοργό, παίρνει το πλοίο. Φτάνει στη Σύρο. Και αρχίζει και περιγράφει τη Σύρο της εποχής. Η πόλη, γράφει, της Σύρας, ιδωμένη από τη θάλασσα, παρουσιάζει την εικόνα δύο μεγάλων κόνων τοποθετημένων από τη μία και την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει κανένα παζάρι στη Σύρα, καθώς οι Έλληνες έδιωξαν από τον τόπο τους οτιδήποτε δείχνει τουρκικό. Αντίθετα, τα μαγαζιά είναι πολλά γύρω από τη μαρίνα. Βλέπεις κρεμασμένα από σκοινιά, δίπλα στα βαρέλια, με την άλμη και τα παστά ψάρια, αυτά τα κόκκινα καρό μαντήλια που οι βιομηχανίες του Μάντσεστερ μοιράζουν αυθόνο σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτά τα κομπλέ όπως το Παρίσι, με τα οποία ντύνουν τους Ανατολίτες οι Εβραίοι ράφτες της Βιέννης. Συγκρίνει τη Σύρο της εποχής με το Μάντσεστερ και τη Βιέννη, έτσι. Μερικά κρεμασμένα κατά κόκκινα γυλαίκα, στολισμένα με μαύρες τρέσες, αποδεικνύουν πως οι γέροντες των μακρινών νησιών επιμένουν ακόμη να μην υποκύπτουν στην κομψότητα της Ευρώπης. Πράγματι, λέει, κοιτάζω και χαίρομαι, σαν να πρόκειται για τις τελευταίες φιγούρες ενός παραμυθιού που πάει να σβήσει. Γέρους, θαλασσόλικες, τους οποίους ο Κανάρης αναγνώριζε ως αδέλφια του, να περπατάνε με το κόκκινο φέση, με την μπλε φούντα και τις φαρδιές φουσκωτές βράρκες. Ο Ντεσάν του άρεσε πάρα πολύ να βλέπει παραδοσιακές φορεσιές και τον ενοχλούσε όταν οι Έλληνες φορούσαν τα ίδια ρούχα με αυτόν. Δεν πίστευε σε αυτόν τον εξευρωπαϊσμό της Ελλάδας. Ακούστε τώρα τι ωραία είναι η περιγραφή του. Σε ένα σταυροδρόμι, ένας στρατιωτικός, περιτριγισμένος από ένα κύκλο προσεκτικών ακροατών, διαβάζει μεγαλόφωνα, με ύφος επίσημο, τονίζοντας όλες τις λέξεις, μια αθηναϊκή εφημερίδα. Στην Ελλάδα, κάθε συγκέντρωση αργόσχολων είναι και μια συνέλευση και κάθε πασαλάκι μπορεί να γίνει βήμα. Οι Έλληνες αγαπούν ανέκαθεν την πολιτική του δρόμου, τις παθιασμένες συζητήσεις σε υπαίθριους χώρους σχετικά με τον πόλεμο και την ειρήνη, σχετικά με τα προσόντα των πολιτών που βρίσκονται στην εξουσία, καθώς και αυτών που θέλουν να έρθουν.

γράφει κι άλλα για τη Σύρος που έρχεται η ώρα να πάρει το πλοίο για να πάει προς την Αμοργό. Με πηγαίνουν λέει στο Πανελλήνιον, ένα μικρό ελληνικό ατμόπλοιο που έφευγε για την Αμοργό. Τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να αποπλέψουμε, ένα πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού μπαίνει στο λιμάνι. Είναι ένα μικρό με τρία κατάρτια σε σχήμα κομψό και ελαφρύ. Και τώρα περιγράφει το πλοίο με το οποίο θα πάει από Σύρο Αμοργό, το Πανελλήνιον. Θέλει λέει μια ολόκληρη μέρα για να πάει στον προορισμό μου. Η αλήθεια είναι ότι κάνει στάση στην Πάρο και στην Άξο και αν κατατύχει ο καπετάνιος κατέβει στη στεριά, η διάρκεια του ταξιδιού είναι ανάλογη με τα ποτήρια της ρακής που θα τον κεράσουν οι φίλοι του για να τον καλωσορίσουν. Είναι άλλωστε καλός άνθρωπος ο καπετάνιος της και καλή παρέα. Κατά τη διαδρομή μου διηγείται τη ζωή του στο πλοίο. Φαίνεται πως το Πανελλήνιον είναι ιστορικό μνημείο. Πολέμησε, μου είπε ο καπετάνιος, στην Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι απλώς το 1867 πήγε τους κριτικούς μερικά βαρέλια μπαρούτι και μερικά τουφέκια. Πήγε στους κριτικούς. Αλλά κατάφερε, λέει, περίφημα να εκτελέσει την αποστολή. Περνούσε με τη μέγιστη ταχύτητα κάτω από τη μύτη του καπουδάν Πασά, που το είχε ονομάσει το πλοίο του Διάβολο. Και ακούστε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που είπε ο καπετάνιος και τη μεταφέρει ο Ντεσάν. Μια τουρκική φρεγάτα πήρε το Πανελλήνιο στο κυνήγι, το οποίο γράφει δεν δυσκολεύτηκε να αναπτύξει ταχύτητα και πήγε και κρύφτηκε σε ένα νορμίσκο. Τότε η φρεγάτα περίμενε υπομονετικά μέχρι να αποφασίσει να βγει στα ανοιχτά. Τι κάναν τότε, λέει, οι πανούργοι ναύτες του Πανελληνίου? Τόλμησαν ένα τέχνασμα που ούτε ο Οδυσσέας δεν θα έχει σκαρφιστεί. Όλη τη νύχτα έβλεψαν το πλοίο άσπρο. Το πλοίο στην πραγματικότητα ήταν μαύρο. Και έτσι το πρωί άρχισαν να πλέουν. Πέρασαν δίπλα από τους Τούρκους και από τα κανόνια, τους χαιρετήσαν, τους χαιρέτησαν και οι Τούρκοι και πήγαν στην ευχή του Θεού. Και κλείνουμε, λέει ο Κωστής, ο καπετάνιος μου εμπιστεύτηκε τις πολιτικές του απόψεις. Ήταν υπέρ της κυβέρνησης, αλλά δεν συμπαθούσε πολύ τον βασιλιά Γεώργιο. Προτιμούσε τον Όθωνα. Καλός άνθρωπος, έλεγε ο Όθων. Καλός. Και καταλήγει ο Γάλλος. Έχω ακούσει πολλές φορές τους Έλληνες να εκφωνούν με ύφος όλο συμπάθεια τον επικίνδυνο του Όθωνα. Σημειώστε ότι τον έδιωξαν χωρίς πολλά-πολλά το 62. Αλλά είναι λίγο σαν και εμάς το θέμα αυτό. Τρέφουν συχνά μεγάλη συμπάθεια για εκείνους που δεν μπορούν πια να την εισπράξουν. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε για τον ηλεκτρισμό και το σκοτάδι. Έχετε αναρωτηθεί πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς ηλεκτρισμό? Νομίζω ότι η γενιά μας δεν το έχει ζήσει καθόλου αυτό. Οι πολύ παλιοί το έχουν προλάβει στα χωριά και δεν τους άρεσε καθόλου. Να σας μεταφέρουμε μόνο μια πολύ μικρή εμπειρία, η οποία υπάρχει, ας πούμε, για παράδειγμα, από τη Βρετανία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου είχε επιβληθεί συσκοτισμός διότι η Λουτφάβε βομβάρδιζε τις μεγάλες πόλεις, μεταξύ αυτών και το Λονδίνο. Τότε λοιπόν στα τραμ είχαν δώσει την ονομασία ο σιωπηλός θάνατος, διότι τους 4 πρώτες μήνες του πολέμου σκοτώθηκαν 4.100 άνθρωποι στους δρόμους. Τους χτυπάγαν τα αυτοκίνητα και τα τραμ επειδή υπήρχε ο απόλυτος συσκοτισμός. Εκεί δεν έχουν και εξάστερες νύχτες όπως έχει η Μεσόγειος. Με αποτέλεσμα στους δρόμους εξαιτίας του σκοταδιού να έχουν σκοτωθεί πιο πολύ τους πρώτους μήνες από ότι δολοφόνησαν οι βόμβες των Γερμανών. Έτσι λοιπόν επέτρεψαν ένα μικρό φωτισμό, οριακό, τουλάχιστον για να μην σκοτώνονται οι Βρετανοί μεταξύ τους. Πριν βγει ο ηλεκτρισμός βέβαια, οι άνθρωποι τι να κάνουν, προσαρμοζόντουσαν. Υπάρχει αντίληψη ότι οι άνθρωποι πέφτανε για ύπνο με το που έπεφτε ο ήλιος, έτσι, και ότι αυτά άλλαξαν όλα με το ηλεκτρικό. Η πραγματικότητα είναι ότι πριν τον ηλεκτρισμό όριζαν τη ζωή τους με το φως και τη νύχτα, δηλαδή όσο είχε φως δουλεύανε και σταματούσαν συνήθως με το που έπεφτε το σκοτάδι. Έτσι οι άνθρωποι κοιμόντουσαν αρκετά νωρίς διότι είχαν διαλυθεί
από την κούραση αφού δούλευαν 12 τις μισές ώρες της ημέρας και παραπάνω.

Φαντάζεστε πόσο δύσκολες ήταν και οι μετακινήσεις εξαιτίας του σκοταδιού, έτσι, τι γινόταν το βράδυ. Και μάλιστα οι επιστήμονες έχουν συνδέσει τον ηλεκτρισμό και με τη μείωση της εγκληματικότητας, διότι το σκοτάδι, λέει, ευνοούσε πάρα πολύ τους κλέφτες και όταν άρχισαν να φωτίζονται οι δρόμοι υπήρξανε στα όποια στατιστικά κρατάγανε εκείνη την περίοδο, έδειξαν αυτά τα στατιστικά πως ήταν φανερό πως έχουν μειωθεί διάφορες κλοπές οι οποίες γίνονταν, πορτοφόλια κτλ. Ακριβώς επειδή υπήρχε σκότος. Νομίζω και στη σημερινή εποχή ότι σε μια περιοχή την οποία θέλεις να εξοραίσεις, το πρώτο που κάνεις είναι σε πλατείες και δρόμους να τονίσεις τον νυχτερινό φωτισμό. Μάλιστα, στη Μεγάλη Βρετανία, όσοι είχαν χρήματα για να είναι σίγουροι ότι θα πάνε και θα έρθουν στον προορισμό τους ασφαλείς, νοίγιασαν τα παιδιά με τους πυρσούς. Αυτά ήταν κάτι παιδιά τα οποία είχαν πυρσούς, όπως λέει και η λέξη, τα βουτάγανε σε ρετσίνη ή άλλες έφλεκτες ουσίες και συνόδευαν κάποιον μέχρι να πάει στο σπίτι του, ούτως ώστε το φως να εμποδίσει επιθέσεις στα στενά σοκάκια της περιοχής.

Όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, ξεκίνησε και το ωράριο. Απλά ήτανε 7 το πρωί με 7 το βράδυ. Το λες και ωράριο. Μπορεί να ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, αυτό δεν σημαίνει ότι φωτίστηκαν οι δρόμοι, ότι οι εργάτες είχαν στο σπίτι τους φως και έτσι αναγκάζονταν να κυκλοφορούν κάτω από αυτές τις συνθήκες, παρά το γεγονός πως ήταν γνωστό ότι κινδυνεύανε. Δεν άλλαξε σε τίποτα τις συνθήκες για πάρα πολλές δεκαετίες. Και είναι καταπληκτικό ότι όσοι κάνουν τις μελέτες της εποχής διαπιστώνουν ότι οι εύποροι το πρώτο που άλλαζαν ήταν να προσαρμόζουν τη ζωή τους σε λιγότερες ώρες εργασίας για να μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερο φως. Λοιπόν, περισσότερο για τον ηλεκτρισμό και τα καλά που έχει κάνει στην ανθρωπότητα και στον ανθρώπινο πολιτισμό θα σας πούμε σε κάποια άλλη εκπομπή, γιατί νομίζω σιγά σιγά φτάσαμε προς το τέλος. Και θα σας μιλήσουμε και για τον ηλεκτρισμό, πώς ήρθε στη χώρα μας. Φυσικά ξεκίνησε από την Αθήνα. Φυσικά ξεκίνησε με κάποιο στοιχειώδη φωτισμό των δημόσιων δρόμων, των μεγάλων, χωρίς τίποτα το ιδιαίτερο. Τώρα μην φαντάζεστε ότι έγινε και η μέρα νύχτα. Αλλά ήταν πολύ λίγοι οι δρόμοι. Στην πραγματικότητα, ο λόγος που μπόρεσε και εξαπλώθηκε ο ηλεκτρισμός ήταν ότι μπαίναμε και εμείς στη βιομηχανική επανάσταση με πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση και υπήρχαν βιοτεχνίες όπως τη λέγαν τότε και βιομηχανίες όπως τη λέγαν αργότερα που τον είχαν τρομερή ανάγκη. Έτσι εξαπλώθηκε, γιατί ο επιχειρηματικός κόσμος απαιτούσε τον ηλεκτρισμό για να μπορέσουν να δουλέψουν τα εργοστάσια και καταλαβαίνετε ότι ένα εργοστάσιο ήταν σαν χιλιοικιακοί πελάτες. Αυτοί πληρώσανε, γίνανε οι επενδύσεις και σιγά σιγά υποφελήθηκαν και οι πολίτες. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος ήταν στο μικρόφωνο. Ακούσατε την εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Τα σέβη μας.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Προσπάθεια επανεκκίνησης των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πραγματοποιείται. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος, ενώ εκεί ήδη βρίσκεται ο στενός συνεργάτης και γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν, Μοχσίν Νακβί, αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ και η Χεσμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση. Πηγές της Χεσμπολάχ δήλωσαν στο Reuters ότι η οργάνωση θα τηρήσει τους όρους της κεχηρίας. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεσμπολάχ. Στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ έχει προγραμματιστεί στην Ουάσιγκτον από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Στο περιθώριο των εξελίξεων, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο των ομολόγων του από τις χώρες του Κόλπου στο Μπαχρέιν. Στην τελική ευθεία εισέρχονται 7 νέες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης για νοικοκυριά, μισθωτούς, επαγγελματίες και συνταξιούχους, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή μέσα στον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αμέσως μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που ήδη συζητείται στη Βουλή. Πρόκειται κυρίως για μέτρα που είχε ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τον περασμένο Μάρτιο, μετά την επιβεβαίωση από τη Eurostat της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης της ελληνικής οικονομίας για το 2025. Στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών βρίσκεται υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης γυναίκας στα Χανιά. Στα δικαστήρια οδηγείται σήμερα ο 43χρονος άνδρας από τη Βόρεια Μακεδονία, που συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και θεωρείται βασικός ύποπτος στην υπόθεση εξαφάνισης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, ωστόσο οι αστυνομικοί εντόπισαν ευρήματα μέσα στο σπίτι του που φαίνεται να συνδέονται με την εξαφάνιση της γυναίκας. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου, οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Σε συνθήκες νέου κύματος καύσωνα βρίσκεται η Δυτική και Κεντρική Ευρώπη από την Ισπανία έως το Ηνωμένο Βασίλειο, με τις αρχές σε πολλές χώρες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο αναμένεται να ενταθεί και εκφράζονται φόβοι για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ζέστης των τελευταίων δεκαετιών. Λέγει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Στις 610.000 οι δηλώσεις, από την Τρίτη ξεκινούν οι έλεγχοι.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια επιρωτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας, η Ντέπη Κολεμά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου, Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου, Θέατρο Βράχο. Ευλογιά των εγωπροβάτων.
4: το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Deb Gulema. Γεια σας. Σήμερα δεν θα κάτσουμε στην Αθήνα, δηλαδή στην Αθήνα καθόμαστε, αλλά θα πάμε νοερά με το μυαλό και την καρδιά στην ωραία Θεσσαλονίκη. Εξού και θα βάλουμε λίγο από αυτό το περίφημο τραγούδι που την κατονομάζει.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο κύριος Άρης Παναγιωτίδης. Κύριε Παναγιωτίδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και τι ωραίο μουσικό χαλί από κάτω.
0: Δεν μπορούσαμε να παίξουμε κάτι άλλο, μια και
1: καλησπέρα,
0: στην
1: καλησπέρα.
0: Τηλεφωνική γραμμή, να πούμε στους ακροατές μας. Έχουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΤΡΙΑ, τον κύριο Άρη Παναγιωτίδη, και θέλαμε πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά η ΕΤΡΙΑ εδώ και πολύ καιρό έχει δώσει ένα διαφορετικό στίγμα, συνεχίζει να δίνει μάλλον διαφορετικό στίγμα από όσα εμείς οι παλιότεροι και πολύ παλιοί θα έλεγα είχαμε καταλάβει ότι είναι, γιατί είναι η αλήθεια, κύριε Παναγιωτίδη, ότι πέρασε πάρα πολλά στάδια μέχρι να φτάσει στο σημερινό.
1: Ισχύει, γιατί είναι συνισταμένη το αποτέλεσμα αυτό πολλών πραγμάτων που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια. Η ΕΡΤΡΙΑ από ένα κανάλι το οποίο ας πούμε ότι έπαιζε τα πάντα, πέρασε στο να γίνει ένα αθλητικό κανάλι. Μετά έγινε ένα κανάλι
0: περιφερειακό,
1: πολυσυλλεκτικό ας πούμε, μετά έγινε περιφερειακό και τώρα υπηρετεί αυτή την περιφερειακή του διάσταση ουσιαστικά, χωρίς όμως να ξεχνά και το πολιτιστικό αποτύπωμα που θεωρώ ότι είναι αναγκαίο για ένα δημόσιο κανάλι, για ένα δημόσιο μέσο. Και εννοείται ότι δεν ξεχνάμε ποτέ τη σύνδεσή μας με τους ομογενείς. Γιατί πάρα πολλά χρόνια η ΕΡΤΡΙΑ ξεκίνησε με την εκπομπή Νόστος, μετά τη Διασπορά, την οποία φέτος θα την έχουμε και σε μεγαλύτερη διάρκεια και ζωντανή και ετοιμάζουμε και κάποιες εκπλήξεις. Αυτή είναι η ΕΡΤΡΙΑ με βασική στόχευση στην περιφέρεια πάντα.
0: Εδώ κάνουμε κάποιο spoiler ή έτσι θα μας αφήσετε χωρίς να μας πείτε κάτι?
1: Να σου πω κάτι. Όχι, θα έχουμε κάποιες, προσπαθούμε να έχουμε κάποιες εκπλήξεις πάντα στα όρια του ρεαλιστικού. Γιατί όπως καλύτερα γνωρίζετε, το να ασχολείσαι με την περιφέρεια ή ακόμη και την ομογένεια, έτσι για να το πούμε και λαϊκά, είναι ένα σπορ το οποίο είναι λίγο πιο ακριβό. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είμαστε Θεσσαλονίκη στις γύρω περιοχές και να είμαστε χαρούμενοι και να μπορούμε το budget που διαθέτουμε να το δίνουμε για να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, και λόγω της φυσιογνωμίας του καναλιού, η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές και τα πλαίσια είναι λίγο πιο πιεστικά τα οικονομικά. Ωστόσο, νομίζω ότι είμαστε σε καλό στάδιο και αυτό που θέλουμε να κάνουμε του χρόνου είναι να βγούμε πιο κοντά στους ομογενείς μας, κάνοντας, πώς το πω, και αυτό το λέμε για πρώτη φορά, ουσιαστικά τις εκπομπές μας από εκεί. Δηλαδή να μας φιλοξενούν οι ομογενείς και αντί να κάνουμε την κλασική Κυριακή στο χωριό, η οποία είναι ταυτοτική, θα μπορούμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε στα πλαίσια της εκπομπής Διασποράς μια Κυριακή στην Ομογένεια, σε διαφορετικές αιστείες των ανθρώπων.
0: Έχετε ένα πλεονέκτημα το οποίο δεν έχει η Αθήνα. Έχετε το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, κινηματογράφου.
1: Ισχύει και είναι πολύ τιμητικό, διακόπτω, το γεγονός ότι ο εκάστοτε Γενικός Διευθυντής της ΕΡΤΡΙΑ είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Ακριβώς. Αυτό είναι εξαιρετικά τιμητικό και πίστεψέ με, και σε αυτό το κομμάτι θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις. Ναι.
0: Θέλω να πω ότι η Θεσσαλονίκη στα τηλεοπτικά πράγματα και στο ντοκιμαντέρ και στη μουσική και σε διάφορα άλλες μορφές της τέχνης έχει πραγματάκια που η ΕΡΤΡΙΑ τα ακολουθεί πιστά και τα παρακολουθεί.
1: Έχουμε την τύχη, τουλάχιστον η δική μου γενιά, να μεγαλώσει με ποιητές από τη Θεσσαλονίκη. Έχουμε την τύχη να μεγαλώσουμε με τον Αγγελάκα, με τον Παυλίδη, αν θέλει σε λίγο πιο εναλλακτικό με τον Ζος Μπιλαλή, με ποιητές όπως τον Χριστιανόπουλο. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε μια κάμψη όσον αφορά το περιεχόμενο το πολιτιστικό, ωστόσο ναι, έχεις δίκιο, η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις περιφέρειας σε ορισμένα ειδικά τηλεοπτικά δρόμενα πρωτοπόρησαν και πρωτοπορούν. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που πλέον δεν υπάρχει στην ελληνική τηλεόραση, δηλαδή η νεανική ζώνη, ξεκίνησε από την ΕΡΤΡΙΑ. Ναι. Και άλλες εκπομπές, οι οποίες μετά αγωνίζονταν το δρόμο Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Παναγιωτίδη, είναι εσείς είστε ένας παραγωγός. Το ξέρουμε αυτό, είναι γνωστό. Ναι. Άρα έχετε μια πιο βαθιά γνώση, να το πω έτσι, των πραγμάτων που μπορεί να κάνει μια τηλεόραση, έτσι δεν είναι? Αρχικά έχετε δουλέψει στην ΕΤΡΙΑ σαν παραγωγός?
1: Από το 2001, και είχα την τύχη και την ατυχία ορισμένες φορές να περάσω από όλα τα στάδια, από την ενημέρωση,
0: από τα
1: πολιτικά, από τα αθλητικά, από τα πολιτιστικά, με πάρα πολλούς συναδέλφους και σε συνεργασία και με συναδέλφους από την Αθήνα. Έχω οργώσει, ας πούμε, την Ελλάδα με διάφορα γεγονότα, είτε πολιτικά είτε αθλητικά.
0: Ναι. Άρα αναλαμβάνοντας το τιμόνι τώρα της
1: και είχα την τύχη και την ευλογία, ναι, που γι' αυτό είμαι πολύ περήφανος, να δουλέψω και στον 102, στο ραδιόφωνο, σε ένα από τα δύο ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης, γιατί καλή τηλεόραση, ο έρωτας ο πραγματικός είναι το ραδιόφωνο.
0: Έτσι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που ραδιοφωνικά γίνεται αυτή η συνέντευξη.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Μιλάτε σε κάποια που έχει πολλά χρόνια στο ραδιόφωνο και το αγαπά πολύ. Και την εφημερίδα, βέβαια, δεν το συζητάμε, αλλά και το ραδιόφωνο είναι έρωτας, όπως το είπατε. Άρα, λοιπόν, με την ιδιότητα του παραγωγού, έχετε το προνόμιο, να το πω έτσι, να ξέρετε ή να βλέπετε τι θέλει η Θεσσαλονίκη, καταρχήν, οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης από το κανάλι τους, και κατ' επέκταση και η άλλη Ελλάδα, γιατί εντάξει, όλοι γυρνάμε και βλέπουμε τρία.
1: Ωραία. Να σας πω τι γίνεται τώρα. Και θα μιλήσω πολύ απλά, γιατί νομίζω ότι αυτό χρειάζεται κιόλας και για αυτούς που μας ακούνε και αυτές που μας ακούνε. Η Θεσσαλονίκη, η R3 για πολλά χρόνια είναι ένα συμπαθητικό κανάλι. Δηλαδή, όπου και να πάμε σε όλη την Ελλάδα, εκφράζει ο κόσμος μια συμπάθεια. Ίσως γιατί στο πλαίσιο της δημόσιας τηλεόρασης και ειδικά της ενημέρωσης, και το βάζω σε ομοιωματικά, δεν έχει εκτεθεί, αν θέλετε, πάρα πολύ σε μεγάλα ή μικρότερα πολιτικά γεγονότα. Ωστόσο, η συμπάθεια αυτή δεν αποτυπώνεται μερικές φορές στις μετρήσεις. Αντιληφθήκαμε, κάνοντας μια ανάλυση και των αριθμών και των στατιστικών κτλ., ότι για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού η R3 για πολλά χρόνια ήταν το κανάλι της Θεσσαλονίκης. Το πανελλαδικό κανάλι της Θεσσαλονίκης. Αυτό που εμείς αλλάζουμε ή θέλουμε να αλλάξουμε, θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε, είναι να γίνει η R3 το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Να μπορεί δηλαδή και ο Θεσσαλονικιός και ο Βορειοελλαδίτης, και ο Πατρινός και ο Κρητικός και ο Ευρύτης να βλέπει τη ζωή του, την καθημερινότητά του. Εμάς μας ενδιαφέρει να μην ξεχνάμε την ιστορία των διάφορων πόλεων, περιφερειών, νομών, δήμων της Ελλάδας, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου και να μπορέσουμε με τη δική μας την παρέμβαση να δώσουμε κάποιες λύσεις στα προβλήματα ή να προτείνουμε, εν πάση περιπτώσει, κάποιες λύσεις στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, ώστε να γίνουμε συνδιαμορφωτές της επόμενης μέρας. Αν το καταφέρουμε αυτό, πιστέψτε με, θα είμαι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος.
0: Αυτό να το μεταφράσω σαν το όραμά σας, ας πούμε.
1: Ναι, αυτό είναι το όραμά μου. Ναι. Αυτό είναι το όραμά μου. Να μπορεί η Θεσσαλονίκη να γίνει, η R3 να γίνει το πανελλαδικό κανάλι με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αν δείτε αυτά τα στοιχεία που έχω εγώ, στη διάθεσή μας, θα δείτε ότι υπάρχουν περιοχές στην Ελλάδα που μας βλέπουν περισσότερο από ό,τι μας βλέπει η Θεσσαλονίκη. Εμείς αυτό πρέπει να επενδύσουμε και σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μας εμπιστεύονται πραγματικά, για να δουν την περιοχή τους, ουσιαστικά έτσι τη ζωή τους. Και από την άλλη, να επενδύσουμε και λίγο περισσότερο στα καθημά. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν είναι μόνο το κέντρο, δεν είναι μόνο η Ανατολική ή η Δυτική Θεσσαλονίκη, είναι και γύρω-γύρω μια περιφέρεια. Είναι ο Λαγκαδάς, η Καλλιδική και κάποιες άλλες περιοχές, που ίσως οι ακροατές, κάποιοι τουλάχιστον, δεν τις γνωρίζουν. Εκλογικά, να σας πω, η Β' Θεσσαλονίκη, σε πάση περιπτώσει, που και εκεί οι άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα που έχουμε και εμείς. Γιατί τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών δεν είναι διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή. Δηλαδή, σίγουρα ένας κάτοικος που έχει τη Δράμα δεν έχει το πρόβλημα που έχω εγώ, και πόσο μάλλον εσείς που χρειάζεται να κάνετε μια οργάνωση για το πώς θα φτάσετε στη δουλειά σας. Γιατί μπορεί να κάνετε μισή ώρα, μπορεί και δύο ώρες. Δηλαδή, ο Δραμηνός θα κάνει 10 λεπτά ή 20, ας πούμε. Αλλά ναι.
0: Τον ζηλεύω τον Δραμηνό σε αυτή την περίπτωση.
1: Ναι, και εγώ. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση.
0: Καλά, εσείς έχετε τεράστιο πρόβλημα εκεί πάνω τώρα.
1: Να σου πω κάτι, σε οποιαδήποτε περίπτωση, το πρόβλημα που υπάρχει στην Αθήνα μερικές ώρες εμείς δεν το έχουμε. Που η Αθήνα έχει αυτές τις υποδομές που έχει. Εμείς τώρα αυτή η περίοδος είναι λίγο δύσκολη. Καθώς εκτός από τα έργα στο flyover, τα οποία τολμώ να πω ότι κινούνται ταχύτατα, έχει κλείσει και το μετρό, γιατί μέσα στον Ιούλιο, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, θα δοθεί και η γραμμή στη Διαλαμαριά. Κάνουν οι άνθρωποι τις τελευταίες. Έτσι, τα τελευταία παρατηρήσεις, τα τελευταία μέτρα, ναι. Όχι, έχουν τελειώσει, απλά κάνουν τα προγράμματά τους.
0: Αυτό το να πω κάτι.
1: Να
0: πω κάτι. Τώρα που μιλάμε για απόσταση και μιλάμε για άλλη απόσταση, εγώ θέλω να μιλήσω για απόσταση, αλλά πάλι για άλλη απόσταση. Δηλαδή, ναι, μεν η ΕΤ3 μπορεί να είναι λίγο ανεξάρτητη, μπορεί να είναι πολύ ή όχι, αλλά, εν πάση περιπτώσει, οι κεντρικές αποφάσεις και το διοικητήριο, να το πω εντός εισαγωγικών, είναι η Αθήνα πάντα. Έτσι.
1: Ναι, εδώ θα σας πω κάτι το οποίο ίσως θα σας εκπλήξει.
0: Ήθελα να ρωτήσω αν αυτή η απόσταση μεταξύ Αθήνας Θεσσαλονίκης στις αποφάσεις πια είναι ευχή ή κατάρα, που το λέγαμε στο τηλέφωνο. Για να μου πείτε τι από όλα είναι, ας πούμε.
1: Θα σας πω. Το θέμα είναι πώς το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, τι θέλω. Είναι όντως το γεγονός ότι είμαστε 500 χιλιόμετρα μακριά, ότι έχουμε μια σχετική αυτονομία, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε πιο ευέλικτοι. Από την άλλη, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μια κοινωνία της πληροφορικής εκμηδενίζεται αυτή η απόσταση. Από την άλλη, όμως, η επικοινωνία των ανθρώπων χάνεται μέσα στην απόσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας που βρίσκεται στη δική μου τη θέση ή σε μια αντίστοιχη θέση, όχι μόνο στην Αθήνα, σε άλλες περιοχές, μπορεί να μεταφράσει το μήνυμα που στέλνει διαφορετικά. Ωστόσο, και εδώ θα γίνω αυστηρός με εμάς όμως, πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, επειδή η αλήθεια είναι ότι γνωριζόμαστε και περισσότερο μεταξύ μας, είμαστε και πιο φίλοι ή λιγότερο, αλλά μας πως γνωριζόμαστε μεταξύ μας, μερικές φορές ο κάθε άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε μια αντίστοιχη θέση δεν ήθελε ή, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούσε, εγώ θα πω δεν μπορούσε, ας το πω έτσι, να, αυτό που λέμε στην καθομιλουμένη, να σπάσει αυγά, όχι να έρθει απέναντι σε κάποιον συνάδελφο, να αλλάξει ορισμένα πράγματα. Εκεί λοιπόν ήταν πάρα πολύ εύκολο, και για μένα είναι πάρα πολύ εύκολο, όταν δεν γίνεται κάτι ή όταν κάτι που θέλω να γίνει δεν είναι, εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια μιας εταιρικής πολιτικής, όπως πολύ σωστά είπατε, να πω η Αθήνα είπε να μην γίνει. Αυτή η πληροφορία όταν πάει προς τα κάτω, κάνει πολύ κακό.
0: Ναι, και σε εσάς τον ίδιο.
1: Το λάθος είναι ότι τόσο καιρό δεν αντιλαμβανόμασταν ότι η πληροφορία αυτή κάνει περισσότερο κακό σε αυτόν που πρώτος τη λέει. Δηλαδή, αν πω εγώ σε κάποιον, σε κάποια συνέλευση, σε κάποιους συναδέλφους, σε κάποιο διευθυντή, ότι αυτό δεν γίνεται γιατί το έκοψε η Αθήνα, δημιουργώ δύο προβλήματα. Πρώτον, προφανώς και φαίνομαι εγώ αδύναμος ή ο εκάστοτε, έτσι, ή η εκάστοτε που είναι στη δική μου θέση. Το δεύτερο είναι ότι αυτό είναι λίγο έολο. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο διευθυντής, ο συνάδελφος, θα πάρει ποιον? Τον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του ΔΟΣΟΥ, κάποιον άλλο γενικό διευθυντή. Αυτό λοιπόν μετά μεταφράζεται αναλόγως.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι λάθος. Γι' αυτό υπάρχουν, γι' αυτό υπάρχει και η δομή ιεραρχική. Γι' αυτό υπάρχει πολλές φορές και υποχώρηση ίσως. Δηλαδή, άμα δεις ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι ή δεν είσαι ικανός. Τι να κάνουμε?
0: Εντάξει, το θέμα είναι να υπάρχει μια συνεργασία και να
1: υπάρχει.
0: Αυτό
1: υπάρχει συνεργασία.
0: Έτσι κι αλλιώς πάντα κάποιος λέει κάτι.
1: Υπάρχει συνεργασία και αυτό που βλέπω και μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι η παρούσα. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Ένα παράδειγμα, έτσι, το οποίο έχουμε μια παρουσιάστρια στην Ερυτρία, η οποία παρουσιάζει βάσει τόσο ενημερωτικές εκπομπές τα τελευταία 10-15 χρόνια. Προχθές ήταν στο γραφείο, επειδή είχαμε μια συνάντηση. Μου λέει: Άρη, βρέθηκα στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα και για πρώτη φορά μπήκα στο κτίριο της Αγίας Παρασκευής. Λέω: πώς ένιωσες? Μου λέει: πρώτον, αντιλήφθηκα το μέγεθος της εταιρείας στην οποία δουλεύουμε, και δεύτερον, προσπαθώ ακόμη να αντιληφθώ το ρόλο που παίζει η ΕΡΤΡΙΑ ως μέλος της εταιρείας αυτής.
0: Ναι.
1: Η ΕΡΤΡΙΑ είναι μια γενική διεύθυνση της ΕΡΤΑΕ.
0: Μα έχετε μείνει κι εσείς εκείνο το μικρό το κτίριο εκεί στην Αγγελάκη, πώς το λένε?
1: Αυτό τώρα μου αρέσει πάρα πολύ που δίνετε αυτή την πάσα. Και αν ήμασταν τώρα σε τηλεοπτικό πάνελ, αλλά είναι καλύτερα από τηλεόραση, γιατί ίσως θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τον κόσμο να το φανταστεί αυτό. Είμαστε πολύ κοντά στο να δημοσιευτεί η μελετοκατασκευή. Έχουν τελειώσει όλες οι πρόδρομες, εν πάση περιπτώσει, οι εργασίες και μελέτες, για να ξεκινήσουμε του χρόνου την κατεδάφιση και ταυτόχρονα την ανέγερση ενός νέου κτηρίου. Το κτίριο αυτό που υπάρχει στην ΕΡΤ3 ή ΕΡΤ3, εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε, η ΕΡΤ3, το λάθος στην ΕΡΤ3 ήταν την ημέρα που δημιουργήθηκε. Θα μου πείτε, γιατί ρε Άρη το λες αυτό? Γιατί η ΕΡΤ3, το λάθος

0: ακροατήριο της ΕΡ3, υπάρχει ένας άλλος χώρος που έχουμε το στούντιο και κάποιοι άλλοι χώροι, οι οποίοι κάποιοι είναι και σε κοντέινερ. Όλα αυτά από πίσω θα φύγουν και θα αναγερθεί το νέο κτίριο
1: και
0: της ΕΡ3.
1: Και έχετε και ένα κτίριο, αν θυμάμαι...
0: Είχαμε, στη Γεωργική Σχολή.
1: Το είχατε αυτό, ναι.
0: Ναι,
1: το θυμάμαι πάντως,
0: ναι,
1: στην Παπάφη κάπου.
0: Σε εμάς είναι ένα πολύ μεγάλο project, γιατί μέχρι να εγκατασταθούμε στο νέο κτίριο, ναι, θα πρέπει να περάσει μια περίοδος που ένα σημαντικό αριθμό συναδέλφων είναι αναγκαίο να μετεγκατασταθεί.
1: Να,
0: γιατί γκρεμίζοντας κάποια κομμάτια.
1: Να ρωτήσω κάτι, γιατί ο χρόνος μας δεν είναι πάρα πολύ, ξέρετε.
0: Ναι, το γνωρίζω,
1: χρόνο,
0: το γνωρίζω.
1: Θα έχουμε ειδήσει σε λίγο. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι... η καινούργια χρονιά πώς θα μας βρει? Θα κρατηθεί, φαντάζομαι, η θαυμάσια εκπομπή Τσιλάνα Σαρώνη, το Start, το οποίο είναι ευλογία που το έχετε στην εταιρεία.
0: Ήμουν παραγωγός σε κάποια φάση μια χρονιά της Λένας. Ναι.
1: Είναι πολύ. Τι θα κρατηθεί? Θα κρατηθούν.
0: Θα κρατηθεί σίγουρα η περίμετρος που είναι ένα ταυτοτικό προϊόν. Ναι. Και είναι το μοναδικό προϊόν το οποίο είναι 365 μέρες το χρόνο.
1: Αυτό που θέλω να ρωτήσω, επειδή είμαι φαν τρελή, αυτά τα εκπληκτικά ντοκιμαντέρ πού τα βρίσκεται? Δηλαδή, ξένης παραγωγής είναι τα περισσότερα, δεν παράγεται.
0: Ναι, τα περισσότερα. Αυτό επίσης με ρωτάτε. Ξέρω ότι ο χρόνος είναι, θα προσπαθήσω να το πω πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι επίσης.
1: Ειδήσεις θα έχουμε, οπότε.
0: Αυτό επίσης είναι η χαρά και η λύπη για την ΕΡΤΡΙΑ. Δηλαδή, είναι πολύ ωραίο να σου λέει κάποιος ότι κοίτα, εγώ βλέπω ΕΡΤΡΙΑ γιατί έχει τα καλύτερα ντοκιμαντέρ. Την ίδια ώρα όμως, θα ήθελα να μου πει, βλέπω και αυτή την εσωτερική παραγωγή σας.
1: Βεβαίως. Έχετε δίκιο σε αυτό.
0: Άρα, εμείς θα προσπαθήσουμε τώρα. Εκεί. Υπάρχει μια συνάδελφος λοιπόν, η οποία είναι προϊσταμένη του τμήματος σχεδίασης προγράμματος, η Φανή του Παλυγίκη, η οποία εδώ και πολλά χρόνια έχει βρει την άκρη να μας φέρνει, ανάλογα βέβαια και με τις ανάγκες του προγράμματος, πολύ ωραίες παραγωγές, οι οποίες πιστέψτε με δεν είναι και ιδιαίτερα κοστοβόρες.
1: Ναι.
0: Έχουμε την τύχη, επειδή ακριβώς είμαστε ένα κανάλι στο οποίο γνωριζόμαστε μεταξύ μας, να έχουμε καθημερινή επαφή, να σχεδιάζουμε καθημερινά τι θέλουμε, τι αρέσει στον κόσμο, πού μπορούμε να επενδύσουμε, να κάνουμε μια ζώνη ιστορικού ντοκιμαντέρ, ταξιδιωτικού ντοκιμαντέρ κτλ. Ώστε να προσελκύσουμε περισσότερους τηλεθεατές.
1: Πόσοι περίπου δουλεύουν στο κανάλι σας?
0: Αυτή τη στιγμή στην ΕΡΤ υπάρχουν γύρω στους 381 ανθρώπους. Ακριβώς δηλαδή.
1: Και
0: συνάδελφοι ορίστε και συνάδελφοι να μπαίνουν στο
1: γραφείο.
0: Έχουμε γραφείο τύπου. Έχουμε γραφείο τύπου. Έχουμε γραφείο τύπου, εννοείται. Το οποίο κάνει και πολύ καλή δουλειά. Τώρα, ή δεν κάνει ίσως, για να με ρωτάτε.
1: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ρωτάω, όχι. Όχι, δεν ρωτώ για τώρα. Είναι παλιά πικρή ιστορία αυτή.
0: Α, είναι πικρή ιστορία. Ωραία, εντάξει, να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό να το πίνεις το ποτήρι το πικρό, γιατί μπορεί να σου δώσει και τη δυνατότητα σε έναν επόμενο, ας πούμε, ποτήρι να είναι λίγο πιο γλυκό.
1: Λοιπόν, θα χαρώ όταν έρθετε στην Αθήνα να τα πούμε.
0: Θα χαρώ και εγώ
1: για
0: πραγματικά.
1: Να ανέβω εγώ κάποια στιγμή.
0: Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ανοίγοντας το δέκτη, ανοίγουν και το σπίτι τους στην δημόσια τηλεόραση και στην ΕΡΤΡΙΑ, ουσιαστικά ποντάροντας στην εγκυρότητα, στην αμεσότητα, αλλά και την ψυχραιμία, που είναι πολύ σημαντικό για μας. Και στους ανθρώπους της περιφέρειας, οι οποίοι πραγματικά ώρες-ώρες αυτά τα οποία μας λένε είναι πραγματικά συγκινητικά και αυτή είναι η κινητήριος δύναμή μας. Και βεβαίως θέλω να αναφερθώ και στην κοπέλα η οποία κάθεται από την άλλη άκρη του στούντιο, η οποία πάρα πολύ ευγενικά μου πήρε τηλέφωνο και πάρα πολύ ευγενικά μου έκανε την παρατήρηση, γιατί αν μιλούσα έτσι όπως το είχα προγραμματίσει, δεν θα γινόταν αυτή η συνάντηση. Και θέλω μέσα από εσάς να ευχαριστήσω και την ίδια. Τέλος, ευχαριστώ και εσάς προσωπικά και για τον χρόνο που διαθέτασε στην εκπομπή και για την ευγένεια και την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε την ΕΡΤΡΙΑ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και να ξέρετε ότι πάντα η ματιά μας είναι και στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο διαβεβαιώνω και εσάς προσωπικά είναι ότι μία φορά θα κάνουμε εκπομπή μαζί, αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Θα έρθω και θα κάνουμε μια εκπομπή μαζί.
1: Αυτό θα είναι μεγάλη μου χαρά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
1: μεγάλη
0: πολύ.
1: Μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετώ, καλό μεσημέρι. Πάμε να ακούσουμε μερικά σποτάκια της ΕΡΤΡΙΑ που δεν τα βάλαμε επίτηδες για να μην κόψουμε τον ήρμα του Γενικού Διευθυντή.
2: Ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ

0: 2023 στο 25ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Καθημερινές ζωντανές μεταδόσεις από τους χώρους του φεστιβάλ από τη 1 το μεσημέρι ως τις 3 με τον Θανάση Γογάδη και την Ελένη Κουρτίδου. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102.
1: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι. Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη. Και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν νωρίτερα στα νότια της Γάβδου με μεγαλύτερη ευθύ των 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Η πρώτη ήταν μεγέθους 4,7 βαθμών Ρίχτερ. Το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται από 5 έως 7 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολικά της Γάβδου. Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με ντρόουν σήμερα στο Νότιο Λίβανο, παρά τις πληροφορίες περί χθεσινής συμφωνίας Ισραήλ-Λιβάνου για κατάπαυση του πυρός. Διπλωματική κινητικότητα για επανέναρξη επαφών ΗΠΑ Ιράν στην Ελβετία, Γουίτκοφ και Κούσνερ. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Στα δικαστήρια Ηρακλείου βρίσκονται από το πρωί οι 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Γενικά αίθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και πριν ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη, να σας δώσουμε μερικές διπλές προσκλήσεις όπως συνηθίζουμε. Λοιπόν, διπλές προσκλήσεις για τον Γκαλά Όπερας της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών στο Θέατρο Λυκαβητού. Είναι την Παρασκευή, 3 Ιουλίου, στις 9 η ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο του Λυκαβητού, είπαμε. Και η Ορχήστρα, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, σας προσκαλεί σε μια λαμπερή καλοκαιρινή βραδιά. Θέλουμε από εσάς στο Viber το ονοματεπώνυμο, το mail σας και το τηλέφωνο σας. Λοιπόν...
1: Έλα, ακούστε... μαμά, πού είστε?
2: Στον μπαμπά.
1: Ωραία. Έρχομαι να σε γνωρίσω, τη Σοφία.
2: Έλα. Ποια είναι η Σοφία? Τι είναι αυτή η Σοφία, ρε Κώστα?
3: Δεν να ξέρω εγώ, Έλσα.
2: Τι ως ξέρετε, μας κουβαλήσεις πάλι.
3: Έλσα, ό,τι και να είναι, εσύ θέλω να είσαι ψυχρήμη.
2: Γιατί, την ξέρεις?
3: Όχι, ρε Έλσα, που να την ξέρω, αλλά λέμε. Ό,τι και να δεις, θέλω να είσαι ψύχρεμη. Μην αρχίσεις πάλι να λιποθυμάς.
2: Γιατί είναι χωρίς να λιποθυμήσω, τι θα δω?
3: Δεν ξέρω, ρε Έλσα. Μπορεί να είναι άσχημη κοπέλα.
2: Λες να με νοιάζει αν είναι άσχημη ή όμορφη. Καλό κορίτσι να είναι.
3: Αυτό το καλό κράτα. Άσε το κορίτσι.
1: Ήρθαμε κι εμείς.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Η κυρία.
1: Ποια κυρία, ρε μαμά?
2: Τώρα πώς σου λέγει?
1: Η Σοφία είναι, κοπέλα μου.
2: Του μου, το βλέπω. Το κοπέλα δεν βλέπω.
3: Τι είναι αυτά που λες, Ρέλισσα, στο κορίτσι?
2: Στο κορίτσι, ρε Κώστα. Όταν αυτό ήταν κορίτσι, είχαμε ακόμα δραχμές.
3: Σταμάτα, Ρέλισσα. Καθίστε, παιδιά.
4: Δεν φαντάζεστε πόσο χαίρομαι που σας γνωρίζω. Ο Τζόνς όλη την ώρα για εσάς μου μιλάει.
2: Ποιος είναι αυτός?
1: Εγώ, ρε μαμά.
2: Έγινες και Τζόνις.
4: Σας έφερε και αυτά. Μπαμπάδες είναι, δεν ξέρω αν τους τρώτε.
2: Εσύ τρως μπαμπάδες ή μόνο γιου?
3: Τι είναι αυτά που λέτε, Ρέλισσα? Τους τρώμε, τους τρώμε.
2: Και συγγνώμη κιόλας που ρωτάω, ρε Σοφία μου, αλλά πριν πάθω το κεφαλικό, εσύ πόσο χρονών είσαι?
1: Τι λες, ρε μαμά?
3: Καλά σου λέει, ρε Έλσα, τι είναι αυτά που ρωτάς?
4: Α, δεν πειράζει, δεν έχω πρόβλημα. 37 είμαι.
2: Ο Γιάννης Σοφία μου, ξέρεις πόσο χρονών είναι?
1: Ρε μαμά.
2: Σταμάτα εσύ. 20 είναι.
4: Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι και εμένα στην αρχή μου φάνηκε λίγο περίεργο.
2: Πάλι καλά.
4: Γιατί συνήθως ήμουν με μικρότερους.
2: Λυποθυμάω.
4: Αλλά τι να κάνω, με κατάφερε.
2: Στο έπαιζε και δύσκολη θεία.
3: Ρέλσα.
2: Και με τι ασχολείσαι?
4: Έχω δικιά μου επιχείρηση.
2: Με ρούχα?
4: Όχι, καλέ.
2: Σωστά. Τι να τα κάνεις εσύ τα ρούχα?
1: Ρε μαμά.
2: Και τι επιχείρηση έχεις?
3: Δεν τα αφήνουμε αυτά, ρε παιδιά, να φάμε κανένα γλυκό.
2: Άσε μας τα Κώστα και εσύ με το γλυκό. Πες μου, Σοφία μου.
4: Έχω ένα e-shop με adult toys.
2: Toys. Τι είναι toys?
3: Τεχνίδια.
2: Για μωρά?
3: Ναι, για μεγάλα.
1: Τι μωρά, ρε μαμά? Sex shop έχει.
4: Καλέ, τι πάθατε, γιατί τραβώσατε?
3: Α, μην δίνει σημασία, έκανε μια πονεύρωση και της έμεινε το μούδιασμα. Ας φάμε τα γλυκά εμείς.
2: Θα με πεθάνει αυτό το παιδί.
1: Γιατί, ρε μαμά, κούκλα δεν είναι?
2: Τι δουλειά έχεις εσύ, μωρό παιδί, με μια σαροντάρα?
3: Άμα τα βρεις γουρέλες, εσένα τι πειράζει?
2: Τι λες και εσύ, ρε Κώστα, εσένα σου φαίνεται δηλαδή λογικό?
1: Αφού ο μπαμπάς το ήξερε.
2: Τι το ήξερε? Το ήξερες?
3: Κάτι είχα ακούσει.
1: Τι κάτι είχες ακούσει, ρε μπαμπά? Αφού εσύ με είπες να κάνω για να τη ρίξω.
2: Τι έκανες?
3: Τίποτα, ρε Έλσα. Κάθεσαι και ακούσω, Γιάννη. Φύγε, ρε.
2: Για πες, Γιάννη.
1: Τι να πω, ρε μαμά. Από την αρχή έχω πει στον μπαμπά και πόσο χρόνο είναι η Σοφία και τι δουλειά κάνει.
2: Α, του είχες πει και τι δουλειά κάνει?
1: Ναι.
2: Και τι σου είπε?
1: Να τον κανονίσω καμιά έκπτωση.
0: Λοιπόν, Έλσα, Κώστα, είστε στη γραμμή?
5: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούσαμε ένα από τα περίφημα σποτάκια που κάνετε και μας έχετε ξετρελάνει όλους, όντως.
5: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να βγείτε στην εκπομπή μου.
5: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Μα έχετε κάνει θράψη στη Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να... Και δεν ξέρω και στην υπόλοιπη Ελλάδα πιθανά που να μην ξέρει το περίφημο ζευγάρι Έλσα και Κώστας και τα παιδιά σας. Ναι. Παιδιά, πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα η τρελή να κάνετε αυτά τα stand-up comedy που τα κάνετε εσείς? Φαντάζομαι κάποιος άλλος τα γράφει.
5: Βεβαίως. Τα γράφει ο Θάνος. Είμαστε μια παρέα πλέον, εγώ, ο Κώστας και ο Θάνος. Κώστα, τα λέω εγώ, ναι.
6: Ναι.
5: Ξεκίνησε, το έχουμε ξαναπεί βέβαια, έχει ξεκινήσει στην ανάγκη να βοηθήσουμε τα μαγαζιά, γιατί βλέπαμε ότι το TikTok είναι ένα εργαλείο για τις επιχειρήσεις και θέλαμε να κάνουμε κάτι στο TikTok γύρω από τα καταστήματα. Τέλος πάντων, θέλαμε να το κάνουμε λίγο πιο επαγγελματικό, αλλά το φάνηκε το δυνατό σημείο, όπως έχω ξαναπεί, είναι τα... αυτού του είδους τα βίντεο. Ναι. Και το ξεκινήσαμε και σιγά σιγά έγινε αυτό που έγινε με όλο
0: Κώστα,
5: τον κόσμο.
0: Κώστα,
6: ναι.
0: Ποιανού ήταν η ιδέα της οικογένειας, έτσι που είναι, το έχει γενικά το καλλιτεχνικό, Δηλαδή μετά τα μαγαζιά που ήρθατε να το γυρίσετε, να κάνετε κάτι θεατρικό. Ποια ήταν όμως η ιδέα να κάνετε αυτή την πρωτότυπη διαφήμιση, παιδί μου? Είναι κάτι πολύ πρωτότυπο αυτό το πράγμα.
6: Η ιδέα ήταν της Έλστας, αυτή το ξεκίνησε όλο το... Ξεκινήσαμε στο δικό της το μαγαζί, στα βαπτιστικά,
0: ναι,
6: στο Λαμπομπονιέρα. Βρήκε το Θάνο, ξεκινήσανε να κάνουν τα βιντεάκια.
0: Ο Θάνος ποιος είναι, να πούμε και το επώνυμό του?
6: Είναι ο Θάνος ο Σαμαράς, ναι.
0: Ωραία. Ωραία.
6: Εμείς οποίος... δεν έχουμε Θάνο, εμείς το ξέρουμε. Είναι ο Θάνος ο Σαμαράς, ο οποίος γράφει τα σενάρια, τραβάει κάμερα, μοντάρει τα βίντεο, κάνει όλη τη δουλειά στην ουσία. Και βρήκε στα πρόσωπά μας αυτό που ήθελε να κάνει και σιγά σιγά βάλαμε φίλους, βάλαμε γιαγιάδες, βάλαμε όλο τον κόσμο μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ελσά.
5: Ναι.
0: Φανταζόσουν ότι αυτό το πράγμα έτσι όπως πάει θα είχε αυτή την επιτυχία που έχει?
5: Ούτε μία στο εκατομμύριο, ούτε καν περνούσε από το μυαλό μου. Ήθελα να μας μάθει ο κόσμος και να μας αγαπήσει, γιατί πλέον πιστεύω ότι δεν πουλάνε τα προϊόντα αλλά τα πρόσωπα σε μια επιχείρηση.
0: Πολύ, πολύ σωστά.
5: Είναι πολύ... καμία σχέση αυτό που βιώνουμε με αυτό που φανταζόμουν πριν 3 χρόνια. Ούτε καν, ούτε μία στο εκατομμύριο. Είναι πολύ πιο μεγάλο αυτό που βιώνουμε με αυτό που φανταζόμουν.
0: Άρα μελλοντικά έχετε στο μυαλό σας να ανοίξετε και ένα θεατράκι κάπου εκεί δίπλα και τα βράδια να προσφέρετε, έτσι?
5: Ούτε καν. Είναι πολύ μακριά από εμάς αυτό.
0: Όταν έμαθαν τα παιδιά σας την ιδέα, τι είπαν, ας πούμε, πώς τους φάνηκε και που θα συμμετέχουν κιόλας?
5: Ήταν και πιο μικρά. Στην αρχή λίγο είχαν το κοριστεί όλοι.
0: Ναι.
5: Το βρίσκαν λίγο cringe τα παιδιά, ας πούμε, τότε. Σιγά σιγά, όταν έβλεπαν ότι έχει αποδοχή και από τον κόσμο, τους άρεσε, πιστεύω. Εντάξει, δεν είναι και...
0: Καλά, τώρα και... έχουν εντελώσει.
5: Ναι, ναι, αλλά στην αρχή ήταν λίγο... και τα παιδιά έγιναν λίγο άβολα. Δεν ήταν πολύ, πώς να το πω,
0: ναι,
5: πολύ σύνηθες. Να τους λέω εγώ γύρισμα τώρα.
0: Για πες.
5: Ναι.
0: Πες, Κώστα.
6: Η μικρή ακόμα ντρέπεται, δεν θέλει να μπει, γιατί είναι στην ηλικία, είναι στα 17 τώρα και ακόμα δεν... Από του χρόνου θα μπήκε αυτή, μπήκε σιγά σιγά σε κανένα.
0: Η μικρή θα πάει στο Ντουμπάι, την τρέπετε τώρα πλάκα.
5: Όχι, η μεγάλη είναι στο Ντουμπάι.
0: Α, η μεγάλη.
5: Ναι.
0: Έχετε τρία παιδιά?
5: Τρία παιδιά, ναι.
0: Να σας ζήσουν, να σας ζήσουν. Εγώ νόμιζα ότι ήταν δύο και έπαιζε το δίδυμο κάθε φορά.
6: Η μικρή ακόμα δεν μπήκε σε κανένα δύο έτσι δυσακτικά, αλλά θα μπει.
0: Εντάξει, έχει ακόμα καιρό.
6: Έχει
0: τα διαβάσματά της.
5: Ναι.
0: Αυτό που, αυτή η ερώτηση που θέλω να κάνω απευθύνεται και στους δύο. Τι σας έκανε να πιστέψετε ότι το χιούμορ θα πουλήσει? Δηλαδή θα αναδείξει μια δουλειά όπως είναι η δική σας?
5: Τι μας έκανε να πιστεύουμε το?
0: Ότι το χιούμορ που βγάζει αυτό το που κάνετε θα αναδείξει τη δουλειά σας, δηλαδή θα είναι υποστηρικτικό, θα βοηθήσει.
5: Να πω καταρχήν, εμείς όταν το ξεκινήσαμε δεν είχαμε κάποιον οδηγό, δηλαδή δεν είχαμε δει άλλα 10 μαγαζιά σαν τα δικά μας που κάνουν κάτι αντίστοιχο και να δούμε ότι έχει επιτυχία, άρα να το κάνουμε κι εμείς. Στην αρχή ήμασταν φοβισμένοι, δηλαδή εγώ ήμουν πάρα πολύ φοβισμένη. Όταν έφερε τα σενάρια ο Θάνος, ο Κώστας είναι πιο χαλαρός αυτό, αλλά εγώ ήμουν πάντα είναι πιο πιπεράτο, μήπως δεν πρέπει, μήπως... Δηλαδή πάντα ήμουν φοβισμένη. Δεν ξέραμε ότι θα είναι θετικό. Δηλαδή, ναι. Δεν ήμασταν σίγουροι,
0: γιατί
5: το χιούμορ.
0: Κώστα, είχατε αντιδράσει στον δρόμο? Δηλαδή ο κόσμος, ας πούμε, όταν αρχίσατε λίγο να γίνεστε γνωστοί όχι τώρα, είχε θετικές αντιδράσεις? Τι σας έλεγε γι' αυτό το περίεργο που έβλεπα? Γιατί κάνατε πολύ γρήγορα επιτυχία. Κάνατε τώρα πόσα views έχετε?
6: Πόσα χτυπήματα? Δεν άκουσα.
0: Ξεκινήσατε με πόσα και πόσα φτάσατε? Αυτό θέλω να πω.
6: Τα views.
0: Ναι.
6: Ναι, εντάξει, τον πρώτο χρόνο, γιατί όταν ξεκινήσαμε πριν 3 χρόνια, τον πρώτο χρόνο δεν είχε αυτό που γίνεται τώρα,
0: λογικό,
6: στην επιτυχία.
0: Λογικό.
6: Ναι, εντάξει, γιατί ήταν στην αρχή, χτιζόντουσαν και τα προφίλ,
0: ναι,
6: δεν είχε αυτή την ανταπόκριση.
0: Τώρα που έχετε σημείο, φτάσει με το καλό?
6: Τώρα σε τι ακολουθούς?
0: Ναι.
6: Έχουμε γύρω στους 220.000 στο TikTok, ναι, 200.000 στο Facebook. Στο YouTube έχουμε 80-90 χιλιάδες, έχει, δηλαδή έχουν φτάσει αρκετή.
0: Έχετε και ένα εκατομμύριο καμιά φορά, νομίζω.
6: Αυτά, ναι, στα βιντεάκια πιάνουν όλα, έχουν
7: πιάσει. Views και 4 εκατομμύρια έχουν πιάσει.
0: Α, και 4 εκατομμύρια. Καλά, εντάξει,
7: ναι.
0: Τώρα.
7: Ναι, ναι.
6: ανάλογα τη θεματολογία.
0: Δεν ξέρω πώς σας συμφέρει αυτή η επιχείρηση, παιδιά, από την άλλη. Από τις άλλες.
7: Είμαστε μεγάλοι για να αλλάξουμε καριέρα.
0: Όχι, έτσι τα λέω. Το λέω.
6: Εγώ είπα μετά, μόλις βγω στη σύνταξη από τα έπιπλα, μπορεί να.
0: Μα το σκεφτεί. Να το σκεφτεί, γιατί είσαι και κοφτό, είσαι και έτσι και από. Και το έχεις με το stand-up comedy. Είσαι comedian δηλαδή.
7: Ναι, ο Κώστας είναι έτοιμος.
0: Έτσι δεν είναι?
7: Ναι, ο Κώστας έχει φανατικό κοινό. Δηλαδή τον βλέπουν στον δρόμο, το σταματάνε, ήρωα, τον φωνάζουν. Έχουμε διάφορα ετράπελα.
0: Εσένα τι σου λένε?
7: Φωνάζουν και ήρωα. Τίποτα, τον Κώστα φωνάζουν ήρωα. Μετά από όλα αυτά που κάνει, τον φωνάζουν και ήρωα. Δηλαδή μετά δεν έξαλε ένα πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πολλές γυναίκες όμως, έτσι. Δηλαδή έβλεπα το χθεσινό που άλλαζες φωνές και. Μάλλον, όχι, δεν το λέω στα αλήθεια αυτό, τώρα μην δημιουργήσω και πρόβλημα.
7: Όχι, δεν έχουμε τέτοια θέματα.
0: Αλλά...
7: Όχι.
0: Αλλά λέω
7: ότι... Παίρνουμε πολύ ωραία άβρα από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έρχονται και στα καταστήματά μας, εκτός δηλαδή όταν βγαίνουμε έξω. Ναι. Έρχονται και στο κατάστημα καθημερινά. Δηλαδή έρχονται, ας πούμε, από την Κρήτη για μια δουλειά στη Θεσσαλονίκη, θα κάνουν από όλο το κατάστημα να μας γνωρίσουν. Έχουμε πολύ ωραία
0: σχέση.
7: Πολύ ωραία ενέργεια παίρνουμε από τον κόσμο. Πάρα πολύ ωραίο. Θα μας πούμε μια καλή κουβέντα. Είναι πολύ, πολύ θετικό όλο αυτό που βιώνουμε.
0: Δεν μου λες, Έλσα, να παίξουμε το δεύτερο που στείλατε.
7: Για να το παίξουμε.
0: Για να το ακούσουμε. Πάμε.
7: Ναι.
3: Έλα ρε φαντάρε, πώς θα περνάς? Πού είναι η μάνα σου? Κλείσε, έρχομαι.
8: Θα έπρεπε να ντρέπεστε, θα σας κάνω μήνυση. Γιάννη!
3: Τι κάνεις εδώ, Γιάννη? Έλσα?
8: Τι κάνεις εδώ, ρε Κώστα?
3: Εγώ τι κάνω εδώ, Ίση?
8: Εγώ έφερα κάτι πράγματα στο Γιάννη. Γιάννη!
3: Έλσα, στρατό είναι ο Γιάννης, δεν είναι κατασκήνωση. Δεν μπορείς να έρχεσαι όποτε θέλεις.
8: Τι λες, ρε Κώστα, που δεν μπορώ να έρχομαι όποτε θέλω? Μαμά του είμαι.
3: Έλσα, ας τον ήσυχο. Το παιδί με πήρε τηλέφωνο και με είπε ότι τον κοροϊδεύω στο στρατόπεδο.
8: Τι τον κοροϊδεύω?
3: Γιατί είναι μια τρελή απ' έξω και φωνάζει Γιάννη!
8: Πού είναι?
3: Τι είναι όλα αυτά, ρε Έλσα?
8: Τι να είναι, ρε Κώστα, του φέρα κάνα δύο πράγματα.
3: Ανεμιστήρα.
8: Ρε Κώστα, κάσο να έχουμε. Σαραντάρια θα χτυπήσει. Πώς θα κοιμηθεί μέσα στη ζέση το παιδί?
3: Έχουν γερκοντήσει στο θάλαμο.
8: Ναι, αλλά στη σκοπιά δεν έχουν.
3: Δεν κοιμούνται στη σκοπιά.
8: Δεν κοιμούνται.
3: Όχι.
8: Εσύ γιατί κοιμός?
3: Μάζεψε τα, ρε Έλσα, να φύγουμε, άντε.
8: Περίμενε, ρε Κώστα, τουλάχιστον το καπέλο και το αντιλιακό να του δώσω.
3: Μα γιο δεν έφερε?
8: Όχι, έπρεπε.
3: Ναι, ρε Έλσα, πώς θα βουτήξει το παιδί στην πισίνα με την παραλλαγή?
8: Έχουν πισίνα. Πού είναι?
3: Δεν φαίνεται από εδώ, την πίσω μεριά είναι, δίπλα στους Φοίνικες.
8: Πάνω του πάρει. Τι χρώμα?
3: Έλσα, σύνελθε. Δεν είναι διακοπές ο Γιάννης για να θέλει καπέλο καντηλιακό.
8: Χωρίς καπέλο, ρε Κώστα, θα πάρει καμιά ηλίαση.
3: Φοράει το τζόκι.
8: Ας βάλει και αυτό που πάρει.
3: Τι είναι αυτό, ρε Έλσα?
8: Ποιο?
3: Αυτό. Ποιο είπε ότι δεν έχει μαξιλάρια στο στρατόπεδο?
8: Αυτό είναι δροσερό, ρε Κώστα. Αυτό δεν μπορεί με κανονικό μαξιλάρι το παιδί. Θέλει να υδρώσει, να το χτυπήσει ανεμιστήρε και να πάρει καμιά ψήξη?
3: Δεν θα του δώσει ανεμιστήρα, είπαμε.
8: Καλά, εσύ λέγε ότι θέλει.
3: Έλα, ρε Γιάννη.
8: Ο Γιάννης είναι. Έλα, πουλάκι μου. Βγες λίγο έξω, η μανούλα είναι. Σου έφερα τον ανεμιστήρα, το μαξιλάρι και τα γεμιστά που σου αρέσουν. Γιατί η αγόρι μου πονάει τη μανούλα?
3: Έλα, ρε Γιάννη. Το ξέρω, βρε αγόρι μου, τι σε κάνει, ρε Ζήλη.
8: Ποιο?
3: Θα τη μαζέψω και θα φύγουμε.
8: Γιάννη, θα πείσω τα πράγματα σε αυτόν τον κύριο με τη μύτη.
3: Ποια μύτη, ρε Έλσα?
8: Αυτό που κάθεται εκεί στην πόρτα.
3: Αλφαμύτη, ρε Έλσα, ποια μύτη?
8: Ό,τι είναι. Γιάννη, τα γεμιστά να τα βάλω στο ψυγείο, να έχει να τρώσει 2-3 μέρες. Ρώτα λίγο, τι να του φτιάξω αύριο.
3: Έγινε, ρε Γιάννη, θα τη σου πω.
8: Τι είπε να κάνω?
3: Πώ δεν το ξέρει.
0: Λοιπόν, να πω κάτι, παιδιά. Έλσα, μ' ακούς?
7: Ναι.
0: Έτσι είσαι και ως μάνα πραγματική?
7: Είμαι λίγο πιο χαλαρή γενικά σε όλα. Δεν είμαι τόσο... Κάνουμε πιο ταπεραμέντο ο Θάνος. Είμαι πιο χαμηλών τόνων. Είμαι πιο ήσυχη.
0: Γιατί αυτό που έκανε ο Θάνος αντικατοπτρίζει την Ελληνίδα μάνα στα γόρια κυρίως. Δεν είναι πολύ μακριά. Από την,
7: όχι! Ταυτίστηκαν πάρα πολλές μανούλες που στέλνουν εκείνη την περίοδο τα παιδιά τους. Φαντάρου μου, στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα. Ναι, ταυτίστηκαν. Όχι, με έκανε λίγο πιο έντονη. Δεν είμαι τόσο.
0: Ναι, αλλά πάντως δεν απέχει. Ζακέτα δεν πήρες, τέτοια αυτά που.
7: Ναι. Γι' αυτό προφανώς ίσως ταυτίζεται ο κόσμος μαζί μας, γιατί βλέπει πράγματα από την καθημερινότητά του, νομίζω. Δηλαδή αυτά που γυρνά πάνω κάτω. Εντάξει, θα κάνουμε λίγο πιο γκράντε, αλλά.
0: Μα και όταν σκεφτήκατε τον σχεδιασμό, η καθημερινότητα δεν ήταν αυτή που ήταν ο στόχος σας? Δηλαδή, γιατί κι εσείς άνθρωποι της καθημερινότητας είστε, έχετε τα μαγαζιά σας, είστε άνθρωποι μέσα στον κόσμο, δεν είστε...
7: Ναι, στην αρχή το κάναμε γύρω από τα μαγαζιά, δηλαδή δεν το κάναμε οικογενειακό. Ναι. Κάναμε με στράπελα πελατών, δηλαδή μέσα στον χώρο αυτά που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση. Ο Θάνος, εξαιτίας του Θάνου πήγε παραπέρα. Που μας φανταζόταν, δηλαδή θέλει να δείξει εικόνες, μια καθημερινότητα ενός ζευγαριού. Παντρεμένους, αυτή την ηλικία, με παιδιά, με υποχρεώσεις, με όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι. Η ιδέα του Θάνου ήταν. Δεν ήταν δική μας δηλαδή. Ο Θάνος μας ξεκλείδωσε προς τα εκεί.
0: Ο Θάνος κάνει και κάτι άλλο, κάνει stand-up comedy.
7: Όχι. Ο Θάνος είναι από πίσω, από άλλες επιχειρήσεις πλέον. Κάνει τα σενάρια, το μοντάζ, κάνει όλο αυτό το κομμάτι που εσείς βλέπετε. Δηλαδή, αλλά παίρνει στοιχεία από τον κάθε. Από τον κάθε ένα που έχει μπροστά του. Δηλαδή ναι. Δεν είναι ξένο. Ο κόσμος κατά 80% είναι αυτό που βλέπετε. Εγώ κατά 80% είναι αυτό που βλέπετε. Δηλαδή είναι στοιχεία του κάθε χαρακτήρα.
0: Ποια είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα σας λοιπόν, δηλαδή τι τονίζει ο Θάνος?
7: Τη χαλαρότητα του Κώστα, ας πούμε, τονίζει πολύ. Που τη ζηλεύουν οι περισσότεροι. Που είναι έτσι χαλαρότερα, παιδί μου, ότι μεταπίζει τα πράγματα πιο ήπια. Σε σχέση με εμένα που είμαι λίγο πιο
0: νευρικιά.
7: Είμαι λίγο πιο, παθαίνω λίγο πιο πανικό άμα κάτι δεν πάει καλά με τα παιδιά. Ο Κώστας δεν έχει τη λύση, είναι πιο ήσυχος. Δηλαδή θα βρει με άλλο τρόπο τη λύση. Εγώ, ναι, σαν γυναίκα ίσως δεν ξέρω, είμαι λίγο πιο έντονη.
0: Κώστα, συμφωνείς?
9: Ωραία τα λέει.
0: Ωραία τα λέει. Εσείς ο κούλο, πάμε να πιούμε κανένα ουζάκι έτσι χαλαρά που λένε και στη Θεσσαλονίκη.
9: Θα γίνει αύριο, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε σήμερα, το κάνουμε αύριο. Δεν είναι... Είναι πιο χαλαρός, ναι. Έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Απλά το τραβάει λίγο παραπάνω. Ναι. Θάνος και το βγάζει.
0: Εντάξει, το χρειάζεται. Σε ποια περιοχή κινείστε?
9: Σε ποια περιοχή το... τα μαγαζιά?
7: Το είμαι εγώ.
9: Και το δικό μου το μαγαζί είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Είναι στον δρόμο για Χαλκιδόνα, στον Άγιο Αθανάσιο.
0: Απλώς ρωτάω.
9: 15 χιλιόμετρα εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Ρωτάω αν ανέβω καμιά φορά.
7: Να έρθείτε, βεβαίως.
0: Να έρθω καμία βόλτα να σας δω.
7: Βεβαίως.
9: Μπορείτε να παίξετε και στο βιντεάκι.
0: Ακόμα καλύτερα.
7: Ναι, θα ήταν τέλειο.
0: Ακόμα καλύτερα, βεβαίως.
7: Τέλειο.
0: Συμβουλεύετε άλλους επαγγελματίες όπω εσείς να κάνουν το ίδιο, να κάνουν μια δημόσια έκθεση, να μην φοβούνται να εκτεθούν, ή αυτό έχει γίνει και υπάρχει?
7: Εμένα όποιος παίρνει και με ρωτάει, του λέω ναι, 100% ναι. Απλά ο κάθε ένας έχει κάτι άλλο. Κάποιος θα χρησιμοποιήσει το χιούμορ, κάποιος θα χρησιμοποιήσει τη γνώση, κάποιος την εμπειρία. Ο κάθε ένας που σύνεται μπροστά στην κάμερα και εξιστορεί μια ιστορία πρέπει να το κάνει με διαφορετικό τρόπο από τον άλλον, κατά τη γνώμη μου. Και είμαι 100% ναι. Δηλαδή, σας είπα στην αρχή ότι δεν πουλάνε τα προϊόντα, πουλάνε τα πρόσωπα. Άρα πρέπει ο κόσμος να σε γνωρίσει. Εγώ, όποιος μας ακούει και αν το σκέφτεται, να βγει μπροστά και να στηρίξει με οποιοδήποτε τρόπο την επιχείρησή του, κάνοντας βίντεο, όχι απαραίτητα χιουμοριστικά. Δηλαδή, υπάρχουν άπειρες επιλογές που μπορεί να διαλέξει, ανάλογα το χαρακτήρα του καθενός.
0: Το χιούμορ σώζει, λένε. Δηλαδή, όχι καταστάσεις, σώζει και ζωές. Μήπως το χιούμορ είναι η καλύτερη λύση στο να επενδύσει κανείς σε κάτι, σε οτιδήποτε?
9: Απλά γίνεται. Αν δεν το έχει ο άλλος, δεν το έχει στη ζωή του μέσα στην καθημερινότητα, δεν μπορεί να το βγάλει σε ένα βίντεο. Δηλαδή, θα φανεί ότι αυτό που κάνει. Δεν το έχει. Δεν το...
0: Όχι, μα δεν έχει και λόγο να το κάνει.
9: Ναι, μπορεί με διαφορετικό τρόπο να στηρίξει. Μπορεί να κάνει άλλο τύπο βιντεάκια.
0: Βέβαια. Και εσείς, αυτό που μου αρέσει σε εσάς είναι ότι δεν είστε. Είστε. Θα πω τώρα μια λέξη. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε, αλλά έχετε περισσότερο την έννοια της καρικατούρας παρά την έννοια του να πουλήσετε κάτι. Δηλαδή. Σας ενδιαφέρει να περάσει καλά ο κόσμος με αυτό που βλέπει. Είστε δηλαδή πολύ συνεπείς σε αυτό που κάνετε, έχοντας το μάτι, κλείνοντας το μάτι και στα υπόλοιπα τα οποία θέλετε. Τουλάχιστον έτσι έχω εισπράξει εγώ αυτά τα βίντεο που έχω δει.
7: Να πω κάτι. Στις αρχές όταν τα ξεκινήσαμε και λέγαμε ότι τα κάνουμε για τα μαγαζιά μας, είχαμε κάποια σχόλια και κάποιες αναφορές. Πώς το κάνεις για το μαγαζί σου χωρίς να δείχνεις προϊόντα? Δηλαδή, πού είναι η διαφήμιση, ρε παιδί μου, του μαγαζιού σου, αφού δεν δείχνεις προϊόντα?
0: Ακριβώς.
7: Η σκέψη ήταν ότι μέσα από τα πρόσωπά μας μας αγαπάνε, μας μαθαίνουν. Μαθαίνουν ότι η Έλσα έχει βαφτιστικά και Κώστας έχει έπιπλα. Άρα, όταν θα έρθει η ώρα να χρειαστούν κάτι από αυτά, Σίγουρα είμαστε μία από τις επιλογές τους. Είμαστε από τις πρώτες επιλογές. Αυτός είναι ο σκοπός.
0: Ακριβώς.
7: Και ο κόσμος που ενδιαφέρεται μετά θα ψάξει ποια είναι τα προϊόντα μας, αν τον ενδιαφέρουν, και θα έρθει στο κατάστημα, θα τα παραγγείλει online. Δηλαδή αυτός είναι ο τρόπος.
0: Αυτό εννοώ και εγώ, Έλσα και Κώστα, λέγοντας ότι δεν βγάζετε φάτσα φόρα τα προϊόντα, γιατί δεν θα μπορούσα κι εγώ να σας βγάλω στο ραδιόφωνο, αλλά βγάζετε φάτσα φόρα τον εαυτό σας. Το τι είστε, το τι θέλετε να κάνετε, και μέσω αυτού επιτυχάνετε και το σκοπό σας.
7: Αυτό ακριβώς.
9: Να φανταστείτε ότι όταν είχαμε ξεκινήσει σχεδόν επί ένα χρόνο, δεν καταλάβαινε ο κόσμος που έβλεπε τα βιντεάκια ότι είχαμε μαγαζιά. Νομίζω ότι ήμασταν μέσα σε ένα στούντιο, μέσα σε ένα. Μετά από καιρό αρχίσαν να ρωτάνε. Σοβαρά έχει επίπλα, σοβαρά έχει μαθητικά. Δηλαδή στην αρχή δεν καταλαβαίνανε. Σου λέει, βγήκαν αυτοί οι δύο εδώ πέρα και κάνουν βιντεάκια.
0: Όντως
9: μετά από ένα χρονικό διάστημα άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι έχουμε καταστήματα και.
0: Έχεις
9: και είναι το επάγγελμά μας.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό. Αυτό θα κρατήσει. Πόσο το έχετε έτσι στο μυαλό σας, θα το κρατήσετε πολύ.
7: Όσο αρέσει στον κόσμο, θα το κάνουμε. Όταν δούμε ότι ο κόσμος το βαριέται, γιατί κάποια στιγμή θα συμβεί, εννοείται. Mm-hmm. Θα κλείσει αυτός ο κύκλος, θα δούμε κάτι άλλο. Αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα.
0: Τι ευτράπελο θυμάστε από αυτή την ιστορία. Τι θα σας μείνει όταν θα συμβεί αυτό από αυτή την ιστορία που κάνατε.
7: Την αγάπη του κόσμου, δεν σταματάνε στον δρόμο. Μα σε φωνάζουν από τα αυτοκίνητα.
0: Έλατε.
7: Δεν είναι.
0: Μεγάλο
7: αυτό
0: πράγμα.
7: Για μας είναι πρωτόγνωρο. Δηλαδή, πραγματικά. Θυμάμαι την πρώτη φορά που σταμάτησε μια κοπέλα να βγουν φωτογραφία και λέω: Παναγιά μου, για άλλη με πέρασε. Και πώ θα την πω τώρα, δεν είμαι η άλλη. Δηλαδή, μου φάνηκε πολύ περίεργο να θέλει κάποιο άνθρωπο να βγει μαζί μου φωτογραφία. Για ποιο λόγο. Αυτό είναι πολύ ωραίο που θα θυμόμαστε αύριο μεθαύριο αυτή την περίοδο. Για μένα τουλάχιστον. Ο Κώστας θα βλέπει αλλιώς. Εγώ ναι.
0: Ο Κώστας πώς θα βλέπει.
7: Για να μα πει.
9: Όχι, και εμένα αυτό δεν μου μείνει. Δεν είναι, δηλαδή αυτό το ότι δεν μπορώ να κυκλοφορήσω. Αυτό μου έλεγε ένα φίλο στην αρχή, μου λέει: Του μπάτσε, λέει. Σε έβαλε, λέει: Έφτα, λέει, σε αυτό το τρυπάκι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, λέει. Και όντω, δηλαδή, πηγαίνουμε κάπου σε ένα πανηγύρι, σε ένα τέτοιο στα ποτιακά περισσότερο. Και την άλλη μέρα γράφει σχόλια: Ήταν ο Κώστας εδώ, ήταν ο Κώστας εκεί. Λέω: Όντω, δεν μπορώ να.
0: Έχετε γίνει φέρμε.
9: Η αγάπη του κόσμου.
0: Έχετε γίνει φέρμε, να το ξέρετε.
9: Ναι,
7: καλά, καθούμε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί.
7: Εμείς σας ευχαριστούμε.
0: Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα. Να ξέρετε ότι γελάω πάρα πολύ με αυτά που βλέπω.
7: Χαιρόμαστε ιδιαίτερα.
0: Και όταν με το καλό ανεβώ στη Θεσσαλονίκη, σίγουρα θα περάσω να σας δω.
7: Θα σας περιμένουμε και θα ετοιμάσουμε και σενάριο.
0: Με πολύ χαρά, γιατί μου αρέσει πολύ το είδος.
7: Ωραία.
0: Λοιπόν,
7: τέλεια.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα και την Έλσα το Λιωρίδη που ήταν μαζί μας. Και να πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι που η Έλσα αφιερώνει, νομίζω, στον Κώστα ή ο Κώστας αφιερώνει στην Έλσα. Αναλόγως, θα δούμε ποιο είναι το τραγούδι.

0: μέσα μου.
1: Λοιπόν, να ξαναπώ για τις προσκλήσεις, 5 διπλές προσκλήσεις για το Θέατρο Λυκαβητού την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Είναι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Παρουσιάζει ένα γκαλά όπερας στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου αρχιμουσικού Ηλία Βουδούρη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πάρετε την ανηφόρα, να ανεβείτε στο Λυκαβητό και να ακούσετε ένα είδος μουσικής που, όσο να είναι, είναι πιο καλό. Λοιπόν, αυτά ήταν. Μιξάρουμε ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα το χαρίζουμε όπου αγαπάμε. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Ραντεβού το άλλο Σάββατο με ακόμα καλύτερα πράγματα. Για χαρά, να προσέχετε τους λόγους και αφάλους, σας παρακαλώ.

0: Τώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαράο Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Σάββατο 20 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζικη Σπύρος Ερέτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χαντζιού. Να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Ιράν συνδέει ευθέως τις νέες Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο με τη διπλωματική προσπάθεια για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία απειλείται, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, αν η Ουάσιγκτον δεν διασφαλίσει τον τερματισμό των επιθέσεων. Πάνω από 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πυρά. Την ίδια ώρα, Βίτκοφ και Κουσνέρ βρίσκονται στην Ελβετία για επαφές με Ιρανός αξιωματούχος, με τη διπλωματική προσπάθεια να συνεχίζεται αύριο στο Κάιρο με την σύσκεψη 4 υπουργών εξωτερικών χωρών της περιοχής. Στην Τεχεράνη, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν για συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Το αγκάθι των στενών του Ορμούζ και το Μήνυμα Μητσοτάκη από τις Βρυξέλλες για την αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Οι τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, η σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της, τι υποστηρίζει ο ίδιος και ποια στοιχεία βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών. Σε συναγερμό, η Γαλλία για το πρωτοφανές σχήμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα. Πότε και σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου και το απαραλυπόμενα του Μουντιάλ, οι πανηγυρισμοί, οι εκπλήξεις και η ρεβάνς των οπαδών. Ακαμφόδες ζήτημα για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει το μέτωπο του Λιβάνου, γεγονός που επιτείνει την αβεβαιότητα γύρω από τη συνομιλία στο Μπούγκεστόγκ της Ελβετίας. Παρά τη χθεσινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το Λίβανο, νέα Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο Νότο είχαμε με πάνω από 20 νεκρούς. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Σε τεντωμένο λοιπόν σκηνή συνομιλίες για τη Μέση Ανατολή, η εκεχηρία στο Λίβανο κλείνει ιδέα για τις συνομιλίες στην Ελβετία, ωστόσο άγνωστη παραμένει η ημερομηνία διεξαγωγής των τεχνικών συνομιλιών ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί βέβαια να πραγματοποιηθούν στο θέρετρο του Μπούργκενστοκ της Ελβετίας χθες Παρασκευή, αλλά αναβλήθηκαν. Τώρα, σύμφωνα με το Reuters, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών διευκρίνησε ότι οι συνομιλίες για την τελική συμφωνία εξαρτώνται από την εφαρμογή ορισμένων τμήματων του Μνημονίου Κατανόησης. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν και την αβεβαιότητα σχετικά με το αν μπορεί πραγματικά να επιτευχθεί μια διαρκής εκεχηρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για μια πλήρη και οριστική ειρηνευτική συμφωνία αναμένεται να συνεχιστούν κατά τη διάρκεια των επόμενων 60 ημερών. Την Παρασκευή, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, με το Τελ Αβίβ να διαμηνύει ότι η εκεχηρία θα λήξει βέβαια σε περίπτωση παραβιάσεων εκ μέρους της Χεσμπολάχ. Διπλωματικός λοιπόν πυρετός μετά την συμφωνία εκεχηρίας, η κατάπαυση πυρός στο Λίβανο ανοίγει παράθυρο επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες του Άξιος Ευρυδίκη που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται και η πραγματοποίηση συνομιλιών με το Ιράν με αντικείμενο μια πιθανή συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Να πούμε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Προέδρου Τραμπ, ήδη βρίσκεται εκεί. Επίσης, στην Ελβετία βρίσκεται επίσης ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Σέιχης Μοχάμεντ Μπιν Αμπντουλραχμάν Αλθάνη, ο οποίος θεωρείται και ο κομβικός διαμεσολαβητής αυτές τις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι Ισραηλινές επιχειρήσεις στο Λίβανο απειλούν ωστόσο να εκτροχιάσουν ευρυδίκη τη διπλωματική προσπάθεια για την αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με την Τεχεράνη.
7: Κάτι στο οποίο επιμένουν πάρα πολύ οι Ιρανοί. Έτσι το θεωρούν πάρα πολύ σημαντικό, ακαθόδες, κέριο και δεν υποχωρούν σε αυτό.
8: Και δεν υποχωρούν. Να πούμε ότι πάνω από 20 άνθρωποι στο μεταξύ σκοτώθηκαν σε Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα και επιθέσεις με μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα drones, δηλαδή στην περιοχή της Ναμπαντίγια κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, καταστρέφοντας κτίρια κατοικιών, σπίτια. Ενώ το Ισραηλινό πυροβολικό βομβάρδισε την Ναμπαντίγια και τα περίχωρά της πριν από την αυγή. Αυτό μετέδωσαν λιβανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή μερικές μόνο ώρες μετά την ισχύ κατάπαυση του πυρός. Δεν έχει νόημα εκεχηρία όσο παραμένουν Ισραηλινά στρατεύματα στο Λίβανο, δηλώνει ο ανώτερος βουλευτής της Χεσμπολάχ στο Λιβανικό Κοινοβούλιο, Αλή Φαγιάτ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση σίγουρα θα λάβει απάντηση. Τώρα, σε δηλώσεις του που μετέδωσε ευρυδίκη το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνί, υποστήριξε ότι η θέση της Χεσμπολάχ είναι ξεκάθαρη, αδιαπραγμάτευτη και χωρίς κανένα περιθώριο υποχώρησης. Να θυμίσουμε βέβαια ότι οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν ήδη προειδοποιήσει την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πολύ πιθανό να προβεί σε ενέργειες που θα υπονομεύσουν την προσπάθειά του να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Σύμφωνα πάντα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post. Και στο μεταξύ, ο επόμενος γύρος των συνομιλιών έχει προγραμματιστεί, να πούμε, στην Ουάσιγκτον, αυτό το τριήμερο από 23 έως 25 Ιουνίου. Ωστόσο, έχουμε και τις απειλές σε Ισραήλ από τους φρουρούς της Επανάστασης. Θα βρεθείτε αντιμέτωποι με τον κατακλυσμό της Γάζας. Το ραντεβού αυτό, ευρυδίκη, οριστικοποιήθηκε χθες για τον επόμενο γύρο συνομιλιών, όπως ανακοίνωσε το State Department, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν. Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος που θα ζει ειρηνικά με όλους τους γειτονές του, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department, Τόμι Πίγκοτ. Τώρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Λιβανέζικης Προεδρίας, ο πρόεδρος Αούν είπε στο Ρούμπιο ότι μια συνολική κατάπαυση του πυρός θα συνιστούσε τη θεμελιώδη βάση προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η πρόοδος στις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Και μάλιστα ευχαρίστησε το Ρούμπιο για τη στήριξη των ΗΠΑ στο Λίβανο. Έχουμε το απειλητικό μήνυμα που έστειλε ο επικεφαλής της δύναμης των φρουρών της Επανάστασης, υποστράτηγος Εσμαήλ Κάνι, ο οποίος προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέων επιχειρήσεων από τη Γάζα. Σύμφωνα λοιπόν με τις δηλώσεις του Ευρυδίκη που μετέδωσε το επίσημο Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΙΡΝΑ, αναφέρθηκε αρχικά στις στρατιωτικές δυνατότητες της Λιβανέζικης Χεσμπολάχ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ έχει υποτιμήσει τις δυνατότητές της, στράφηκε στη Γάζα προειδοποιώντας ότι το Ισραήλ ενδέχεται να αντιμετωπίσει νέες και πολύ σοβαρές προκλήσεις από τους Παλαιστίνους μαχητές. Υπάρχει ο κατακλυσμός της Γάζας. Αν λοιπόν ενεργήσετε σύμφωνα με τις επιθυμίες των πολιτικών σας, τότε θα βρεθείτε μέσα σε αυτόν τον κατακλυσμό. Να είστε λοιπόν προσεκτικοί. Αυτό δήλωσε μια ακόμη πιο σκληρή τοποθέτηση από την Τεχεράν απέναντι στο Ισραήλ, βέβαια.
7: Και παρότι παρατηρούμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει προσπάθεια διπλωματική, μας έλεγες πριν, και για την Ελβετία και για το Κάιρο. Αύριο θα έχουμε τους υπουργούς εξωτερικών της Αιγύπτου, του Πακιστάν, της Τουρκίας και της Σαουδικής Αραβίας.
8: Βεβαίως, τετραμερής αρχικά να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο να γίνει στο θέρετρο του Ελ Αλαμέιν, όμως μεταφέρθηκε στο Κάιρο. Τώρα, σύμφωνα με το Ισλαμαμπάτ, θα συζητηθούν περιφερειακές εξελίξεις, υπουργοί θα ανταλλάξουν ιδέες για θέματα που αφορούν την ειρήνη, τη σταθερότητα αλλά και την ασφάλεια. Ο υπουργός εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολάβησε ουσιαστικά για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αύριο θα συναντηθεί στην Αίγυπτο με πολλούς ομολόγους του, πενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ο Αιγύπτος υπουργός εξωτερικών, Μπάντρα Αμπντελάτι, θα έχει μια τετραμερή συνάντηση με τους ομολόγους του της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και του Πακιστάν, Ισακ Ντάρ, όπως ανέφερε το Υπουργείο τώρα. Οι υπουργοί των τεσσάρων χωρών είχαν συναντηθεί ευρυδίκη για πρώτη φορά τον Απρίλιο, θυμάσαι, στο περιθώριο ενός διπλωματικού φόρουμ που είχε οργανωθεί στη Τουρκία. Αν και το Πακιστάν ήταν επικεφαλής της μεσολαβητικής προσπάθειας.
7: Στηρίχθηκε από αυτές τις χώρες και γι' αυτό γίνεται πάλι αυτή η προσπάθεια.
8: Σωστά.
7: Τις χώρες,
8: σημαντική εξωτερικών. Ελπίζουμε προσπάθεια αυτή, να δούμε.
7: Είναι να δούμε τι θα γίνει. Το σημαντικό είναι τι θα γίνει με το Λίβανο. Αν δεν κλείσει το θέμα του Λιβάνου, είναι δύσκολα γενικότερα τα πράγματα.
8: Εννοείται.
7: Έτσι,
8: βέβαια.
7: Τουλάχιστον όπως μας τα μεταδίδει το Ιράν με τις προθέσεις που έχει και τις προτεραιότητες που βάζει.
8: Και όπως δείχνουν τα μέχρι στιγμής, όλα αυτά που έχουμε, όλη η εικόνα που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
7: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα, τώρα για πλήρη αποτυχία της επιχείρησης, καθώς το Ιράν βγαίνει ενισχυμένο από αυτό τον πόλεμο. Μίλησε στο Ethnos Radio και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας και των αλφών σου Βιτάλη, ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργός παιδείας Κώστας Αρβανιτόπουλος.
9: Το πρώτο το οποίο φαίνεται είναι ότι υπάρχει μια διάσταση απόψεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
10: Βεβαίως.
9: Διότι το Ιράν κατόρθωσε μέσα στα πλαίσια μιας εκτεταμένης αποτροπής, όπως λέμε στρατηγική, να συμπεριλάβει και το Λίβανο στη συμφωνία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει στο Ισραήλ. Και νομίζω ότι βλέπουμε ότι παρά την εκεχηρία που συνάφθηκε με τη Χεζμπαλά τα τελευταία 24 ώρα, όλο αυτό είναι μάλλον στον αέρα. Και το δεύτερο είναι το ζήτημα των στενών του ορμούς, γιατί αν διαβάσετε προσεκτικά τη συμφωνία, λέει ότι αυτές τις 60 μέρες θα είναι ελεύθερη διέλευση χωρίς κανένα κόστος.
10: Μετά οι Ιρανοί μας έχουν
9: προειδοποιήσει ότι θα υπάρχουν διόδια. Συνεπώς είναι μια συμφωνία, ξέρετε, η οποία δείχνει, νομίζω, την πλήρη αποτυχία της όλης αυτής της πολεμικής επιχείρησης, διότι τελικά βλέπουμε ότι το Ιράν έχει εξέλθει από όλη αυτή την αναμέτρηση, μάλλον ενισχυμένο, και νομίζω ότι είναι μια συμφωνία η οποία έχει γίνει από την πλευρά των ΗΠΑ με το μάτι στραμμένο στις εσωτερικές εξελίξεις.
7: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Σωτήρης Ντάρλης μίλησε στο σταθμό μας για μια συμφωνία κατώτερη των περιστάσεων, αλλά και τη συμφωνία που είχε πετύχει με το Ιράν ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, το 2015.
11: Είναι μια δύσκολη υπόθεση, ακόμα και αν λειτουργήσει αυτό το μνημόνιο της κατανόησης, όπως το είπαν, το οποίο δεν έχει κάποια νομική ισχύ. Πρέπει να το πούμε αυτό, το έγραψε ξεκάθαρα και η Γαλλική Μόντα αυτό. Επομένως, αν δεν υπάρξει μια οριστική συμφωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για μια οριστική επίλυση. Ακόμα και αν ξεκινήσει η ελεύθερη διέλευση στα στενά του ορμού, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα της αποναρκοθέτησης. Δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Αυτό είναι μια πολύ περίπλοκη διαδικασία. Επομένως, θα καθυστερήσει η ομαλοποίηση της εμπορικής και οικονομικής ζωής στην περιοχή. Την ίδια στιγμή έχουμε μάλλον μια ρήξη ανάμεσα στον Τραμπ και τον Νετανιάχου. Οι Ισραηλοί φαίνεται πως είναι εντελώς απογοητευμένοι από την συμφωνία που φαίνεται να επιθυμεί ο Τραμπ. Φαίνεται ότι υπάρχει μια έντονη αντίδραση και έντονες επικρίσεις από την πλευρά του Ισραήλ για την συμφωνία. Υποστηρίζουν πως αντί για καθεστωτική αλλαγή το ιρανικό καθεστώς βγαίνει από τον πόλεμο πιο σκληροπυρηνικό και πιο τολμηρό, παρά τον αποκεφαλισμό, τον όποιο αποκεφαλισμό της ηγεσίας του. Επομένως, η απομάκρυνση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ από την περιοχή όπως προβλέπει το μνημόνιο και η δεδομένη υποχρέωση των Αμερικανικών δυνάμεων να αποσυρθούν από τη ζώνη του Ιράν εντός 30 ημερών, και αυτό δημιουργεί μια ανασφάλεια, μια επιπλέον ανασφάλεια στο Ισραήλ.
7: Ο κοινοτικός προϋπολογισμός, η ολιακή συζήτηση που άνοιξε για διαπραγμάτευση με τη Ρωσία κυριάρχησαν στη Σύνοδο Κορυφής των 27. Ο Πρωθυπουργός σε δηλώσει του μετά το τέλος της Σύνοδο αναφέρθηκε στις μειώσεις στην τιμή των καυσίμων, λέγοντας ότι θα περάσουν και στην Αγγλία, ενώ μίλησε για την ανάγκη της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, αλλά και την επικείμενη αμυντική συνεργασία με την Ουκρανία. Πάμε στην Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και για τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό θέμα το οποίο δίνει και προτεραιότητα η κυβέρνηση και συγκεκριμένα για τις τιμές των καυσίμων, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στενή παρακολούθηση από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα και στην ελληνική αγορά. Είπε συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, ο Πρωθυπουργός, ότι λίγα 24 ώρα μετά την επίτευξη εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ήδη καταγράφεται σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές βενζίνης και ντίζελ, η οποία υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Σημείωσε ακόμη πως υπάρχει μια χρονική υστέρηση περίπου μίας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι διεθνείς τιμές μέχρι να φτάσουν στον καταναλωτή, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα. Να προσθέσω, Ευρυδίκη, ότι ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα και στο ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως είπες και εσύ, το οποίο χαρακτήρισε βασική στο πλαίσιο της διεθνούς ασφαλείας με αφορμή και τις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα σημείωσε ότι η Ελλάδα δηλώνει πρόθυμη, εφόσον υπάρξει σχετική διεθνής νομιμοποίηση, να συμμετάσχει σε αποστολή που θα συμβάλλει στην αποκατάσταση του προηγούμενου καθεστώτος ασφάλειας εκεί. Αναφορικά τώρα με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η Ελλάδα θέτει ως βασική προτεραιότητα την διασφάλιση πόρων της συνοχής και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Παράλληλα εμφανίστηκε ικανοποιημένος για την ενίσχυση των πόρων στην διαχείριση του μεταναστευτικού. Και τέλος, στο πεδίο της άμυνας, ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις με την Ουκρανία για πιθανή συμφωνία συνεργασίας, η οποία θα επιτρέψει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τεχνογνωσία στο τομέα των μη επανδρομένων συστημάτων.
7: Ευρυδίκη. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ευγενία. Τώρα, έντονη ήταν η αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης στις δηλώσεις του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλακάρτ. Δεν μπορώ να πιστέψω, επισήμανε ο κ. Τσουκαλάς, ότι την επόμενη μέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκληση για τον ελληνικό λαό, για τη χώρα και την ασφάλειά της, χαρακτήρισε το ΚΚΕ την προσήλωση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης στη συμφωνία με το καθεστώς του αχυράνθρωπου Ζελένσκι. Η θετική αποτίμηση από τις αγορές της αποκατάστασης της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ οδήγησε στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Θετική είναι η εικόνα και στην ελληνική αγορά καυσίμων. Στα προτριμήνου επίπεδα κινούνται οι τιμές της αμόλυβδης και του ντίζελ. Να ακούσουμε την Γογό Κατσέλη.
12: Λίγο φθηνότερα γεμίζουν πλέον το ρεζερβουάρ τους οι οδηγοί σε μια περίοδο που οι καλοκαιρινές αποδράσεις έχουν ήδη ξεκινήσει και η κατανάλωση καυσίμων αυξάνεται. Η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι περνά σταδιακά και στην ελληνική αγορά, οδηγώντας σε χαμηλότερες τιμές στα πρατήρια.
13: Το παρατήρησα και εγώ χθες ότι έχει πέσει λίγο, κάτω από 2 ευρώ.
14: Πολύ μικρή διαφορά από τις τιμές που είχε πριν 6 μήνες.
12: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης από το υψηλό των 2,14 ευρώ το λίτρο στις 22 Μαΐου έχει έχει υποχωρήσει στα 1,968 ευρώ, ενώ του πετρελαίου κίνησης από τα 2,12 στις 31 Μαρτίου στα 1,697 ευρώ το λίτρο. Κατά 35 λεπτά φθηνότερο διατίθεται το υγραέριο κίνησης από τα 1,37 στα τέλη Μαρτίου στα 1,022 ευρώ το λίτρο. Οι χαμηλότερες τιμές πάντως καταγράφονται στην Αττική, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να έχει υποχωρήσει στα 1,935 ευρώ το λίτρο και του ντίζελ στα 1,659 ευρώ. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 1,951 και 1,678 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα, ενώ στην Πιερία η αμόλυβδη πωλείται στα 1,954 και το πετρέλαιο κίνησης στα 1,675 ευρώ το λίτρο. Στις νησιωτικές περιοχές οι τιμές παραμένουν υψηλές, αν και μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στις Κυκλάδες αγγίζει τα 2,157 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης τα 1,908, ενώ στα Δωδεκάνησα τα 2,07 και 1,812 ευρώ αντίστοιχα. Πάνω από τα 2 ευρώ διατίθεται η βενζίνη και στο νομό Λασιθίου και το ντίζελ στα 1,758.
15: Όποιος κινείται καίει. Όποιος και πληρώνει.
12: Σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, τις επόμενες μέρες η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης θα υποχωρήσει περαιτέρω στα 1,9 ευρώ το λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στα 1,63 ευρώ.
7: Να πάμε τώρα και στην συμπρωτεύουσα και τον καλό συνάδελφο Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι, για να μας δώσεις την εικόνα από την αγορά εκεί.
16: Καλό μεσημέρι, Βρετίκη, κυρίες και κύριοι. Κάτω από τα 2 ευρώ πωλείται σήμερα τόσο η βενζίνη όσο και το ντίζελ στην Θεσσαλονίκη, αλλά και στα υπόλοιπα αστικά κέντρα της Βόρειας Ελλάδας. Το 1,90 κατά μεσοσταθμικά πωλείται η βενζίνη, 1,95 η κατοστάρα, ενώ στο 1,70 κινείται η τιμή του ντίζελ. Αυτό που τονίζουν βέβαια οι πρατηριούχοι είναι ότι το βαρέλι, το Brent, είναι στα $80, δηλαδή έχει φτάσει η τιμή του προπολεμική η τιμή, δηλαδή ήταν $80 και πριν, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δηλαδή πριν ακριβώς 3 μήνες. Βέβαια τα δηληστήρια πουλούν αυτές τις μέρες 20 λεπτά παραπάνω στα πρατήρια, και εκεί είναι που θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι, τονίζουν οι πρατηριούχοι. Σημειώνουν επίσης ότι η περαιτέρω αποκλιμάκωση θα εξαρτηθεί από τις συνομιλίες, την έκταση των συνομιλίων των ΗΠΑ της Αμερικής και του Ιράν, αλλά και κατά πόσο θα εφαρμοστεί ομαλά αυτή η συμφωνία. Τώρα, τονίζουν επίσης οι πρατηριούχοι ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί μεσοσταθμικά στη Βόρεια Ελλάδα περίπου ένα 10%, και αυτό έχει να κάνει με την αύξηση τιμής. Όταν αυτή ξεπέρασε τα 2 ευρώ, άλλαξαν τις συνήθειές τους οι οδηγοί. Κάποιοι χρησιμοποίησαν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, όπως τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
7: Μάλιστα. Λοιπόν, Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα και από την συμπρωτεύουσα. Να μείνουμε όμως στη Θεσσαλονίκη, για τις εξέλιξεις βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση στη λαϊκή αγορά στην Βουλγαρία για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου. Την αστυνομική επιχείρηση παρακολούθησε ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης.
17: Βρισκόμαστε σε ένα αυτοσχέδιο παζάρι δίπλα ακριβώς από τη μεγαλύτερη λαϊκή της Θεσσαλονίκης, που είναι στην Βούλγαρη, εδώ στην περιοχή της Βούλγαρη. Η αστυνομία πριν από λίγο έκανε έφοδο εδώ, έχει προχωρήσει σε 4 συλλήψεις και κατασχέσεις προϊόντων διαφόρων ειδών, αρκετών προϊόντων. Είναι τσάντες, είναι παπούτσια, είναι μαγειρικά σκεύη, είναι τα πάντα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί, ποτήρια, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένας, ηλεκτρικές συσκευές έχουν κατασχεθεί από την αστυνομία. 4 συλλήψεις μέχρι και η επιχείρηση της ομάδας αντιμετώπισης παραεμπορίου και του τμήματος Χαριλάου βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχουν να πάνε και σε άλλο σημείο, γιατί να σας πω, η λαϊκή της Βούλγαρη είναι πάρα πολύ μεγάλη, φτάνει από το τέρμα της Βούλγαρη μέχρι τουλάχιστον την Μπότσαρη, μιλάμε για τουλάχιστον πάνω από ένα χιλιόμετρο απόσταση, και πάρα πολύ πάγκοι και πάρα πολλοί επαγγελματίες.
7: Σε ρυθμούς προεκλογικής ετοιμότητας βρίσκονται τα κόμματα, τα στελέχη. Σε ρυθμούς προεκλογικής ετοιμότητας βρίσκονται τα κόμματα, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας αρχίζουν περιοδία σε όλη τη χώρα. Στο Πασόκ επιχειρούν να προβάλλουν το

0: πολιτικό επίπεδο. Ναι, Ευγενία μου, καλή μέρα.
1: Να πούμε, ναι, Βρετική, και πάλι καλό μεσημέρι. Αν και κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διατείνονται ότι θα εξαντλήσουν την τετραετία, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, όπως λέει. Οι διεργασίες σε όλα τα κόμματα, οι κινητοποιήσεις, οι περιοδίες και οι ενδυνάμει συνεργασίες έχουν ανεβάσει το πολιτικό θερμόμετρο με το γρίφο των εκλογών να αποτελεί μόνιμο θέμα συζήτησης για το πότε ο κύριος Μητσοτάκης θα απαντήσει το κουπί. Πάντως το γεγονός, Ευρυδίκη, είναι ότι ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει συνεχώς την πρόθεσή του για εξάντληση της τετραετίας και ακόμη και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν πως μέχρι το τέλος του καλοκαιριού θα είναι περίοδος αποφάσεων. Να πούμε τώρα, Ευρυδίκη, εδώ λίγα για τις περιοδίες. Η Νέα Δημοκρατία, όπως είπαμε, έχει μπει σε ρυθμούς περιοδιών με στόχο την σταθερή επαφή, όπως λένε, με τους πολίτες σε όλους τους νομούς. Πρωτοκλασσά τα στελέχη έχουν ξεκινήσει περιοδίες με το βάρος να πέφτει την ερχόμενη εβδομάδα στην Πελοπόννησο. Πρώτος σταθμός η Αρκαδία. Θα βρεθούν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στη Μεγαλόπολη ο Νίκος Παπαθανάσης. Στο Ναύπλιο και ο Θάνος Πλεύρης. Η Όλγα Κεφαλογιάννη σε Ερμιονίδα και πρώτο χέλη. Στη Μεσημεία η Νίκη Κεραμέως και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αλλά και ο Χρήστος Δήμας. Ενώ ο Μαργαρίτης Σχοινάς θα περιοδεύσει στην Κορινθία και στη Λακωνία ο Μάκης Βορύδης και ο Κώστας Κατσαφάδος. Τώρα να πούμε ότι, όπως δήλωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος, στο ρυθμό της επικαιρότητας.
0: Εννοείς την αναφορά του που έκανε σε αυτό που μας λέει προηγουμένως για το χρόνο των εκλογών.
1: Για τις επικείμενες εκλογές ακριβώς. Η άποψή του είναι, όπως είπε, πως η κυβέρνηση θα πάει κανονικά προς τις εκλογές τον Ιούνιο του 2027. Όμως, όπως είπε, το χέρι του στη φωτιά δεν το βάζει. Και εδώ μπορούμε να ακούσουμε ένα
0: κομματικό
1: απόσπασμα.
0: Να τον ακούσουμε τον κύριο Σιμόπουλο, ναι.
2: Εγώ το χέρι μου στη φωτιά δεν μπορώ να το βάλω, αλλά θυμίζω ότι εγώ έκανα και μια πρόβλεψη στη Βουλή πριν λίγες μέρες ότι μπορεί να έχουμε και τον Ιούνιο ακόμη εκλογές του 27, γιατί ενεργοποίησε η κυβέρνηση μια πρόβλεψη του Συντάγματος ότι μπορεί να υπάρχει μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών ο οποίος να προέρχεται από το διπλωματικό σώμα.
3: Αυτό τι σημαίνει,
2: αυτό,
3: κύριε, ότι...
2: Αυτό βολεύει πάρα πολύ.
3: Δηλαδή
2: γιατί
3: θα κάνει τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή
2: Μπορεί
3: Προεδρία.
2: Να αναλάβει, ναι, τα θέματα της Προεδρίας. Βέβαια ήταν μια άποψη έτσι Βουλή.
3: Εντάξει,
2: δηλαδή
3: εντάξει.
2: Θέλω να πω ότι εμένα η άποψή μου είναι ότι θα πάμε κανονικά προς το τέλος στις εκλογές. Βέβαια δεν είναι μια απόφαση δική μου. Είναι κάτι που το πιστεύω εδώ και ακόμη και όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση.
0: Τώρα, Ευγενία, ενώ εμείς συζητάμε τι ακριβώς διαμείβεται μεταξύ των κομμάτων εν ώψη των εκλογών, πότε θα γίνουν, αν θα συνεργαστούν τα κόμματα ή όχι
1: και με ποιους.
0: Τώρα, είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Γιώργου Σακαντάρη, που είναι στέλεχος της Ελλάς, το One Challenge, ο οποίος είπε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κλείσει τον κύκλο, έχουν τερματίσει τον κύκλο. Αυτό πυροδότησε αντιδράσεις.
1: Ακριβώς. Τώρα, όπως είπα και νωρίτερα, είναι έντονες διεργασίες και ζυμώσεις που παρατηρούνται και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Με την πεποίθηση, Ευρυδίκη, που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ, να είναι ότι παρά τις εσωκομματικές τριβές, θα φτάσουν ενωμένες στις κάλπες. Αλλά το ζητούμενο είναι με ποιους. Πάντως, Ευρυδίκη, η Χαρτιά Τρικούπη ημενοποιεί ακόμη τη σύγκρουση Άννας Διαμαντοπούλου και Χάρη Δούκα για την κατεύθυνση των συνεργασιών, αν θέλεις, και το πρόσημο. Γίνεται προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Εν τω μεταξύ, όπως προείπες και εσύ, η δήλωση του Γιώργου Σακαντάρη από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ότι το ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να προχωρήσουν σε αυτοδιάλυση, καθώς πρόκειται για κόμματα που έχουν ολοκληρώσει τον πολιτικό τους κύκλο, πυροδότησε ένα νέο, αν θέλεις, μπαράζ αντιπαράθεσης με τον Παύλο Χριστίδη από
0: πριν
1: το ΠΑΣΟΚ.
0: Πάμε στον Παύλο Χριστίδη, προτείνω να τον ακούσουμε.
4: Το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι δυσίωνο. Και δεν κομίζω γράφω στις Αθήνα ότι όταν λέω αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ δυσίωνο. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ

0: ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά.
1: Δεν είναι λίγο βαρύ αυτό?
0: Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης. Το είχα πει και στην ίμνηση τη Φόφη Γεννήματα, το έχω πει και στον Κίγο τον Ανδρουλάκη, ότι αν θέλετε να προχωρήσει αυτό το πράγμα πρέπει να διαλύσετε τα παλιά μαγαζιά. Πρέπει να φύγουμε από τα παλιά μαγαζιά από τη μέση.
2: Να αποδεχτείτε ότι έχουν κλείσει δηλαδή τον ιστορικό του κύκλο.
0: Ναι, αυτό το έχουμε πει πολλές
1: φορές. Αυτό το ακούω.
3: Λοιπόν, Διανία, τώρα μπορούμε να επανέλθουμε στον Παύλο Χριστιδή, τον βουλευτή του ΠΑΣΟ, που χαρακτήρισε απολύτως ελαζονική και ανιστόρητη την άποψη του κυρίου Σιακαντάρη για αυτοδιάλυση.
4: Όχι
3: του
4: μόνο
3: ΠΑΣΟ,
4: αυτό, Ευρυδίκη. Είπε πως είναι προσβλητικό, ανιστόρητο και ελαζονικό. Όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά το πήρε και το μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και για τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, γιατί είναι κόμματα με μια ιστορία που δεν θα μπορούν να γίνουν, που δεν πρέπει. Πρέπει μάλλον να γίνονται τέτοιες δηλώσεις. Μπορούμε να ακούσουμε και εδώ τον Παύλο Χριστίδη.
5: Αυτό το οποίο σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε αλαζόνες. Αλαζόνες είτε όπως η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι επειδή έχει 22-23% δημοσκοπήσεις μπορεί να έχει αυτή την αλαζονία την οποία έχει τώρα, είτε με την αλαζονία την οποία άκουσα προχθές ένα στέλεχος ενός κόμματος να λέει ότι πρέπει να αυτοδιαλυθεί το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι κάτι το οποίο
6: αυτό
5: είναι
6: το ρώτησα προηγουμένως και εγώ στον προηγούμενο συνομιλητή.
5: Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως ανιστόρητο. Είναι κάτι το οποίο είναι αλαζονικό. Είναι ακραία αλαζονικό. Είναι προσβλητικό για την δικιά μας παράταξη. Κατά την άποψή μου είναι και για τον ΣΥΡΙΖΑ πολύ πολύ προσβλητικό. Και είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι όταν κάποια στιγμή θα κατακάτσει ο κουρνιαχτός αυτής της συζήτησης η οποία αφορά τα κόμματα και τη δημιουργία τους και το ρόλο που έχει ο καθένας, θα μπούμε στην πραγματική πολιτική και τα πρόσωπα τα οποία παίζουν κομβικό ρόλο.
3: Τώρα, Διανία, την άποψη Σιακαντάρη σχετικά με την αυτοδιάλυση ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε στο σταθμό μας και στον Αλφόνσο Βιτάλη ο Γρηγόρης Θοδωράκης, στέλεχος της Ελλάς.
4: Ναι, να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι στελέχη του κόμματος και συγκεκριμένο ο κύριος Θεοδωράκης πήρε σαφείς αποστάσεις από τις διεργασίες των άλλων κομμάτων, λέγοντας ότι εμείς απευθυνόμαστε στους πολίτες και δεν έχουμε καμία διάθεση να εισχωρήσουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι και οι διεργασίες είναι πολύ έντονες στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Όμως εδώ όλο το βάρος, θα λέγαμε, πέφτει στον πρώην Πρωθυπουργό, όπου και εκεί εντείνονται οι διεργασίες εν όψη, αν θέλεις, των επικείμενων με ερωτηματικό ακόμη για το χρόνο εκλογών. Οι επαφές του κυρίου Τσίπρα πυκνώνουν με μια ιδιότυπη, αν θέλεις, επαφή που έχει εγκαινιάσει πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός με τους πολίτες σε εκδηλώσεις και σε περιοδίες που κάνει, έχοντας ένα διαδραστικό διάλογο με τους πολίτες για αυτά που ζητάνε, για αυτά που μπορούν να γίνουν. Όμως το διατάφτα τώρα να ακούσουμε και τι είπε
3: να ακούσουμε
4: ο κύριος
3: Γρηγόρη Θεοδωράκης
4: και να ολοκληρώσουμε
3: και
4: με
3: και
4: αυτό.
3: Και να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
7: Αυτό που ενδιαφέρει τους πολίτες αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Να υπάρξει μια κυβερνητική πρόταση η οποία πραγματικά θα δώσει διέξοδο στους πολίτες στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Επομένως, η κουβέντα τώρα για άλλα κόμματα, για το πόσο έχουν ολοκληρώσει ή δεν έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους, κατά τη γνώμη μου παρέλκει. Εμείς, επαναλαμβάνω, οφείλουμε σταθερά, επίμονα, υπεύθυνα, σοβαρά να απευθυνόμαστε στους πολίτες και να τους πείσουμε ότι εδώ υπάρχει μια σοβαρή προσπάθεια με τεκμηρίωση, με πρόγραμμα, με σχέδιο, με μια διαφορετική οργανωτική κομματική δομή η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της κοινωνίας.
3: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλης Λεβεντάκη στα Χανιά. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου ενοικιαστή της που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζονται κρίσιμα ευρήματα που ενδέχεται να ρίξουν φως στην υπόθεση. Πάμε στην ανταποκριτήριά μας, την Ευτυχία Πενταράκη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
4: και μόλις πήρε προθεσμία για την Τρίτη για να απολογηθεί Ευρυδίκη από το δικαστήριο Χανίων, μόλις έφυγε με τους πάνωπλους, συνοδεία πάνωπλων αστυνομικών της ΟΠΚΕ και φορώντας Αλεξής Φερογυλέκο, ο 43χρονος, ο οποίος μέχρι αυτή την ώρα αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση της εξαφάνισης Σταυρούλας Λεβεντάκη. Εδώ οδηγήθηκε κατηγορούμενο σε βαθμό κακουργήματος, ωστόσο, για ναρκωτικά, για τα δεντρίλια που βρέθηκαν σε χώρο δίπλα σε χώρο που ο ίδιος εκμεταλλευόταν, 13 δεντρίλια στην διαδικασία της ανάπτυξης, καλλιέργεια δηλαδή, γι' αυτό και η κατηγορία είναι σε βαθμό κακουργήματος, γι' αυτό ζήτησε και πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Τρίτη. Στο μεταξύ είναι σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Έχουν ήδη ταυτοποιηθεί δύο κοιλίδες, δύο σταγόνες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι που νίκιαζε ο 43χρονος από τη 45χρονη. Mm-hmm. Η μία επάνω στην τηλεόραση και η άλλη που είχαν προσπαθήσει να την καθαρίσουν, αλλά είχε μείνει ένα σημείο. Και ταυτοποιήθηκαν με το DNA της 45χρονης, καθώς οι αρχές είχαν λάβει DNA από τη μητέρα. Ναι. Και αναμένουμε τα αποτελέσματα από μια σφουγγαρίστρα που βρέθηκε στο σπίτι και οι αστυνομικοί θεωρούν ότι έχει χρησιμοποιηθεί για να καθαρίσει ενδεχομένως τμήμα ή όλο το σπίτι. Από κάποιες κοιλίδες που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο το ένα από τα δύο του 43χρονου. Και άλλα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, προκειμένου τις επόμενες ώρες μέχρι τη Δευτέρα ενδεχομένως, δεν ξέρουμε, να βρεθεί αντιμέτωπος και με κάποια άλλη κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος που έχει να κάνει με την εξαφάνιση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Είναι μια υπόθεση, ναι, Ευρυδίκη.
3: Ναι, ευτυχία. Έχουμε κάτι νεότερο σε σχέση με το κίνητρο, ποιο θα μπορούσε να είναι το κίνητρο?
4: Αυτό είναι ένα ζητούμενο, ένα από τα ζητούμενα. Ακόμα οι αρχές δεν ανοίγουν τα χαρτιά.
3: Δεν έχει ξεκαθαρίσει. Έχει ακουστεί ότι μπορεί να είναι το οικονομικό, αλλά δεν νομίζω ότι έχει ξεκαθαρίσει τελικά.
4: Ναι, όχι. Ίσως η 45χρονη να βρέθηκε μπροστά σε κάτι που δεν έπρεπε να το δει ή να υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους για άλλο λόγο. Δεν είμαστε σίγουροι. Ακόμα δεν το ξέρουμε αυτό. Είναι κάτι, μάλλον εμείς δεν το ξέρουμε. Οι αρχές έχουν πάρει σίγουρα περισσότερα στοιχεία στη διάθεσή τους και αναμένουμε τις εξελίξεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος, σου θυμίζω, που η θέση του επιβαρύνθηκε, ήταν βέβαια από τους βασικούς υπόπτους, αλλά μην ξεχνάμε ότι εξαφανίστηκε. Για 40 και πλέον ώρες τον αναζητούσαν οι αρχές. Mm-hmm. Ο ίδιος είπε ότι όταν εξαφανίστηκε ή 45χρονοι τον είχαν απειλήσει στο σπίτι του και αυτός φοβήθηκε και μου έλεγε χαρακτηριστικά αξιωματικός της Ελλάς ότι ένας άνθρωπος που μπορεί και φτιάχνει αυτά τα σενάρια και προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τις αρχές είναι μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Μάλιστα. Οπότε είναι και αυτό ένα στοιχείο που οι αστυνομικοί είναι πολύ έμπειροι, γνωρίζουν και τις ανακριτικές μεθόδους και πώς κάποιος μπορεί να θέλει να παραπλανήσει. Όλα αυτά μένει να τα δούμε. Φυσικά υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Τις επόμενες μέρες και ώρες νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει στο θέμα αυτό.
3: Τώρα, ευτυχία, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Νωρίτερα το μεσημέρι σημειώθηκαν δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,3 και 4,6 ρίχτερ ανοιχτά της Γάβδου. Τι νεότερο έχεις?
4: Σωστά. Mm-hmm. Λοιπόν, το καλό είναι ότι μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε είναι μόνο για κάτι κατολιστήσεις σε μονοπάτια της Γάβδου, στον ποταμό και συντριπτή. Οι κάτοικοι την ώρα των σεισμών ήταν στο λιμάνι, γιατί εκεί την ώρα έρχεται το καράβι, οπότε τους ενημέρωσαν και από την πυροσβεστική, που αμέσως κλιμάκιο από τη Γάβδο βγήκε και έκανε περιπολία στο νησί και τους ενημέρωσαν να γυρίσετε σπίτι αν βρείτε κάτι, αν υπάρχει κάποια ζημιά, να μας φωνάξετε, να μας ενημερώσετε κτλ. Και ο στρατός και ο Δήμος και η αστυνομία βγήκανε λοιπόν, όπως και αντίστοιχα κλιμάκια σε όλη την νότια Κρήτη, τις περιφερειακές ενότητες Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου έκαναν περιπολίες προληπτικά. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία για ζημιές. Αυτό που έχουμε είναι την εκένωση του φαραγγιού της Αμαριάς Ευρυδίκη. Mm-hmm. 566 άτομα ήταν μέσα την ώρα των σεισμικών δονήσεων. Όσοι βρίσκονταν μέχρι το 6ο χιλιόμετρο γύρισαν πίσω. Ναι. Όσοι βρίσκονταν από τον οικισμό της Αμαριάς και κάτω, συνοδεία πάντα του προσωπικού, του έμπειρου προσωπικού που υπάρχει μέσα στο φαράγγι και στην είσοδο και στις δύο εισόδους και εξόδους, οδήγησαν με ασφάλεια τους επισκέπτες τόσο από τη βόρεια όσο και από τη νότια έξοδο. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Κάποιοι άνθρωποι ακόμα βρίσκονται μέσα. Θέλει ώρες άλλωστε να διασχίσει κάποιος το φαράγγι.
8: είναι 13 χιλιόμετρα μέχρι την νότια έξοδο και από εκεί άλλα 2,5 χιλιόμετρα μέχρι το χωριό την Αγία Ρουμέλη. Μάλιστα. Όλα πήγαν καλά, δεν είχαμε κατολιστήσεις. Ευτυχώς όλα μέχρι στιγμής τα νέα είναι ότι πήγαν όλα καλά.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και τώρα, στις σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της ΓΑΒΔΟ, αναφέρθηκε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, Θανάσης Γκανάς, μιλώντας νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News. Να τον ακούσουμε.
9: Ναι, είναι επιφανειακές οι δονήσεις κοντά στα πρώτα 15 χιλιόμετρα του πλοίου. Κοιτάξτε, κοντά στη ΓΑΒΔΟ υπάρχουν ρήγματα που έχουν δυναμικό για τέτοιους σεισμούς. Είμαστε μακριά από το μεγάλο ρήγμα της Τάφου του Πτολεμαίου, γύρω στα 25 χιλιόμετρα νοτιότερα, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος για εκεί. Την εβδομάδα που μας προηγήθηκε δεν υπήρχε καμία ένδειξη για σεισμική δραστηριότητα κοντά στην ΓΑΒΔΟ. Κοντά στην ΓΑΒΔΟ είναι τα μεγέθη αυτά, κοντά στο 5 είναι συνήθι, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
3: Λοιπόν, να μείνουμε στην Κρήτη. Στην ανακρίτρια Ηρακλείου απολογούνται οι 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε στο νησί. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται εκτός από τους 7 άλλοι 76 άτομα. 5 είναι συνεργοί του κυκλώματος και 71 άτομα είναι χρήστες. Πάμε στην Σταύρο Λεκατσουλάκη. Καλό μεσημέρι. Θα πάμε σε λίγο στη Σταύρο Λεκατσουλάκη. Έπεσε γραμμή. Να πάμε τώρα στο Αίγιο. Είχαμε νέα δεδομένα για το διπλό φωνικό στην περιοχή. Τώρα, από τις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώθηκε πως ο 65χρονος Ιταλός που έχει κριθεί, να πούμε, προφυλακιστέως, δεν είχε ίχνη πυρίτιδα στα χέρια του, ούτε βρέθηκε αίμα στα ρούχα του. Στην Ελλάς αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό τα νέα στοιχεία. Πάμε στον ανταποκριτή μας, τον Μιχάλη Βασιλάκη, να δούμε τι νεότερο έχει. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
10: Αναφέρεται στη ΣΥΣΑ αυτά τα στοιχεία, τα νέα εργασιακά δεδομένα, τα οποία ανατρέπουν τις μεταφορές και βρίσκονται στο επίκεντρο του προβληματισμού για την ελληνική αστυνομία.
3: Απλά, Μιχάλη, να σε παρακαλέσω κάτι. Δεν ξέρω που βρίσκεσαι. Ακούμε πάρα πολύ ήχο από το χώρο που είσαι εκεί.
10: Θα προσπαθήσω, επειδή είμαστε έξω για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Στο επίκεντρο λοιπόν του προβληματισμού βρίσκονται τα νέα εργαστηριακά δεδομένα που ανατρέπουν, έλεγα, τις μεταφορές ενδείξεις. Πιο συγκεκριμένα, από τις έρευνες στα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντοπίστηκαν ίχνη αίματος ούτε στο εσώρουχο του 65χρονου Ιταλού, ούτε στην πετσέτα που είχε βρεθεί απλωμένη στην πίσω αυλή του σπιτιού και αρχικά εικαζόταν ότι είχε λεκέδες από αίμα. Παράλληλα, από τα αποτελέσματα των αναλύσεων προκύπτει ότι στα χέρια του βασικού υπόπτου δεν ανοιχνεύτηκε πυρίτιδα, ενώ φαίνεται να απουσιάζει και το DNA του από τα νύχια τόσο της 54χρονης όσο και του 26χρονου θύματος. Τα στοιχεία αυτά λοιπόν εγείρουν σύμφωνα με την υπεράσπιση του αμφιβολίες για την εμπλοκή του προφυλακισμένου Ιταλού και η υπεράσπιση υποστηρίζει πως τα νέα δεδομένα ενισχύουν τους ισχυρισμούς του εντολέα της ότι δεν εμπλέκεται στη διπλή δολοφονία. Εν τω μεταξύ όμως οι αρχές συνεχίζουν την ακτινογραφία του χώρου του εγκλήματος, εξετάζοντας κάθε πιθανή διαδρομή και κάθε ίχνος, αναζητούντας το κλειδί που θα αποτύχει τις πραγματικές συνθήκες της τραγωδίας που εκδηλήθηκε στο λόγο Αιγύρου.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και με ενημερώνουν ότι τώρα μπορούμε να πάμε στην Κρήτη και την Σταυρούλα Κατσουλάκη. Σταυρούλα, καλό μεσημέρι. Μας ακούς τώρα?
11: Βεβαίως, καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η απολογία των 4 από τους 7 συλληφθέντες αυτού του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξάρθρωσε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης. Είμαστε στο δεύτερο ο οποίος απολογείται. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται οι 3 οι οποίοι συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, ο 40χρονος ιδιωτικός υπάλληλος, η σύζυγός του και ο αδερφός της. Επίσης, ο συνταξιούχος που συνελήφθη στο Αγρίνιο. Να θυμίσουμε ότι στο Αγρίνιο οι αστυνομικοί βρήκαν και τον κεντρικό σερβερ, τον κεντρικό διακομιστή του συστήματος. Έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα ο 63χρονος που συνελήφθη στη Σάμο και οι 2 γη του που εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν στην Κέρκυρα και στην Αθήνα. Και οι 7 φέρονται ότι είναι μέλη, βασικά μέλη του κυκλώματος, το οποίο είχε απλώσει τα απλοκάμια του σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό, με ένα πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα. Στη δικογραφία, εκτός από τους 7, περιλαμβάνονται άλλα 76 άτομα, 5 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί και
8: θεωρούνται συνεργοί του κυκλώματος και 71 από τους χρήστες. Τώρα, αυτοί οι 7 σας είπα ότι χαρακτηρίζονται από τις αστυνομικές αρχές ως βασικά μέλη. Οι ίδιοι βέβαια, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε και από τους συνηγόρους, λένε τα εντελώς αντίθετα. Δηλαδή λένε ότι κάποιοι από αυτούς, γιατί για παράδειγμα η σύζυγος του 40χρονου ιδιωτικού υπαλλήλου λέει ότι δεν είχε καμία σχέση με το κύκλωμα, δεν γνωρίζει το παραμικρό γι' αυτό. Mm-hmm. Αλλά οι υπόλοιποι λένε ότι είχαν μια περιστασιακή σχέση, δηλαδή ότι δεν ήταν ενεργά μέλη με την έννοια του να έχουν καθημερινή τριβή και να είναι από τα βασικά μέλη του κυκλώματος, ότι για οικονομικούς λόγους συνέβαλαν αναδιαστήματα στην ανάπτυξη του κυκλώματος αυτού. Και αυτό το οποίο επίσης λένε και έχει και ενδιαφέρον είναι ότι δεν γνωρίζουν τα μεταξύ τους. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι συνελήφθηναν στην Κρήτη δεν γνωρίζονται με τους άλλους που συνελήφθηναν στη Σάμο, στην Κέρκυρα και στην Αθήνα και με τον συνταξιούχο από το Αγρίνιο. Λένε ότι άλλοι κινούσαν τα νήματα, άλλοι είναι μάλιστα οι εγκέφαλοι του κυκλώματος, τους οποίους όμως δεν γνωρίζουν γιατί ήταν μια απρόσωπη σχέση η οποία κινόταν μέσω επαφών διαδικτυακών και δεν γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι είχαν δημιουργήσει αυτό το κύκλωμα, το οποίο σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές βρίσκεται από το 2017
3: Σταυρούλα.
8: Με όφελος 7 εκατομμύρια ευρώ για το κύκλωμα και με ζημιά 50 εκατομμυρίων ευρώ για τους νόμιμους παρόχους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα Κατσουλάκη. Τώρα, εκ νέη τη Δευτέρα, η προθεσμία που έχουν οι ιδιοκτήτες και οι μισθωτές να απροβούν στον καθαρισμό των οικοπαίδων τους με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να είναι τσουχτερά. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις στην ειδική πλατφόρμα. Πάμε στον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι για να μας δώσει την εικόνα. Λίγες 24 ώρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας.
12: Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για δύο μέρες ακόμα που έχουμε προθεσμία για να καθαρίσουμε και να δηλώσουμε το οικόπεδο μας, μέχρι και τη Δευτέρα δηλαδή, 22 Ιουνίου. Όπως είπες, 610.000 είναι μέχρι τώρα. Τα επίσημα στοιχεία είναι 550.000 την Πέμπτη το μεσημέρι. Αυτά είναι από τις δηλώσεις του κυρίου Τσίγκα, οπότε ο αριθμός αυτός ισχύει. Πέρυσι είχαν δηλωθεί 724.000. Mm-hmm. Τώρα τα πρόστιμα είναι 100 ευρώ. Αν έχουμε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν έχουμε δηλώσει. 500 ευρώ αν ούτε το έχουμε καθαρίσει ούτε το έχουμε δηλώσει. Εδώ υπάρχει βέβαια και το πρόστιμο του καθαρισμού του οικοπαίδου από το Δήμο. Δηλαδή είναι πρόσθετο αυτό που σου αναφέρω.
3: Ναι.
12: Αυτά είναι μόνο για τις δηλώσεις. Το πρόστιμο, αν δεν το καθαρίσουμε και το εντοπίσει ο Δήμος, το καθαρίζει και πληρώνουμε εμείς ένα επιπλέον πρόστιμο, είναι 1 ευρώ το τετραγωνικό, μίνιμουμ ελάχιστο τα 200 ευρώ και μάξιμουμ τα 2.000 ευρώ. Και 5.000 ευρώ το πρόστιμο αν δηλώσουμε ψευδώς ότι το έχουμε καθαρίσει και εντοπιστούμε στον έλεγχο ότι δεν το έχουμε καθαρίσει.
3: Mm-hmm.
12: Κάτι το οποίο είναι πολύ είναι σημαντικό και χρειάζεται να αναφερθεί είναι ότι αντιμετωπίζουμε και ποινικές ευθύνες στην περίπτωση που το οικόπεδό μας δεν είναι καθαρισμένο και είτε από εκεί εκδηλωθεί πυρκαγιά είτε δεν είναι καθαρισμένο και υπάρξει επέκταση της πυρκαγιάς από το οικόπεδό μας. Αυτό είναι κάτι που οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων θα χρειάζεται να το μετρήσουν. Ευρυδίκη. Κλείνοντας, να πούμε ότι η προθεσμία εκπνέει τη Δευτέρα και βεβαίως από την Τρίτη ξεκινάνε οι έλεγχοι.
3: Λοιπόν, Ηλία μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, οι πολίτες έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου, δήλωσε ο Δήμαρχος Χαλανδρίου Σίμος Ρούσος, ο οποίος είπε ότι τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν το 2024 βοήθησαν στην προσπάθεια της πρόληψης των πυρκαγιών. Να τον ακούσουμε.
13: Η εικόνα από το Χαλάνδρι είναι ότι έχει συμμορφωθεί η πλειονότητα των ανθρώπων. Είναι η τρίτη χρονιά που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, ξεκινώντας από το 24. Νομίζω ότι το έχουν συνειδητοποιήσει οι πολίτες. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όλοι έχουν καταλάβει τη χρησιμότητα του μέτρου. Εμείς τα έχουμε επιβάλει από το 24 τα πρόστιμα.
6: Α, τα έχετε επιβάλει.
13: Στο Χαλάνδρι, καθολικά τα πρόστιμα. Και αυτή ήταν και μία ίσως αιτία ότι η φωτιά η οποία ήρθε από τον οροπό το 24 σταμάτησε στην αναπαύσεως, γιατί δεν υπήρχε καύσιμη ύλη στα οικόπεδα να κατέβει πιο κάτω, γιατί αλλιώς θα έφτανε μέχρι το μετρό.
3: Και να πάμε τώρα και σε άλλη μία προθεσμία που αφορά στα ασανσέρ. 10 μέρες έχουν απομείνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας αυτής για την καταχώρηση των ασανσέρ στο Μητρό Ανελκυστήρων. Η καταληκτική ημερομηνία έχει οριστεί για τις 30 Ιουνίου. Πάμε στην Γωγό Κατσέλη που έχει περισσότερο. Γωγό, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Και η Ευρυδίκη, το νομοθετικό πλαίσιο δεν αφήνει το περιθώριο να δοθεί δεύτερη παράταση. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη προθεσμία ήταν στις 30 Νοεμβρίου και τότε δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου. Οπότε όσοι δεν έχουν απογράψει ακόμα τους ανελκυστήρες τους θα πρέπει να το κάνουν άμεσα. Η διαδικασία εξελίσσεται ικανοποιητικά μέχρι στιγμής. Έχουν απογραφεί ήδη περισσότεροι από 286.000 ανελκυστήρες σε σύνολο 310.000. Άλλωστε η διαδικασία είναι πολύ απλή και ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet στην πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr. Να υπενθυμίσουμε, Βρυδίκη, ότι η απογραφή αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες σε πολυκατοικίες, σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία και επαγγελματικές και μεικτές εγκαταστάσεις, ακόμα και αν έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή έχουν καταχωριστεί παλαιότερα και σε κάποιο άλλο Μητρό. Να υπενθυμίσουμε ότι για την μη απογραφή προβλέπονται πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των κτηρίων ανελκυστήρα, 1.000 ευρώ για τα κτίρια με χρήση κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματική ή μεικτή χρήση και 5.000 ευρώ για κτίρια προς πελάσιμα από το ευρύ κοινό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, ο αριθμός απογραφής θα αποτελεί και βασική πληροφορία τεχνικής ταυτοποίησης του ανελκυστήρα και θα πρέπει να επιβεβαιώνεται από τον συντηρητή ή τον εγκαταστάτη. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Ευρυδίκη, ότι οι ανελκυστήρες που δεν θα έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Από εκεί και πέρα, με την ολοκλήρωση της απογραφής στις 30 Ιουνίου, ξεκινά το σαφάρι ελέγχων από την ανεξάρτητη αρχή, προκειμένου να δουν κατά πόσο οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν συμμορφωθεί με το μέτρο αυτό.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση. Και να πάμε τώρα στη Γαλλία που βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα κύμα, νέο κύμα καψώνα μέσα σε λίγες μέρες, με τον υδράριο να αγγίσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στο Παρίσι, την Θωμαϊδα Παϊάνου, για να μας δώσει περισσότερα την εικόνα τι ακριβώς γίνεται εκεί. Θωμαϊς, καλό μεσημέρι.
15: Καλησπέρα σας. 60 γεωγραφικά διαμερίσματα της Γαλλίας βρίσκονται σε συναγερμό πορτοκαλί αναφορικά με ένα καύσωνα που είναι το δεύτερος μετά εκείνο πριν από λίγες εβδομάδες, το μήνα Μάιο. Αυτός ο καύσωνας θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός, γιατί οι θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία ήδη χτες σημείωσαν 40 βαθμούς και σήμερα σε άλλα σημεία ξανά 40 βαθμούς. Από αύριο αναμένεται χειροτέρευση σε πολλά σημεία της Γαλλίας, μεταξύ των οποίων και το Παρίσι. Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να είναι γύρω στους 36-37 βαθμούς. Οι νύχτες φτάνουν στους 27 βαθμούς. Και από αύριο Κυριακή η κυβέρνηση σκέφτεται να κηρύξει κόκκινο ένα μεγάλο κομμάτι της Γαλλίας με τα ανάλογα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτός ο καύσωνας που θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας, της άλλης εβδομάδας, και θεωρείται ένας από τους πιο σοβαρούς μετά από εκείνο του 2003 με θανάτους, 15.000 θανάτους εκείνη την εποχή, ή και το χειρότερο ακόμα 2019, ο πιο σοβαρός μέχρι τώρα. Αναμένονται να σπάσουν νέα ρεκόρ τα θερμόμετρα, όπως λένε οι μετεωρολόγοι.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Θωμαής. Καλή συνέχεια. Ώρα Μουντιάλ. Συνεχίζονται με αμύωτο ενδιαφέρον οι αγώνες του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Σήμερα το ξημέρωμα η Βραζιλία σημείωσε την πρώτη της νίκη, ενώ δεν ερώ αποκλεισμό γνώρισε η Τουρκία που ιτήθηκε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι και από μένα. Θέαμα αλλά και γκολ στη χθεσινή 10η ημέρα του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τη διεξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων σε τρίτο και τέταρτο όμιλο. Για τον τρίτο όμιλο, Σκωτία Μαρόκο 0-1 στη Βοστόνη και Βραζιλία 3-0 στη Φιλαδέλφια. Στη βαθμολογία, στην πρώτη θέση η Βραζιλία του τρίτου ομίλου πάντα, με τους 4 βαθμούς που έχει, τους ίδιους βαθμούς στη δεύτερη θέση το Μαρόκο, τρίτη θέση για τη Σκωτία με τους 3 βαθμούς και στην τέταρτη θέση χωρίς βαθμό η Αϊτή, γεγονός που την καθιστά ήδη αποκλεισμένη από την επόμενη φάση. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τρίτου ομίλου έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη 5η, 25 του μηνός, στα ξημερώματα, με τις αναμετρήσεις Μαρόκο, Αϊτή και στην Ατλάντα και Σκωτία, Βραζιλία στο Μαϊάμι. Και οι δύο αγώνες θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα, στη 1 η ώρα, τα ξημερώματα, την πρώτη δηλαδή ώρα. Για τον τέταρτο ομίλο, στο Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία χθες 2-0 και στο Σαν Φρανσίσκο, Τουρκία, Παραγουάη 0-1 σήμερα τα ξημερώματα. Έγινε αυτό το παιχνίδι. Στη βαθμολογία, Ηνωμένες Πολιτείες φιγουρέρουν στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς και στη δεύτερη θέση η Αυστραλία με 3 βαθμούς. Στην τρίτη θέση με επίσης 3 βαθμούς η Παραγουάη, ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη από τη συνέχεια είναι πλέον η Τουρκία χωρίς βαθμό. Η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική.
3: Ναι, και η Τουρκία, αν μου επιτρέπεις, είχαμε αντιδράσεις από τον τουρκικό τύπο, έτσι, με την.
16: Ναι, βεβαίως είχαμε αντιδράσεις και έντονες αντιδράσεις, ειδικά στην αρθογραφία. Είναι πολύ καυστική στους τίτλους, είναι πιο ήπιοι, θα έλεγα. Mm-hmm. Όπως η Fanatic που λέει ότι η Τουρκία αποχαιρετά το
3: παγκόσμιο
16: κύπελλο. Ναι. Ναι, έτσι πολύ απλά. Η Φωτομάκ αναφέρεται στην πικρία των ποδοσφαιριστών από τον αποκλεισμό. Η Sporex μάλιστα τονίζει ότι οι διεθνείς ποδοσφαιριστές είναι συντετριμμένοι μετά το αποτέλεσμα με την Παραγουάη και την ήττα, επαναλαμβάνουμε, 1-0. Και μάλιστα η Παραγουάη για αρκετό μεγάλο διάστημα έπεσε με 10 ποδοσφαιριστές, παρόλα αυτά νίκησε την Τουρκία. Και η Bein Sport στάθηκε στη συνολική αδυναμία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και μετά την ήττα και με τον γκρουπ χωρίς συγκομιδή βαθμών. Το εντυπωσιακό πάντως, και το τονίζω και ο τουρκικός τύπος αυτός, είναι ότι συνολικά ως κατοχή είχαν 76% και στα δύο παιχνίδια, σούταραν 62 φορές. Παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σημειώσουν ούτε ένα γκολ. Τα έχουν βάλει φυσικά και με τον προπονητή, τον coach Μοντέλα, τον Ιταλό, και με τους Αρντά και Τσαλχάνογλου, τους στάρ της ομάδας. Να συνεχίσω.
3: Ναι, παρακαλώ. Όχι,
16: να πω μόνο γιατί έχω σε κρεμότητα τη βαθμολογία. Την επόμενη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, είναι η επόμενη τρίτη και τελευταία αγωνιστική του τέταρτου ομίλου, έχει προγραμματιστεί για τα ξημερώματα της επόμενης δηλαδή Παρασκευής, με τις αναμετρήσεις 26 του μηνός, Παραγουάη, Αυστραλία και Σάντα Κλάρα, και στη Σάντα Κλάρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες Τουρκίας στο Ινγκλουτ. Και οι δύο αγώνες αρχίζουν στις 5 τα χαράματα της Παρασκευής. Και για τους Τούρκους μπορεί να είναι αδιάφορο, αλλά το Παραγουάη, Αυστραλία είναι πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Είναι ευρυδική.
3: Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει ποδοσφαιριστής που κατηγορείται για αδιασμό.
16: Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο ξεσηκώθηκε χθες πριν από την αναμέτρηση του Μαρόκου με τη Σκωτία. Άκουσε πάρα πολλά ο Χακίμι, ο Ασραφ Χακίμι, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό. Είναι μια ιστορία του 2023, το Φεβρουάριο του 2023, όταν κάλεσε μέσω Instagram, γνώρισε μια 24χρονη κοπέλα και μέσω Instagram την κάλεσε στο σπίτι του και μετά η κοπέλα αυτή τον έχει καταγγείλει για βιασμό. Mm-hmm. Αυτός φυσικά αρνείται κάθε κατηγορία και μέσω το social media, μάλιστα μετά την ανακοίνωση αυτή και πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Σκωτία, ανέφερε χαρακτηριστικά πως περιμένει αυτή τη δίκη πώς και πώς από την πρώτη μέρα και πλέον ανυπομονεί να καταθέσει τα γεγονότα από τη δική του πλευρά για να βρει και το δίκαιο του. Να πούμε όμως στο γήπεδο εκεί στο Gillette Stadium της Βοστόνης, όπου διεξήχθη ο αγώνας με τη Σκωτία, νίκησε 1-0 το Μαρόκο. Σε κάθε επαφή με την μπάλα οι Σκοτσέζοι φύλαθροι τον αποδοκίμαζαν και μάλιστα ήταν στο 20 λεπτό του αγώνα, όταν αυτός πήγε να εκτελέσει ένα κόρνερ μπροστά στην εξέδρα των Σκοτσέζων, εκεί άκουσε αυτό που λένε τα σχολιανά του.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για όλα αυτά τα σοβιτρόπου και την εικόνα που μας έδωσες. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, να πάμε να δούμε και άλλα διεθνή. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι κοντά μου, γιατί, Κατερίνα, είχαμε το διπλωματικό επεισόδιο Ιταλίας Ηνωμένων Πολιτειών μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για την Τζόρτζια Μελόνι. Όταν κάποιος δεν είναι μαζί του, είναι απέναντί του.
17: πάντα. Mm-hmm. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι προσδοκίες για μια νέα χρυσή εποχή στη σχέση ΗΠΑ-Ιταλίας έχουν δώσει πια τη θέση τους σε πολιτική και προσωπική ρήξη 18 μήνες μετά την παρουσία της Μελόνη στην ορκομοσία του Τραμπ, που ήταν η μοναδική Ευρωπαία ηγέτιδα που είχε προσκληθεί στην τελετή. Αυτή τη στιγμή οι σχέσεις δεν είναι στην καλύτερη φάση και όλα άλλαξαν όταν την Παρασκευή στην Σύνοδο Κορυφή G7 ο Τραμπ δήλωσε στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Μελόνη τον νικέτευσε να βγάλει μαζί μια φωτογραφία.
3: Η Ιταλίδα Μελόνη, τι είπε, δεν νικετεύουμε κανέναν βέβαια.
17: Ακριβώς, ακριβώς.
3: Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο καιρός. Να ακούσουμε λοιπόν τον αυριανό καιρό με την μετρολόγο μας Ολγα Παπαυγούλη.
18: Την Κυριακή αναμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις και περιορισμένες μπόρες στα βόρεια ορεινά, ιδίως της Μακεδονίας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πιθανώς στο κεντρικό έως 8. Η θερμοκρασία από 32 έως 35 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 36. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.
3: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 2. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρο Σερέτη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννη Πρίντεζη. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιούντι. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο Έθνους.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Ένα Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.
19: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.
20: Ρωμαίος
21: Ιουλιέτα.
20: Από του Μπόστ την Μπένα.
21: Έργο παλιό.
20: Ασύγχρονο.
21: Που αφορά και σένα.
20: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
21: Ρωμαίος Σακελαρίου.
20: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
21: Σε ρόλο παραμάνας.
20: Χωρίς καμιά ντροπή.
21: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
20: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
21: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
19: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο.
22: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταβ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρηλυκή συμφωνία των χιλίων με την κρατική ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
19: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Σάββατο, 20 Ιουνίου, καλό μεσημέρι σε όλους. Υπέροχος καιρός, ούτε ζέστη ούτε κρύο, με δροσιά όσο πρέπει και όπου κι αν είστε και ό,τι και να κάνετε. Συντονιστείτε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 όπως κάθε Σαββατοκύριακο μαζί σας μέχρι τις 5. Η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνο στο άλλο μικρόφωνο.
0: Λοιπόν, Έλενα, εδώ είμαστε να προσφέρουμε συγκινήσεις και αυτό το Σαββατοκύριακο. Γιατί ωραία το είπα, ελάτε να συγκινηθούμε μαζί, να περάσουμε όμορφα, να γελάσουμε, να μιλήσουμε για διάφορα θέματα.
1: Να μοιραστούμε.
0: Ό,τι θέλετε μπορούμε να μοιραστούμε. Λοιπόν, μας ακούτε και από το Ερτέκο. Επίσης, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Viber. Γράφετε το μήνυμά σας και πατάτε αποστολή και το στέλνετε στο Earth News Radio. Αρχισυνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου και στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Όπως βλέπετε, σήμερα η εκπομπή απαρτίζεται αποκλειστικά από γυναίκες. Καλό αυτό. Λοιπόν, Βίβια.
1: Πράγματι, δεν έχουμε ούτε τον...
0: ούτε το Βασίλη έχουμε, ούτε το Θάνο, δεν πειράζει. Έχουμε γυναίκα. Γιατί πρέπει να έχουμε μονίμως άντρες εδώ.
1: Γυναικοκρατία.
0: Ναι, το έχουμε. Αυτό τι να κάνουμε. Ωραία πράγματα. Γιατί, να, μια χαρά η κοπέλα. Ορίστε. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι, Βίβιαν, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και είπαμε ότι θα πούμε διάφορα θέματα έτσι και της επικαιρότητας, και ένα από αυτά είναι αυτά τα ψαράκια, να τα πω έτσι, τα οποία έχουν εμφανιστεί στις ελληνικές θάλασσες, τα οποία δαγκώνουν μέχρι και σπάνε μέχρι και το... από το κουτάκι, ναι, που πίνουμε, ας πούμε, ναι, ένα αναψυκτικό, ναι, αυτό το αλουμίνιο το, ναι, σπάνε, ναι, το τρώνε. Πόσο μάλλον να δαγκώσουν έναν άνθρωπο, όπου μπορεί να έχουν κάτι τοξικό και μπορεί να του δημιουργήσουν και διάφορα προβλήματα.
1: Να πρέπει αμέσως να πάει
0: σε κάποιο νοσοκομείο. Υπάρχουν οδηγίες γι' αυτό. Εντάξει, δεν είχαμε τέτοια.
1: Είναι ξενικό είδος. Τώρα μας επισκέπτεται τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι ο γνωστός λαγοκέφαλος που όλοι έχουμε ακούσει από διάφορες ιστορίες, ότι είδαμε ότι δάγκωσε πρόσφατα, νομίζω και στη Βάρκηζα, μια γυναίκα. Λοιπόν, θα σου πω το εξής. Εγώ, ναι, πήγα πρόσφατα στη θάλασσα και ήταν μια μαμά με το παιδάκι της. Όχι, ευτυχώς.
0: Αλλά
1: δεν υπήρχε καν στο μυαλό μου ο λαγοκέφαλος. Και ήταν, γιατί, μια μαμά με ένα.
0: Δεν το
1: σκέφτομαι ότι θα μπω μέσα στη θάλασσα και θα έρθω αντιμέτωπη με ένα λαγοκέφαλο. Και καλό είναι να μην κάνουμε τέτοιες σκέψεις.
0: Εγώ, παρόλο που δεν έχω μπει ακόμα στη θάλασσα, ναι, να σου πω την αλήθεια, σκέφτομαι, μην τον απαντήσω πουθενά.
1: Θέλω να πιστεύω ότι στα ρηχά τώρα στην.
0: Μα βγαίνει, λέει, και στα ρηχά.
1: Πόσο δηλαδή.
0: Ξέρω εγώ πόσο. Βγαίνει. Δεν μετράμε, ναι, αλλά βγαίνει.
1: Πάντως η μαμά αυτή ήταν με το παιδάκι της και με το που με είδε και μένα με το γιο μου, μου λέει: δεν φοβάστε, θα μπείτε μέσα, δεν φοβάστε μήπως έχει κανέναν λαγοκέφαλο. Λέω τώρα τι να σας πω, ήρθαμε ως εδώ, θα μπούμε στη θάλασσα. Και αυτή ήταν στην άκρη-άκρη δηλαδή, ναι, στην ακτή. Φοβόταν να μπει
0: η
1: μέσα.
0: Η αλήθεια είναι πως έχει δημιουργηθεί ένας φόβος στον κόσμο. Γιατί δεν είναι ότι σε ακουμπάει ίδια, δεν δαγκώνει, είναι, ναι, ότι είναι επικίνδυνο δηλαδή. Οπότε αναγκαστικά σου έρχεται φόβος, θέλοντας και μη. Λοιπόν, να μην τα λέμε όμως όλα αυτά, γιατί μπορεί και να είναι και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, να είναι και λίγο πιο λιγότερο ενοχικό αυτό το ψάρι. Θα δούμε. Θα μας τα πει η κυρία Παρασκευή Καραχλέα, είναι βιολόγος, ιχθυολόγος, διευθύντρια ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Καλησπέρα σας, κυρία Καραχλέα.
1: Γεια σας, κυρία Καραχλέα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται με αυτό το λαγοκέφαλο?
2: Σας ακούω που μιλάτε μεταξύ σας τόση ώρα.
0: Γιατί ήρθε καταρχήν, ποιος τον προσκάλεσε αυτό?
2: Η αλήθεια είναι ότι στα ξενικά έχουμε ανοίξει την πόρτα από τότε που ανοίξαμε τη διόρυγα του Σουέζ.
0: Ακριβώς, δηλαδή, έτσι όπως το
2: πολλά
0: λέτε.
2: Πολλά χρόνια πριν. Δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε χθες. Λαγοκέφαλους έχουμε στις ελληνικές θάλασσες από το 2005. Θα μου πείτε, εντάξει, δεν ήταν πάντα τέτοια η αυθονία. Κυρίως το μεγαλύτερο πρόβλημα παραδοσιακά το αντιμετώπιζαν στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Τώρα τα τελευταία χρόνια, παρότι δεν υπάρχουν απτά επιστημονικά δεδομένα, παρόλα αυτά από μαρτυρίες των ψαράδων, φαίνεται ότι υπάρχουν τα υψηλότερες αυθονίες από ό,τι στο παρελθόν και στην Ανατολική Πελοπόννησο και στο Αργό Σαρονικό. Καταγραφές υπάρχουν και βορειότερα, δηλαδή μέχρι και στο Θερμαϊκό, στην Κέρκυρα, αλλά είναι πιο σποραδικές, πιο λίγες.
0: Κάτι λένε όμως ότι είναι λίγο πιο επιθετικός αυτή τη φορά. Δηλαδή έχει αρχίσει και βγαίνει και στα ριχά και είναι πιο, επιτίθεται πιο εύκολα. Δεν ξέρω αν ισχύει, τουλάχιστον αυτό έχουμε διαβάσει.
2: Υπάρχουν βίντεο προτριετίας, τετραετίας στην Κάρπαθο, που ο λαγοκέφαλος είναι στους 20 πόντους νερό, και υπάρχουν κάποιοι λουόμενοι οι οποίοι προσπαθούν να τον πιάσουν, να τον χαϊδέψουν, και στο τέλος, μάλιστα, ένα από αυτά τα ψάρια δάγκωσε και έναν από αυτούς στο δάχτυλο. Να σας πω ότι το ψάρι από μόνο του, επειδή κυκλοφορεί ότι ο λαγοκέφαλος επιτίθεται,
0: ναι, ναι,
2: ο λαγοκέφαλος δεν θα επιτεθεί, και όπως κάθε άγριο ζώο θα αντιδράσει εάν αισθανθεί κίνδυνο, αν αισθανθεί όχληση, σαν αντίδραση σε κάτι που το ενοχλεί.
0: Θα μπορούσε να θεωρηθεί όχληση το γεγονός ότι μπορεί να είναι δίπλα, να μην κάνω κάτι, απλά και μόνο επειδή μπορεί να κολυμπάω, επειδή μπορεί να κουνήσω το χέρι μου ή το πόδι μου,
1: ναι,
0: να το,
1: ναι,
0: θεωρήσει
1: απειλή.
0: Αυτό απειλή, ναι, όχληση, και να επιτεθεί.
2: αυτό δεν μπορώ να σας το απαντήσω. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε ότι, ας πούμε, ακόμα και στο κατοικίδιό σας, άλλες φορές δεν θέλει να το χαϊδέψετε και δεν αντιδρά, απλά σηκώνεται και φεύγει. Άλλες φορές ενοχλείται και αντιδρά. Δεν μπορώ να προβλέψω, ας πούμε, την αντίδραση του κάθε ψαριού. Πάντως, να ξέρετε ότι γενικά οι επιθέσεις ή τα περιστατικά όπου υπάρχουν επιθέσεις από λαγοκέφαλο είναι σχετικά λίγα και θεωρούμε ότι η πιθανότητα να επιτεθεί ένας λαγοκέφαλος σε κάποιον λουόμενο είναι μικρή. Επειδή έχει γίνει όλος αυτός ο ντόρος στις τελευταίες μέρες, μπήκα στη διαδικασία. Το 2024 δημοσιεύσαμε με συναδέλφους από την Ανατολική Μεσόγειο, προσπαθήσαμε να μαζέψουμε πληροφορίες σχετικά με επιθέσεις, δηλητηριάσεις ή και θανάτους από κατανάλωση λαγοκέφαλου σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο που υπάρχει.
0: Ναι, να μην ξεχάσουμε ότι αυτό δεν καταναλώνεται.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσουμε, γιατί για μένα είναι πιο σημαντικό από το, την περίπτωση τυχόν επίθεσης.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν υπάρχουν επίσημα συστήματα καταγραφής. Εμείς ανατρέξαμε σε πληροφορίες που μπορεί να είχε ο καθένας από τους επιστήμονες που συμμετείχαν στην έρευνα, είτε από προσωπική επαφή με κάποιον που μπορεί να του επιτέθηκε ο λαγοκέφαλος ή να έφαγε λαγοκέφαλο και να δηλητηριάστηκε. Κυρίως χρησιμοποιήσαμε πληροφορίες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ό,τι και αν αυτό έχει ως περιθώριο λάθους ή περιθώριο υπερβολής κτλ. Μπήκα λοιπόν στη διαδικασία να ξαναεπικοινωνήσω με όλο αυτό το γκρουπ των συναδέλφων στο Ισραήλ, στο Λίβανο, στην Αίγυπτο, στην Κύπρο, στην Τουρκία, με μια πολύ απλή ερώτηση. Ότι, συνάδελφοι, φίλοι, αυτές τις μέρες στην Ελλάδα επικρατεί μια φρενίτιδα σχετικά με το λαγοκέφαλο, την οποία εγώ θεωρώ υπερβολική. Έχετε εσείς στις χώρες σας, και τα νερά είναι πιο ζεστά, που είναι και τουριστικά μέρη, περιπτώσεις επιθέσεων από τότε που κάναμε την εργασία και μετά? Μου απάντησαν από 4, νομίζω, ή 5 χώρες, και η απάντηση ήταν σε όλες τις περιπτώσεις η ίδια.
1: Ό,τι δηλαδή? Όχι. Ό,τι δηλαδή, μάλιστα.
2: Επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα.
1: Άρα, γιατί λέτε, είναι μεμονωμένα τα περιστατικά αυτά που ακούγονται.
2: Αυτά τα περιστατικά, ας ξεκινήσουμε ότι είναι ανεπιβεβαίωτα.
0: Α, εννοείται ότι
1: μπορεί να μην είναι λαγοκέφαλος, να είναι κάτι άλλο.
0: Προφανώς να μην έχουν πάει ίσως και σε κάποιο κέντρο υγείας ή να μην έχουν επισκεφθεί κάποιο νοσοκομείο, τόσο ώστε να διαπιστωθεί από εκεί αν ήταν λαγοκέφαλος ή όχι, σωστά?
2: Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Εγώ ό,τι διαβάζω από εσάς, έκανα και μια μικρή δική μου έρευνα μετά από ανάθεση από τους προϊσταμένους μου. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Αυτό που ξέρετε εσείς, αυτό που ανακοίνωσαν επισήμως οι αρμόδιοι φορείς, θα σας πω κι εγώ. Απλά τώρα έχασα και το σύνδεσμο μου, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Λέγαμε ότι μήπως η επίθεση αυτή δεν είναι από λαγοκέφαλο σε κάποια περιστατικά που ενδεχομένως να είναι μεμονωμένα.
0: Ναι, δεν είναι επιβεβαιωμένο.
2: Θα σας μοιραστώ μια μικρή οικογενειακή ιστορία. Η μητέρα μου έχει μια αδερφή η οποία πήγε διακοπές τις προηγούμενες μέρες στη Λευκάδα. Η θεία μου λοιπόν με παίρνει η μητέρα μου και μου λέει: ξέρεις τη θεία σου την δάγκωσε ο λαγοκέφαλος? Λέω: πού? Μου λέει: στη Λευκάδα. Λέω: στη Λευκάδα. Παίρνω τηλέφωνο τη θεία μου και αρχίζω και της κάνω μια σειρά από ερωτήσεις για να καταλάβω τι ακριβώς έχει γίνει. Τελικά δεν την είχε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, αλλά μικρά σπαροειδή και κατά πάσα πιθανότητα μελανουράκια. Υπάρχουν δηλαδή ψάρια όπως μελανούρια, μικρά σπαράγια κτλ. Που έχουν την τάση να πηγαίνουν στα πόδια μας εκεί που έχουμε ενδεχομένες πληγούλες, λίτσες, κάτι, και να τσιμπολογάνε. Νομίζω ότι μέσα σε όλο τον πανικό που έχει δημιουργηθεί σε όλο τον κόσμο,
1: κατηγορούμε άδικα τον λαγοκέφαλο, λέτε.
2: Δεν μπορώ να αποκλείσω την περίπτωση. Μην τυχόν να σου πει κάτι.
1: Ναι.
2: Προφανώς θεωρώ ότι είναι μικρή αυτή η πιθανότητα, αλλά ας πούμε, η θεία μου πανικοβλήθηκε νομίζοντας ότι τη δάγκωσε ο λαγοκέφαλος. Δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Μπορεί να ισχύει κάτι αντίστοιχο και σε άλλες περιπτώσεις.
1: Ναι,
2: Επίσης είπατε ότι ξεκινώντας τον πρόλογο σας ότι δαγκώνετε νεκεδάκια. Θα μου επιτρέψετε εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση και να πω το εξής. Αυτό που βλέπετε στα βίντεο, αρχικά ας μου επιτραπεί να πω ότι δεν είναι και πάρα πολύ όμορφο να ταλαιπωρούμε ένα άγριο ζώο. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ψάρι και όπως όλα τα ψάρια αναπνέει μέσα στο νερό. Όταν λοιπόν βγάλει το οποιοδήποτε ψάρι έξω από το νερό, θα προσπαθήσει να αναπνεύσει κάνοντας κινήσεις ανοιγοκλίνοντας το στόμα του. Ο λαγοκέφαλος έχει πάρα πολύ ισχυρά δόντια και αν του βάλεις κάτι μπροστά στα δόντια του θα το δαγκώσει. Δεν είναι ότι θέλει να δαγκώσει το τενεκεδάκι. Είναι ανακλαστική κίνηση που βλέπετε να κάνει στα βίντεο. Τώρα, εάν μπορώ να πω για το λαγοκέφαλο δύο πράγματα, είναι ότι προφανώς για εμάς τους επιστήμονες το πιο σημαντικό είναι οι επιπτώσεις και η αλλαγή που έχει φέρει στο οικοσύστημα. Με εφήρευση άλλων ειδών, π.χ. στα πόδια, μπαρμπούνια, διαμαρτύρονται και ψαράδες.
1: Ναι.
2: Δεύτερο είναι όλες αυτές οι ζημιές που δημιουργεί στους ψαράδες, κυρίως στις περιοχές που είναι και σε μεγαλύτερη αυθονία, Κρήτη, Δωδεκάνησα. Εάν δείτε στο διαδίκτυο κυκλοφορούν πολλά βίντεο με ψαράδες να δείχνουν κατεστραμμένα δίχτυα, κατεστραμμένα παραγάδια. Αυτά είναι όντως αλήθεια. Δηλαδή ο λαγοκέφαλος καταστρέφει οικονομικά τους ψαράδες από αυτή την έννοια. Καινούργια δίχτυα τα οποία είναι για πέταμα. Και αυτά που μπορούν να μπαλωθούν θέλουν πολλές ανθρωπόρες για να γίνει αυτή η δουλειά. Χάνουν μεροκάματα. Κάποια στιγμή είχε γίνει μια έρευνα από συναδέλφους στην Κρήτη και αυτό το κόστος που μπορεί να έχει για έναν ψαρά ο λαγοκέφαλος, το ετήσιο κόστος, μπορεί να φτάνει μέχρι και τις 8.500 ευρώ. Δεν είναι μικρά τα ποσά.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Μετά και νομίζω και γι' αυτό γίνεται και μια προσπάθεια και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί κάπως η εξάπλωση αυτή του είδους με στοχευμένη εξαλείευση και με τη βοήθεια ψαράδων, επαγγελματίων δηλαδή, επαγγελματίων ψαράδων.
2: Βεβαίως, αυτό είναι μια πρόταση που έχει κάνει και το ΕΛΚΕΦΕΣ στο σχέδιο δράσης που εκπώνησε το 24, αλλά έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν από τα τμήματα Αλίας και την περιφέρεια Κρήτης και στο δεύτερο χρόνο και από τα Δωδεκάνησα, όπου οι συνάδελφοι εκεί είχαν πει ότι θα μπορούσε να βοηθήσει λίγο την κατάσταση, κυρίως ως οικονομική ενίσχυση των ψαράδων, ένα πρόγραμμα αντίστοιχο με αυτό της Κύπρου. Δηλαδή, οι ψαράδες που πιάνουν λαγοκέφαλο να τους αγοράζει, αν μου επιτραπεί η έκφραση, το κράτος, σε ένα αντίτιμο. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι έχει πει και ο Γενικός Γραμματέας ο κ. Πρωτοψάλτης, αυτή η προσπάθεια συνεχίζει και είναι σε καλό σημείο και θέλω να ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα δούμε κάτι αντίστοιχο και στη χώρα μας.
1: Άρα, πολύ συνοπτικά για να μην πανικοβληθεί και ο κόσμος. Βεβαίως.
2: Όχι, δεν πανικοβάλλουμε τον κόσμο. Απλά να πω για την τοξικότητα, το οποίο για μένα είναι το τρίτο κατά σειρά. Όλοι οι λαγοκέφαλοι που έχουμε είναι αυτοί που έχουμε εμείς στις θάλασσες μας είναι τοξικοί. Εάν κάποιος τον ψαρέψει, οι επαγγελματίες το ξέρουν, έτσι δεν τους πουλάνε. Εάν κάποιος πάει ερασιτεχνικά και τον ψαρέψει, δεν τον τρώμε, απαγορεύεται να τον φάμε. Είναι τοξικός, μπορεί και να πεθάνουμε. Δεν υπάρχει αντίδοτο.
1: Και μάλιστα.
2: Επίσης δεν παίζουμε, δεν ταΐζουμε τους λαγοκέφαλους. Δεν θέλει πανικό.
1: Δεν τους ψαρεύουμε, δεν τους ενοχλούμε για να μην μας ενοχλούν.
2: Τους ψαρεύουμε, αλλά θέλουν ειδικό χειρισμό μετά ως προς το τι θα τους κάνουμε. Γιατί δεν μπορούμε να τους πετάξουμε στα σκουπίδια. Στην Κύπρο, ας πούμε, που κάνουν το πρόγραμμα της στοχευμένης εξαλείευσης, συγκεντρώνονται τα ψάρια και πάνε σε ειδικούς κλιβάνους καταστροφής όπου καίγονται. Δηλαδή ακόμα και η καύση τους πρέπει να γίνει με ειδικό τρόπο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Ας κρατήσουμε από εσάς ότι δεν καταναλώνουμε λαγοκέφαλο γιατί δεν υπάρχει αντίδοτο. Και να μην υπάρχει αυτός ο πανικός, να πηγαίνουμε άφοβα να μπαίνουμε στις θάλασσες, να κολυμπάμε.
2: Βεβαίως.
1: Δεν υπάρχει αντίδοτο.

0: λοιπόν στο ίδιο κλίμα, γιατί εκτός από τους λαγοκέφαλους, τώρα τελευταία
1: είναι και
0: το βλέπουμε και στα ρεπορτάζ, εμφανίζονται τα φιδάκια. Έρχεται λοιπόν ο Διαμαντής, ο οποίος είτε θα μπλεχτεί στις ρόδες ενός αυτοκινήτου, είτε θα είναι μέσα στη μηχανή, και εκεί που ξεκινά το αυτοκίνητο, τσούπου τσούπου τσούπου σου βγαίνει και σε χαιρετάει. Κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, δεν θέλω να με χαιρετάει καθόλου ο Διαμαντής.
1: Ή θα το συναντήσουμε στην
0: είναι
1: εξοχή,
0: το ζώο το οποίο ξέρω ότι δεν είναι ωραίο αυτό που θα πω, αλλά δεν μπορώ να τριχιάζει πάρα πολύ. Δεν θέλω να βρεθώ καθόλου απέναντί του με τίποτα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά
1: νομίζω μόνο οι ερπετολόγοι συμπαθούν αυτά τα ζώα.
0: Γι' αυτό και το έχουν σπουδάσει και το ακολουθούν, γιατί ίσως το συμπαθούν. Αλλά λοιπόν, αυτό το Διαμαντή εγώ δεν θέλω να το γνωρίσω καθόλου.
1: Ούτε εγώ, ούτε εγώ.
0: Υπάρχει ένα άλλο που λέει: δεν είναι βόας, δεν είναι κροταλίας, ναι, είναι ο αγαπημένος μου Ηλίας. Ας πάμε όμως στην κυρία Παναγιώτα Μαραγκού, βιολόγος με διδακτορικό στην οικολογία ερπετών. Καλοκαίρι και φίδια, λοιπόν, να δούμε. Τι κάνουμε αν τα συναντήσουμε.
1: Ναι.
0: Μας θα πει έτσι να μας βοηθήσει λίγο.
1: Κάνουμε το σταυρό μας πρώτα απ' όλα.
0: Το κοιτάμε, το χαιρετάμε, σταυρό και τρέχουμε ή περιμένουμε.
1: Να φύγει εκείνο πρώτο. Κυρία Μαραγκού, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας. Νομίζω ότι τα φίδια είναι από τα είδη τα οποία έχουν τις χειρότερες δημόσιες σχέσεις και θα έλεγα άδικα, γιατί είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Οι υπηρεσίες που προσφέρουν στον άνθρωπο, και δεν μιλάω μόνο για τους αγρότες, είναι πάρα πολύ σημαντικές, καθώς καταναλώνουν αυτά για να τραφούν τροκτικά, δηλαδή ποντίκια, ρουραίους, μεγάλα έντομα επίσης, άρα τα χρειαζόμαστε για να μπορούμε να είμαστε ήσυχοι και από άλλα είδη τα οποία μπορεί να έχουν και πολύ μεγαλύτερη οικονομική ζημιά ή και ζημιά στην υγεία μας. Και επίσης, άμα κάποιος κάνει έτσι λίγο, ξεπεράσει την αρχική αγωνία, πώς να το πω, και αποφασίσει να κοιτάξει φωτογραφίες φιδιών από αυτά που υπάρχουν στην Ελλάδα, θα δει ότι κάποια από αυτά έχουν πάρα πολύ ωραία χρώματα, πάρα πολύ ωραία σχέδια και δεν είναι καθόλου απειλητικά όπως αυτά που βλέπουμε συνήθως ταινίες είτε τρόμου είτε και σε ντοκιμαντέρ από χώρες που είναι στους τροπικούς, που μιλάμε για πολύ μεγάλα φίδια και πάρα πολύ απειλητικά για τον άνθρωπο.
1: Κάνετε ό,τι μπορείτε για να μας πείσετε με τα ωραία χρώματα και τα μάτια.
0: Όχι, είναι πραγματικά πολύ ωραία χρώματα, αλλά δεν βοηθάνε και κάποια πράγματα, όπως και κάποιες λαϊκές ρίσεις που λένε σαν το φίδι είσαι. Γιατί θεωρούν ότι το φίδι σε χτυπάει και
1: είναι
0: σε χτυπάει
1: ύπουλο.
0: Σε τσιμπάει και φεύγει. Ναι, αυτό. Ίσως όλα αυτά.
2: Από την άλλη πλευρά, βέβαια, να πούμε ότι οι επισκοπικοί ράβδοι έχουν φίδια απάνω, στο χέρι τους.
0: Ναι, σωστά.
2: Και στις γραφές υπάρχει και η ρίση να είναι κανένας σοφός όπως ο Όφης. Άρα είναι, νομίζω, καθαρά θέμα.
0: Ο οποίος ξεγέλασε, εννοείται, την Εύα.
2: Όχι γι' αυτό. Επειδή είναι είδη τα οποία. Τώρα δεν θέλω να ερμηνεύσω τις γραφές, αλλά να πω γενικά για τα φίδια. Είναι είδη τα οποία δεν θα επιτεθούν αν δεν αισθανθούν να απειλούνται.
1: Ναι, αλλά αν έρθει πολύ κοντά μας και εμείς δεν το αντιληφθούμε, ποιος πρέπει να φοβηθεί ποιον.
2: Ακριβώς. Πάρα πολλές φορές μπορεί να περάσουμε κοντά από ένα φίδι και να μην το πάρουμε χαμπάρι, επειδή τα χρώματα και τα σχέδιά του είναι τέτοια, τα οποία μέσα στη βλάστηση το κάνουν να κρύβεται.
0: Ναι. Καμουφλάρεται ανάλογα με το που είναι.
2: Ακριβώς. Η πρώτη αντίδραση λοιπόν ενός φιδιού είναι να μείνουν ακίνητα και να βασιστούν στο καμουφλάζ τους.
0: Και να με κοιτάει.
1: Ναι, δεν πειράζει, εσύ κοιτάει, εσύ να μην καταλάβεις ότι
0: εγώ να μην το κοιτάξω, μα είπα εγώ να μην το κοιτάξω, αυτός με κοιτάξει, ας με χαιρετήσει εκ του μακρόθε.
2: Επίσης, αν καταλάβουν ότι έγιναν αντιληπτά, κατά πάσα πιθανότητα θα προσπαθήσουν να φύγουν προς αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι είμαστε εμείς, ή μπορεί να αρχίσουν να κάνουν θόρυβο, αυτό το συρριχμό που ακούμε μερικές φορές.
1: Οπότε σίγουρα θα καταλάβουμε έτσι ότι είναι.
0: Γιατί όμως μπαίνουν μέσα στα αυτοκίνητα, γιατί τα βρίσκουμε μέσα στα αυτοκίνητα.
2: Τα βρίσκουμε μέσα στα αυτοκίνητα όταν ο καιρός είναι πιο ψυχρός, γιατί έχει ζέστη, και όταν έχει πάρα πολύ ήλιο, γιατί έχει σκιά. Τα φίδια, όπως και τα υπόλοιπα ερπετά, οι σαύρες δηλαδή και οι χελώνες, δεν ρυθμίζουν τη θερμοκρασία τους.

0: Τους όπως εμείς που εφόσον είμαστε υγιείς έχουμε μια σταθερή θερμοκρασία 36,8 βαθμούς Κελσίου. Τα ερπετά ρυθμίζουν τη θερμοκρασία του σώματός τους με βάση το περιβάλλον τους.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό θα δούμε πολλές φορές σαύρες ή φίδια να λιάζονται το πρωί. Mm. Το κάνουν αυτό για να ανεβάσουν τη σωστή θερμοκρασία που και γι' αυτά είναι γύρω εκεί στις 37-38 βαθμούς. Να ανεβάσουν τη θερμοκρασία τους μετά το βράδυ και να αρχίσουν να κάνουν μετά τις δραστηριότητές τους. Οπότε όταν η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ ψηλή, χρειάζεται να πάνε σε ένα μέρος σκιερό και δροσερό για να μην ανέβει πάρα πολύ η θερμοκρασία τους και πεθάνουν από θερμοπληξία, όπως και ένας άνθρωπος ο οποίος θα ήταν ώρες στον ήλιο. Άρα αναζητούν καταφύγιο. Mm. Αναζητούν ζέστη το χειμώνα και αναζητούν δροσιά το καλοκαίρι.
1: Ναι, συνήθως λένε ότι κατεβαίνουν και όλες όταν ψάχνουν να βρουν και νερό, όπως οι χελώνες, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι, αν και παίρνουν αρκετό από το νερό που χρειάζονται από την τροφή τους. Mm. Δεν είναι τόσο πολύ να ψάξουν να βρουν πηγές. Επίσης δεν πίνουν γάλα τα φίδια. Ένας άλλος μύθος ότι τα τραβάει το γάλα. Δεν πίνουν γάλα. Οπότε ένας λόγος είναι αυτός για τα αυτοκίνητα. Επίσης... Την άνοιξη που στο τέλος του χειμώνα την άνοιξη και λιγότερο το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαίρι έχει πολύ ζέστη, άρα ένα φίδι θα το δούμε είτε πολύ νωρίς το πρωί πριν να ζεστάνει πολύ ο ήλιος, είτε αργά το απόγευμα που πάλι ο ήλιος δεν θα καίει. Αλλά όταν ο καιρός είναι πιο δροσερός και πιο ευχάριστος, βγαίνουμε κι εμείς περισσότερο έξω. Mm. Άρα είναι πολύ πιο πιθανό να αντιληφθούμε ένα φίδι που σε άλλες περιπτώσεις δεν θα το είχαμε δει.
1: Μάλιστα.
0: Την άνοιξη επίσης και τα φίδια κυκλοφορούν αρκετά, γιατί όπως και πάρα πολλά άλλα ζώα ψάχνουν να βρουν τέρι, ψάχνουν να φτιάξουν τη φωλιά τους. Άρα είναι μια γενικά πολύ κοινωνική περίοδος η άνοιξη για τα περισσότερα ζώα και για τα φίδια.
1: Ωραία. Άλιστα. Άρα λοιπόν το βλέπουμε, απομακρυνόμαστε σιγά και ευγενικά να γυρίσει και αυτό, να στρίψει, να φύγει.
0: Να πω επίσης ότι παρά τα όσα λέγονται δεν έχουμε πολύ δηλητηριώδη φίδια. Έχουμε οχές στην Ελλάδα, αλλά το δηλητήριο της οχιάς δεν είναι τέτοιο το οποίο να μας θέσει σε κίνδυνο μέσα σε λίγα λεπτά ή σε λίγες ώρες. Όπου και να είμαστε, αν μας την πείσει μία οχιά και αν υπάρχει δηλητήριο, γιατί μπορεί να μας την πείσει μία οχιά αλλά να μην ρίξει δηλητήριο, θα το καταλάβουμε αν αρχίσει το δαγκωμένο μέλος να πρίζεται και να πονάει.
2: Αυτό σημαίνει ότι έχει ρίξει δηλητήριο δηλαδή.
0: Να πάμε, τίποτε.
2: Εάν αισθανθούμε πόνο, σημαίνει ότι έχει ρίξει δηλητήριο.
0: Αν αισθανθούμε όχι τόσο πολύ πόνο, αλλά νομίζω ότι ο πόνος είναι και κάτι υποκειμενικό, οτιδήποτε για να μας την πείσει, κατά πάσα πιθανότητα θα αισθανθούμε ότι πονάμε. Αλλά ο πόνος σε συνδυασμό με πρίξιμο είναι μια πάρα πολύ σίγουρη ένδειξη ότι έχουμε δεχτεί δάκωμα από ένα δηλητηριώδες φίδι.
2: Μάλιστα. Και τι κάνουμε?
0: Έχουμε αρκετό καιρό να πάμε, αρκετό χρόνο να πάμε στο νοσοκομείο. Μένουμε ήρεμοι. Φροντίζουμε να μην είναι το μέλος που δαγκώθηκε να αφαιρέσουμε στενά ρούχα, δαχτυλίδια, τα οποία αν πριστεί θα εμποδίσουν την κυκλοφορία του αίματος. Δεν βάζουμε αντισηπτικά, δεν βάζουμε φάρμακα, δεν βάζουμε πάγο, δεν δίνουμε αλκοόλ στον ασθενή, μπορούμε να δώσουμε λίγη παρακεταμόλη, δεν κόβουμε, δεν τρυπάμε το δέρμα προσπαθώντας να ρουφήξουμε το δηλητήριο, όπως λέγανε παλιά. Οι περισσότερες βλάβες συνέβαιναν από την προσπάθεια μετά να ρουφήξουν το δηλητήριο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γίνει αυτό, ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και κρατάμε τον ασθενή ήρεμο και όσο το δυνατόν ακίνητο. Η
1: Μάλιστα.
0: μόνη περίπτωση που να έχουμε μία αντίδραση σε πολύ λίγα λεπτά της ώρας είναι βέβαια αν το άτομο είναι αλλεργικό, όπως με τις μέλισσες, με τη γύρι, με ένα σκορπιό, που αυτή είναι μία τελείως διαφορετική
1: σε κάθε περίπτωση για να νιώσουμε καλύτερα, καλό θα είναι να απευθυνθούμε στο νοσοκομείο,
2: κατευθείαν,
1: τουλάχιστον για να νιώσουμε εμείς καλύτερα.
0: Ακριβώς, σίγουρα να απευθυνθούμε στο νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο για να πάρουμε την κατάλληλη φροντίδα. Mm-hmm. Και να μην έχουμε αντιοφικό ορό εμείς μαζί μας, ούτως ή άλλως δεν πωλείται στα φαρμακεία, γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνος για την υγεία, μπορεί να μας προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Δεν είναι δηλαδή ένα φάρμακο το οποίο είναι καλό να έχουμε εμείς και να το παίρνουμε αν μας δακώσει ένα φίδι. Mm-hmm. Μένουμε ήρεμοι, ψύχρεμοι και πάμε στο νοσοκομείο.
1: Κυρία Παναγιώτο Μαραγκού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
4: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: The Lyceum Project. Η φιλοσοφία συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Για τρίτη χρονιά στο Δίο Αθηνών 19 και 20 Ιουνίου. Επιστήμονες, ερευνητές, ακαδημαϊκοί και στοχαστές συζητούν με θέμα «Αλληλένδετη νοημοσύνη. Έμβια, προγονική, τεχνητή». Ανοίγουμε το διάλογο για έναν κόσμο που σέβεται και προστατεύει κάθε μορφή ζωής. Να είστε εκεί. Είσοδος ελεύθερη με προεγγραφή. TheLyceumProject.ai. Διοργάνωση ΕΚΕΘΕ Δημόκρητος και World Human Forum.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3 μαζί σας. Κάθε Σαββατοκύριακο μέχρι τις 5 είμαστε εδώ. Να περάσουμε καλά, να συζητήσουμε διάφορα παραθέματα. Έχουμε ανοίξει μια ενότητα έτσι λιγάκι φοβιστική, μπορώ να πω. Έτσι τουλάχιστον μας είπε η Αθηνά που κάνει την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή στην εκπομπή. Τη μία λέξη ξεκινήσαμε με τους λαγοκέφαλους, μιλήσαμε λέει για τα φίδια. Τώρα θα την πάμε στις αρκούδες. Εντάξει, δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε κάποια πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν έχουμε συνηθίσει τις αρκούδες να έρχονται μέσα στις αυλές μας. Ξέραμε ότι ζουν πάνω στα βουνά και αν πηγαίναμε στο σπίτι τους θα τις βλέπαμε. Δεν έχουμε συνηθίσει να έρχονται στο δικό μας για να τις κερνάμε καφεδάκι. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε να δούμε τι θα γίνει. Μην μπορεί να μπουν και μέσα, να κάτσουμε εκεί, να δούμε τηλεόραση, να τα πούμε έτσι σαν καλές
1: κυρίες. Κινούνται σε δρόμους και γειτονιές.
0: Παντού καλέ είναι. Ναι. Όπου να είναι. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι, ότι δεν φοβούνται, κατεβαίνουν κανονικά έτσι μέσα στις πόλεις.
1: Και δεν ξέρεις πώς να συμπεριφερθείς εκείνη την ώρα. Μπορεί να μην κάνει επίθεση. Και αν κάνει, τι κάνεις εκείνη την ώρα. Δηλαδή.
0: Το σταυρό σου το και περιμένεις και λες ήρθε η ώρα μου ή δεν ήρθε. Μπορεί και όχι όμως. Ναι. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Θα μας τα πει ο κύριος Πάνος Στεφάνου, υπεύθυνος επικοινωνίας στον Αρκτούρο. Να δούμε τι είναι αυτό που. Εντάξει, τι είναι αυτό. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί η αρκουδίτσα να κατεβαίνει γιατί έχει χαλάσει. Το σπίτι της, το δάσος της
1: και αναζητούν τροφή, και τροφή.
0: Ακριβώς. Όταν τα δάση καίγονται και αυτά τα έρημα κάπου πρέπει να πάνε. Αλλά από το πρέπει να πάνε μέχρι το αποθρασύνθηκα και σου έρχομαι και σου χτυπάω την πόρτα έχει μια διαφορά. Για να δούμε όμως.
1: Θα αφήνουμε μελάκι έξω από την πόρτα. Μέλη. Να τρώει μέλι και
0: θα
1: να φέρει.
0: Θα ξανάρθει και θα ξανάρθει.
1: Θα αποφάσει
0: τι θέλει.
1: Έχει δίκιο.
0: Αν θέλει την κουμπάρα να έρθετε, να τη βάζει μέλι.
1: Δεν τη ταΐζουμε.
0: Όχι, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα προσέχουμε. Λοιπόν,
1: θα μα τα πει κύριε Στεφάνου καλύτερα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Σίγουρα δεν αφήνουμε μέλη απ' έξω.
0: Τα λέω εγώ. Θέλει να την κάνει κουμπάρα, να μπουν και μέσα, να τα πούνε.
2: Αλλά ξέρετε, πολλές φορές, ίσως όχι με τις αρκούδες, αλλά με άλλα ζώα, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε αυτό για τα αγριογούρουνα, ας πούμε, τουλάχιστον εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι που παρατηρείται. Ξεκινάει ένα μέρος του προβλήματος από καλές προθέσεις, όπως αυτές, ας πούμε, ο κόσμος μπορεί να αφήνει φαγητό έξω, ακριβώς, ή να τα βλέπει και να τους αφήνει λίγο φαγητό για να τραχούν. Αυτό όμως στην ουσία.
0: Είναι ακόμα στη Θεσσαλονίκη τα αγριογούρουνα, γιατί έχω δει μια παρέα με μεγάλα, μικρά, αρκετά έτσι πολυπληθείς, τα οποία προς το παρόν κάνουν διακοπές στη Λευκάδα.
2: Τα αγριογούρουνα είναι στην Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, είναι άλλη αυτή.
2: Σχεδόν, ναι, σχεδόν καθημερινές εμφανίσεις στον αστικό ιστό. Και πολλές φορές, ακόμα και πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης, το οποίο είναι επικίνδυνο, αλλά και αστείο κάποιες φορές, για να βλέπεις που έχουν φτάσει. Όμως πάμε στις αρκούδες. Νομίζω σωστά το θέσατε στην αρχή. Έχει να κάνει, βασικά δεν είναι ένας ο λόγος για τον οποίο πλησιάζουν, ή μάλλον μπορούμε να πούμε ότι σίγουρα πλησιάζουν για να τράφουν. Έτσι, αυτό είναι σαφές. Ναι. Αλλά ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό και δεν γινόταν στο παρελθόν, ξέρετε, πολλές φορές αποδίδεται σε έναν υποθετικό υπερπληθυσμό. Ότι, δηλαδή, βλέπουμε λίγο επιφανειακά τα πράγματα και λέμε για να έρχονται ας πούμε, και με τις πόλεις, σημαίνει ότι δεν χωράνε στα βουνά. Άρα υπάρχει ένας υπερπληθυσμός και πλέον έρχονται στις πόλεις. Δεν είναι έτσι. Η αρκούδα είναι ένα πάρα πολύ προσαρμοστικό είδος. Έχει επιβιώσει πάρα πολλά χρόνια. Η διατροφή της, ενώ σαν είδος, μπορεί να διαφέρει αρκετά από χώρα σε χώρα, γιατί προσαρμόζεται στη διαθεσιμότητα τροφής στο φυσικό περιβάλλον. Θέλω να πω σε χώρες όπως είναι η Αμερική, ο Καναδάς, όπου υπάρχει άπλετος χώρος, υπάρχουν μεγάλα ζώα με τα οποία μπορεί να τραφεί. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι ο Σολωμός, ας πούμε, από τον οποίο μπορεί να πάρει δύναμη, ενέργεια, εκεί πέρα ξέρουμε ότι μπορεί να αποτελείται ένα πολύ μεγάλο μέρος της διατροφής της από κρέας και ψάρι. Στην Ελλάδα όμως μόνο το 10% περίπου είναι το ποσοστό που τρώει κρέας στην διατροφή της, ακριβώς γιατί αυτό υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό θα βρει. Δεν είναι ένα είδος που θα κυνηγήσει για να φάει, όπως ο λύκος, είναι ένα είδος το οποίο δεν θα ξοδέψει ενέργεια και θα τραφεί ευκαιριακά. Άρα λοιπόν, θα πω έτσι μερικούς παράγοντες σε κάθε μέρος, σε κάθε περιοχή, σε κάθε χωριό ίσως ή και σε κάποιες περιπτώσεις όπως στην Καστοριά, σε κάποιες πόλεις, μπορεί να είναι διαφορετική ή μπορεί να είναι κάποια από όλους αυτούς τους παράγοντες. Φέρνω λοιπόν μερικά παραδείγματα. Στο παρελθόν ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ξένο είδος. Δηλαδή τον βλέπανε πιο σπάνια, άρα το φοβόταν περισσότερο. Πλέον δεν είναι τόσο ξένο είδος και αυτό είναι κάτι το οποίο βλέπουμε όχι μόνο με τις αρκούδες, με άλλα είδη και φυσικά όχι μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε δει πολλά, βλέπουμε στην Ινδία, ας πούμε, λιοντάρια, ακόμα και στο Λος Άντζελες έχουν βρεθεί άλλα άγρια ζώα. Άρα λοιπόν, ναι, γενικώς τα άγρια ζώα εξοικειώνται με την ανθρώπινη παρουσία. Mm-hmm. Υπάρχουν φυσικά, είναι και το θέμα της ανεμογεννήτριας. Ξέρουμε ότι όπου εγκαθίστανται οι ανεμογεννήτριες, ενώ σε δασικές περιοχές ή σε βουνά, αυτό δημιουργεί μια όχληση, το οποίο στην ουσία αποκόβει ή σταματάει να αποτελεί μέρος του βιοτόπου πλέον για τα ζώα αυτά. Σταματάνε να το χρησιμοποιούν, γιατί δημιουργεί ένα αρκετά έντονο ήχο, μια όχληση, την οποία αποφεύγουμε. Στις κατοικημένες περιοχές, σκουπίδια θα βρουν, τα σκουπίδια μάλλον κοντά θα βρουν κάδους οι οποίοι δεν είναι καλά κλεισμένοι, ή σκουπίδια τα οποία βρίσκονται έξω πεταμένα και έχουν μέσα τροφικά υπολείμματα και άρα μπορούν να τραφούν. Ή ακόμα και τροφές για αδέσποτα ή σε αυλές πολλές φορές.
0: Οι αλεπούδες είναι... συνήθως, συγγνώμη που σας διακόπτω, και αυτές που έχουν έρθει επίσης μέσα στον αστικό ιστό, τρώνε τις τροφές από τα σκυλάκια που μπορεί να αφήνουν ή τα γατάκια.
2: Ακριβώς,
0: για τα αδέσποτα.
2: Ναι. Mm-hmm. Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι πλέον έτσι κάπως έχει μικρύνει, έχει περιοριστεί, μικρύνει αυτός το buffer zone, μπορώ να πούμε, που υπήρχε ανάμεσα στον άνθρωπο και στην άγρια ζωή. Πλέον έρχονται λίγο όλα πιο κοντά και μπορεί και εμείς, ας πούμε, την περιφορά μας και φυσικά ενώ βάζουμε καλές προθέσεις να το βοηθάμε. Στις αυλές έλεγα ότι πολλές φορές, ειδικά στα χωριά, μπορεί να υπάρχουν και κάποια ποροφόρα δέντρα, μπορεί να υπάρχουν μια κερασιά, μια χλαδιά, μια μηλιά, η οποία εφόσον είναι μια αυλή, κάποιοι που δεν είχαν, οι άνθρωποι δεν είχαν συνηθίσει να μπαίνουν άγρια ζώα, δεν θεωρούν ότι χρειάζεται να τοποθετηθεί μια ηλεκτροφόρο περίφραξη, για παράδειγμα, που κρατάει τα ζώα απ' έξω. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο μπορεί να έλκει τα ζώα. Σε συνδυασμό φυσικά με άλλες τροφικές πηγές που μπορεί να βρει εκεί. Ή ακόμα και μπορούμε να πούμε ακόμα και για την κτηνοτροφία. Στο παρελθόν ξέρατε πολύ πιο συχνά ήταν πολύ πιο διαδεδομένο οι κτηνοτρόφοι να παίρνουν τα κοπάδια τους, να περπατάνε έτσι μεγάλες αποστάσεις έξω από τα χωριά, κοντά στα δάση. Πλέον αυτό περιορίζεται και έτσι έχει μειωθεί και ακόμα και αυτό μια περίφραξη που δημιουργούσαν τα ποιμενικά σκυλιά όταν ήταν τα κοπάδια εκτός χωριού. Άρα λοιπόν, όσο δεν κυκλοφορούν τόσο πολύ και τα κοπάδια και τα σκυλιά, τα οποία είναι πολύ αποδοτικό μέτρο και είναι κάτι το οποίο μπορεί να τρομάξει τις αρκούδες και να τις κρατήσει μακριά από κατοικημένες περιοχές, σταματάει να υφίσταται. Άρα λοιπόν έχουμε έτσι ένα συνδυασμό παραγόντων που οδηγεί σε συχνές εμφανίσεις σε κάποιες περιπτώσεις, σε άλλες όχι και τόσο, σε εμφανίσεις αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές.
1: Εσάς σας προβληματίζει το γεγονός ότι κατεβαίνουν όλο και πιο συχνά οι αρκούδες μέσα στον αστικό, μέσα στην πόλη?
2: Βεβαίως. Ο Αρκτούρος ήδη από πέρσι, βασικά η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δει ως συμπεριφορά πιο περιστασιακά να συμβαίνει έτσι από το 2010 και έπειτα. Πέρσι μάλιστα είχαμε βγάλει και μια σχετική ανακοίνωση όπου καλούσαμε στην ουσία την πολιτεία να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, γιατί μπορεί η αρκούδα να μην είναι ένα επιθετικό ζώο, δεν παραμονεύει δηλαδή για να επιτεθεί στον άνθρωπο, δεν τρέφεται και τον άνθρωπο, ωστόσο είναι ένα άγριο ζώο και ως τέτοιο θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει σίγουρα να μην είναι αποδεκτό ή να μην είναι η νόρμα το ένα άγρο ζώο, ειδικά ένα τόσο μεγάλο ζώο όπως είναι η αρκούδα, να βρίσκεται σε κατοικημένες περιοχές. Γιατί έχουμε δει χωριά στα οποία, ειδικά κάποιο θηλυκό μαζί με το μικρό της, με τα μικρά της για να βρουν ασφάλεια, μπορεί να βρίσκεται σε ένα χωριό, να κοιμάται λίγο έξω και συχνά μέσα στην ημέρα ή και στη διάρκεια της νύχτας περισσότερο να κάνει τις εμφανίσεις της. Είναι ένα άγριο ζώο, είναι ένα απρόβλεπτο ζώο, έχει πολύ μεγάλη φυσική δύναμη, έχει τεράστια νύχια, άρα θέλω να πω.
0: Οπότε καλό θα είναι να είμαστε πολύ σε προσεκτική. Απόσταση και πολύ προσεκτικοί, δεν χρειάζεται να το πλησιάσουμε.
2: Ακριβώς, αλλά η πολιτεία πρέπει να λάβει τα μέτρα της. Mm-hmm, έχουμε πετυχημένα παραδείγματα από άλλες χώρες όπως είναι η Σλοβενία, όπου υπάρχουν τοπικές ομάδες άμεσης επέμβασης σε όλες τις περιοχές, σε περιοχές έτσι που υπάρχει εμφάνιση αρκούδας. Εκεί πέρα λειτουργούν ένα 24 ώρου βάσεως και φυσικά 7 ημέρες την εβδομάδα. Άρα λοιπόν και οι κάτοικοι μπορούν να καλούν σε σε βοήθεια, να υπάρχει μια ομάδα η οποία να απομακρύνει τα ζώα με τους κατάλληλους τρόπους, να ενημερώνει τους κατοίκους για το τι πρέπει να κάνουν και για το τι να μην κάνουν, έτσι ώστε να μην προσελκύουν τα ζώα. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να ενσκύψει η πολιτεία πάνω σε αυτό. Δυστυχώς την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και τρεις νεκρές αρκούδες, οι οποίες πυροβολήθηκαν και πέθαναν, και οι δύο και η μία πέθανε πιθανότητα από δηλητηριασμένο δόλωμα. Άρα είναι κάτι το οποίο μας δείχνει ότι η πολιτεία πρέπει να ασχοληθεί με το πρόβλημα, γιατί δυστυχώς όταν και οι πολίτες νιώθουν αβοήθητοι, τότε σε κάποιες περιπτώσεις καταφεύγουν στη λύση της αυτοδικίας.
0: Νομίζω ότι το καλύτερο που είπατε είναι αυτό. Ας επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους, ας κρατήσουν τις αποστάσεις. Προφανώς για κάποιο λόγο το κάνει και το ζώο. Δεν είναι ότι ήρθε ξαφνικά να μας γνωρίσει γιατί του λείψαμε.
2: Ακριβώς. Και το σημαντικό, ξέρετε, είναι ότι υπάρχουν και λύσεις για τη συμβίωση. Δηλαδή, ένα χωράφι, ένα μελίσι ή ακόμα και μια αυλή, ένα δέντρο μπορεί να περιφραχθεί με μια ηλεκτροφόρα περίφραξη που είναι πάρα πολύ αποδοτική. Υπάρχουν κάποια άλλα μέσα αποτρεπτικές συσκευές, οι οποίες κάνουν θόρυβο, στην ουσία κάνουν να παράγουν ένα θόρυβο γαυγίσματος, λειτουργούν με εισιτήρια κίνησης και επίσης είναι πάρα πολύ οικονομικά και είναι πάρα πολύ αποδοτικά. Το έχουμε δει γιατί ειδικά στην περιοχή του Αμιντέου έχουμε παραχωρήσει τέτοιες συσκευές σε κατοίκους που είχαν παρουσία αρκούδας είτε στο κοτέτσι τους είτε είτε σε ζώα και ξέρετε η αρκούδα θα εμφανιστεί 1-2 βράδια, αν δεν μπορεί να μπει μετά θα φύγει, θα πάει κάπου αλλού. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάποιος το οποίο το χρειάζεται για πάντα, είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρειαστεί για λίγες ημέρες και μετά να επιστραφεί και να το πάρει κάποιος άλλος κάτοικος που μπορεί να έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν λύσεις για την συμβίωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: κύριε
1: πολύ.
0: Κύριε Στεφάνου, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις ωραίες και χρήσιμες συμβουλές.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, έκλεισε η ενότητα με όλα αυτά τα ζωάκια. Επικίνδυνα
1: είναι. Πιάσαμε θάλασσα,
0: στεριά, βουνά, τα όλα, παντού πήγαμε. Λοιπόν, το μόνο που δεν πήγαμε ήταν στην 19η γυμνή ποδηλατοδρομία, η οποία είχε και πάρα πολλές συμμετοχές και φυσικά έγινε στη Θεσσαλονίκη. Στόχος να εδραιωθεί το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης. Βέβαια, να εδραιωθεί ως μέσο μετακίνησης, αλλά δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να το διεκδικήσω γυμνός.
1: Αυτό, γιατί πρέπει να είσαι γυμνός, δηλαδή.
0: Είναι δεκάδες ποδηλάτες, λέει, βγήκαν με τα δικυκλά τους στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης για να συμμετάσχουν σε μια γιορτή διεκδίκησης για την προώθηση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης. Οι περισσότεροι ντυμένοι όσο πιο λιτά τολμούν. Μαγιό, body painting, μάσκες, περούκες και κάποιοι, λέω, όπως τους γέννησε η μητέρα φύση. Δεν ξέρω πώς μπορείς έτσι να διεκδικήσεις το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης. Δεν ξέρω.
1: Μάλλον είναι ένας τρόπος για να...
0: Τι τρόπος?
1: Προσελκύσουν τα βλέμματα του κόσμου. Δεν ξέρω. Προφανώς θέλουν να γίνουν αντιληπτοί, να πέσουν ένα μήνυμα.
0: Εάν έβλεπες ένα μπούγιο από ποδηλάτες, δεν θα τους έβλεπες.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, γυμνούς να τους δεις που να λέει τι, ότι. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, το έκαναν και με γεια τους, με χαρά τους. Λοιπόν, σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου με πρωτοβουλία του δικτύου για τον νησταγμό, για να αναδείξει μια πάθηση των ματιών που επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, πολλοί από τους οποίους είναι βρέφοι, μεγαλύτερα παιδιά και συχνά έχει ως αποτέλεσμα μειωμένη ή περιορισμένη όραση. Ο νησταγμός είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει, να αντιλαμβάνεται το βάθος και να αναγνωρίζει το πρόσωπο, με αποτέλεσμα τη μειωμένη όραση. Υπάρχουν δύο κυρίες μορφές νησταγμού, ο πρώιμος νησταγμός, γνωστός και ως συγγενής ή παιδικός, και ο επίκτητος.
1: Mm-hmm. Εντάξει, ο πρώιμος νησταγμός, να πούμε ότι επηρεάζει συνήθως τα βρέφη, ενώ ο επίκτητος νησταγμός επηρεάζει συνήθως πιο μεγάλα παιδιά και ενήλικες. Ο πρώιμος νησταγμός είναι η πιο διαδεδομένη μορφή της πάθησης αυτής. Είναι ηπιότερος από τον επίκτητο νησταγμό. Συνήθως δεν επιδεινώνεται και μπορεί να οδηγήσει ή να μην οδηγήσει σε διαταραχή της όρασης.
0: Επίσης μπορεί να προκληθεί από διάφορους παράγοντες, μεταξύ άλλων συγγενών διαταραχών, διαφόρων ασθενειών καταστάσεων, έως και σκλήρυση κατά πλάκας, ακόμα και από τραύμα στο κεφάλι, δηλητηρίες, ανεπάρκεια θιαμίνης, διάφορα πράγματα. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει θεραπεία για τον νησταγμό. Υπάρχουν ορισμένα φάρμακα, φακή επαφής, γυαλιά και χειρουργικές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι όλες οι θεραπευτικές επιλογές κατάλληλες ή αποτελεσματικές σε κάθε περίπτωση.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, εγώ δεν το ήξερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ το ήξερα.
0: Νησταγμό, γιατί ξέρω εγώ, όταν το άκουσα πήγε το μυαλό μου στο νιστάζω,
1: ενώ είναι πάθηση.
0: Κάπως έτσι. Ενώ είναι πάθηση και εμείς το χρησιμοποιούμε κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα για το νησταγμό, για τους ανθρώπους που υπάρχουν από αυτό. Λοιπόν, μέχρι τις 5 θα είμαστε μαζί σας. Σε λίγο θα διακόψουμε για δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου να μας ενημερώσει για την επικαιρότητα. Εσείς παραμείνετε εδώ, γιατί εμείς θα επιστρέψουμε. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι η Βίβια Νικολοπούλου. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη
1: και την Έλενα Καραθάνο.
0: Σε λίγο κοντά σας.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη δύο πυρκαγιές στην Άνω Αλμυρή και στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας, επιτόπου πυροσβεστικές δυνάμεις. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι ανάμεσα τους δύο παιδιά σκοτώθηκαν και ακόμα 7 άνθρωποι αγνοούνται από Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο παρά τις προσπάθειες για εφαρμογή εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν λίγες ώρες μετά τις αναφορές για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για τις παραβιάσεις. Οι εξελίξεις απειλούν να υπονομεύσουν τη συμφωνία πλαίσιο ΗΠΑ Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς οι συνομιλίες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας έχουν ήδη καθυστερήσει. Το Ισραήλ δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις δυνάμεις του στο Νότιο Λίβανο όσο υφίσταται απειλή για την ασφάλειά του, ενώ η Χεζμπολάχ ζητεί Ισραηλινή αποχώρηση από το λιβανικό έδαφος. Την ίδια ώρα η Ελβετία ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να παρέχει στο Μπούργενστοκ ένα διακριτικό και αξιόπιστο πλαίσιο για τις επαφές σχετικά με την εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και μάλιστα δηλώνει ότι οι διπλωματικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας. Εντολή για προληπτική εκένωση του φαραγγιού της Αμαριάς δόθηκε από τις αρχές μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, μιλώντας στο Earth News, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν επίπεδα ρεκόρ. Στη Γαλλία αναμένονται αύριο θερμοκρασίες 39-40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν τους 41 βαθμούς, με τις αρχές να συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί σχεδόν πανεθνικές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 38 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για ισχυρές καταιγίδες λόγω της αυξημένης υγρασίας. Στην Ιταλία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη σε ιστορικά μνημεία και δημόσιους χώρους. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή καθιστά συχνότερα και εντονότερα τα κύματα καύσωνα στην Ευρώπη, με τις επιπτώσεις τόσο στη δημόσια υγεία όσο και στην οικονομική δραστηριότητα να είναι πλέον ορατές. Μεθαύριο Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Το σχέδιο περιλαμβάνει επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή των αλιευμάτων, ενώ εφόσον εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. Στη σύλληψη 39χρονου οδηγού που κινούνταν με 203 χιλιόμετρα την ώρα στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου προχώρησε η τροχέα Αττικής. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός υπερέβαινε το όριο ταχύτητας κατά 73 χιλιόμετρα την ώρα και ακινητοποιήθηκε στα διόδια της Μάνδρας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας αστυνομικών, καθώς φέρεται να επιχείρησε να αποφύγει τη σύλληψη προσφέροντας χρήματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ, στην Αττική οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22-33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές, τα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20-33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθούν η Ανάση Μέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός δράμαρ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαράο Κουαρτέτ. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο κέντρο της πόλης. Στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στο Ακάλτσο. Πολιτισμός στην πόλη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεν αρχίσαμε και πολύ, ενημερωθήκατε και ήρθαμε και να συνεχίσουμε και εμείς τη δικιά μας ενημέρωση, το δικό μας ταξιδάκι. Λοιπόν, ξεκινάει στον Δήμο Αθηναίων, καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Ένα φεστιβάλ με πληθώρα δωρεάν εκδηλώσεων σε πάρκα, δρόμους, πλατείες της γειτονιάς της πόλης και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Για 31 ημέρες εκδηλώσεις σε 50 σημεία της Αθήνας.
1: Για να είναι και πιο ευχάριστη.
0: Βέβαια. Το καλοκαίρι εδώ έτσι, στην Αθήνα. Αυτή, ναι, έτσι. Συνήθως το καλοκαίρι προσφέρεται για τέτοια πράγματα. Για εκδηλώσεις, ο κόσμος είναι έξω, για πολύ φεστιβάλ, περισσότερο από ότι το χειμώνα, ακριβώς. Θα μας τα πει όμως πάρα πολύ καλύτερα η κυρία Ροξάνη Μπέι, πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα κυρία καλησπέρα. Ροξάνη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Τα είπατε πολύ σωστά. Πράγματι έχουμε τώρα 63 εκδηλώσεις μπροστά μας. Πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Καλοκαιρινές, όπως είπατε και εσείς, γιατί το καλοκαίρι όντως χαιρόμαστε την πόλη διαφορετικά. Και το νόημα κιόλας του συγκεκριμένου φεστιβάλ για το Δήμο Αθηναίων είναι το να ξανασυστηνόμαστε με την πόλη μας, με τα σημεία της, πάρκα, πλατείες, πεζοδρόμους και πραγματικά έτσι να τα ζούμε και λίγο διαφορετικά. Η αρχή γίνεται με το Athens City Festival το Μάιο και τώρα το καλοκαίρι που πλέον είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, συνεχίζουμε με το Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα που είναι ένας θεσμός.
0: Και έτσι σε διάφορα μέρη της Αθήνας θα το μπορούν να το δουν και οι επισκέπτες που έρχονται, οι τουρίστες.
2: Σωστά, σωστά ακριβώς. Είναι για όλους. Mm-hmm. Όπως είπατε, είναι δωρεάν, είναι ανοιχτά. Είναι έτσι, εμένα μου αρέσει να το χαρακτηρίζω, είναι αρκετά γήινες εκδηλώσεις. Δηλαδή, ξέρετε, όπως μπαίνεις σε μια πλατεία, όπως μπαίνεις σε ένα πάρκο, βλέπεις κάτι, μαζεύεται ο κόσμος, συμμετέχει, χορεύει, τραγουδά. Αυτό είναι και το νόημα. Δεν είναι κάτι το έτσι, να το πω πιο στημένο. Έχει το νόημα του να μαζευτούμε όλοι αυτό που λέμε γύρω από μια πλατεία, γύρω από ένα δέντρο, γύρω από ένα καλλιτέχνη και πραγματικά να ζήσουμε την πλατεία μας, την πόλη μας αλλιώς. Να πω ότι ξεκινάμε σήμερα με την ημέρα της μουσικής, σήμερα και αύριο, τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων, το Πανδά, είναι στον Εθνικό Κήπο, η Big Band, η Χοροδία, η Συμφωνική Ορχήστρα, πραγματικά αξίζει. Αν περάσετε μια βόλτα σήμερα στις 7 είναι η συναυλία, αύριο στις 12 και αύριο πάλι το βράδυ στις 7, στις 8 με συγχωρείτε, έχω βλέπετε μπερδέψει και τις ώρες των εκδηλώσεων γιατί έχουμε πολλά.
0: Είναι πολλές,
2: πάντως πραγματικά αξίζει. Εντάξει, νομίζω θα είναι καταπληκτικά και σήμερα και αύριο και μπαίνουμε στην εβδομάδα έτσι δυναμικά. Θα πω βέβαια μια κουβέντα και για κάτι άλλο σήμερα το οποίο είναι στα πλαίσια του φεστιβάλ μας.
0: Βεβαίως.
2: Και αξίζει, είναι η ημέρα, η γιορτή της κοινότητας για την ημέρα των προσφύγων στο πάρκο Καπάπς, που είναι και η παιδική και η βρεφική βιβλιοθήκη του Πανδά εκεί και πραγματικά είναι μια ολόκληρη τη μέρα με πικνίκ, εκδηλώσεις συμμετοχικές και εκεί αξίζει πολύ, συναυλίες, δηλαδή αν κάποιος είναι προς τους αναμπελόκηπους ή κοντά στους αμπελόκηπους να περάσει μια βόλτα. Και από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε και με όλα τα υπόλοιπα. Φέτος έχουμε αρκετές συναυλίες. Φυσικά έχουμε τα παιδικά μας δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις, performance, συμμετοχικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους σε όλο το Δήμο. Αλλά συναυλίες πολύ ωραίες. Έχουμε την επόμενη Κυριακή την Παυλίνα Μπουλγαράκη, τη Βιολέτα Ίκαρη και την Ορχήστρα Ρυθμό στην πλατεία Σαντα Ρόζα. Θα έχουμε στην πλατεία Μεσολογγίου τον Λέων Βάθενς, στην Ασωμάτων τον Τιμίντρα Κέιν, στους Ελληνορώσους, στο γήπεδό μας την Πέτη Χαρλάκη με τη Φωτεινή Βελεσιώτη. Σας λέω έτσι κάποια ενδεικτικά που πραγματικά νομίζω ότι θα τα περιμένουμε όλοι έτσι με πολύ χαρά και
0: ενδιαφέρον. Κυρία Μπέι, αν κάποιος θέλει να ενημερωθεί πού είναι κάθε μέρα, τι, πού μπορεί να
1: το κάνει στο σελίδα του Δήμου.
2: Μπράβο, ακριβώς το πρόγραμμά μας βρίσκεται και στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα social media του Culture is Athens, του City of Athens και του Opanda. Σε όλα αυτά και στα social δηλαδή, αλλά και στο site μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα. Έχουμε περίπου 2 εκδηλώσεις κάθε μέρα. Εκεί οι ώρες είναι που ξεκινούν είναι 8-9 το βραδάκι προκειμένου.
0: Με τη δροσιά.
1: Με τη δροσιά, έτσι.
2: Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά πολλά που αξίζουν. Έχουμε πολύ ωραίες performances και μια πολύ ωραία συνεργασία στο αστεροσκοπείο, στο λόφο των νυμφών. Performances που αξίζουν πάρα πολύ, που έχουν έτσι ως κέντρο αναφορά στην κλιματική αλλαγή. Θα έχουμε πολλά όμορφα χορευτικά δρόμενα, πραγματικά με ομάδες χορού καταπληκτικές. Και θα έχουμε και τάγκο, αργεντίνικο τάγκο.
1: Τα πάντα έχετε. Τα πάντα. Και έτσι δίνεται και η ευκαιρία και σε εκείνες τις οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική, αν θέλετε, να πάνε να δουν τέτοιου είδους εκδηλώσεις κλπ. Οπότε έχουν τη δυνατότητα να πάνε στη γειτονιά τους και να επιλέξουν, μάλιστα, γιατί είναι πάρα πολλά τα δρόμενα που λέτε.
2: Σωστά. Και είναι κάτι το οποίο δεν έχει κανέναν περιορισμό. Οπότε ακριβώς αυτό που λέτε, δεν έχει κανέναν περιορισμό και στη συμμετοχή και στο πώς θα πάει ο κόσμος. Είναι γενικότερα ένα στόχος μας αυτό. Στον Παντά θέλουμε, όπως ξαναλέω, έτσι είναι και το Athens City Festival, να γινόμαστε όλοι ένα, γιατί νομίζω πως η ανάγκη έτσι στην πόλη, που καλώς ή κακώς είμαστε πολλοί, υπάρχει πάντα η απομόνωση των γρήγορων ρυθμών, είναι πολύ ωραίο να ερχόμαστε όλοι μαζί στους ίδιους χώρους που συνήθως τρέχουμε για έναν άλλο σκοπό, έναν έτσι, ξέρετε, πιο ενωτικό σκοπό, που, πιο τη διασκέδαση, το πολιτισμό.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν η πόλη να εκφραστεί.
1: Και είναι και ωραία περίοδος και ωραία ώρα, πολύ το βραδάκι, μετά τις 8.
2: Φέτος, να πω αυτό και το κλείνω, έχουμε
1: βεβαίως
2: και πολύ stand-up comedy πρώτη φορά σε διάφορα σημεία και γηπεδάκια στο Δημοτήνο, οπότε και αυτό, αν είστε φαν του stand-up comedy,
1: που όλοι έχουμε ανάγκη να γελάμε λίγο στη ζωή μας, το γέλιο το έχουμε ανάγκη.
2: Νομίζω ότι αξίζει και για αυτό το λόγο, πέραν των συναυλιών, θα περάσουμε πολύ ωραία και με το stand-up comedy.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Κυρία Μπέη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να περάσουμε καλά.
1: Καλό απόγευμα.
2: Αυτό σας περιμένουμε. Χαιρετώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
3: Earth News Radio 105,8.
0: Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω, γιατί αναφέρθηκε και η κυρία Μπέη σε αυτό, ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, η οποία καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου και είναι με αφορμή την υπογραφή της Σύμβασης της Γενέβης για το καθεστώς των προσφύγων το 1951. Η σύμβαση αυτή, μεταξύ άλλων, προέβλεπε τη σύσταση, είπα, της αρμοστίας του ΟΗΕ, η οποία ήταν επιφορτισμένη να βοηθήσει στη μετεγκατάσταση των 1,2 εκατομμυρίων Ευρωπαίων που είχαν μείνει άστεγοι εξαιτίας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από ό,τι φαίνεται, αυτό συνεχίζεται πολύ άστεγοι στις μέρες μας.
1: Και είναι ημέρα σήμερα, Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε...
0: Ακριβώς. Εντάξει, και οι Έλληνες κάποτε ήμασταν... όχι πρόσφυγες, πρόσφυγες μετανάστες. Πρόσφυγες μετανάστες.
1: Πάντα
0: ο λαός μας, ναι. Και όπου πηγαίνουμε, διαπρέπαμε κιόλας. Αλλά δυστυχώς συνεχίζεται αυτό. Πολλοίς κόσμος αναγκάζεται να φύγει από τη χώρα του, να γίνει μετανάστης, να πάει σε μια άλλη χώρα.
1: Και νομίζω ότι αυτό θα γίνεται. Καλώς ή κακώς,
0: θα γίνεται. Όσο υπάρχουν αδικίες, όσο υπάρχουν πόλεμοι, αυτά θα γίνονται.
1: Διάφορα κοινωνικά θέματα.
0: Ακριβώς.
1: Που σε ξαναγκάζουν.
0: Ακριβώς.
1: Να φύγεις.
0: Εγώ εύχομαι, εντάξει, όπου πηγαίνουν να είμαι καλοδεχούμενοι.
1: Όπου γη και πατρίς.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Αυτό.
0: Έτσι κι αλλιώς η γη ανήκει σε όλους και δεν ανήκει σε έναν αποκλειστικά.
1: Έτσι. Ακριβώς.
0: Όλοι οι άνθρωποι αυτού του πλανήτη είμαστε, όλοι γεννηθήκαμε για να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και όλοι έχουμε δικαίωμα να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη.
1: Και να μάθουμε να ζούμε αρμονικά, το πιο σημαντικό απ' όλα.
0: Ακριβώς.

0: Συνεχίζουμε όμως, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
1: Καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό, ναι. Η αλήθεια είναι πως κάθε καλοκαίρι το θυμόμαστε το θέμα.
1: Εντάξει, γιατί τότε πάμε και διακοπές. Τέλος πάντων, τις περισσότερες μέρες των διακοπών μας, της άδειάς μας, κρατάμε αυτή την άδεια γιατί, για το καλοκαίρι.
0: Για το καλοκαίρι, ναι. Το θέμα είναι ότι κάποιοι αποφασίζουν να κάνουν σόλο ταξίδια, τα οποία γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. Και ας μην είναι σόλο στη ζωή. Μπορεί να είναι παντρεμένοι, μπορεί να είναι αρβωνιασμένοι, μπορεί να έχουν σχέση. Αποφασίζουν όμως τα ζευγάρια να κάνουν χωριστές διακοπές. Κάτι που θα έλεγες ότι είναι λίγο περίεργο, γιατί συνήθως θες να πας με το τέρι σου διακοπές για να έρθεις λίγο πιο κοντά, να φύγεις από αυτή την καθημερινότητα, από αυτή την τριβή.
1: Μπορείς να τα κάνεις και τα δύο όμως, αν έχεις χρόνο και.
0: Θεωρείς ότι μπορείς να. Δεν είναι διάθεση, είναι και τα χρήματα. Ναι. Έχεις χρήματα να πας και μόνος και
1: μετά
0: να πας και με κάποιον
1: άλλον. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει.
0: Αν κάποιος έχει, ναι, να το κάνει. Αλλά δεν τα έχουν όλοι εύκολα. Και άμα υπάρχουν και παιδιά, δηλαδή. Μισό. Υπάρχουν παιδιά, είναι παντρεμένοι, υπάρχουν παιδιά. Δηλαδή, τι λες, κράτα εσύ τα παιδιά, άντρα μου. Εγώ πάω μία εβδομάδα να περάσω ωραία και έρχομαι.
1: Μπορείς να πας με το παιδί σου, εάν δεν συμπέσουν οι άδειες ξεχωριστά. Εντάξει, συνήθως οι οικογένειες κάνουν μαζί διακοπές. Αλλά αν ένα ζευγάρι. Εγώ έχω, ξέρω μία γνωστή μου, η οποία είναι εντάξει, αρκετά πιο μεγάλη από εμένα. Είναι πολλά χρόνια παντρεμένη, έχει πολύ μεγάλο παιδιά. Λοιπόν,
0: αυτό.
1: Τα τελευταία χρόνια, ενώ είναι πολύ αγαπημένη με τον άντρα της, επιλέγουν και οι δύο να κάνουν και μαζί διακοπές. Και χωριστά διακοπές.
0: Αυτό όμως είναι μια άλλη υπόθεση. Αν τυχόν όμως είναι μικρά τα παιδιά, δεν μπορείς να πεις πάω μόνος
1: ναι,
0: μου διακοπές.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, αυτό είναι μια άλλη περίπτωση.
0: Τώρα, εντάξει, το να έχουν μεγαλώσει τα παιδιά και είναι κάτι διαφορετικό. Ή να είσαι, ξέρω εγώ, φρεσκοπαντρεμένος, ή να είσαι φρεσκοραβωνιασμένος, ή κάτι.
1: Όταν είσαι φρεσκοπαντρεμένος, εκεί ξέρεις, όταν στο πει ο άλλος ότι θα πάμε μαζί διακοπές, αγάπη μου, αλλά θέλω να πω και με την παρέα μου. Ξέρεις, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.
1: Δεν ξέρω αν θα συνεχίσεις να είσαι φρέσκο παντρεμένος.
0: Γιατί υπάρχουν και πειρασμοί, αναλόγως και βέβαια που θα επιλέξεις να πας. Η κυρία Αθανασία Σκαμπαρδόνη, ψυχολόγος, να δούμε τι γνώμη έχει γι' αυτό. Καλησπέρα, κυρία Σκαμπαρδόνη.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα σας. Ακούω με πολύ προσοχή σε όλα αυτά που λέτε. Να σας ξεμπερδέψω λίγο,
0: ναι,
2: μπορώ
0: ναι.
2: να τον βάλω κάπου. Όντως, για ορισμένα ζευγάρια οι ξεχωριστές διακοπές είναι ταμπού και είναι κάτι το αδιανόητο. Γιατί συνήθως αυτό που λένε τα ζευγάρια είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να είμαστε μαζί αν δεν νιώθουμε την ανάγκη να είμαστε μαζί και στις διακοπές, να περάσουμε όμορφα, να ξεκουραστούμε και να κάνουμε πράγματα που μας αρέσουν. Πολλό δε μάλλον όταν υπάρχουν και παιδιά στη μέση, όπως πολύ ωραία είπατε πριν, τι θα γίνει με τα παιδιά, με ποιον θα πάνε. Με κάποια άλλα ζευγάρια όμως, είναι καθιερωμένη διαδικασία το να κάνουν μόνοι τους διακοπές. Εμείς δεν θα πούμε τώρα τι είναι καλό, τι είναι κακό. Μπορούμε όμως να πούμε τους λόγους, ότι παίζει ρόλο ο λόγος που ένα ζευγάρι νιώθει την ανάγκη να κάνει ξεχωριστές διακοπές ο καθένας. Αυτό είναι το point εδώ. Γιατί εάν ας πούμε κάνουν ξεχωριστές διακοπές, αυτό μπορεί να αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον και την επιθυμία να ξαναβρεθούν μαζί ή να μείνουν λίγες μέρες μόνοι τους. Τις υγιείς σχέσεις κιόλας, όταν υπάρχει υγιείς σχέσεις, εννοούμε όταν υπάρχει έτσι συναισθηματική ασφάλεια και εμπιστοσύνη.
0: Σωστά, οπότε, αν υπάρχει αυτό, γιατί αν δεν υπάρχει αυτό θα βγουν ξινές οι διακοπές. Διότι
2: σωστά.
0: Θα αρχίσουν τα τηλεφωνήματα. Πού είσαι, τι κάνεις, για άνοιξε μου κάμερα να δω.
1: Εάν δεν θέλεις ο σύντροφός σου να πάει,
0: σου,
1: δεν θα του επιτρέψεις καν να φτάσεις στο σημείο να ταξιδέψεις και να το παίρνεις τηλέφωνο.
0: Υπάρχει και η περίπτωση να το παίζεις, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών large και να πεις ναι ρε παιδί μου, δεν έχω πρόβλημα, πήγαινε.
1: Ναι.
0: Και μετά να του ψήσεις το ψάρι στα χείλη.
1: Ναι.
0: Πού είναι, τι κάνει με.
2: Σωστά. Καταρχάς, να πω λίγο εδώ για τη λέξη επιτρέψω. Δεν έχουμε δικαίωμα να μην επιτρέπουμε στον άλλον να κάνει πράγματα. Το θέμα είναι από μόνος του να εκφράζει την ανάγκη του και να δούμε τελικά αν συγκλίνουμε σε αυτά. Εντάξει,
1: αν θέλουμε τα ίδια πράγματα δηλαδή.
2: Ναι, γιατί αν εγώ επιτρέπω ή δεν επιτρέπω, γιατί αποφεύγω να τις χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις, γιατί παραπέμπει σε χειριστικότητα.
0: Σωστά, γιατί σε μία σχέση είναι και οι δύο μαζί, γιατί το θέλουν και οι δύο μαζί. Δεν υπάρχει ούτε αποκλειστικότητα, ούτε κοινοκτημοσύνη, ούτε τίποτα. Είμαι να μαζί συμπληρώσω με κάποιον γιατί θέλω να είμαι.
2: Πολύ ωραία, και επειδή συμφωνούμε και βαδίζουμε
0: ακριβώς. Δεν θέλω, αποχαιρετώ.
2: Να συμπληρώσω λίγο στα θετικά και θα σας πάω μετά λίγο και στα αρνητικά. Στο όταν ο σκοπός αυτών των διακοπών των ξεχωριστών έχει αρνητική χρειά. Είμαστε ακόμα στα θετικά. Να συμπληρώσω λοιπόν εδώ ότι μπορεί κάποια ζευγάρια να έχουν ξεχωριστές επιθυμίες και διαφορετικές δραστηριότητες όπου επιθυμούν να κάνουν. Και εκεί δυσκολεύει το πράγμα. Για παράδειγμα, σε άλλον αρέσει το κάμπινγκ, σε άλλον αρέσουν τα σπορτ, τα θαλάσσια, σε άλλον όχι. Άρα λοιπόν είναι και μια φάση όπου μπορεί να μην θελήσουν να κάνουν κάτι μαζί για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το χρόνο και να κάνουν τις δραστηριότητες τους που τους αρέσουν και τους ευχαριστούν.
1: Μπορεί να υπάρχει αυτή να είναι υγιές ένα ζευγάρι αλλά να κάνει χωριστά τις διακοπές του για αυτό το λόγο, γιατί θέλουν διαφορετικά πράγματα.
2: Ναι, γι' αυτό το βάζω στα θετικά αυτό.
1: Α, μάλιστα.
2: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Επίσης, οι ξεχωριστές διακοπές δεν είναι ανάγκη να πραγματοποιούνται και ταυτόχρονα, γιατί βλέπουμε εδώ ότι κάποια ζευγάρια έχουν και δυσκολία με την
1: άδεια
2: στην εργασία.
1: Ακριβώς.
2: Σωστά. Άρα μπορεί να υπάρξει και ένα τριήμερο, για παράδειγμα, που θέλει ένας από τους δύο να πάει να επισκεφθεί και για ένα τυρά του κιόλας και να μην μπορεί ο άλλος.
0: Σωστά. Ναι, βεβαίως.
2: Εντάξει, οπότε είναι και αυτό. Τώρα, πάμε στα αρνητικά. Όταν ο σκοπός δεν είναι ένας από αυτούς που αναφέραμε πριν, όταν το βασικό κίνητρο λοιπόν των ξεχωριστών διακοπών είναι να βρεθούν σε άλλο τόπο ή με άλλους ανθρώπους για να ξεφύγουν από τα προβλήματα της σχέσης. Βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Και όταν επίσης αυτός που θα θελήσει να κάνει ξεχωριστές διακοπές συμπεριφέρεται στον ερωτικό τομέα σαν να είναι εκτός σχέσης επειδή είναι μόνος του.
0: Ναι.
2: Άρα αρχίζει και λειτουργεί ανεξάρτητα γενικότερα από τη σχέση. Και αυτές οι διακοπές όντως μπορεί να γίνουν αφορμή για τη διάλυση μιας σχέσης.
0: Ξέρετε, διαβάζω ότι υπάρχουν περισσότερα από 2 εκατομμύρια βίντεο με το hashtag solo travel σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, και πολλά από τα βίντεο αυτά εξυπνούν τα πλεονεκτήματα του να ταξιδεύει κανείς μόνος του, όπως περιπέτεια, αυτογνωσία και ελευθερία, αυτό που είπατε τώρα.
1: Γιατί κάνει ό,τι θέλει και δεν έχει τον άλλον που του λέει «Μα πάλι αυτό, μα γιατί να κάνουμε και εκείνο, αφού σου έχω πει δεν μ' αρέσει». Άρα λειτουργεί ελεύθερα, λειτουργεί μόνος του
0: ελεύθερα
1: και απολαμβάνει τις διακοπές
0: του. Και μέσα στα πλαίσια που είπε και η κυρία Σκαμπαρδόν, ελεύθερα και στις σχέσεις. Φλερτάρω χωρίς να σκέφτομαι ότι κάποιος είναι πίσω.
1: Ναι, μπορείς να πας όμως και μόνος σου διακοπές, όχι απαραίτητα για να φλερτάρεις. Αυτό μπορείς να το κάνεις οποιαδήποτε μέρα και στιγμή.
0: Όχι, απλά προσφέρεται στις διακοπές το φλερτ, επειδή θα γνωρίσεις και ανθρώπους από άλλες χώρες, από τουρίστες, θα τους γνωρίσεις. Μπορεί
1: και θα έρθετε
0: ο καλοκαιρινός έρωτας που λέμε, ο οποίος γνωρίζεις ανθρώπους από άλλες χώρες, από τουρίστες, θα τους

0: να ξεφτύσει κατά τη διάρκεια του χρόνου, ναι. αλλά να έχει ήδη χαλάσει μια σχέση την οποία να μην έχει εκτιμήσει.
1: Νομίζω
0: όπως
1: ότι
0: πρέπει.
1: Αυτή η σχέση δεν υπήρχε ποτέ. Ή έπρεπε να είχε λήξει νωρίτερα. Δεν ξέρω, κυρία Σκαμπαρδόνη, τι λέτε εσείς.
2: Γι' αυτό είπα το κίνητρο που έχει κάποιος για να ζητάει να κάνει διακοπές μόνος του. Άρα λοιπόν, αν το κίνητρο είναι αυτό και αρχίσει μετά να το θεωρεί ως ένα απενοχοποιημένο διάλειμμα από τη σχέση, οπότε κάνω και ερωτικά ό,τι θέλω. Άρα είναι ένας χειρισμός δικός του που όντως σιγά σιγά θα οδηγήσει σε διάλυση της σχέσης. Ναι. Αν όχι σήμερα, μεθαύριο ή πιο κάτω. Οπότε ναι, θα είναι η αφορμή.
0: Θα μπορέσει αυτό μετά να το δικαιολογήσει ως λάθος, έκανα ένα λάθος.
1: Μπορούμε να το πούμε μάθει λάθος. Ο άλλος, αν πάει.
0: Μπορεί και να το μάθει.
1: Αν
0: μπορεί
1: το
0: να δει μηνύματα στο κινητό, κάτι, ένα τηλεφώνημα, κάτι βρε παιδί μου. Δεν κρυπτώνει υπό τον ήλιο,
1: Έλενα. Εάν δεν κρατάς τα μηνύματα, δεν θα το δει. Θέλω να πω ότι αν κάποιος θέλει να φύγει τρεις μέρες και μέσα σε αυτό το τριήμερο να προλάβει να γνωρίσει κάποιον και να ενθουσιαστεί τόσο πολύ, αν θέλει μπορεί να το κρύψει. Το θέμα δεν είναι να φύγεις αυτές τις τρεις μέρες για να κάνεις κάτι. Αν δεν σέβεσαι τη σχέση σου ή αν δεν σε ενδιαφέρει η σχέση σου, μπορείς να το κάνεις ανά πάσα ώρα και στιγμή.
2: Σωστά. Απλά κάποιοι μπορούν να το θεωρήσουν, γι' αυτό το είπα, απενοχοποιημένο διάλειμμα από τη σχέση. Τώρα, εφόσον είμαι μόνος μου, μπορώ
0: αυτό,
2: να κάνω και άλλα πράγματα.
0: Ότι πηγαίνω κάπου αλλού και κάνω άλλα
2: παροδικό,
0: πράγματα.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι, και μετά αυτό, επιστρέφω αυτό. Στη σχέση. Θα διέξω ναι,
1: σαν να μην έγινε τίποτα,
2: βγαίνω,
1: δηλαδή.
2: Μπράβο. Βγαίνω και ξαναμπαίνω, βγαίνω και ξαναμπαίνω από το θελήσω. Επίσης, εδώ να αναφέρω, κάπου το είπατε προλίγου, όταν το ένα μέλος και τα δύο μπορεί να μην σέβονται τις ανησυχίες που μπορεί να εκφράσει ο άλλος για το θέμα των διακοπών. Για παράδειγμα, εσύ είσαι μόνος σου, κάνει διακοπές και δεν μπορώ να σε βρω στο τηλέφωνο, δεν έχουμε επικοινωνία, δεν ξέρω τι κάνεις, είναι σε ενδιαφέρει να δεις τι κάνω εγώ που μένω πίσω. Άρα λοιπόν, εδώ δημιουργούνται προβλήματα, αλλά θα πρέπει να μπουν και κάποια όρια στο πώς θα επικοινωνούμε και κατά πόσο θα επικοινωνούμε. Και αν αυτή η επικοινωνία είναι, επειδή εγώ δεν σου έχω εμπιστοσύνη και σε παίρνω, ξέρω εγώ, συνέχεια τηλέφωνο.
0: Οπότε στην ουσία δεν σε αφήνω μόνο σου.
2: Σωστά. Και αυτό
0: σου υπενθυμίζω
2: άλλο...
0: ότι είμαι εδώ.
1: Και λες, και γιατί δεν κάνουμε μια βιντεοκλήση, αγάπη μου, δεν έχει καλό σήμα. Και γιατί δεν το δοκιμάζουμε, και γιατί είσαι σε σημείο που δεν έχει σήμα.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτές οι χωριστές διακοπές δοκιμάζουν και τις σχέσεις των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Το να δεις το πόσο σου λείπει ο άλλος ή να σκεφτείς χωρίς την παρουσία κάποιου άλλου.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σκεφτείς πράγματα που ίσως όταν είσαι μαζί του να μην μπορείς να τα σκεφτείς ή να τα σκέφτεσαι και να τα αποθείς, ενώ εκεί να τα ξεκαθαρίσεις.
2: Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό και να είναι έτσι μια περίοδος εσωτερικής αμασυγκρότησης.
0: Γι' αυτό και πολλοί δεν θέλουν να τους αφήσουν. Λέγω, κι άμα σκεφτεί εκείνο, κι άμα θυμηθεί τι του έκανα,
1: τι της
0: έκανα, τι αυτό, ναι, τι ωραία περνάω μόνος μετά.
2: Γι' αυτό επίσης μπορεί φυσικά να υποβόσκει ο άλλος λόγος που θα το πούμε τώρα. Και τελευταίος νομίζω, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό να σας πω. Όταν ο ένας από τους δύο δεν συμφωνεί με αυτό. Γενικότερα, όταν έχουμε ζευγάρια και εμείς οι ψυχολόγοι, δεν λέμε τη λέξη καλό ή κακό. Λέμε αν συμφωνούν και οι δύο. Εντάξει, γιατί δεν μπορούμε εμείς να ορίσουμε τι είναι καλό και κακό για τη σχέση του. Βλέπουμε και οι δύο πώς το βλέπουν και βλέπουμε πώς λειτουργεί αυτό στη σχέση μετέπειτα θετικά ή αρνητικά, αν υπάρχουν προβλήματα ή όχι. Αν υπάρχουν δηλαδή ενισχυτικοί παράγοντες για αυτό που συμβαίνει, αν υπάρχουν αποτρεπτικοί εν τέλει. Οπότε, αν δεν βρίσκει σύμφωνο το ένα μέλος από το, του ζευγαριού, θα υπάρχει αυτό το κλίμα της δυσπιστίας, που ήδη όμως επικρατεί προφανώς και υποβόσκει μέσα στη σχέση, και μπορεί να είναι και δικαιολογία να αμελεί το ζευγάρι να κάνουν μαζί διακοπές. Άρα εκεί καταλαβαίνουμε ότι πάλι το κίνητρο δεν έχει θετική χρειά.
1: Εάν ένας από τους δύο δεν θέλει να κάνουν χωριστές διακοπές, αλλά εν τέλει κάνουν, γιατί ο άλλος λέει εγώ θα φύγω και αν σου αρέσει. Συνήθως αυτά τα ζευγάρια μένουν μαζί ή χωρίζουν μετά?
2: Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω γιατί είναι κάτι πολύ γενικό. Αν δεν συμφωνεί και εν τέλει κάνουν ξεχωριστά διακοπές,
0: θα έχουν χωρίσει πριν τις ξεχωριστές διακοπές. Θα έχουν χωρίσει.
1: Θα έχουν χωρίσει, λες.
0: Βέβαια, άμα δεν συμφωνώ εγώ να πάει ο άλλος, τι θα πω, άντε πήγαινε με την ευχή μου αφού δεν συμφωνώ. Άντε, γεια σου, καλό δρόμο.
2: Πρέπει να δούμε εάν κάνουν μαζί διακοπές. Αν τελικά βρίσκει δικαιολογία και δεν κάνουν ποτέ μαζί διακοπές ή δεν προγραμματίζουν μαζί κοινές εξορμήσεις, τότε εκεί είναι ένα μήνυμα για το σύντροφο που δεν συμφωνεί.
0: Βέβαια.
2: Αν είναι δηλαδή μόνιμο, έτσι.
1: Ναι.

0: Επίσης παίζει ρόλο και το background, γιατί αν έχω γνωρίσει εγώ έναν σύντροφο ο οποίος έχει ένα δίκτυο φίλων όπου έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν μαζί κάπου πριν τη σχέση και είναι καθιερωμένο, πώς θα το κόψει αυτό? Άλλο το κόβει, άλλο με συμπεριλαμβάνει και εμένα στη ζωή του.
1: Ναι, σωστά.
2: Ναι, σωστά. Μάλιστα.
1: Σωστά.
2: Ωραία.
1: Μάλιστα. Κυρία Σκαμπαρδόνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όσοι αποφασίσετε να κάνετε
2: μεγάλο χωριστά θέμα,
1: διακοπές, σκεφτείτε
2: το καλά. Αν δεν θέλετε να χωρίσετε. Σκεφτείτε
1: το. Είναι. Έτσι μπορεί να περάσουν και καλά και μπορεί και να ανανεώσουν και τη σχέση τους. Με ηρεμία, ναι, βέβαια, πάντα. Αφήστε μου ρε, πού θα πάνε μου.
2: Πάλι θα γυρίσουν.
1: Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Αυτό το καλοκαίρι, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση, Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: παιδιά. Έλα, κόψε μας, γιατί εδώ πέρα εμείς συνεχίζουμε το περίπτωση.
1: Χωρίς τον διακοπό
0: και τα σχετικά.
1: Κουβέντα.
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει. Προσπαθώ να εξηγήσω κάτι στην Έλενα.
1: Λοιπόν, ναι, μην το πεις.
0: Όχι, δεν θα το πω. Το ψιλολύσαμε. Όχι ακριβώς. Θα το ξαναπούμε.
1: Θα το πούμε. Έχουμε βάλει μόνο μία άνω τελεία.
0: Μία άνω τελεία, ναι. Θα δούμε πώς πήγε το καλοκαίρι μας.
1: Ναι,
0: θα απαντήσω. Αλλά.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς
1: τον. Στην παρέα μας ο Τάσος Επιτρόπου.
0: Ο Τάσος.
2: Δεν μου λέτε.
1: Όπως κάθε Σάββατο.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ακούει.
2: Την περασμένη εβδομάδα που σας άφησα, ναι, έχετε δει κανένα ματσάκι. Άμα αρχίσουμε
0: μετά. Περίμενε. Είδα αυτό με την Κορέα το τελευταίο που έγινε με τον κόσμο. Που έκανε η Κορέα της Κορέας.
2: Της Κορέας.
0: Αυτό ήταν.
2: Ωραία. Κάτι είναι και αυτό.
0: Δεν ήταν καλό.
2: Να σου πω κάτι. Άμα μου λες ότι είδες ένα στα 15, το ποσοστό είναι πολύ χαμηλό.
1: Πόσο να δούμε, ναι, πολύ χαμηλό.
2: Πολύ χαμηλό το ποσοστό.
1: Πόσο να δούμε, δηλαδή. Να σου πω, θα μας λες ποιος είναι καλός αγώνας. Να καθόμαστε να τον βλέπουμε.
2: Όλα τα παιχνίδια έχουν τη γλύκα τους και τη χαρά τους. Και ειδικά τώρα που πλησιάζουμε στο φινάλε της φάσης των ομίλων.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτές τις μέρες διεξάγονται οι δεύτερες αγωνιστικές και η τρίτη αγωνιστική μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Οπότε εκεί θα κριθούν τα πάντα. Ποιοι θα πάρουν την πρώτη θέση, ποιοι θα πάρουν τη δεύτερη θέση. Ποιες θα είναι οι καλύτερες τρίτες, 8 τρίτες των 12 ομίλων. Mm. Για να πάρουν το εισιτήριο για τη φάση του 32. Όλα αυτά θα διαμορφωθούν στο επόμενο 8ήμερο, 9ήμερο. Που σημαίνει ότι.
1: Πάμε σε άλλο επίπεδο.
2: Υπάρχει, ναι, έχει suspense, θα έχει πίεση. Είναι η πίεση του αποτελέσματος, όχι πριν δεν υπήρχε, αλλά τώρα ξέρουν και τι θέλουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πρέπει να νικήσουμε πάσα θυσία.
1: Για να πάμε στην επόμενη φάση.
2: Οπότε ναι, πρέπει να το κυνηγήσουν σαν τρελή. Οπότε και αυτό τώρα αρχίζει και ζωντανεύει αγωνιστικά πάντα το παγκόσμιο κύπελλο, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει ζωντανεύσει σε διάφορες μορφές και με διάφορες λεπτομέρειες. Χθες είχαμε 4 παιχνίδια για το 2 για τον τρίτο όμιλο και 2 για τον τέταρτο. Σκωτία Μαρόκο 0-1 στη Βοστόνη και Βραζιλία Αϊτή 3-0 στη Φιλαδέλφια. Και όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, εσύ. Έτσι,
0: όχι, όχι, δεν το συνδέω με τον ναό, εντάξει.
2: Για το τέταρτο όμιλο στο Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0 και στο Σαν Φραντσίσκο Τουρκία Παραγουάη 0-1. Δεύτερη συνεχόμενη ήττα για την Τουρκία και γίνεται ένας μικρός χαμός πλέον στα social media και στον τύπο της Τουρκίας για αυτές τις δύο απογοητευτικές εμφανίσεις, όχι εμφανίσεις τόσο όσο ήττες για τους Τούρκους που δεν έχουν σημειώσει γκολ. Έχασαν 2-0 από την Αυστραλία και 1-0 χθες με την Παραγουάη και για μεγάλο διάστημα η Παραγουάη είχε και 10 παίκτες. Όμως αυτό το αποκαρδιωτικό όλο σκηνικό έχει ρίξει τα τάρταρα που λένε η ψυχολογία των Τούρκων που έχουν πολύ ταλέντο, ενδεχομένως είναι και η καλύτερη πλευρά ταλέντου ομάδα στην ιστορία τους. Παρόλα αυτά, δύο ήττες έχουν αποχαιρετήσει ήδη τη διοργάνωση,
0: ναι,
2: ακόμα
0: ναι,
2: και να νικήσουν και την επόμενη αγωνιστική. Η τίτλη είναι απαλή απ' έξω, αλλά η ορθογραφία μέσα είναι.
0: Τσιμπάει, ε!
2: Ναι, τους
0: δεν μου λες, Τάσο, είσαι με το Μουντιάλ μέχρι στιγμής πώς το έχεις δει με τους αγώνες που έχεις δει. Είναι δυνατό, δηλαδή, σε σχέση με άλλα Μουντιάλ που έχεις δει.
2: Με μισόκλειστα μάτια το παρακολουθώ, γιατί είναι πάρα πολλοί αγώνες και είναι ακατάλληλες.
0: Ναι.
2: Έχουμε και την πρωινό ξύπνημα εδώ για ενημέρωση, οπότε ξέρεις, όλα αυτά είναι. Δεν σε κάνουν να
1: έχεις. Δεν απολαμβάνεις και τον αγώνα όταν τον βλέπεις. Δεν σε βοηθάει, εννοώ.
2: Όχι, το παιχνίδι το απολαμβάνεις, ναι, αλλά ξέρεις κάποια παιχνίδια τα βλέπεις κάποιες στιγμές, ειδικά το αγώνα τις βλέπεις πιο σε μορφή επαγγελματικά και το λέω αυτό διότι εντάξει πρέπει να τα δεις ακόμη και αν δεν έχεις δυνάμεις εκείνη τη στιγμή να τα ιδιαίτερες δυνάμεις. Οπότε τα πράγματα έτσι θα κυλήσουν και δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε έτσι κι αλλιώς. Να πω εδώ τώρα, μιας και το αναφέραμε, ότι στη βαθμολογία για τον τρίτο όμιλο η Βραζιλία που χθες νίκησε 3-0 την Αϊτή έχει φτάσει στους 4 βαθμούς, τους ίδιους βαθμούς και το Μαρόκο, αλλά στη δεύτερη διαφορά τερμάτων παίζει ρόλο εδώ τι έχει γίνει. Έχουν παίξει και μεταξύ τους είναι 1-1, οπότε στα τέρματα θα κρυθεί η πρώτη-δεύτερη θέση. Στην τρίτη θέση είναι η Σκωτία με 3 βαθμούς και φιλοδοξεί τελευταία αγωνιστική απέναντι στους Βραζιλιάνους να κάνουν το θαύμα, να πάρουν βαθμούς, μήπως και καταφέρουν να περάσουν ως δεύτερη, αλλά σίγουρα να πάρουν κάποιο βαθμό, μήπως ως, ως καλύτερες τρίτες, μέσα στις καλύτερες τρίτες η Σκωτία να περάσει.
0: Αυτό το μικρό κρατήδιο που λέγαμε,
2: το Κουρασάο.
0: Το Κουρασάο.
2: Όχι βέβαια.
0: Δεν έχει κάνει.
2: Έχει δεχθεί 7 γκολ από τη Γερμανία.
0: 7!
2: Θα σας πω μετά για το σημερινό παιχνίδι. Πέσει με το Εκουαδόρ σήμερα το Κουρασάο. Για τον τέταρτο όμιλο, στην πρώτη θέση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, πρώτες και καλύτερες, με 6 βαθμούς και με πολύ καλό ποδόσφαιρο και στα δύο παιχνίδια που έδωσαν. Στη δεύτερη θέση η Αυστραλία με 3 βαθμούς. Τρίτη θέση επίσης με 3 βαθμούς η Παραγουάη. Ενώ τέταρτη και αποκλεισμένη, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι η Τουρκία χωρίς βαθμό. Έχει σασπένς η τρίτη αγωνιστική, δηλαδή το Μαρόκο IT και Σκωτία Βραζιλία έχουν φαβορεί, αλλά ακόμα από τη στιγμή που δεν έχει μαθηματικά εξασφαλίσει κάποιος κάτι παραπάνω, έτσι θα κυλήσει το πράγμα με το σασπένς. Στην επόμενη Πέμπτη είναι αυτός για τον τρίτο όμιλο, ενώ για τον τέταρτο όμιλο την επόμενη Παρασκευή, ξημερώματα μάλιστα, να πω ότι την Πέμπτη και τα δύο παιχνίδια θα γίνουν την ίδια ώρα, μία ώρα Ελλάδος, ξημερώματα
0: δηλαδή.
2: Και αυτό γιατί οι τρίτες αγωνιστικές σε όλους και τους 12 ομίλους θα διεξαχθούν την ίδια ώρα, οπότε να μην ξέρει ο άλλος το αποτέλεσμα των αντιπάλων και όλα αυτά τα σχετικά. Τέλος πάντων, Παραγουάη, Αυστραλία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν την Παρασκευή για τον τέταρτο όμιλο και θα γίνουν την Παρασκευή 26 του μηνός στις 5 η ώρα τα χαράματα.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, εντάξει, όποιος έχει.
0: Όποιος γυρίσει από κανένα γλέντι, κάτσε να το δει. Μα δε, άμα έχει αϊπνίες.
2: Συνεχίζεται όμως η δράση και σήμερα. Είναι η διαξαγωγή της δεύτερης αγωνιστικής στον 5ο και στον 6ο όμιλο. Θυμίζω 12 είναι οι όμιλοι. Αρχικά στις 8 η ώρα για τον 6ο όμιλο θα παίξουν Ολλανδία-Σουηδία και στις 11 για τον 5ο όμιλο Γερμανία-Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα ξημερώματα Κυριακής πλέον, δηλαδή για να σας προσανατολίσω. Επίσης για τον 5ο όμιλο κοντράρονται το Εκουαδόρ με το αγαπημένο μας Κουρασάο. Ενώ για τον 6ο όμιλο στις 7 η ώρα το πρωί θα έχουμε την αναμέτρηση Τινησία η Ιαπωνία, όλοι οι αγώνες από την Era Sport, την ΕΡΤ 2, ενώ Εκουαδόρ, Κουρασάο και την Ασσία Ιαπωνία θα καλυφθούν από την ΕΡΤ 1. Σας έβαλα στο κλίμα όσον αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα, τι περιμένουμε σήμερα.
0: Ναι.
2: Και τι έγινε και χθες, στη χθεσινή ημέρα, σας είπε και για την Τουρκία, το οποίο έχει αυτή σημασία για αυτούς. Χθες λοιπόν σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα λίγων ωρών τα δύο πιο γρήγορα γκολ στο φετινό παγκόσμιο κύπελο. Έτσι. Από τη μία είναι ο Γκαλάρζα της Παραγουάης, ο οποίος έγραψε ιστορία στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, κατέριψε το ρεκόρ, τέλος πάντων, το επίτευγμα του Σαϊμπαρί από το Μαρόκο που είχε σημειώσει γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, ο Ισμαήλ Σαϊμπαρί του Μαρόκου έγραψε ιστορία καθώς σκόραρε το πιο γρήγορο γκολ της εφετινής διοργάνωσης σε 71 δευτερόλεπτα την έναρξη του αγώνα. 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα. Σε αντίθεση με τον Ματίαν Καλάρζα, ο οποίος βελτίωσε αυτό το ρεκόρ, το επίτευγμα τέλος πάντων, ρεκόρ τέλος πάντων, το έκανε στα 65 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, απέναντι στους Τούρκους, ο Παραγουανός Γκαλάρζα σημείωσε γκολ σε 65 δευτερόλεπτα. Μετά έμειναν και με 10 παίκτες και παρόλα αυτά οι Τούρκοι πάλι δεν κατάφεραν να σημειώσουν γκολ.
1: Είναι φοβερό. Δεν ήταν καλημέρα. Δεν ήταν καλημέρα, φαίνεται.
2: Ναι, ενώ οι προηγούμενοι που έχασαν πάλι δεν ήταν. Από τους Αυστραλούς ήταν καλύτεροι. Ναι, έχει σημασία όμως γιατί το φοβερό με τους Τούρκους. Επιμένω στους Τούρκους γιατί έχουν και καλές μονάδες μάλλον. Είχαν κατοχή και στα δύο παιχνίδια συνολικά 76%, δηλαδή είχαν και την μπάλα στα πόδια τους. Σημείωσαν επιχείρησαν 62 σουτ, δηλαδή πάνω από 30 σουτ σε κάθε αγώνα.
0: Ισχύει αυτό που λένε ότι όποιος έχει ευκαιρίες δεν βάζει γκολ.
2: Όχι, δεν είναι αυτός που κάνει τις ευκαιρίες.
0: Δεν έπαιξαν καλά.
2: Είναι το ρητό. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, γιατί περισσότερο δεν μπορείς να κάνεις 30 σουτ σε ένα παιχνίδι και να μην σκοράρεις καθόλου, ναι. Και τελικά να χάνεις και τα δύο παιχνίδια και σχεδόν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, προφανώς
0: το κλίμα έφταιγε.
2: Δεν ξέρω αν.
0: Είχε υγρασία.
2: Ναι, δεν νομίζω. Μάλλον ο Μοντέλ αυτή που δεν το βλέπω και πολύ καλά. Ο Μοντέλ είναι ο προπονητής της Τουρκίας, Ιταλός. Σήμερα θα
0: τώρα και... που θα επιστρέψουν, θα επιστρέψει και αυτός. Από πού είδε, τον περιμένουν. Η σύζυγος
1: από την Ιταλία, είπε ο Τάσος.
0: Ναι, ποια περιοχή της Ιταλίας, θα τον υποδεχτείτε, ετοιμαστείτε. Έτσι θα κάνουμε, κρατήσουν.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο τώρα. Τι, δηλαδή.
0: Τι εννοεί.
1: Δεν μα κάνει, φεύγει από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Έτσι είναι η περίοδο για να φύγει. Σαν που κάμισα είναι. Του αλλάζουν όλοι μπαμπαμ.
2: Του αλλάζουν μπαμπαμ, αλλά με σώση του παγκοσμίου κυπέλου. Πολύ σπάνια έχει συμβεί αυτό, έτσι. Πρώτα απ' όλα, την πρώτη αλλαγή προπονητή την έχει κάνει η Τινησία μετά το 5-1, την ήταν με 5-1 από τη Σουηδία. Εκεί ο αρχηγός της Τινησίας, ο ηγέτης της Τινησίας, αποφάσισε, του λέει δεν πάει, δεν γίνεται, να συνεχίσουμε. Μισιέ Σαμπρί Λαμουσί, παρακαλούμε πολύ.
0: Ασέγε μου και αλερετούν.
2: Ναι, του Ταλέρ. Και τον έδιωξαν και φέραν τον Ερβέ Ρενάρ, επίσης γαλλοθρεμένος τεχνικός. Έκανε την πρώτη προπόνηση και σήμερα θα είναι και στον πάγκο της εθνικής ομάδας. 57 ετών, ο Ρενάρ έμεινε ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία πριν από 2-3 μήνες και το διαδέχθηκε ο Γιώργος Δόνης. Ο Γιώργος Δόνης ήταν προπονητής στη Σαουδική Αραβία.
0: Ο οποίος τα πήγε και πολύ καλά.
2: Ναι, πήρε ισοπαλία. Αυτό το τρίτο παγκόσμιο κύπελλο για το Ρενάρ, με τρίτη διαφορετική ομάδα, το 18 είχε καθοδηγήσει το Μαρόκο στα γήπεδα της Ρωσίας, εντάξει δεν τα πήγε πολύ καλά, και το 22 ήταν προπονητής στους Σαουδάραβες, έχοντας νικήσει την Αργεντινή στην πρεμιέρα. Μία ήττα έκανε η Αργεντινή στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο, μετέπειτα παγκόσμιο πρωταθλήτρια, και την έκανε από τη Σαουδική Αραβία που είχε στον πάγκο τον Ερβέ Ρενάρ, γι' αυτό και το αναφέρω. Και έχουμε το παιχνίδι με την ξημερώματα με την Ιαπωνία. Ενώ στις 26 του μηνός, στις 2 η ώρα το βράδυ, θα κοντραριστεί με την Ολλανδία ή την Ισία, έτσι για να κάνουμε και μια αναφορά και σε αυτήν την ομάδα και σε αυτά τα περίεργα που λέμε. Σας έχω φλωμώσει με το Μουντιάλ.
0: Μα αυτό είναι έτσι και αλλιώς τώρα το γεγονός των ημερών.
2: Είναι το γεγονός των ημερών, αλλά γίνεται πραγματικά και έτσι δράση μετεγραφική και για τις ελληνικές ομάδες που ασχολούνται πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς, ναι, αλλά γίνεται. Εντός συνόρων να το πω έτσι και εκτός Μουντιάλ ακόμη πιο σωστά είναι η επικείμενη μεταπίδηση επιστροφή έπειτα από 14 χρόνια του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και αυτό φαίνεται ότι προχωράει, αναμένεται μέχρι τη Δευτέρα να υπάρχει οριστική συμφωνία, αλλά όλα αυτά αν δεν καταλήξουν κάπου δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι θα γίνει. Όλα δείχνουν ότι ο Μπράντοβιτς θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού Παναθηναϊκού, και να πούμε ότι ο Μπράντοβιτς έχει κατακτήσει 9 Ευρωλίγκες, τις 5 με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Οπότε είναι πολύ μεγάλο έτσι, το επίτευγμα του. Είναι ένας μύθος για το ελληνικό και για το ελληνικό μπάσκετ, για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά ειδικά για τους φίλους του Παναθηναϊκού είναι ο δικός του θεός. Οπότε η έλευσή του θα είναι κάτι ιδιαίτερη εντυπωσιακή. Λοιπόν, σας έλεγα προηγουμένως για το Μαρόκο. Ο αρχηγός του Μαρόκου, ο Αρσάφ Χακίμι, λίγες ώρες πριν από την χθεσινή αναμέτρηση με τη Σκωτία, νίκη με 1-0 της Σκωτίας, συγγνώμη, της του Μαρόκου, βγήκε ότι πρέπει να περάσει από δίκη, κατηγορείται για βιασμό. Το 23 γνώρισε μέσω Instagram μια κοπέλα, αυτό είναι το δεδομένο, δεν έχουμε κάτι παραπάνω, την κάλεσε στο σπίτι του, αυτή πήγε και το
0: φουντάρι. Αυτή γιατί πήγε?
2: Μην ακούω αυτές τις φωνικίες, μην μου γυρίζεις το μάτι. Το ότι πήγε, δικαίωμά της είναι να πάει. Όπως και δικαίωμά της είναι
1: να φύγει. Όχι.
0: Και να φύγει. Και να φύγει. Φορά του είναι το θέμα.
2: Ναι, αυτή το κατηγορεί ότι τη βίασε, εκμεταλλεύτηκε το χώρο, τέλος πάντων, και τη βίασε. Αυτός υποστηρίζει ότι δεν έγινε κάτι τέτοιο, αντίθετα ό,τι έγινε.
1: Δεν υπήρχε συνένεση, δεν ήταν αναγνωστή.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. 24 ετών είναι η κοπέλα. Ο Χακίμι λοιπόν την κάλεσε, αυτά είναι τα δεδομένα, και τώρα έχει πάει σε δίκη, αυτός είχε ζητήσει να εξαιρεθεί η ιστορία, δεν έγινε γνωστή, μόλις γνωστοποιήθηκε λοιπόν λίγες ώρες πριν από την αναμέτρηση, έκανε και μια ανάρτηση. Καλύτερα λέει που θα γίνει και αυτή η δίκη, για να ακουστεί και η δική μου θέση και η δική μου άποψη, καθώς αυτά που λέει η κοπέλα δεν ισχύουν, τουλάχιστον όσον αφορά το βιασμό. Να πούμε ότι ο Χακίμ, εκτός από πρωταθλητής Αφρικής, είναι και πρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain, αρχηγός της Εθνικής Μαρόκου, και ένας από τους καλύτερους δεξιούς back half που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Φυσικά αυτό δεν πέρασε παρατήρητο τους Κουτσέζους, τους φιλάθλους τες, και σε κάθε επαφή της μπάλας τον Χακίμη υπήρχαν αποδοκιμασίες, χαρίσματα, και ειδικά στο 20 λεπτό κάποια στιγμή πήγαινε να εκτελέσει ένα κόρνερ και ήταν ακριβώς
0: στην κερκίδα
2: που ήταν η οπαδή της Σκωτίας, και καταλαβαίνετε τι έγινε εκείνη την ώρα. Στο παιχνίδι Μαρόκο-Σκωτία όμως έγινε και κάτι πραγματικά ιδιαίτερα συγκινητικό. Πριν από δύο μέρες, ένας οπαδός της Σκωτίας, σε ηλικία 76 ετών παρακαλώ, στη Βοστόνη, ο Ντόνι Στράθιε, κάπως έτσι τέλος πάντων το λένε, τον έλεγαν, πέθανε. Πέθανε να κοπεί, δεν θυμάμαι ακριβώς τι διάβαζα. Πέθανε φυσιολογικά αίτια. Δεν είναι κάποια δολοφονία, δηλαδή δεν παρεξηγηθώ. Αυτό όμως συγκίνησε πάρα πολύ τους οπαδούς της Σκωτίας, γιατί ήταν ένας γνωστός τους οπαδός, ήταν φανατικός οπαδός της Σκωτίας.
1: Τους ακολουθούσε πάντα δηλαδή.
2: Ναι, και γι' αυτό για τα παιχνίδια είχε πάει εκεί. Πέθανε, αυτό δεν πέρασε όμως απαρατήρητο και από τους διοργανωτές, και στο 76ο λεπτό, συμβολικά στην ημέρα, στην ηλικία του που έφυγε, στα Matrix βάλα μια φωτογραφία του και βλέποντας το Σκοτσέζι τη φωτογραφία του, ιδιαίτερη συγκίνηση έτσι, ένα παρατεταμένο ενός λεπτού,
1: τον αποχαιρέτησαν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο,
2: χειροκρότημα, και φυσικά ακολούθησε ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν, μόνο που έβλεπαν τη φωτογραφία του με την ημερομηνία που έφυγε και όλα αυτά, χειροκροτούσε όλο το γήπεδο τον Σκοτσέζο φίλαθρο. Ήταν πραγματικά κάτι έτσι χαρακτηριστικό. Πολλή συζήτηση έχει γίνει για το παιχνίδι Καναδάς-Κατάρ 6-0 προχθές, κυρίως όμως για τον τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ από τον Ματίμπο του Κατάρ, ο οποίος ουσιαστικά υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες. Ήταν ο πρώτος σοβαρός τραυματισμός και οφείλεται καθαρά, όχι από το σκληρό μαρκάρισμα, το αντιθλητικό θα έλεγα μαρκάρισμα του καταριανού ποδοσφαιριστή, και γίνει πολύ κουβέντα.
0: Και κάτι με κάποιος, δεν θυμάμαι τώρα, κάτι με τα δάχτυλα έκανε κάποιος, κάτι διάβαζα πάλι, τι ήταν, διαιτητής.
2: Αυτό είναι την περασμένη εβδομάδα, αλλά μπορούμε να το πούμε και αυτό. Διαιτητής λοιπόν, Αυστραλός, δεν ήταν βοηθός VAR, την ώρα που βγάζαν φωτογραφίες, είτε μάλλον να το πω πιο σωστά, έπαιρναν πόζα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, σε τηλεοπτικά, έκανε μια κίνηση με τα δάχτυλά του προς τα κάτω, και κάποιοι το ερμηνεύουν ως ρατσιστική κίνηση και όλα αυτά. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος, την υποψία έχω, αν διάβασα καλά, μάλλον
0: τον φύγανε.
2: Σιωπηρά δεν θα ξαναδιαιτητεύσει, δεν θα είναι σε όλη αυτή την ιστορία.
1: Ήταν όντως κάτι τέτοιο δηλαδή, ή παρεξηγήθηκε η κίνησή του, το ξέρουμε αυτό?
2: Πρώτα απ' όλα είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστική η κίνηση, για να την κάνεις κάπου όπως κοπείς, ένα. Δεν είναι δηλαδή κάποια κίνηση με τα δάχτυλα και έτυχε.
1: Ναι, και εκείνη την ώρα το πήρε η κάμερα, ας πούμε.
2: Ναι, κάπως έτσι. Ήταν ενδεικτικό αυτό που έκανε, που σημαίνει ότι κάπου αποσκοπούσε. Άλλοι το ερμηνεύουν έτσι, άλλοι το ερμηνεύουν ως κίνηση, ξέρω εγώ, για κάτι άλλο. Διάφορα λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, η FIFA δεν νομίζω ότι θα ρισκάρει περισσότερα για αυτήν όλη την ιστορία να ασχοληθεί δηλαδή περισσότερο, οπότε το τελειώνει και
1: τελειώνει και το θέμα.
2: Το θέμα μπορεί να μην τελειώσει, αλλά εν πάση περιπτώσει να μην έχει περισσότερες έτσι, ανακρίβειες μετά, και από τα social media αλλά και από τον τύπο. Θα μου επιτρέψετε να πάω, να μείνω στον τύπο, γιατί αυτό που συνέβη στην Αργεντινή είναι αυτό που λένε δεν έχει προηγούμενο. Η οικογένεια του Λιονέλ Μέση, επειδή βιώνει δύσκολες στιγμές, ο Χόρχε Μέση, ο πατέρας του Λιονέλ, είναι σε σοβαρή κατάσταση, και βγήκε μία δημοσιογράφος στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής, και αναφέρει. Mm-hmm. Πέρασε μια αληθή είδηση, να το πω έτσι. Ένα, το fake είναι συνήθως όταν fake news λέμε όταν επιδιώκεις να την περάσεις ενώ γνωρίζεις.
1: Ναι.
2: Η συγκεκριμένη υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε, οι πληροφορίες της ήταν λάθος, ότι πέθανε ο πατέρας του Μέση, είπε στην τηλεόραση και έγινε ένας πραγματικός χαμός στην Αργεντινή. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ο Μέση είναι την οικογένεια του Μέση, οι Αργεντίνοι τη βλέπουν σαν δική τους οικογένεια.
1: Και το Μέση τον ξέρουν όλοι παγκοσμίως, δηλαδή μικρή, μεγάλη. Είναι μια είδηση που όντως θέλει
2: αυτό,
1: πάρα πολύ προσοχή.
2: Του σόκαρε πάρα πολύ τους Αργεντίνους, όμως.
1: Το έδωσε και ως αποκλειστικό. Αφού το είπε μόνο η ίδια.
2: Ναι, αλλά αυτό δεν πέρασε απαρατήρητο. Παρασύρθηκε προφανώς η κοπέλα, γιατί φαντάζομαι ότι η πληροφορία δεν τη διασταύρωσε. Και είναι δεδομένο ότι δεν τη διασταύρωσε, διότι ο Χόρχε Μέση ζει.
1: Οπότε, ζει και μαθηλεύει.
2: Ακόμη και κάποια διασταύρωση που μπορεί να επιχείρησε ήταν λάθος διασταύρωση. Οπότε
1: το λέω αυτό, γιατί δεν μπορούμε να λέμε ότι
0: θα ήταν αλήθεια, θα το δίνανε με άλλο τρόπο. Πετάς έτσι στον αέρα.
1: Θα έβγαινε ανακοίνωση.
2: Δεν υπάρχει άλλο τρόπο. Αν έχει πεθάνει, το λες.
0: Αλλά πρώτα απ' όλα θα το βγάλει η οικογένεια σαν ανακοίνωση, θέλω να πω. Οπότε θα υποθεί.
2: Αν το έχει, α το πει. Το θέμα είναι ότι, ότι πρώτα απ' όλα δεν ήταν σίγουρη. Φυσικά η κοπέλα παραιτήθηκε. Λένε ότι παραιτήθηκε. Εγώ φαντάζομαι ότι μπορεί και να μην παραιτήθηκε, απλά να τη
0: την παραιτήσω.
2: Παραιτήσω και τελείωσε και αυτή η ιστορία.
0: Και τελειώσαμε κι εμείς.
2: Και εμείς τελειώσαμε.
0: Ναι. Λίγο πέρασε η ώρα.
1: Θες κι άλλο.
0: Και εμείς θέλαμε κι άλλο.
2: Αλλά και αύριο θα με πάρετε ένα τηλέφωνο.
0: Θα τα πούμε. Πες μας μόνο τι έχεις απόψε.
2: Πιο φρέσκα. Λοιπόν, έχετε ακούσει και αυτό που λένε διαστημικό ποδόσφαιρο?
1: Όχι, ούτε εγώ.
2: Έλα, αυτή η ομάδα παίζει διαστημικό ποδόσφαιρο, λένε.
1: Ναι.
2: Δεν το έχετε ακούσει ποτέ?
0: Ως και καλά ότι είναι, δεν έχω ψάξει
2: πέρα
0: ποτέ.
2: Από τα γη, τη γη είναι η λογική. Το λέω αυτό. Θα είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης. Είναι αστρονόμος στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και θα μιλήσουμε αρχικά με αφορμή αυτό, το θερινό ηλιοστάσιο. Αλλά είναι και φανατικός οπαδός του ποδοσφαίρου και της Εθνικής Ολλανδίας. Οπότε θα μιλήσουμε και
1: ποδοσφαίρου. Έχετε πολλά να πείτε.
2: Έτσι.
0: Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε. Σας αποχαιρετούμε. Αύριο πάλι, 3 η ώρα, just να είστε εδώ. Θα είμαστε και εμείς. Εκπομπή 2 στις 3. Αρχισυνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο η Βίβια Νικολοπούλου. Από τον Τάσο Επιτρόπου, την Άννα Ασημέλη.
1: Και την Έλενα Καραθάνο. Μην με πεις πάλι Καραγιάννη.
0: Γι' αυτό σε άφησα να το πεις μόνη σου. Ένα καλό Σαββατόβραδο να έχετε, να περάσετε όμορφα ό,τι και αν κάνετε. Και αύριο πάλι εδώ στις 3 τα λέμε. Έρχεται η Αλίκη Παπαναστασίου, ειδήσεις.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Νέα πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, ενώ αναμένονται και εναέρια μέσα. Σε εξέλιξη και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αγγελόκαστρο Κορινθίας. Επιχειρούν 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, εθελοντές, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρος στον ΟΤΑ. Καλύτερη εικόνα στην Άνω Αλμυρή Κορινθίας. Το κλείσιμο των στενών του Ορμού για την αυσιπλοή ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί για περαιτέρω μέτρα εάν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητά από τις ΗΠΑ να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, που εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Εκκαινώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Αμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρυθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι οι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται πολλές ευρωπαϊκές χώρες λόγω του ισχυρού κύματος καύσωνα που πλήττει την Ήπειρο, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν επίπεδα ρεκόρ. Στη Γαλλία αναμένονται αύριο θερμοκρασίες 39 έως και 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν και τους 41 βαθμούς, με τις αρχές να συγκαλούν έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί σχεδόν πανεθνικές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 38 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για ισχυρές καταιγίδες λόγω της αυξημένης υγρασίας. Στην Ιταλία, όπου ο υδράγυρος αναμένεται να φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη σε ιστορικά μνημεία και δημόσιους χώρους. Μεθαύριο Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Πιλωτικό πρόγραμμα στοχευμένης αλίευσης λαγοκεφάλων με οικονομικό κίνητρο για επαγγελματίες αλίης εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση του είδους στις ελληνικές θάλασσες.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, αύριο τοπικές βροχές στα βόρεια Επιρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αίγαιο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται άνεμοι ισχυροί έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος
1: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: 24 Ιουνίου Κυποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχου. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου Γέφυρες μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή για ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλιοπωλείο, για το Παλαιοβιβλιοπωλείο των Αστέγων στο Παγκράτη, και έχουμε κοντά μας τον Ιθήνοντα Νου του Παλαιοβιβλιοπωλείου, τον Λεωνίδα Κουρσούμη. Καλησπέρα, Λεωνίδα.
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ.
0: Να είσαι καλά, και εγώ χαίρομαι που βρίσκεσαι εδώ. Ξέρεις, Λεωνίδα, πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε κάνει μία εκπομπή εδώ πέρα για ένα βιβλίο που είχε τον τίτλο «Αόρατοι άνθρωποι». Το είχε γράψει, το είχε πει κατά κάποιο τρόπο, το είχε αφηγηθεί ο Μιχάλης Σαμόλης στην Τόνια Τσακίρη και είχε κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος. Ήταν ένα βιβλίο που μίλαγε ακριβώς, αυτοβιογραφικό, του Μιχάλη Σαμόλη, και μίλαγε για τη ζωή των αστέγων. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μιλώντας με την Τόνια για τα στερεότυπα που συνδέουν τους άστεγους, το πιο καθοριστικό στερεότυπο στα μάτια μας, στα μάτια ημών των υπολείπων απέναντι στους άστεγους, όταν βλέπουμε έναν άστεγο, όταν δεν προσπαθούμε αντανακλαστικά σχεδόν να στρέψουμε αλλού το βλέμμα μας, δεν θέλουμε να τον βλέπουμε μπροστά μας, σαν να μην υπάρχει, η δεύτερη σκέψη που περνάει αυτοματοποιημένα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος βρισκόταν πάντοτε σε αυτή την κατάσταση. Ότι σαν να έχει γεννηθεί άστεγος. Δηλαδή δεν μπορούμε να φανταστούμε εύκολα οποιοδήποτε παρελθόν για τον άστεγο, που φαντάζομαι ότι για κάθε άστεγο είναι και διαφορετικό.
1: Σαφώς είναι έτσι, και το θέμα νομίζω ότι ξεκινάει από το πόσο μπορεί το βλέμμα του περαστικού, αυτό που είπατε πιο πριν, να δει τον άστεγο μέσα από τη δική του την ιστορία. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και πιθανόν να είναι και ένας από τους λόγους που δεν υπάρχει και ενδιαφέρον γύρω από τους αστέγους. Δηλαδή θεωρούμε ότι εντάξει, είναι άνθρωποι που μείνανε στον δρόμο, δεν ξέρουμε για ποιους λόγους μείνανε, δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει,
0: το θεωρούμε λίγο σαν ένα είδος μοίρας.
1: Ναι, και αυτό είναι το βλέπουμε και λίγο γραφικά, ας πούμε, έτσι, μόνο αυτό, τίποτα περισσότερο. Και από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι των αστέγων, λέω ένα μεγάλο κομμάτι, εντάξει δεν είναι και σωστό ίσως έτσι, που έχουν μια αξιοπρέπεια και δεν θέλουν να μιλήσουν για το πώς φτάσανε να είναι άστεγοι και όλα αυτά. Είναι ένα πρόβλημα, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άστεγοι, να το δούμε έτσι, δηλαδή να δούμε τον αριθμό των αστέγων που δεν ξέρουμε με ακρίβεια πόσοι είναι, ούτε στην Αθήνα ούτε σε μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη ας το πούμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, και από την άλλη μεριά κρύβονται, και αυτό το ότι κρύβονται οι άστεγοι έχει συμβεί και εμένα. Εγώ ήμουν 66 χρονών που έμεινα, γιατί δεν είχα να πληρώσω ούτε σπίτι ούτε νίκη ούτε τίποτα, είχαν τελειώσει όλες μου οικονομίες.
0: Πριν 10 χρόνια δηλαδή περίπου.
1: Ναι, και έπαιζα ένα θέατρο. Πήγαινα σε διάφορους γνωστούς και φίλους που είχαν δουλειές και καθόμουν εκεί, πίναμε ένα καφέ και έφευγα. Δεν έλεγα ότι ήμουν άστεγος.
0: Ποια ήταν η ζωή σου πριν, αν θέλεις, δεν ξέρω. Πρώτα απ' όλα εσύ σε ποια από τις δύο κατηγορίες ανήκεις, εκείνους που θέλουν να λένε, μοιράζονται δημόσια το βίωμά τους.
1: Να σου πω, δεν ξέρω αν μοιράζομαι δημόσια, αλλά το έκανα όταν είχα φτάσει σε ένα σημείο που και είχα απελπιστεί και δεν ήξερα και τι να κάνω. Είχα γνωρίσει δύο ανθρώπους τότε όταν ήμουν άστεγος. Εγώ έμεινα περίπου άστεγος γύρω στους 30-31 μήνες. Και συζητάγαμε διάφορα να δούμε τι θα κάνουμε, έτσι. Συνεχώς το συζητάγαμε. Αλλά δεν έκρυψα, όταν το πήρα μάλλον απόφαση, είπα αυτό δεν πάει άλλο, δεν γίνεται να συνεχίσω να είμαι άστεγο, να είμαι στο δρόμο, να μην ξέρει κανείς ότι είμαι άστεγος, όχι εγωιστικά, αλλά σαν ζήτημα επιβίωσης. Οπότε κάποια στιγμή είχα την καλή τύχη να μου δώσουν μια αποθήκη στα Άνω Πατήσια, καλή της ώρα Χριστιανά, μια γνωστή μου από παλιά, και εκεί μέσα στην απελπισία, γιατί ουσιαστικά απελπισία ήταν για μένα αυτοί οι 30-32 μήνες, είπα ότι κοιτάτε να δείτε, εμείς είμαστε τρεις άστεγοι. Δεν ρώτησα τον Αντών και τον Αλέξανδρο τότε, ήταν περίεργο, μετά το μάθανε, και κάνω μια ανάρτηση στο Facebook και λέω είμαστε τρεις άστεγοι και θέλουμε να σας πούμε, όσοι μας διαβάσετε, ότι αν έχετε βιβλία ή διάφορα μικρά αντικείμενα να μας τα φέρετε, γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο, μια αποθήκη. Δεν είχαμε τίποτα χρήματα.
0: Στην ίδια αποθήκη μένατε, φαντάζομαι.
1: Εγώ έμενα σε εκείνη την αποθήκη πίσω από τον εργασιακό χώρο της Χριστιανής. Ήταν μια αποθήκη εκεί γύρω στα 70-80 τετραγωνικά μέτρα. Είχα βρει ένα καναπέ στον δρόμο. Το μεταφέραμε με τον Αλέξανδρο σε πρώτη φάση και κοιμόμουν εκεί μέσα στο σπίτι.
0: Ήσασταν τρεις από ό,τι λες.
1: Ναι.
0: Εσύ, ο Αλέξανδρος και...
1: Είμαστε τρεις, ο Αλέξανδρος και ο Αντώνης. Και εγώ.
0: Οι οποίοι είστε συνομήλικοι ή...
1: Όχι, ήταν πιο μικροί από μένα. Εγώ ήμουν πιο μεγάλος από τους δύο. Οι άλλοι είχαμε με τον Αντώνη έχουμε μια διαφορά 6 χρόνια και ο Αλέξανδρος είναι γύρω στα 10-12 χρόνια. Είναι 12 χρόνια πιο μικρός από μένα.
0: Ναι.
1: Δεν μέναμε μαζί.
0: Άρα είστε όλοι ενώ άνω των 60. Βάζω ως επιβαρυντικό παράγοντα στο πώς μπορείς να βρεις δουλειά άνω των 60.
1: Έτσι ήταν. Είμαστε πάνω από τα 60 και οι τρεις. Δεν μέναμε μαζί. Εμένα μου τον παραχώρησε η Χριστιανά το χώρο της αποθήκης. Ο Αντώνης έμενε σε ένα γιαπί μιας πολυκατοικίας και ο Αλέξανδρος έμενε σε ένα παγκάκι στην Άνω Κυψέλη, σε μια πλατιούλα εκεί.
0: Έχω ζήσει στην Άνω Κυψέλη πολλά χρόνια, τα παιδικά μου χρόνια. Ήμουν οικία.
1: Κάπως έτσι. Έτσι. Και το συζητάγαμε τι θα κάνουμε. Εγώ αυτό που έκανα βέβαια, όχι από τον πρώτο καιρό. Το πρώτο καιρό δεν έκανα απολύτως τίποτα. Όταν λέμε απολύτως τίποτα και δεν ντρέπομαι για αυτό που λέω, έτσι. Αλλά μετά λέω κάτι έπρεπε να γίνει, κάτι να κάνω. Ντρεπόμουν να πάω να βρω τους γνωστούς μου, τους φίλους μου, ας πούμε, από το εργασιακό μου περιβάλλον το προηγούμενο. Και σκέφτηκα...
0: Το ποιο ήταν, αν θες.
1: Εγώ πολλά χρόνια εργαζόμουν σε έναν εκδοτικό οργανισμό στην παραγωγή του.
0: Α, είχες επαφή, άρα είχες σχέση με το χώρο των βιβλίων, ούτως ή άλλως.
1: Είχα σχέση με το χώρο από μέχρι το 2012-2013.
0: Στην παραγωγή εννοεί, στη βιβλιοδεσία, στην
1: εκτύπωση.
0: Όχι.
1: Αυτοί έχουν ένα εκδοτικό οργανισμό, ένα συγκρότημα, και εγώ διαχειριζόμουν όλη την παραγωγή, την αποθήκη, τις εκτυπώσεις, τα τυπογραφία, τις αγορές του χαρτιού.
0: Μάλιστα. Όλα τα στάδια παραγωγής μέχρι και τη διανομή.
1: Μέχρι να βγει το βιβλίο στην αποθήκη, να έρθει από το βιβλιοδέτη για να πάει να φύγει για τα
0: μέχρι τη διανομή δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς
0: μέχρι
1: έτσι.
0: Τη διανομή.
1: Βέβαια, δεν το έχω κρύψει και αυτό, όσες φορές με ρωτήσανε, η σχέση μου με το βιβλίο πάει πάρα πολύ πίσω. Πάει 50 χρόνια πίσω.
0: Στα παιδικά στα νεανικά σου
1: χρόνια. Όταν φοιτητής ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στο δεύτερο έτος στο Πανεπιστήμιο, έπρεπε να δουλέψω γιατί δεν είχα κανένα έσοδο.
0: Σε ποια σχολή ήσουν?
1: Εγώ τέλειωσα το οικονομικό και πολιτικό τμήμα, έτσι το λέγανε, την ΟΠΕ, την περίφημη ΟΠΕ της Θεσσαλονίκης, στην νομική, ήταν το τμήμα της νομικής, και πήγα και δούλεψα στο πολύ γνωστό, φαντάζομαι, σε όλους της ηλικίας της δικής μου στη Θεσσαλονίκη, στο βιβλιοπωλείο του Τάκη του Ραγιά.
0: Μάλιστα.
1: Που ήταν στην Τζιμισκή τότε, πριν μεταφερθεί αργότερα και που πήγε στην Ερμού.
0: Που ήταν βιβλιοπωλείο και κέντρο διανομής των εκδόσεων Ραγιά, γιατί είχε
1: ο Ραγιάς, ναι. Κυρίως ήταν το βιβλιοπωλείο. Ο Τάκης είχε μία σχέση με τα εκδοτικά, ήταν ο αδελφός, τα αδέλφια του είχαν τις εκδόσεις Μέλισσα και ο Τάκης είχε το βιβλιοπωλείο στη Θεσσαλονίκη. Και τώρα ξαναγυρίζουμε λίγο εδώ στα τελευταία χρόνια. Οπότε κάνουμε αυτή την αγγελία στο πούμε, λέω ότι φέρτε μας βιβλία ή ό,τι αντικείμενα έχετε για να κάνουμε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο.
0: Μέσω του Facebook το κάνετε αυτό?
1: Ναι, σε μια σελίδα στο Facebook, και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά, με την έννοια ότι ανταποκρίθηκε ο κόσμος. Νομίζω ότι, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να έγινε Παρασκευή αυτό, να το γράψαμε η Πέμπτη. Και από τη Δευτέρα αρχίζανε και στέλανε μηνύματα, πού να σας φέρουμε βιβλία και όλα αυτά, και άρχισε και μας φέρανε βιβλία. Βέβαια εμείς...
0: Ιδιώτες ή εκδοτική
1: οίκη? Ιδιώτες, όχι, εκδοτική οίκη. Δεν είχαμε καμία σχέση. Έτσι, καμία σχέση. Λοιπόν, και μας φέρανε βιβλία. Βέβαια, ας πούμε, είναι και αστείο λίγο. Μας φέρανε βιβλία, αλλά εμείς δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Γιατί πιο πριν ήξερα εγώ, ο Αντώνης ή ο Αλέξανδρος, τι θα κάνουμε τα βιβλία. Είτε τα μαζεύαμε από τους κάδους, γιατί βρίσκαμε άπειρα βιβλία από τους κάδους, έτσι. Είτε είχα την πονηριά, ας το πούμε, και πήγαινα σε μερικές βιβλιοθήκες που κάνανε ανακύκλωση στα βιβλία. Αλλά ήταν μερικά βιβλία τα οποία μπορούσαν να επαναχρησιμοποιηθούν σε δεύτερο χέρι. Κυρίως πήγαινα στο Ευγενή Ιδιοίδρυπα, στη βιβλιοθήκη. Και τα παίρναμε 2-3 τσάντες, τα πηγαίναμε στο μοναστήρα ή τα πουλάγαμε 4 τσάντες, ας πούμε 10 ευρώ παίρναμε. Και
0: ναι, έτσι, χοντρική.
1: Ναι, έτσι παίρναγε η μέρα μας, ας πούμε. Όταν όμως αρχίσανε και ερχόντουσαν τα βιβλία, δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δηλαδή πώς να το χειριστούμε. Γιατί μαζευόντουσαν βιβλία. Ωραία, πήρε μια δημοσιότητα, ήρθανε από τα κανάλια, είχε η ΕΡΤ, διάφορα άλλα κανάλια, εφημερίδες γράφανε ότι είμαστε οι άστεγοι που φτιάχνουμε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο, και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Και ειλικρινά δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Και κάποια στιγμή βρίσκεται ένας επιχειρηματίας και μας λέει: έχω μια αποθήκη άδεια, είναι ένα γιαπί, αν θέλετε πάτε εκεί να φτιάξετε το παλαιό βιβλιοπωλείο. Και πήγαμε και εκεί αρχίζανε και ερχόντουσαν, ας πούμε, τα βιβλία, και έτσι μπήκε μπροστά να φτιάξουμε το παλαιό βιβλιοπωλείο.
0: Αυτό ήταν στην Πειραιώς το αρχικό?
1: Αυτό ήταν το παλαιό βιβλιοπωλείο που είχαμε στην αποθήκη στην Πειραιώς. Μέχρι τις 15 Μαρτίου, εμείς την πήραμε την αποθήκη τέλος Φεβρουαρίου.
0: Για ποια χρονιά μιλάμε?
1: Το 19. Το 19, είναι 6 χρόνια, 7.
0: Ναι.
1: Το πήραμε τέλος Φεβρουαρίου, ήταν ένα γιαπί, το καθαρίσαμε, δηλαδή καθαρίζαμε, φανταστεί κανείς, 2 εβδομάδες τέτοιο γιαπί, ήταν οικοδομή,
0: ναι,
1: τελείως.
0: Ψηλά στην Πειραιώς, χαμηλά, που, ήτανε κοντά στην Ομόνοια.
1: Πριν από το Μουσείο Μπενάκη, που ναι, είναι η ΡΑΕ σήμερα,
0: μέση,
1: εκεί από κάτω.
0: Στη
1: ήταν
0: μέση,
1: ένα κτίριο που είχε, ένα ακίνητο που είχε μείνει, ας πούμε, πεσχέσει στην εταιρεία, γιατί πουλήθηκε όλο το από πάνω, το πήρε το κράτος και τους έμεινε το ισόγειο.
0: Σαν περιοχή πάντως, καθαρά τώρα από βιβλίο, από εκδοτική
1: δεν
0: πλευρά,
1: ήταν καλή.
0: Είναι εκτός περιοχής, είναι εντελώς άσχετη η περιοχή.
1: Τελείως. Μα τελείως.
0: Δηλαδή έχει κάνα δύο πολιτιστικά κέντρα, του Κακογιάννη, τον Μπενάκη.
1: Είναι λίγο πιο κάτω, είναι πιο οργανωμένα.
0: Ναι, αλλά κυρίως έχει σκυλάδικα από ό,τι
1: έτσι,
0: θυμάμαι.
1: Ναι. Έχει γύρω-γύρω, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και πριν από 4
0: Αθηνών,
1: χρόνια,
0: αρένα,
1: πριν φύγουμε από εκεί, ήρθε απέναντι, φτιάξανε ένα εγκατελειμμένο ακίνητο και το φτιάξανε τελείως σκυλάδικο.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά αυτό που μας έκανε εντύπωση, και έχουμε μια ευγνωμοσύνη γι' αυτό, είναι ότι ο κόσμος μας αγκάλιασε. Και είναι αυτό που λέω συνήθως πάντα και θα το πω και τώρα ξανά, υπήρξε ένας ποταμός αγάπης των απλών ανθρώπων. Τα λέμε απλός, άνθρωπος απλός. Η θεία μου, ας πούμε, έμενε στο Κερατσίνι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ θετικό για μένα αυτό. Στη Νίκαια, σε κάτι τέτοιες γειτονιές, και μας πέραν τηλέφωνο, δεν σταμάταγε καθόλου το τηλέφωνο, ότι έχουμε κάτι βιβλία, παιδιά μου, να σας τα φέρουμε. Και μας τα φέρνανε. Και έγινε η αποθήκη, έγινε, ας πούμε, πολύ γνωστή. Και κυρίως, εκτός από τα βιβλία που ερχόντουσαν, εμείς θέλαμε να φεύγουν τα βιβλία, έτσι. Τα Σαββατοκύριακα ερχόταν ο κόσμος και αγόραζε βιβλία. Δεν είχαμε ούτε μπάγκους ούτε τίποτα. Είχαμε βρει κάτι παλέτες από γύρω-γύρω, τις μαζεύαμε και τα βάζαμε πάνω στις παλέτες.
0: Σαν ένα μπαζάρ βιβλίων.
1: Μπαζάρ κάναμε, ναι, και τα πουλάγαμε τα βιβλία 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη πλευρά, όταν άρχισαν και μαζευόντουσαν πολλά βιβλία και ερχόταν όλος αυτός ο κόσμος, δεν ξέραμε τι να κάνουμε και πώς να το χειριστούμε. Κάποια στιγμή συζητήσαμε με μια κυρία δικηγόρο και λέμε κάτι πρέπει να γίνει και φτιάξαμε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία υπάρχει ακόμα, η οποία διαχειρίζεται βέβαια τώρα το Παλαιό Βιβλιοπωλείο στο Παγκράτη. Και φτιάξαμε εκεί την ΆΜΚΕ και συνεχίσαμε να μαζεύουμε βιβλία. Βλέπαμε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα τεχνικά στην αποθήκη. Όπως. Δεν είχαμε νερό. Ναι. Δεν είχαμε ηλεκτρικό, δεν μπορούσαμε. Δηλαδή, μόλις το
0: δεν
1: χειμώνα.
0: Δεν είχατε στοιχειώδεις υποδομές δηλαδή.
1: Ναι, τέσσερις ώρα τα μαζεύαμε, φεύγαμε.
0: Ναι.
1: Και μαζέψαμε κάποια χρήματα. Και πήγαμε, φτιάξαμε ένα πρώτο παλαιοβιβλιοπωλείο που μας έδωσε το χώρο με νίκη ο συγχωρεμένος ο Βαγγέλης ο Τρικεριώτης, δίπλα στην πρωτοπορία. Πήγαμε εκεί.
0: Να πούμε για τους ακροατές μας ότι ο Βαγγέλης, ο οποίος πέθανε και πρόσφατα, πριν από ένα μήνα, δύο, ένα μήνα, ήταν η ψυχή της πρωτοπορίας που ήταν το μεγαλύτερο, το πιο γνωστό ίσως βιβλιοπωλείο στα Εξάρχεια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και ο ίδιος ο Βαγγέλης Τρικεριώτης, παντρεμένος με τη Τζέννη Μαστοράκη, μία από τις μεγαλύτερες ποιήτριες της γενιάς του.
1: Ακριβώς.
0: 70, με την υπέροχη κόρη του στη Μαγιού. Τους είχα γνωρίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους και αυτό έτσι, το λέω έτσι.
1: Εγώ τώρα το βλέπω και το θυμάμαι το Βαγγέλη. Το Βαγγέλη εγώ τον είχα πρωτογνωρίσει το 1977 όταν η πρωτοπορία ήταν ακόμα στην Κολέτη στο υπόγειο.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Είχε μια σκάλα περιστροφική και κατέβαινε σε ένα υπόγειο. Ήταν ο Γιώργος.
0: Πριν πάει στη Γραβιάς.
1: Και μετά ναι. Πήγε στη Γραβιάς από το 81-82 νομίζω. Και έτσι ξεκινήσαμε. Θα πρέπει να πω ότι όταν καθαρίσαμε την αποθήκη στην Πειραιώς, έπρεπε να κάνουμε κάτι, γιατί πήγαμε στην Πειραιώς. Δεν το πιστέψει κάτι. Θα λέει τώρα τι λέει τώρα ο Γουρσούμης, ας πούμε, φαντασίες. Ο καθένας ήταν ζήτημα να είχαμε εγώ 5 ευρώ, ο Αντώνης 10, ο άλλος 2 ευρώ. Αυτά ήταν τα χρήματα που είχαμε. Οπότε τι σκεφτήκαμε, και επειδή ήταν ευκαιρία κιόλας, κάποιος μας πήρε από την ΕΡΤ και λέει θα κάνουμε θα δείξουμε εκεί το χώρο και όλα αυτά. Ωραία, λέω. Αλλά θα πούμε όμως ότι θα κάνουμε 16 και 17 Μαρτίου ένα μπαζάρ για να μαζέψουμε καμιά δραχμή.
0: Ναι.
1: Και έγινε αυτό, κοινοποιήθηκε, ήρθε ο κόσμος, μαζέψαμε κάποια χρήματα τα οποία τα αξιοποιήσαμε πρώτα-πρώτα γιατί έπρεπε ο Αντώνης να βρει ένα σπίτι που ήταν ο πιο. Περνούσε πάρα πολύ δύσκολα και βρήκαμε ένα μικρό δωμάτιο, τα χρήματα εκείνα πήγαν εκεί και συνεχίσαμε να δουλεύουμε στην Πειραιώς έτσι. Αυτό κράτησε 3,5 χρόνια. Μετά που φύγαμε από την Γραβιάς από εκεί, είπαμε δεν θα βρούμε ένα καλό χώρο που θα τον έχουμε πλέον μόνιμο, ούτε να μην ταλαιπωρούμαστε κι εμείς, γιατί ήταν μια ευκαιρία. Το λέω και πολύ εγωστικά για μένα. Εγώ ήμουνα τότε, ήδη ήμουνα 70 χρονών και δεν είχα τι να κάνω. Δηλαδή έπρεπε να θα βγάλω μια σύνταξη, αλλά μια και είχα ξεκινήσει αυτό το πράγμα, σκεφτόμουν και τα βιβλία να μην πάνε χαμένα.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά το σκεφτόμουν αυτό, να μην πάνε χαμένα, γιατί υπήρχαν άπειρα βιβλία και έχουμε και τώρα βιβλία τα οποία μπορεί να πάνε και 150 και 200 χρόνια πίσω. Έτσι. Είναι
0: ναι.
1: Εκδόσεις του 1790, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε μία σειρά βιβλία που είναι, φαίνεται από τη χειρόγραφη, το χειρόγραφο σημείωμα ενός επισκόπου της Αγγλικανικής Εκκλησίας που γράφει ότι ήταν ο επίσκοπος Τάδε, ας πούμε, και τέτοια δηλαδή. Και είναι μια σειρά από τέτοια βιβλία και άλλα πάρα πολλά βιβλία τα οποία είναι και πολύ σπάνια. Έχουμε έναν τόμο, μας φέρανε κάποια στιγμή, δεν ξέραμε ποιος μας το έφερε, γιατί πολλοί ερχόντουσαν, τα αφήνανε τα βιβλία και φεύγανε. Και είδαμε σε ένα κουτί κάποιος.
2: Αυτά τα βιβλία, τα Λεωνίδα, τα τιμολογείται ανάλογα με τη σπανιότητά τους?
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά τα παλιά.
2: Γιατί
1: τα...
2: ένα κλασικό βιβλιοπωλείο αυτό κάνει.
1: Ωραία. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα, γιατί και τα δύο τα παιδιά που έχουν δέσει τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εμπειρία από τα βιβλιοπωλεία. Οπότε τα παίρνουμε τα βιβλία και επειδή θέλουμε να έχουμε ένα τζίρο για να πληρώνουμε τα έξοδά μας, έτσι κι αλλιώς. Νομίζω ότι το ξέρουμε, παίρνουμε τα βιβλία και επειδή θέλουμε να έχουμε ένα τζίρο για να πληρώνουμε τα έξοδά μας, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι το ξέρουμε λίγο πολύ ότι τα βιβλιοπωλεία δεν έχουν κίνηση. Δηλαδή

0: απίστευτα μικρές τιμές.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς όμως θέλουμε να κάνουμε κάποιους, δηλαδή όχι τζίρους τεράστιους, δεν κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε κάποια έσοδα για να καλύπτουμε τρία μεροκάματα, το νίκη, το τηλέφωνο και το ηλεκτρικό. Ναι. Οπότε όλα τα βιβλία, ας το πούμε ότι είναι και πονηριά αυτό που κάνουμε, όλα τα βιβλία που είναι της τελευταίας διετίας, πενταετίας, τα έχουμε από 4 μέχρι 6-7 ευρώ, τα οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι σαν να πηγαίνεις να τα παίρνεις, χωρίς υπερβολή, από την πολιτεία, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Απλώς πρέπει να πούμε ότι βάση του νόμου πρέπει να είναι τουλάχιστον διετίας.
1: Είναι
0: τότε απελευθερώνονται.
1: Πενταετίας.
0: Ναι.
1: Αυτά τα προσέχω πάρα πολύ. Ναι. Τα προσέχουμε
0: γιατί
1: πάρα πολύ.
0: Κάτι που δεν ξέρουν ίσως οι περισσότεροι ακροατές μας είναι ότι στη χώρα μας, όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ισχύει η ενιαία τιμή βιβλίου. Το οποίο σημαίνει ότι τα πρώτα 2 χρόνια από την κυκλοφορία ενός βιβλίου δεν μπορείς να αλλάξεις την τιμή του. Δεν μπορείς να κάνεις με έκπτωση πάνω από 10% πάνω στην τιμή ενός βιβλίου.
1: Σωστό.
0: Μετά από τα 2 χρόνια απελευθερώνονται οι τιμές και μπορείς να βάλεις όποια τιμή θέλεις.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Και τα άλλα τα βιβλία τα οποία είναι παλαιών χρόνων, ας πούμε είναι του 30, του 1930, του 20, του 1870, αυτά δεν τα έχουμε εκθέσει, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δηλαδή το έχουμε δοκιμάσει πολλές φορές, δεν έρχεται κανείς να αγοράσει τέτοια βιβλία και σκεφτήκαμε, δεν ξέρω αν θα γίνει ή όχι, πάντως θα το επιχειρούμε να το κάνουμε, να μπορέσουμε όλα αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι πάρα πολλά, να φτιάξουμε μια ειδική βιβλιοθήκη που θα λέμε βιβλιοθήκη των αστέγων, έτσι να συνεχίσουμε αυτό και να είναι και ένα αναγνωστήριο. Τώρα είμαστε σε μια συζήτηση, όχι με το κράτος, με 2 ιδιώτες οι οποίοι φαίνεται ότι έχουν ένα ενδιαφέρον να μας στηρίξουν, θα αναλάβουν αυτοί να γίνει ένας χώρος που θα πάνε αυτά τα βιβλία και τα χρηματοδοτήσουν και το αναγνωστήριο.
0: Ωραία, θα πάρουμε εδώ μια μουσική ανάσα, μια μικρή μουσική ανάσα υποχρεωτικά και θα επανέλθουμε για τη μετάβαση από την Πειραιώς στο Παγκράτη, στην Αστυδάμαντος, όπου μεσολάβησε φυσικά και ένα δυσάρεστο γεγονός, το οποίο θα το αναφέρουμε αμέσως μετά τη μουσική ανάσα.

0: στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Φεστιβάλ στη σκιά των Βραχών 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, συναυλία Άλκης της Πρωτοψάλτη Νίκος Πορτοκαλόγλου. Τετάρτη 17 Ιουνίου, 18 Ινάτου, μονόλογος με τη Δώρα Χρυσικού. Σκηνοθεσία Κοραής Δαμάτης. Σάββατο 20 Ιουνίου, συναυλία Βασίλης Παπακουνσταντίνου. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Δίρωνα και Δάφνη Σιμητού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας απόψε τον Λεωνίδα Κουρτσούμη, έναν από τους τρεις συνεταίρους και ηθήνοντα νου του παλαιοβιβλιοπωλείου των Αστέγων, που βρίσκεται στην Αστιδάμαντος στο Παγκράτη. Αστιδάμαντος πόσο, Λεωνίδα?
5: Αστιδάμαντος 11.
4: Αστιδάμαντος 11, σε πολύ κεντρικό σημείο δηλαδή. Ναι. Αστιδάμαντος είναι ένας πολύ γνωστός δρόμος. Είχαμε φτάσει λοιπόν στο σημείο της μετάβασης από τότε που η αποθήκη στην Πειραιώς, που λειτουργούσε και ως μπαζάρ βιβλίου, έπρεπε να μεταφερθείτε από αυτή την αποθήκη να βρείτε έναν καινούριο χώρο, αλλά μεσολάβησε ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, μια κλοπή. Και λέω πολύ αναπάντεχο, δεν ξέρω, σίγουρα απρόβλεπτο για τα δικά μας ήθη. Υπάρχουν χώρες, Λεωνίδα, στο εξωτερικό που τα βιβλία τα αφήνουν έξω με τη λογική ότι οι κλέφτες δεν διαβάζουν βιβλία και όσοι διαβάζουν βιβλία δεν είναι κλέφτες. Εδώ πέρα το καταρρύψαμε αυτό το ταμπού.
5: Εδώ έχουμε μια καταπληκτική πρωτοπορία, λέω, ας πούμε, και πολύ καλά που μας έχουν πάρει και χαμπάρι, ας πούμε, για όλη αυτή την ιστορία. Κάποια στιγμή μπήκαμε μια Παρασκευή, ένα πρωί, μαζί με τον Αντώνη και βλέπουμε έχουν φύγει 12 χαρτόκουτα βιβλία. Ήτανε 12 Ιανουαρίου και τα βιβλία δεν τα είχαμε ανοίξει καν.
4: Το κάθε χαρτόκουτο κατά μέσο όρο πόσα βιβλία είχε, ας πούμε?
5: Μπορεί να είχε 50-60 βιβλία, γιατί ήταν μεγάλα χαρτόκουτα και ήταν τα βιβλία από τις εκδόσεις Ψυχογιός, που ο Ψυχογιός τα τελευταία 3 χρόνια τότε στην Πειραιώς είχε έθιμο πάντα την παραμονή Χριστουγέννου να μας στέλνει 10-12 βιβλία να μας τα κάνει δώρο.
4: Μάλιστα.
5: Και το είδαμε αμέσως και λέμε τι έγινε, ποιος μπήκε, τι έκανε. Πάμε δίπλα, ρωτήσαμε τα παιδιά εκεί στη security. Λέει, χθες μπήκε, ήταν ένα φορτηγάκι και τα κουβάλαγε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, απόρρισα κι εγώ, βρήκαμε ποιος τα είχε πάρει. Λέω, τι να τον κάνουμε τώρα, πού να τον κυνηγάμε. Μάθαμε διάφορα πράγματα τα οποία δεν ήταν και τόσο καλά για αυτό που τα είχε πάει να τα πάρει. Και απλά το είπαμε.
4: Τα εντοπίσατε κιόλας, δηλαδή? Εντοπίσατε και πού μπορεί να είναι?
5: Ναι,
4: παλαιοβιβλιοπωλεία αντίστοιχα, ας πούμε, στο μοναστηράκι?
5: Όχι, τα πήρανε σε αυτά, τα πήγανε σε αυτά τα παζάρια που γίνονται εκεί στο,
4: ναι,
5: στο,
4: στα αντίστοιχα μπαζάρια.
5: Κάπου στον Ελαιώνα εκεί, κάπου εκεί.
4: Ναι,
5: αλλά δεν ενδιαφέρθηκε κανείς, εντάξει, αυτό το καταλαβαίνω.
4: Σε υπαίθριες, υπαίθριες αυτοσχέδιες εκθέσεις βιβλίων.
5: Εκθέσεις βιβλίων, ναι, ναι, μαζεύουν από εδώ. Ωραία, εντάξει, έγινε αυτό. Εμείς είχαμε αρχίσει και ετοιμάζαμε το κατάστημα στο Παγκράτη, είχαμε μεταφέρει αρκετά βιβλία και λέγαμε και τα υπόλοιπα σιγά σιγά να τα πάμε απάνω. Τα πηγαίναμε, εν πάση περιπτώσει, πήγαμε κάποια βιβλία και κάποια στιγμή, εδώ αρχίζει πλέον το τραγικό της ιστορίας, εισαγωγικά το λέω, και μάλιστα το διασκεδάζω κι εγώ, γιατί αφού δεν βρίσκεις λύση, τι να κάνεις, να πούμε. Πρέπει να το, ναι, έτσι να το διασκεδάσεις, λέω εγώ τώρα με το μυαλό το δικό μου. Οπότε μας παίρνουν τηλέφωνο από κάτω εκεί τα παιδιά που είναι στη security δίπλα και λέει, έχουν έρθει, λέει, κάτι φορτηγά και φορτώνουν τα βιβλία. Του λέω, τι, λέω, έρχομαι, περιμένετε. Παίρνω τηλέφωνο ότι έτσι αμέσως η μόνη φορά που αντέδρασε, ας το πούμε άσχημα. Παίρνω τηλέφωνο την αστυνομία και λέω, έτσι και έτσι, λέω, να πάει ένα περιπολικό γιατί μας κλέβουν τα βιβλία. Και κατεβαίνω εγώ προς την Πειραιώς και έχω φτάσει στη μέση του δρόμου και με παίρνω τηλέφωνο από το περιπολικό. Τώρα γελάω κιόλας από νευρικότητα. Μας παίρνω τηλέφωνο από το περιπολικό και λέει, δεν τα κλέβουν, λέει, τα βιβλία, λέει, τα καθαρίζουν το χώρο. Τι είναι αυτά, να μου. Τέλος πάντων,
4: ο Λένιν θα έλεγε τα απαλωτριών.
5: Ναι, θα μπορούσαν να το πούνε.
4: Τις έλεγε απαλωτριών.
5: Το μυαλό τους δεν νομίζω ότι πάει τόσο για να το πούνε.
4: Δεν πάει. Έχουν αυτή τη θεϊκή αφέλεια.
5: Οπότε δεν ήξερα κι εγώ τι να κάνω. Το συζητήσαμε με τα άλλα τα παιδιά. Μάθαμε το μεταξύ ποιοι ήταν αυτοί που τα μαζεύαν τα βιβλία και είπαμε, εντάξει, αφήστε το, υγεία να έχουμε εμείς, θα ξαναμαζέψουμε βιβλία. Και δεν πέσαμε έξω σε αυτό. Απλά μας έχει μείνει, ας πούμε, η αίσθηση αυτή ότι να έχουμε και αυτή την πρωτοτυπία. Είχαμε όλες τις
4: γκαταλίες. Ναι, αυτό το γαμώτο, ναι, δηλαδή, το καταλαβαίνω. Έτσι, ναι.
5: Οπότε το αφήσαμε. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τι να πεις, να. Και συνεχίζουμε πλέον στο Παγκράτη, στην Αστυδάμανδος 11, όπου εδώ θα να πω και κάτι έτσι που μπορεί να έχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω. Όταν πέθανε πριν από 2-3 μήνες η Μαρινέλα, γραφήκανε διάφορα, μεταξύ, ναι, των οποίων ότι ο γάμος της με τον Τόλι το Βοσκόπουλο είχε γίνει στο Παγκράτη.
4: Ναι.
5: Και τι μας λέει η διοκτήτρια του καταστήματος που είμαστε εμείς στο Παγκράτη? Ότι ο γάμος έγινε στο 11 στην Αστυδάμανδος, είτε και έμενε εκείνη την εποχή η Μαρινέλα. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μια ιστοριούλα. Εμείς πλέον είμαστε λοιπόν στο Παγκράτη. Προσπαθούμε να το κατάστημα να δουλέψει με το ρυθμό που δουλεύει μέχρι σήμερα και έτσι μάλλον θα εξακολουθήσει να δουλεύει, να έχουμε αυτές τις χαμηλές τιμές. Και παράλληλα είχαμε ένα διάστημα 2 χρόνο, κάναμε κάποιες παρουσιάσεις, ερχόντουσαν διάφοροι συγγραφείς από σε ένα καφέ δίπλα, γιατί ο χώρος του Παλαιού Βιβλιοπωλείου δεν είναι αρκετός για να δεχτεί έτσι κάτι συζητήσεις και παρουσιάσεις συγγραφέων.
4: Για να γίνουν εκδηλώσεις.
5: Για να γίνουν, γίνονται στο καφέ δίπλα. Και τώρα είμαστε σε μια κουβέντα, σε μια συζήτηση η οποία ελπίζουμε να μας βοηθήσει, γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να δουλέψουμε, να δουλεύουμε για να έχουμε ένα έσοδο. Αυτό ήταν το, ας πούμε, το απαραίτητο για μας. Δεν είχαμε ούτε φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο, έτσι, επειδή μαζεύαμε βιβλία και αυτό. Όχι, να έχουμε ένα μεροκάματο. Εγώ απλά λόγω ηλικίας, ένα από τα πράγματα που έχω σκεφτεί και προσπαθώ εκεί να το φέρω, είναι ότι βιβλία είναι πολύ παλιά, είναι σπάνια, τα οποία δεν υπάρχει τέτοια αγορά στην Ελλάδα, δεν τα αγοράζει κανείς και δεν μπορεί να τα αγοράσει, ας πούμε, στις τιμές που πιθανόν, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις με άλλες χώρες, αυτά τα βιβλία να γίνουν και να συντηρηθούν σε μια βιβλιοθήκη. Ας πούμε, υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Δεν συζητάω.
4: Μια δημοτική βιβλιοθήκη, δηλαδή.
5: Ναι, θα μπορούσε. Σκέφτε. Έχουμε κάνει πριν από 2 χρόνια μια ακρίβεια. Κάτσαμε και βρήκαμε, το ζητήσαμε και μας δώσανε τον κατάλογο από όλες τις δημοτικές βιβλιοθήκες Ελλάδος. Στείλαμε λοιπόν μια επιστολή σε όλους τους Δήμους και τους είπαμε, εάν θέλετε και έχετε δημοτικές βιβλιοθήκες, εμείς θα σας δώσουμε ό,τι καλό βιβλίο έχουμε να σας τα χαρίσουμε, να τα χαρίσουμε. Δεν θέλουμε χρήματα, να τα χαρίσουμε, να έχουμε μόνο τα βιβλία για να κινούμαστε και για το μεροκάματο, έτσι. Λοιπόν, δεν απάντησε κανείς. 320 δήμοι, πώς είναι, απάντησε κανείς, ωραία. Εγώ έκανα προσπάθειες ας πούμε προσωπικές, με ποια είναι, δεν είναι εγωιστικό το προσωπικά, έπαιρα τηλέφωνο τους δήμους ή τις δημοτικές βιβλιοθήκες και τους έλεγα, ξέρετε, να το συζητήσουμε. Το συζητήσαμε με 2-3, όταν φτάσαμε στο αμήν, όλοι κάνανε στην άκρη, δηλαδή δεν ξαναπέραμε απαντήσεις.
4: Δεν τα θέλαν ούτε δωρεάν.
5: Τίποτα.
4: Απλώς για να μην αναλάβουν τη μεταφορά.
5: Μα δεν είναι μόνο δεν αναλαμβάνω
4: αυτό που είπες
5: τη μεταφορά.
4: Πριν, πρόσεξε, τώρα θυμήθηκα κάτι που είπες στην αρχή της εκπομπής. Και το συνδέω και με μερικές δικές μου εμπειρίες ανάλογες, ότι βρίσκατε τότε, πριν ακόμα φτιάξετε το πρώτο βιβλιοπωλείο, βιβλία ακόμα και στα σκουπίδια.
5: Ναι.
4: Ο παραλογισμός σε αυτή τη χώρα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο στο χώρο του βιβλίου, που για ανθρώπους οι οποίοι για πολλούς λόγους θέλουν να, κυρίως λόγους χώρου, οι άνθρωποι, οι βιβλιοφίλοι δεν μπορούν να έχουν, αυτοί κυρίως που δεν έχουν και λεφτά, δεν μπορούν να έχουν χώρο για τα βιβλία. Εδώ προσπαθούν να βρουν χώρο για να ζήσουν οι ίδιοι, να χωρέσουν οι ίδιοι.
5: Έτσι.
4: Υπήρχε μάλιστα και ένα καταπληκτικό βιβλίο του φίλου μου, του Δημήτρη του Σωτάκη, που λεγόταν Το Θαύμα της Αναπνοής, που κάποιος προσπαθούσε σε ένα διαμέρισμα να αναπνεύσει από τα αντικείμενα που είχε βάλει μέσα που δεν χωράγε άλλο. Όσοι λοιπόν έχουμε βιβλία και έχουμε πολλά βιβλία, ξέρουμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, πολλές φορές είναι πιο συμφέρον, και εκεί είναι το παρανοϊκό, να τα ρίξεις στα σκουπίδια τα βιβλία, παρά να πληρώσεις το κόστος για τη μεταφορά τους ή το κόστος για την αποθήκευσή
5: τους. Βέβαια.
4: Αυτό το αντιμετωπίζουν και οι εκδοτικοί εκεί και προτιμούν να πολτοποιούν τα βιβλία παρά να φορολογούνται για αποθηκευμένους τίτλους που δεν μπορούν να τους διακινήσουν.
5: Και γίνεται αυτό συνεχώς. Μα και ένα άλλο που υπάρχει, γιατί κακά τα ψέματα, έτσι, είναι όχι σαθρό, είναι άθλιο, έως τρισάθλιο, δηλαδή δεν μπορώ να πω τα χειρότερα. Όλο αυτό το σκηνικό με τις δημοτικές βιβλιοθήκες. Δεν έχουν ανθρώπους που να είναι επαγγελματίες, βιβλιοθηκάροι, βιβλιοθηκονόμοι, τέτοιοι. Δεν έχουν λογαριασμό για να πληρώνουν αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούν να συντηρήσουν τις βιβλιοθήκες. Πήγα σε δημοτική βιβλιοθήκη, την οποία την είχε χαρίσει μια μεγάλη επιχειρηματία στην Ελλάδα, γυναίκα, έτσι. Είχε χτίσει το κτίριο, τη βιβλιοθήκη, το δημαρχείο, όλα. Και τους είχε αγοράσει και χιλιάδες βιβλία. Και πήγα πριν από 2,5 χρόνια για να τους πω, δώστε μας τον ισόγειο χώρο για να κάνουμε 2-3 εκδηλώσεις εδώ. Και πάω στη βιβλιοθήκη, η οποία ήταν άδεια. Οι βιβλιοθήκες ήταν άδειες. Μπαίνω μέσα, είναι μια κυρία και λέω, εσείς είσαστε οι βιβλιοθηκάριος? Όχι, λέει, παιδάκι μου, λέει, εγώ καθαρίζω το χώρο. Δεν ανοίγει η βιβλιοθήκη? Όχι, μου λέει, τι να ανοίξει? Και πάω και γυρίζω μέσα και είχε Βίπερ, Νόρα, μερικά Βίπερ ήταν πολύ καλά. Λοιπόν, Νόρα και κάτι τέτοια βιβλία, δεν είχε τίποτα και δεν πάταγε άνθρωπος.
4: Ναι.
5: Αυτό είναι το χάλι των βιβλιοθηκών των δημοτικών.
4: Ναι, και το ίδιο χάλι, Λεωνίδα.
5: 10 βιβλιοθήκες καλές.
4: Θα μου επιτρέψεις να πω το ίδιο χάλι υπάρχει και στις σχολικές βιβλιοθήκες.
5: Ανέφευε, εννοείται.
4: Όπου εκεί πέρα όχι μονάχα τις κλειδώνουν και δεν ξέρουν ποιος έχει το κλειδί. Πολλές φορές δεν ξέρουν όχι πότε, ποιες ώρες ανοίγουν, αλλά και αν θελήσουν να ανοίξουν, δεν ξέρουν ποιος έχει το κλειδί να τις ανοίξει.
5: Έτσι, έτσι. Και από την άλλη μεριά, ένα άλλο πράγμα. Δηλαδή, μου είπε ένας, νομίζω, πολύ σοβαρός άνθρωπος. Για μένα πολύ σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος είχε διατελέσει, ήταν και δημοτικός σύμβουλος και είχε κάνει και δουλειά. Μου λέει, ρε εσύ, έτσι, ρε εσύ, με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, ρε εσύ, είσαι καλά? Πού θα δωρήσεις 90.000 βιβλία? Αυτοί δεν έχουν, όχι να τα αποθηκεύσουν, βαριώνται να
4: τα καταλογογραφήσουν,
5: να κάνουν το κατάλογο.
4: Ναι, να τα καταλογούμε.
5: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Ναι.
5: Εντάξει, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
4: Υπάρχει ένας χώρος στο Πικέρμι.
5: Υπάρχει ένας χώρος ο οποίος, στον οποίο μάλλον έχουν μεταφέρει πάρα πολλά βιβλία. Σχεδόν το μεγάλο όγκο των βιβλίων είναι εκεί και ελπίζουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα καταλήξουμε με αυτή τη συμφωνία, σε εισαγωγικά, να μας βοηθήσουν να μας χρηματοδοτήσουν. Αυτοί θα αναλάβουν τα έξοδα, γιατί εντάξει, θα έχουν και ένα προνόμιο, ας πούμε, φοροτεχνικό. Και καλά θα κάνουν οι άνθρωποι. Για μένα θα κάνουν καλά, τουλάχιστον εμάς θα μας βοηθήσουν. Εκεί θα αρχίσουμε να τα ανοίγουμε τα χαρτόκουτα και να αρχίσουμε. Έχουμε βρει μια συμφωνία με το Πανεπιστήμιο, με το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, να αρχίσουν να καταλογογραφήσουν τα βιβλία και μπορεί να κάνουμε και ένα site. Αυτό είναι τώρα το πρόγραμμα που έχουμε στην πορεία.
4: Πάντως το Παλαιό Βιβλιοπωλείο στην Αστυδάμαντος θα συνεχίσει να υπάρχει.
5: Βεβαίως. Αυτό εκεί δεν υπάρχει πιθανότητα να κλείσει, γιατί δεν έχει βέβαια έσοδα, έτσι, κακά τα ψέματα, και δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αλλά μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να υπάρξει και να μπορούμε να έχουμε και αυτή την επικοινωνία. Και,
4: ναι, Λεωνίδα, θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι ως ψιλοαπόμαχος προς απόμαχο. Δηλαδή, εντάξει, εσύ είσαι 76, εγώ είμαι 66. Τώρα έτσι με το χέρι στην καρδιά, βλέπεις μήπως ότι όλη αυτή η ιστορία του βιβλίου στην Ελλάδα μήπως πεθάνει μαζί με εμάς? Δηλαδή βλέπεις μια νέα γενιά νέων ανθρώπων που να μπορεί να στηρίξει τα βιβλιοπωλεία?
5: Δεν βλέπω νέα γενιά. Πάρα πολύ απλά, να το δούμε κατάματα. Πόσα βιβλιοπωλεία κλείνουν συνέχεια? Βέβαια. Και κάποια μικρά, και πολύ καλά κάνουν που υπάρχουν τα μικρά τα βιβλιοπωλεία στις μεγάλες πόλεις, έτσι, στην Αθήνα, 2-3, ξέρω, στα Χανιά, στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά επιβιώνουν μέχρι την επιβίωση του βιβλιοπόλη. Μα βλέπεις στον δρόμο, όπου και να πας, δεν βλέπεις κάποιον να έχει το χέρι του σε ένα βιβλίο, να έχει μια τσάντα με ένα βιβλίο.
4: Όχι, το έχει στο iPhone.
5: Νομίζω ότι τελειώνει αυτή η ιστορία.
4: Ειδικά από την εποχή των έξυπνων κινητών, που μπορούσες να έχεις το διαδίκτυο και στο μετρό και οπουδήποτε. Δεν υπήρχαν, δηλαδή είχε σήμα παντού. Στην ουσία πέθαναν τα βιβλία. Δηλαδή τότε βλέπω διαρκώς ανθρώπους, και κυρίως νέους αλλά και μεγαλύτερους, να σκρολάρουν, δηλαδή διαρκώς να παίζουν με το κινητό τους αντί να έχουν ένα βιβλίο στα χέρια τους. Γι' αυτό λέω και σε άλλα πράγματα στα οποία είμαστε πολύ χαμηλά διεθνώς, στη συγκέντρωση προσοχής για παράδειγμα, είμαστε από τις χώρες εκείνες που οι μαθητές και οι νέοι έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά στη συγκέντρωση προσοχής. Δεν μπορούν να κάτσουν να διαβάσουν ένα βιβλίο ολόκληρο. Δεν μπορούν να διαβάσουν ένα άρθρο, όχι ένα βιβλίο.
5: Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη δούμε. Εγώ νομίζω ότι έχει τελειώσει, γιατί ήταν σαθρό, κακά τα ψέματα. Λέω για μένα, εγώ, αυτά είναι οι χαζομάρες οι δικές μου. Έτσι.
4: Δεν είναι χαζομάρες, γιατί ήταν και άνθρωπος σαθρό, που είχε σχέση και με το βιβλίο.
5: Ήταν σαθρό από την αρχή,
4: πάρα πολλά
5: ακόμα
4: χρόνια.
5: Και το δίκτυο που είχε δημιουργηθεί με τις βιβλιοθήκες. Μα ο δήμαρχος, εγώ μπορώ να σου πω, δήμαρχο που είναι πολύ σγνωστό, ας πούμε, έχει ένα brand name ο Δήμος, μα δεν ασχολείται, έχει μία βιβλιοθήκη και έχει η βιβλιοθήκη και το πνευματικό κέντρο, συσσαγωγικά, ήταν ενός πολύ γνωστού Έλληνα παιδαγωγού, και τα εγγόνια του που εκεί χειρίζονται πολιτικά διάφορα πράγματα είναι παντελώς αδιάφορα. Ναι. Και δεν πάει ο κόσμος, ας πούμε, στην Άμφισσα, επειδή το ξέρω λίγο καλά λόγω καταγωγής της συγχωρημένης της μάνας μου, δεν πάει κανένα στη βιβλιοθήκη. Είναι μια βιβλιοθήκη που, πώς είναι, 2, 3, 4, μπορεί και περισσότερα παλαιοβιβλιοπωλεία στο μοναστηράκι, που έχουν στίβες βιβλία. Τι να πάει να κάνει, αφού δεν έχει άνθρωπο? Δηλαδή επιτρέπεται το κράτος, λέω τώρα εγώ τώρα, επιτρέπεται το κράτος να στέλνει καθηγητές 2 φορές τη βδομάδα από 2 ώρες σε μια βιβλιοθήκη? Ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται να το σώσει αυτό το πράγμα? Δεν θα έπρεπε, ας μην έχει κάθε πόλη βιβλιοθήκη, να έχει αναγνωστήρια, κάτι να κάνει, να το φέρει στην καινούργια εποχή, κάτι να φτιάξουν, να το ζωντανέψουν. Μπορούν να το ζωντανέψουν, αλλά κάθονται και ασχολούνται είτε με τα πανηγύρια για τα κλαρίνα, μπορεί να είναι καλά αυτά, είτε κάθονται, ας πούμε, με τις λιτανίες σας, ξέρω κι εγώ, και να θυμιατίζουν. Μα δεν γίνεται έτσι δουλειά.
4: Ναι, ανάμεσα σε κλαρίνα και λιτανίες
5: περνάνε. Δεν δε γίνεται δουλειά έτσι.
4: Αυτός ο σοφότερος λαός του κόσμου.
5: Δεν γίνεται δουλειά.
4: Ανάμεσα, το δηλαδή, περιγράφεις πολύ καλά.
5: Έτσι. Πριν από λίγα χρόνια πήγα και είδα, είναι δημόσια βιβλιοθήκη, παράρτημα της δημόσιας της Λιβαδιάς στους Δελφούς, παρά όπου είναι σε άλλο δήμο. Και πάω και βρίσκω μία καθηγήτρια η οποία είχε πάει για 2 ώρες εκείνη την ημέρα. Καθηγήτρια τώρα, φιλόλογος. Και ρωτάω, εγώ επειδή είμαι λίγο ψωνισμένος με το Σικελιανό, πάω και λέω, εδώ λέω, ξέρετε που έχετε τα βιβλία, τα έχετε μαζεμένα όλα τα βιβλία του Σικελιανού. Λέει, ποιος είναι αυτός.
4: Ναι. Δηλαδή, ένας από το χωριό, δεν τον ξέρεις.
5: Ναι. Έτσι.
4: Ναι, δυστυχώς. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, Λεωνίδα. Σε ευχαριστώ πάντως που ήρθες.
5: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Και συζητήσαμε να ξαναπούμε στους ακροατές μας, να ξαναθυμίσουμε ότι μιλήσαμε με τον Λεωνίδα Κουρσούμη, τον ηθήνοντα νου του Παλαιοβιβλιοπολίου των Αστέγων, που είναι Αστιδάμαντος 11 στο Παγκράτη. Λειτουργεί κανονικά και ελπίζω να, δεν ξέρω αν είμαστε οι τελευταίοι των Μοϊκανών. Ελπίζω πάντως να συνεχίσει να λειτουργεί
5: και μετά από μας. Και εσύ, επειδή το αγαπάς όλο αυτό και εντάξει το ξέρω και το βλέπω, δεν έχει σημασία να πω.
4: Ναι, το αγαπώ πολλά. Και το πενθώ ταυτόχρονα, έτσι. Λεωνίδα.
5: Θα προχωρήσουν, κάποια πράγματα θα γίνουν. Έστω και ένας αναγνώστης να υπάρχει είναι καλό.
4: Σωστό και αυτό.
5: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους της κοινότητας Μεσοχώρια και Ραπτέι να είναι σε ετοιμότητα λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη σε δασική έκταση στον αλμυροπόταμο Καρίστου στην Εύβοια. Επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων, 3 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Τις προσπάθειες συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Οριοθετήθηκαν στο μεταξύ φωτιές Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή Κορινθίας. Το κλείσιμο των στενών του Ορμούς για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο υπονομεύουν τη συμφωνία και προειδοποιεί με περαιτέρω μέτρα αν συνεχιστούν οι επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία, όπως ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις του και ζητάει από τις ΗΠΑ να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στο Λίβανο. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Σε κόκκινο συναγερμό, λόγω καύσωνα, έθεσαν οι γαλλικές αρχές περισσότερο από το 1/3 των διαμερισμάτων της χώρας, καθώς το έντονο κύμα ζέστης που αναμένεται να κορυφωθεί αύριο στη Γαλλία θα έχει τελικά μεγάλη διάρκεια. Σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναμένονται αύριο θερμοκρασίες 39 έως 40 βαθμών Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να φτάσουν και τους 41 βαθμούς. Στη Γερμανία έχουν εκδοθεί σχεδόν πανεθνικές προειδοποιήσεις για υψηλές θερμοκρασίες που πλησιάζουν τους 38 βαθμούς, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν και για ισχυρές καταιγίδες λόγω της αυξημένης υγρασίας. Στην Ιταλία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς, κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν τρόπους προστασίας από τη ζέστη σε ιστορικά μνημεία και δημόσιους χώρους. Εκενώθηκε προληπτικά το φαράγγι της Σαμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε ότι οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμα να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Μεθαύριο Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, με τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν ο Σπύρος Ερέτης και η Φέδρα Γκουντούνα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαράο. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα.

0: Καλησπέρα, χαίρετε, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στο Earth News Radio 105,8. Ενωθήκαμε ξανά μετά από λίγα μικρά.
1: Μετά από δύο Σαββατοκύριακα. Μετά από δύο Σαββατοκύριακα, μία ο ένας, μία ο άλλος. Έχουμε να βρεθούμε, να ανταμωθούμε από το Αγίου Πνεύματος το τριήμερο
0: και,
1: μαζί.
0: Και ανταμώσαμε λοιπόν, εδώ είμαστε παρέα, 6 και κάτι η ώρα, μέχρι και τις 7 θα είμαστε παρέα. Να πούμε ότι.
1: Να πούμε καταρχάς ότι στο ένα μικρόφωνο ακούτε τη Φέδρα Κουντούνα, να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
0: Και στο άλλο το Σπύρο Σερέτη.
1: Τους ήχους μας ρυθμίζει η Βίβια Νικολοπούλου, τις μουσικές επιλογές επιμελείται ο Γιώργος Τσολάκης, όπως πάντα.
0: Πήγα να πω άλλο όνομα ηχολήπτη από συνήθεια, γιατί συνήθως δεν έχουμε τη Βίβια, γι' αυτό και σκάλωσα.
1: Έτσι, εναλλαγές, ωραίες.
0: Λοιπόν, να πούμε και τρόπους επικοινωνίας για να σας πούμε λίγο και τι γίνεται, γιατί έχουμε μια φωτιά εν εξέλιξη στην Εύβοια. Στο Viber, δύο λέξεις στην αναζήτησή σας, Earth News και No Radio, και στα δικά μας social media, Facebook και Instagram, μας στέλνετε όλα τα μηνύματά σας. Και να σας πούμε λίγο τι βλέπουμε και τις τελευταίες εξελίξεις αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς. Να πούμε ότι το καλοκαίρι μπαίνει και επίσημα από αύριο. Και βέβαια, μαζί με το καλοκαίρι έχουμε και το δυσάρεστο, έχουμε τις πυρκαγιές. Ήδη είχαμε κάποιες φωτιές σήμερα. Μία πυρκαγιά αρκετά σοβαρή είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Αλμύρο Ποτάμου, στην Κάρη, στο Ευβοίας κοντά. Να πούμε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πριν από λίγο, βλέπουμε εδώ στην τηλεόραση του Earth News ότι στάλθηκε εντολή απομάκρυνσης από τα Μεσοχώρια και τους Ραπταίους. Απομάκρυνσης προς τα αστήρα Ευβοίας. Μήνυμα 112. Περιμένουμε να δούμε. Επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα έχουμε ίσως την ευκαιρία να πούμε και με αρμοδίους περισσότερα στη συνέχεια.
0: Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Ενημερώνεστε εννοείται και από το site μας, την ιστοσελίδα μας στο Earth News και την τηλεόραση. Και θα είμαστε συνέχεια σε μια επαφή με το θέμα. Αυτό είναι το κακό. Κάθε φορά που βλέπουμε το καλοκαίρι να έχει λίγο παραπάνω αέρα, πάντα αυτό είναι ο χειρότερος μας φόβος και αρκετές φορές είναι που επιβεβαιώνεται.
1: Και δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι πυρκαγιές είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο, το οποίο μας ταλαιπωρεί κάθε καλοκαίρι. Έχουμε αυτό το πρόβλημα και μένει να δούμε πού θα οδηγήσει όλο αυτό.
0: Μακάρι να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση και όντως να μην έχουμε άλλα τουλάχιστον πολλά και έντονα εκτεταμένα φαινόμενα μες το καλοκαίρι, να είμαστε λίγο ήρεμα, γιατί είναι μια κατάσταση η οποία.
1: Το πιο σημαντικό και να απολαύσει και ο κόσμος τις διακοπές του, γιατί όλο αυτό είναι κάτι πολύ σοβαρό, το οποίο πέρα από τους ανθρώπους που ενδεχομένως μπορεί να κινδυνεύουν, δεν αφήνει και τους υπόλοιπους που παρακολουθούν όλο αυτό να ηρεμήσουν λίγο για να απολαύσει το καλοκαίρι τους όπως τους πρέπει.
0: Μιας και ξεκινήσαμε με αυτά με τον καιρό, να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μια καλή θερμοκρασία. Κάπως έτσι θα κοιμανθούν τα πράγματα από ό,τι φαίνεται από εδώ και πέρα. Θα έχει αυτόν τον αέρα όποιος θα κοπάσει και θα έχουμε έτσι μια εβδομάδα όχι πολύ έντονη, όχι τόσο έντονη τουλάχιστον όσο φαίνεται να έχει η Ευρώπη. Γιατί βλέπουμε ότι κάπως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Είχαν το πρώτο κύμα καύσωνα μέσα στο Μάιο.
1: Κάπως από τους καύσωνες από εδώ, από εκεί, κάπως εμείς την έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Έχουμε καταφέρει και έχουμε φυσιολογικές θερμοκρασίες. Προς το παρόν το πάει καλά. Έτσι.
0: Δεν είναι τρελό. Πραγματικά τώρα σκεφτείτε το πόσα καλοκαίρια έχουμε να ζήσουμε. Η Γαλλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γερμανία, η Αυστρία, όλες αυτές οι χώρες να έχουν υψηλότερες θερμοκρασίες από εμάς, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το ζούμε συχνά. Γι' αυτό και βρίσκονται οι χώρες που αναφέραμε και κάποιες ακόμα έτσι της δυτικής κυρίως Ευρώπης βρίσκονται σε έναν αναβρασμό, σε πορτοκαλί συναγερμούς. Είχε και κάποιες φωτιές πριν λίγες μέρες στην Ισπανία που επίσης έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από πυρκαγιές.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουν πορτοκαλί συναγερμό, αν δεν κάνω λάθος, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία. Σχολεία θα μείνουν κλειστά Δευτέρα και Τρίτη, γιατί τα φαινόμενα ξεκίνησαν σήμερα, αλλά θα είναι μέχρι και Τετάρτη, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή στα μέσα της εβδομάδας. Δύσκολο, ειδικά για αυτές τις χώρες που δεν έχουν air condition. Βέβαια. Δηλαδή αυτοί δεν έχουν, όπως έχουμε συνηθίσει εμείς, να έχουμε ζέστες και να έχουμε παντού κλιματισμό.
1: Βέβαια, και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ελλάδα προς το παρόν είμαστε τυχεροί από άποψη θερμοκρασία. Δηλαδή τα πράγματα είναι καλά μέχρι τώρα. Βαίνει προς ένα φυσιολογικό καλοκαίρι. Η θερμοκρασία κινείται εκεί γύρω στους 35 βαθμούς συνήθως. Το θέμα είναι τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη και εδώ τι θα ακολουθήσει, γιατί έχουμε άλλους δύο γεμάτους μήνες καλοκαιριού και έτσι,
0: και
1: 20 Ιούνιου έχουμε.
0: Παραπάνω, μην το κόβεις.
1: Δύο μήνες και 10 μέρες, έτσι. Το καλοκαίρι το οποίο μπαίνει και επίσημα από αύριο, μία ημέρα, 21 Ιουνίου, Κυριακή,
0: η
1: που
0: συμπίπτει.
1: Που συμπίπτει. Με την, πέρα από την μεγαλύτερη μέρα, με τη γιορτή του πατέρα
0: μου. Α, ναι, ναι, αυτό το έλεγα. Έξω, ότι θα πω χρόνια πολλά για τους μπαμπάδες μου. Λέει, το ξέρω ότι γιορτάζουν αύριο οι μπαμπάδες. Να τους θυμόμαστε και αυτούς, γιατί συνήθως λέμε για τη γιορτή της μητέρας περισσότερα πράγματα. Αλλά να πούμε και από τώρα εμείς χρόνια πολλά στους δικούς μας τους μπαμπάδες. Να πούμε και στους άλλους μπαμπάδες, τους υπόλοιπους των υπολείπων.
1: Έτσι, έτσι,
0: να τους χωρίσω σε κατηγορία.
1: Σε όλους, σε όλους.
0: Και τα νησάκια μας έχουν αρχίσει να γεμίζουν. Βλέπουμε, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τώρα εικόνες στα γνωστά από Σαντορίνη, ουρές. Για να βγάλουμε την τέλεια φωτογραφία στο καταπληκτικό σπότ.
1: Ναι, και τόσο ωραίες παραλίες. Εγώ βλέπω τις παραλίες και μιλάμε, ζηλεύω φοβερά των νησιών που είναι τόσο ωραίες.
0: Έχεις κάνει τα μπανάκια σου,
1: ειδικά βλέπεις το μαύρισμα λίγο, έτσι.
0: Ναι, έχουμε μεγάλη διαφορά. Αν μας βλέπατε δηλαδή με το Σπύρο, έχουμε μεγάλη διαφορά. Γιατί εγώ και δεν έχω προλάβει και είμαι και λίγο πιο λευκή στο φυσικό.
1: Αρκετά
0: μου.
1: Θα έλεγα.
0: Είναι, εντάξει, φτάνει. Το ζηλεύω το μαύρισμα του Σπύρου και σιγά σιγά ελπίζω να κάνουμε όλοι τα μπανάκια μας. Να έχει μια καλή ημέρα από ό,τι φαίνεται και αύριο που Κυριακή την επιλέγεται περισσότερη, να μην υπάρχει έτσι κάτι έντονο
1: και
0: όπως
1: βέβαια,
0: είπαμε.
1: Να πούμε ότι για όσους αυτή την περίοδο μπορεί να έχουν άδεια ή κάποια ρεπό πιθανώς μαζεμένα ή να μην δουλεύουν ενδεχομένως, να είναι στη σύνταξη, να είναι φοιτητές και να είναι πιο χαλαροί, είναι μια καλή ευκαιρία να επισκεφθούν τα νησιά τώρα που ακόμα δεν έχουν κόσμο και να κάνουν τις διακοπές τους σε πιο χαλαρό πλαίσιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία και μας έρχονται φωτογραφίες εδώ στο Red News Radio συνεχώς από ωραίες παραλίες οι οποίες ακόμα έχουν κόσμο, όχι πάρα πολύ κόσμο, το οποίο θα αρχίσει να πυκνώνει βέβαια όσο πλησιάζει το καλοκαίρι.
0: Είναι Σάββατο και Κυριακή τώρα, οπότε όλος ο κόσμος προφανώς και θα επιλέξει να πάει να κάνει τα μπανάκια του. Να δώσουμε επίσης πολλά φιλιά στην κυρία Φραντσέσκα και στο στρατή που είναι οι πρώτοι έτσι, που έχουν στείλει τα πρώτα μηνύματα στο Viber. Να περάσουμε σε τραγούδι και να γυρίσουμε με τα υπόλοιπα.
1: Επιστρέφουμε.

0: εδώ είμαστε, γυρίσαμε 6 και 20, ακούτε News Radio 105,8. Όπως σας είπαμε και πριν, υπάρχει μια φωτιά σε δάσος στην Εύβοια. Οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώνουμε. Έχουν εκκαινωθεί κάποιες περιοχές, έχει χύσει το 112. Και οτιδήποτε άλλο νεότερο, εδώ είμαστε για να το μοιραστούμε μαζί σας.
1: Εδώ είμαστε να τα παρακολουθούμε όλα, να σας μιλήσουμε για τα θέματά μας, να σας μιλάμε και για ό,τι νεότερο μας έρχεται από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς εδώ μεταξύ είπες την ώρα, δεν την είχες πει μέχρι τώρα. Έχει πάει 6 και 20 ώρα και δεν είχες διαβάσει ακόμα την ώρα από το ψηφιακό ρολόι.
0: Είχα πει 6 και κάτι, γιατί κρατήθηκα να μην πω κατευθείαν που ήταν 6 και 9, τώρα ήταν 6 και 19. Οπότε οτιδήποτε άλλο νεότερο θέλετε να ακούσετε την ώρα, εδώ είμαι εγώ για σας, μην αγχώνεστε.
1: Την καλησπέρα σας, βλέπουμε και τα μηνύματά σας που έχουν ήδη ξεκινήσει από το Στρατή και την Αντωνίνα που μας ακούνε. Και ο Βασίλης, καλησπέρα στην κορυφαία εκπομπή μας στέλνει, ακροατής μας κάθε εβδομάδα. Και η κυρία Φραντζέσκα, εδώ έχεις μια θαυμάστια φέτρα.
0: Έχουμε μια αγάπη από παλιά. Με άκουγε από τα πρωινά με τον Διονύση και την Κατερίνα. Τώρα είμαστε απογεύματα, οπότε κάπως με βρίσκει σε όλα τα ραντεβού. Πολύ ωραία και την ευχαριστώ. Πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε, έχουμε viral πολλά και σήμερα, όπως κάθε εβδομάδα.
0: Με τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Να ξεκινήσουμε, λέω, με μια έρευνα που μας έρχεται από αυτές που αγαπάμε και συζητάμε κάθε εβδομάδα μαζί σας. Mm-hmm. Μια έρευνα που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει να κάνει με την οικονομική ανασφάλεια, το οποίο προφανώς και απασχολεί όλους τους ανθρώπους από το μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο.
0: Μάστιγα.
1: Η έρευνα αυτή λοιπόν δείχνει ότι μόλις το 16% των Αμερικανών αισθάνεται οικονομικά ασφαλές, ενώ περισσότεροι από 200 εκατομμύρια πολίτες βιώνουν οικονομικό άγχος ή αβεβαιότητα. Ένα πολύ μεγάλο, ένα πολύ μικρό ποσοστό μάλλον φαίνεται ότι βιώνει οικονομική ασφάλεια. Οι πιο πολλοί νιώθουν ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και να το εξειδικεύσουμε λίγο, να πούμε όσον αφορά τις γενιές, mm-hmm. ότι η οικονομική πίεση πλήττει δυσανάλογα τις νεότερες γενιές. Δηλαδή, μόλις το 5% της Gen Z και το 10% των Millennials, δηλαδή μιλάμε για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από 18 μέχρι 40 ετών περίπου, mm-hmm. δηλώνουν οικονομικά σταθερή. Ποσοστά σημαντικά χαμηλότερα από εκείνα των Baby Boomers, βέβαια, που είναι η μεγαλύτερη γενιά από αυτούς.
0: Και ξέρεις τι θέλω να πω, επειδή το σκεφτόμουν τώρα με τους ανθρώπους λίγο πιο παλιά που μπορεί να φεύγανε, να πηγαίνανε στην Αμερική, στην Αυστραλία, ενώ μακρινά ταξίδια, μόνο mm-hmm. και μόνο για να χτίσουν μια περιουσία και να μπορέσουν να γυρίσουν πίσω ή να στηρίξουν την οικογένειά τους. Κάτι τέτοιο πλέον, νομίζω, για τις περισσότερες περιπτώσεις τώρα, δεν ισχύει. Mm-hmm. Δηλαδή και να πας σε αυτές τις χώρες που παλιά πήγαινες και έλεγες, α, θα βγάλω πολλά χρήματα.
1: Ήταν όνειρο ζωής να πας στις Ηνωμένες Πολιτείες για παράδειγμα και να βγάλεις πολλά χρήματα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά θεωρώ, επειδή τώρα μιλήσαμε και για τους Αμερικανούς αντίστοιχα, ότι αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι αυτή την οικονομική ανεπάρκεια και mm-hmm. Να μην νιώθουν αυτή την ασφάλεια τέλος πάντων στα οικονομικά τους, νομίζω πλέον ότι είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Mm-hmm. Αυτή η οικονομική mm-hmm. ανασφάλεια, δηλαδή δεν είναι ότι θα πας κάπου και θα σωθείς. Αυτό που λένε, πήγα εκεί και σώθηκα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον αυτή η χώρα.
1: Και σίγουρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο απασχολεί και τις μικρότερες ηλικίες και τους μεγαλύτερους. Mm-hmm. Να πούμε ότι τι λένε οι ερευνητές οι οποίοι δημοσιοποίησαν την έρευνα αυτή. Επισημαίνουν ότι παράγοντες όπως το φύλλο, η οικογενειακή κατάσταση, η εθνοτική προέλευση επηρεάζουν την οικονομική ευημερία. Και βέβαια να πούμε ότι όλο αυτό, δηλαδή οικονομική ασφάλεια ή οικονομική ανασφάλεια, όπως θέλετε να το πείτε, συνδέεται με στρες και βέβαια με χειρότερη ψυχική και σωματική υγεία. Γεγονός που επηρεάζει, νομίζω, και την απόδοση των εργαζομένων, για παράδειγμα. Mm-hmm. Όλη αυτή η οικονομική ανασφάλεια. Να πούμε βέβαια ότι το χάσμα μεταξύ των γενεών είναι μεγάλο. Δηλαδή, στους baby boomers το 31% δηλώνει ότι αισθάνεται οικονομικά σταθερό. Το ποσοστό αυτό πέφτει στο 14% για την Generation X, στο 10% για τους Millennials και μόλις το 5% για την Generation Z. Mm-hmm. Οπότε βλέπουμε και εδώ πέρα ένα ποσοστό το οποίο είναι κλιμακούμενο προς τα κάτω όσο κατεβαίνουν τα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά αυτά είναι μικρά, δηλαδή οι περισσότεροι συμπολίτες μας νιώθουν οικονομικά ανασφαλείς.
0: Ναι, και όπως είπαμε και πριν, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε πού βρίσκονται, ούτε σε ποια ηλικία. Μπορεί να διαφέρει λίγο πολύ. Παρ' όλα αυτά, είναι μια οικονομική ανασφάλεια η οποία ζορίζει τους περισσότερους ανθρώπους.

0: πήγα να συνεχίσω σερί, παρόλα αυτά, και να το ενώσω με το προηγούμενο.
1: Πάρε μια ανάσα.
0: Αχ, λοιπόν, και τώρα που πήρα την ανάσα, να σας πω για μια πολύ, ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που ίσως αξίζει πολύ από εμάς να διαβάσουμε. Γιατί ο μεγαλύτερος φόβος των ανθρώπων ποιος είναι?
1: Ο θάνατος.
0: Ο θάνατος. Πολύ σωστά. Λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι, από ό,τι φαίνεται, και από ένα καινούργιο βιβλίο που έχει βγει για να απομυθοποιήσει έτσι αυτή την, το μύθο ίσως της μακροζωίας, επενδύουν πάνω σε αυτό το φόβο μας για να μας δημιουργήσουν την αίσθηση ότι μπορούμε να τον καταπολεμήσουμε ή και να τον νικήσουμε. Πού θέλω να καταλήξω τώρα? Πολλοί από εσάς ίσως γνωρίζετε τις Blue Zones. Οι Blue Zones είναι οι περιοχές του πλανήτη στις οποίες οι άνθρωποι έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό μακροζωίας. Μέσα σε αυτές και η Ικαρία, που είναι και γνωστό διεθνές φαινόμενο. Πλέον όλοι το λένε για την Ικαρία, ότι είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές.
1: Για τη μακροζωία και ότι συνδέεται με αυτό το νησί.
0: Ναι, ναι, ναι. Για τους ήπιους αριθμούς ζωής, για τη χαλαρότητα, για την καλύτερη διατροφή κλπ. Λοιπόν, βγήκε ένας ερευνητής τώρα, ο οποίος έγραψε ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την απομυθοποίηση της μακροζωίας και των Blue Zones, όχι τόσο για να μας κατηγορήσει. Κρατηθείτε δηλαδή όλοι εσείς που τώρα το ακούτε και λέτε τι λέει για την Ικαρία και τι λέει για τα, για τα υπόλοιπα μέρη, γιατί αφορά και τις υπόλοιπες περιοχές. Έτσι, είναι μια περιοχή στην Ιαπωνία, την Σαρδινία, μια περιοχή στην Καλιφόρνια και είναι και η Ικαρία, όπως είπα και πριν. Ο ίδιος λοιπόν βγάζει ένα βιβλίο για να το απομυθοποιήσει αυτό σε ποιο κομμάτι. Οι άνθρωποι λοιπόν προφανώς θέλουν να βγάλουν κέρδος πάνω σε αυτό και προσπαθούν να εξηγήσουν ότι, ας πούμε, η μακροζωία που έχουν στην Ικαρία οφείλεται σε αυτό το ειδικό τρόφιμο που τρώνε, οπότε εμείς το καλλιεργούμε, αγοράστε το από εμάς. Ωραία, και όλη αυτή η ζωία που έχουν στην Ικαρία οφείλεται σε αυτό το ειδικό τρόφιμο που τρώνε, οπότε εμείς το καλλιεργούμε, αγοράστε το από εμάς. Ωραία, και όλο αυτό μπαίνει σε μια διαδικασία διαφήμισης του προϊόντος. Ο ίδιος λέει λοιπόν, μέσα από

0: Ιαπωνία συγκεκριμένα, που είχε πεθάνει ένας άνθρωπος αρκετά χρόνια και δεν τον δηλώνανε επίτηδες για να φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερη η ηλικία του.
1: Ότι
0: και να στηρίξουν όλο αυτό το πλάνο με την μακροζωία. Οπότε λοιπόν, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που θέλει να μας απομυθοποιήσει λίγο ότι ρόλο παίζει ο τόπος αποκλειστικά. Ναι, εννοείται ότι θεωρεί και ο ίδιος και είναι σημαντικό οι συνθήκες της ζωής, της διαβίωσης, της διατροφής, όλα αυτά που λέμε, δηλαδή να μην αγχωνόμαστε πολύ, να τρώμε καλά. Παρ' όλα αυτά δεν είναι πανάκια. Δηλαδή, μην πιστέψετε κάποιον που θα σας πει ότι αν τα κάνεις αυτά θα ζήσεις πολλά χρόνια. Είναι ένας μύθος που πηγαίνει και πηγαίνει.
1: Λοιπόν, και τώρα θα πάμε κάπου αλλού. Θα πάμε στο Μουντιάλ, βέβαια, το οποίο έχει επιστρέψει σπίτι του. Όλοι ξέρετε ότι οι αγώνες μεταδίδονται από την ΕΡΤ 2 Sport εδώ τις απογευματινές και τις βραδινές και τις μεσονύκτιες ώρες. Στο Μουντιάλ, λοιπόν, έχουμε τους έμπειρους παίκτες, τους πολύ γνωστούς παίκτες, τους περισσότερους είτε παρακολουθούν ποδόσφαιρο είτε όχι, όπως το Μέση, το Ρονάλντο, το Νεϊμάρ. Αλλά έχουμε και μία σειρά από ανερχόμενα αστέρια του ποδοσφαίρου, τα οποία ανήκουν στη Gen Z. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Θα σας αναφέρω κάποιους ενδεικτικά. Πάου Κουμπαρσί, ετών 19, εθνική Ισπανίας, δεν συμμετείχε στο Euro του 2024. Ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος έχει γίνει σταθερός πυλώνας στην άμυνα της Μπαρτσελόνα και έχει κερδίσει και ένα χρυσό μετάλλιο με την Ισπανική Ολυμπιακή Ομάδα στο Παρίσι. Να πούμε ότι έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή και παίζει με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας. Ένας νέος παίκτης, ανερχόμενος, γεννημένος το 2005. Πάμε στο δεύτερο. Ιμπραήμ Μάζα, ετών 21. Ο παίκτης αυτός παίζει στην Εθνική Αλγερίας, είναι επίσης γεννημένος το 2005 και είναι γνωστός στους οπαδούς του πέρα από την καριέρα του στο ποδόσφαιρο και για τον πατέρα τον οποίο έχει και είναι αλγερινής καταγωγής και τη Βιετναμέζα μητέρα του, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε ότι ο μέσος αυτός παίκτης αποφάσισε να αφιερωθεί στην Εθνική Ομάδα της Αλγερίας από το 2024, έχοντας παίξει στο παρελθόν για τις ομάδες των νέων της Γερμανίας. Και βέβαια η καριέρα του Μάζα απογειώθηκε όταν εντάχθηκε στην Bayer Leverkusen και γρήγορα απέδειξε την αξία του παίζοντας στο υψηλότερο επίπεδο της Bundesliga. Bundesliga, για όσοι δεν το ξέρουν, είναι το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Γερμανίας. Επόμενος παίκτης, Λαμίν Γιαμάλ, ετών 18 παρακαλώ πολύ, μικρότερος ακόμα, γεννημένος το 2007. Το χρυσό αγόρι, όπως το αποκαλούν, του ισπανικού ποδοσφαίρου, όπου έχει εξελιχθεί από μία απλή αίσθηση σε ένα αστέρι παγκόσμιας κλάσης, ένας πολύ καλός παίκτης. Και μάλιστα μετά τις εμφανίσεις του που μάγεψαν την Ευρώπη, ο Γιαμάλ μπαίνει στο μεγαλύτερο τουρνουά στον πλανήτη, στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Επόμενος, Κενάν Γιλντίζ, ετών 21, αγωνίζεται με την εθνική της Τουρκίας. Να πούμε ότι το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε μια φάση δυναμικής αναγέννησης και επικεφαλής αυτού του κύματος των νέων ταλέντων είναι ο Κενάν Γιλντίζ, παιδί θαύμα της Γιουβέντους, αυτή είναι η ομάδα στην οποία αγωνίζεται, έτσι τον αποκαλούν. Ο Ζωάο Νέβες, επίσης νέος πολύ καλός παίκτης, ετών 22, διαγωνίζεται με την Εθνική Πορτογαλίας, αμυντικός μέσος, γεννημένος το 2004. Και βέβαια να κλείσουμε με έναν λίγο μεγαλύτερο, ο οποίος ανήκει στη Gen Z και νομίζω ότι είναι ο πιο γνωστός σε όλους μας, είτε παρακολουθούμε ποδόσφαιρο είτε όχι, και αυτός είναι ο Κίλιαν Εμπαπέ, ο οποίος είναι 27 ετών, γεννημένος στις 20 Δεκεμβρίου του 1998, ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Γαλλίας και μάλιστα φοράει τη φανέλα του αρχηγού. Είναι ο superstar επιθετικός, ο οποίος βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας του. Να περάσουμε σε ένα μουσικό κομμάτι και να επιστρέψουμε με το θέμα το κεντρικό της εκπομπής μας και καλεσμένος έκπληξη.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το

0: θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: κοντά σας και πάλι, συντονισμένοι πάντα στο Earth News Radio 105,8 είστε και ακούτε τη Viral παρέα κάθε απόγευμα Σαββάτου στις 6 και κάτι μέχρι τις 7 μαζί με τη Φέδρα Κουντούνα
1: και το Σπύρο Σερέτη. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Όπως είπες και εσύ, έχουμε πάει.
0: Θα ήθελα με ακρίβεια 7... την ώρα, παρακαλώ πολύ.
1: 6 και 36 πρώτα
0: ακριβώς,
1: λεπτά.
0: Αυτό ήθελα
1: να ακούσω. Οπότε είστε εδώ μαζί μας. Συζητήσαμε λίγο αυτά που μας φάνηκαν ενδιαφέροντα μέσα στην εβδομάδα. Σας ενημερώνουμε για όποια εξέλιξη έχουμε και με την φωτιά στην Εύβοια. Επαναλαμβάνουμε απλά ότι έχει χύσει 112, το έχουν μεταφερθεί κάποιοι από τους ανθρώπους από
0: μάλιστα,
1: τα στήρια.
0: Ναι, και μάλιστα να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην τηλεόραση του Earth News ότι έχει χύσει δεύτερο 112. Ηχεί συνεχώς για τη μεγάλη φωτιά στην Κάριστο, όπως είπαμε, για απομάκρυνση των κατοίκων.
1: Επιχειρούν ένα αέρια μέσα και πυροσβέστες.
0: Να πούμε βέβαια ότι πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, οι οποίοι κάνουν την κατάσβεση της πυρκαγιάς δυσκολότερη. Συγκεκριμένα οι άνεμοι στο Αλιβέρι φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ με ρηπές έως 7 μποφόρ, mm-hmm. προκαλώντας κυλιδώσεις και νέες συστίες. Και βέβαια το παρακολουθούμε όλο αυτό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή και εμείς είμαστε εδώ και σας ενημερώνουμε, ακολουθώντας παράλληλα τη ροή της εκπομπής μας.
1: Και αφού τα είπαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής για οτιδήποτε μας φάνηκε ενδιαφέρον, είπαμε να ασχοληθούμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της εκπομπής, καθώς έχουμε μπει στην απόλυτη καλοκαιρινά σεζόν. Και σκέφτεστε, είμαι σίγουρη, εκτός από το να λιαστείτε στις παραλίες, τι άλλο μπορώ να κάνω. Είχαμε μιλήσει το χειμώνα για τα χειμερινά σπορ, αυτά που επιλέγετε να κάνετε όσο επικρατεί χειμώνα έξω. Τώρα που ήρθε καλοκαίρι, σίγουρα θα έχετε και μία. Θα θέλετε να κάνετε μια αναζήτηση για τα θαλάσσια σπορ. Και αυτό είναι που είπαμε να συζητήσουμε περισσότερο στη σημερινή εκπομπή και ποια είναι αυτά και τι ενδιαφέρον έχουν για όλους εμάς που θέλουμε να διασκεδάσουμε και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για την ασφάλεια που πρέπει να έχουν.
0: Γιατί υπάρχουν και πολλά παιδιά και μεγαλύτερους άνθρωποι που δεν ξέρουν τι επιλογές υπάρχουν. Να πούμε ότι ναι, καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει θάλασσα. Για πολλούς νέους ανθρώπους η θάλασσα δεν είναι μόνο μια βουτιά για να δροσιστούν, όπως είπες και εσύ, είναι ένας ολόκληρος τρόπος ζωής. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους να δοκιμάζουν θαλάσσια σπορ και δραστηριότητες που συνδυάζουν άσκηση, διασκέδαση, επαφή με τη φύση και λίγο αδρεναλίνη.
1: Και είναι και αρκετά. Έχεις το μυαλό σου 2-3 αυτά που είναι ίσως τα πιο γνωστά, αλλά είναι αρκετά.
0: Ναι, και για να τα δούμε όλα αυτά λοιπόν και για να δούμε και πόσο εύκολο είναι να ξεκινήσει κάποιος ένα θαλάσσιο σπορ, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή την Αλεξάνδρα Καλδή, η οποία είναι επαγγελματίας προπονήτρια θαλάσσιου σκι. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλά, χαρά μας που είσαι εδώ μαζί μας να μας ανοίξει λίγο τα μάτια, να μας βοηθήσεις και εμάς που θέλουμε να μπούμε λίγο σε αυτή τη διαδικασία και ίσως φοβόμαστε, ίσως σκεφτόμαστε με τι να ξεκινήσουμε καλύτερα.
0: Και η αλήθεια είναι αυτό που λέγαμε, ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους να δοκιμάζουν τα water sports, τα θαλάσσια σπορ. Εσύ θέλω να μας πεις ποια είναι τα πιο δημοφιλή θαλάσσια σπορ και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που τα κάνει τόσο ελκυστικά?
2: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να απολαύσουμε τη θάλασσα το καλοκαίρι με θαλάσσιες δραστηριότητες. Υπάρχει τεράστια γκάμα δραστηριοτήτων για όλες τις ηλικίες, για όλα τα γούστα. Μπορεί, ας πούμε, κάποιος που θέλει να δοκιμάσει πρώτη φορά να ξεκινήσει από τα πιο απλά, όπως είναι το κανό, το σαπ ή το θαλάσσιο ποδήλατο. Μετά μπορεί κάποιος να θέλει να δοκιμάσει ένα άθλημα, όπως είναι το θαλάσσιο σκι, το wakeboard, το windsurf. Ή μετά, άμα θέλουν να κάνουν κάτι πιο παρείστικο, να κάνουν τα φουσκωτά παιχνίδια, που έχουμε κάποια πιο extreme που πέφτει στη θάλασσα.
0: Ο καναπές, ο γνωστός.
2: Ο καναπές, ο γνωστός. Στο πληροφορό μπαίνουν και παιδάκια πολύ μικρά, και 3-4 χρονών. Μετά, άμα κάποιο θέλει να φάει τούμπες, να πάει πιο γρήγορα και αυτά, υπάρχουν τα tubes, οι κουλούρες, πλέον υπάρχουν άπειρα ήδη παιχνιδιών.
1: Εγώ, να ξέρεις, όταν τα συζητούσαμε αυτά με το Σπύρο και μου έλεγε τι έχεις κάνει και αυτά, και του λέω αυτό που είναι σαν γουρούνα μέσα στη θάλασσα, πώς το λέμε. το jet ski δεν είναι αυτό.
0: Το γουγκλάραμε μετά, το βρήκαμε, Αλεξάνδρα.
1: Αλλά ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι όλοι μπαίνουμε λίγο στη διαδικασία να κάνουμε λίγο από αυτά τα θαλάσσια σπορ για να περάσουμε ωραία, αλλά πολλές φορές δεν ξέρουμε ούτε την ονομασία τους. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία την απλή.
0: Αλήθεια είναι αυτό, και να σου πω και την αλήθεια, Αλεξάνδρα. Πολλοί που τα βλέπουν από την παραλία ίσως αυτά, σκέφτονται ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο. Θες να μας πεις λίγο πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι στην πραγματικότητα για έναν αρχάριο, ας πούμε, να ξεκινήσει ένα θαλάσσιο σπορ?
2: Λοιπόν, ανάλογα, άμα θέλει να κάνει κανό ή σαπ, είναι πολύ απλό. Δηλαδή, παίρνει τη θάλασσα, οι ειδικοί, ας πούμε, εμείς οι προπονητές θα δώσουμε δύο οδηγίες που να κινηθεί και τι πρέπει να προσέξει. και σε αμέσως, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά θα πάνε. Αυτά που θέλουν λίγο περισσότερο, υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία, είναι το θαλάσσιο σκι, το wakeboard και το windsurf. Αλλά και αυτό δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, σε ένα-δύο μαθήματα, κάποιος μαθαίνει να πάει να κάνει τα βασικά. Αλλά μετά είναι αθλήματα τα οποία είναι, ας πούμε, και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε, όπως όλα τα αθλήματα, θέλει πολύ εξάσκηση για να γίνεις πολύ καλός. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό. Όλοι μπορούν να μάθουν. Δηλαδή, εγώ σκεφτείτε, ξεκίνησα 4 χρονών. Και πολλά παιδάκια τα ξεκινάω από 4-5 χρονών.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Από τι ηλικία θεωρείς έτσι ιδανική, για να μην φοβούνται κιόλας πιο μετά? Δηλαδή, θεωρώ ότι αν το πάρει κάπως με φόβο το παιδάκι σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία, 7-8 χρονών, μετά θα διστάζει πιο έντονα. Ίσως, εσύ θα μας πεις κιόλας, αν το ξεκινήσει από λίγο μικρότερο, προφανώς με μια σωστή καθοδήγηση, με έναν υπεύθυνο από πάνω του, δεν το συζητάω. Και αυτά που μπορεί να κάνει, δεν λέμε τα πιο έτσι, παράτολμα.
2: Έχει να κάνει με το παιδί, δηλαδή αν το παιδί είναι εξοικειωμένο με τη θάλασσα, προφανώς το ξέρει να κολυμπάει και θέλει και το ζητάει, θα μάθει αμέσως. Δηλαδή το θέμα είναι να μην φοβάται κάποιος. Άμα κάποιος φοβάται, εκεί δυσκολεύει λίγο. Αν είναι άνετος με τη θάλασσα και έχει μια σωστή καθοδήγηση, όπως εμείς, ας πούμε, τα προσέχουμε πάρα πολύ δικά τα παιδάκια, θα το αγαπήσουν αμέσως και θα το ζητάνε συνέχεια. Για το σκι και για το windsurf.
0: Ναι, εγώ θέλω να πω ότι στα water sports βλέπουμε συχνά και παρέες νέων να συμμετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Τώρα ο καναπές μου έρχεται στο μυαλό ως ένα παράδειγμα. Οπότε φαντάζομαι ότι υπάρχει και ένα στοιχείο κοινωνικοποίησης γύρω από αυτό. Ότι είμαστε μια παρέα, περνάμε καλά.
2: Ναι, σίγουρα. Οι νέοι, ας πούμε, επιλέγουν πολύ συχνά να πάρουν όλοι μαζί ένα μεγάλο φουσκωτό. Για παράδειγμα, εγώ έχω το μεγάλο καναπέ εδώ ή την μπανάνα. Μπορεί να πάρει και 8 άτομα μαζί. Και κάνουν όλοι μαζί παρέα, γελάνε. Μετά μπορεί να κάνουν και τα tubes. Παίρνουν 4-5 άτομα. Μπορεί να ανεβούν εκεί και να ρίξουμε γέλιο με τις τούμπες.
1: Δεν το συζητώ σε όλα αυτά τα επίπεδα.
2: Ναι, και το πιο απλό από όλα. Πρέπει να πάρουν το θαλάσσιο ποδήλατο που μπορεί να ανεβούν 5-6 άτομα, να κάνουν τη βόλτα του, μισή ώρα, μία ώρα και να γυρίσουν πάλι που θα κάνουν τις δικές του λίτρα.
1: Εγώ να ρωτήσω, ποιο είναι το πιο υποτιμημένο θαλάσσιο σπορ? Δηλαδή αυτό που θα έπρεπε να το ξέρουμε λίγο περισσότερο και να του δίνουμε λίγο παραπάνω προβολή.
2: Θεωρώ ότι είναι το θαλάσσιο σκι. Γιατί θεωρούν όλοι ότι είναι κάτι στο οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι δεν θα το καταφέρουν. Ενώ έτσι πως το έχουμε απλοποιήσει πια, ας πούμε, τη μέθοδο εκμάθηση, σε ένα μάθημα δύο σχεδόν όλοι πάνε. Όλοι νομίζουν ότι είναι κάτι, δηλαδή το βλέπουν και μου λένε, εγώ μπορώ να το κάνω αυτό. Και μπορεί να δουν κάποιον που μόλις έκανε, ας πούμε, απ' έξω και βλέπουν όλη τη θάλασσα. Από την παραλία βλέπουν όταν κάνουν μαθήματα, μου λένε, εγώ μπορώ να το κάνω. Φυσικά και μπορείτε, όλοι μπορούν να το κάνουν. Αρκεί να μην φοβούνται, να ξέρουν κολύμπη και να ξέρει μια φυσική κατάσταση, ας πούμε.
1: Και μια μικροτεχνική, ίσως.
2: Ναι, τη τεχνική τη μαθαίνουμε εμείς. Ας πούμε, το πρώτο μάθημα. Κάνουμε πρώτα μάθημα στη γη και σας εξηγούμε όλους τους κανόνες και τις τεχνικές που θα χρειαστούν στο μάθημα και μετά μπαίνουμε στο νερό.
0: Ξεκινάτε από τη θεωρία, λοιπόν. Λοιπόν, Αλεξάνδρα, για να κλείσουμε, θέλω να μας πεις, επειδή μπορεί να μας ακούνε πολλοί ακροατές αυτή τη στιγμή που σκέφτονται να ασχοληθούν με τα water sports, σκέφτονται να δοκιμάσουν ίσως για πρώτη φορά ένα θαλάσσιο σπορ, τι θα έλεγες σε έναν ακροατή που μας ακούει, σε κάποιον που το σκέφτεται πριν κάνει το πρώτο του μάθημα?
2: Ωραία, κοίτα, γενικά ήθελα να τονίσω ότι οι θαλάσσιες δραστηριότητες είναι ασφαλείς. Δηλαδή δεν έχουν κάτι να φοβηθούν, γιατί τηρούμε πολύ αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και ελεγχόμαστε και εβδομαδιαίως από το λιμένα και όλες τις κηρύξεις. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθούν τις κανόνες των οδηγίες των εκπαιδευτικών. Και γενικά ότι θα, ας πούμε, αν δοκιμάσουν θαλάσσια σπορ, σίγουρα θα διασκεδάσουν και θα έχουν και πολλά ωφέλη και την υγεία τους. Δηλαδή γυμνάζουν συνήθως όλο το σώμα, εξασκείς την ισορροπία σου και γενικά βρίσκεις έξω στον καθαρό αέρα, είσαι στη θάλασσα, απομακρύνεις από το άγχος της καθημερινότητας, δηλαδή θα περάσουν υπέροχα. Και αυτό που πάντα παρατηρώ είναι ότι όλοι οι θαλάσσιες βγαίνουν πολύ χαρούμενοι.
0: Είναι αυτό που λες, ότι πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας υπάρχει και το κομμάτι της βελτίωσης της φυσικής κατάστασης.
1: Μια ολόκληρη εμπειρία.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
2: Και αυτό που βλέπω και αγαπώ τη δουλειά μου είναι ότι πάντα όλοι είναι ευτυχισμένοι μετά τα θαλάσσια σπορ. Είναι ένα χαμόγελο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Να κάνετε ωραία παιχνίδια, να περάσετε ωραία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε
2: εγώ
0: πολύ.
2: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Ήταν μαζί μας η Αλεξάνδρα Καλδή, επαγγελματίας προπονήτρια θαλάσσιου σκι.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε 12 λεπτάκια πριν από τις 7 και είμαστε ακόμα παρέα εδώ στο Viral και στο Earth News Radio 105,8. Ξεκινήσαμε λίγο την κουβέντα για τα θαλάσσια σπορ, γιατί είναι κάτι το οποίο το επιλέγουν όλο και περισσότερο οι άνθρωποι το καλοκαίρι και στην Ελλάδα μας, που έχουμε καλό καιρό, που έχουμε παντού προσβάσιμες παραλίες και γίνονται ωραίες έτσι δραστηριότητες από ειδικούς για να μπορούμε όλοι εμείς να απολαμβάνουμε τα θαλάσσια σπορ. Όμως, επειδή υπάρχουν και πολλές περιπτώσεις που πρέπει να σκεφτόμαστε και την ασφάλειά μας και το πώς οποιαδήποτε κίνησή μας πρέπει να την κάνουμε με σωστό τρόπο και σωστή καθοδήγηση, έχουμε μαζί μας την Ελίζα Καραμπετσιάν Νικοτιάν, που είναι υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων του Safe Water Sports, για να μας πει λίγες παραπάνω πληροφορίες και να συζητήσουμε μαζί της πώς μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα θαλάσσια σπορ, αλλά πάντα με ασφάλεια.
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σε αυτόν τον όμορφο χώρο. Λοιπόν, απολαμβάνουμε τα θαλάσσια σπορ και γενικότερα τη θάλασσα με ασφάλεια σε ό,τι κάνουμε. Νομίζω έχουμε ξεκινήσει δυναμικά το καλοκαίρι. Να πούμε στον κόσμο, τα θαλάσσια σπορ εννοείται τα αγαπάμε και γενικότερα τη θάλασσα την αγαπάμε και τη σεβόμαστε. Αυτό είναι και το μότο, αν μπορώ να το πω έτσι, και του οργανισμού του Safe Water Sports. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Πρέπει όμως και εμείς οι ίδιοι να μάθουμε και να καλλιεργήσουμε λίγο και την κολυμβητική παιδεία, γιατί γι' αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά να μάθουμε να τηρούμε και από μόνοι μας τους κανόνες ασφαλείας. Είναι πολλοί κανόνες ασφαλείας και στα θαλάσσια σπορ. Ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή και οι γονείς μπορούν να μπουν και στο site μας, στο savewatersports.com, αλλά και στην εφαρμογή, και θα επιμείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι που έχουμε φτιάξει, το Save Water Sports App, γιατί εκεί μπορούμε να διαβάσουμε τους κανονισμούς για κάθε θαλάσσιο σπορ, να δούμε για τις παραλίες, τις πιστοποιημένες τις επιχειρήσεις. Είναι πολύ σημαντικό. Πείτε ότι είστε σε μια παραλία, βλέπετε μια επιχείρηση, θέλετε να την κάνετε, σας το ζητάει το παιδί σας να την κάνετε, κοιτάζετε την εφαρμογή και δεν τη βλέπετε μέσα. Καταλαβαίνετε ότι κάτι πάει λάθος, ότι μπορεί να είναι παράνομη κατά πάσα πιθανότητα για να μην είναι περασμένη. Γιατί να πούμε ότι αυτή η εφαρμογή έχει δημιουργηθεί μαζί με το Λιμενικό Σώμα και το Υπουργείο Ναυτιλίας. Άρα, ό,τι βλέπετε εκεί πέρα είναι το επίσημο, που, σαν επίσημη πληροφορία που μπορείτε να έχετε. Θα σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό που γενικότερα πολλοί δεν ξέρουν, και επειδή μας ακούνε και κάνουν κάποια θαλάσσια σπορ. Jet ski. Κάθε χρόνο βλέπουμε πολλούς τραυματισμούς που πραγματοποιούνται με το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ. Για να πάμε να τον νοικιάσουμε, πρέπει απαραίτητος υποχρεωτικά να έχουμε το δίπλωμα Tahiplow από το Λιμενικό Σώμα. Ξέρετε κάτι, είναι ακριβώς το ίδιο σαν να βγαίνω έξω, να πάω να νοικιάσω ένα αυτοκίνητο χωρίς να έχω το δίπλωμα το αντίστοιχο. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα προκύψουν ατυχήματα. Δυστυχώς όμως οι επιχειρήσεις προκειμένου να βγάλουν χρήματα και από τους τουρίστες, αλλά
0: αυτό
2: και από εμάς, δεν ζητάνε το συγκεκριμένο δίπλωμα. Αλλά γι' αυτό το λέμε και εμείς οι ίδιοι από μόνοι μας να γνωρίζουμε. Ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε. Είναι και αρκετά δύσκολο. Έχει αναπτύσσει και αρκετά μεγάλη ταχύτητα το θαλάσσιο σκι. Άλλος κανόνας. Νομίζω όλοι έχετε δει στις παραλίες και στις θάλασσες ένα σκάφος να έλκει είτε tubes, δαχτυλίδι, μπανάνα. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει ότι πάνω στο σκάφος θα πρέπει να βρίσκονται δύο άνθρωποι. Δηλαδή να είναι ο οδηγός που θα οδηγεί και θα κατευθύνει το σκάφος, αλλά θα πρέπει να βρίσκεται και ένα δεύτερο άτομο που θα είναι ο παρατηρητής από την επιχείρηση. Και η δουλειά του παρατηρητή είναι να κοιτάζει αν τυχόν κάποιος πέσει στο νερό και χρειαστεί βοήθεια να επέμβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Άρα, αν πάμε σε μια επιχείρηση και μας πει, ξέρετε κάτι, γιατί και αυτό το ακούμε, ξέρετε κάτι, και ο οδηγός μπορεί να κάνει και τις δύο αρμοδιότητες, είναι τελείως λάθος. Δεν μπορεί ο οδηγός να κοιτάζει και μπροστά, αλλά και πίσω, και να κάνει διπλή αρμοδιότητα.
0: Και έτσι γίνονται κάποια μικροατυχήματα που τα ακούμε πάρα πολλές φορές. Και πριν, ας πούμε, που είπαμε για το jet ski, πολλοί βγαίνουν. Εγώ ξέρω τουλάχιστον ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες σημαδούρες που πρέπει να βρίσκεσαι σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο.
2: Από το όριο. Έτσι. Είναι έξω από το όριο. Σωστά.
0: Για να μην είσαι ανάμεσα στους λουόμενους, για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα. Πάρα πολλές φορές βλέπουμε να πηγαίνουν τα jet ski, όχι ανάμεσα, αλλά σε πολύ κοντινή απόσταση από τους ανθρώπους που θα κάνουν το κολύμπι τους. Γι' αυτό λέμε ότι, και τα συζητάμε τώρα παρέα με εσάς, γιατί υπάρχουν πολλές λεπτές γραμμές που, ναι, μεν υπάρχει διασκέδαση, αλλά από την άλλη, μια στιγμή και μπορεί να γίνει κάτι που που κανείς δεν το εύχεται, έτσι.
2: Ακριβώς μια στιγμή. Ξέρετε κάτι, συνήθως και στις επιχειρήσεις που νοικιάζουν, που μπορεί κάποιος να πάει να νοικιάσει τα θαλάσσια σπορ, υπάρχει και αυτός ο συγκεκριμένος διάβλος. Θα τον έχετε δει κι εσείς μπροστά στην παραλία. Από αυτόν τον διάβλο πρέπει να περνάνε για την είσοδο και για την έξοδο όλα τα θαλάσσια σπορ, αλλά και στη συνέχεια, προκειμένου να βγουν και να κάνουν στο πέρα στη θάλασσα, θα πρέπει να είναι εκτός, έξω από το όριο των σημαδούρων που λέμε. Οι σημαδούρες δηλαδή που είναι παράλληλες, τοποθετημένες προς την παραλία.
1: Σαν ένας διάδρομος.
0: Ναι, διάδρομο.
2: Δεν θα πάει ούτε ο κολυμβητής αντίστοιχα να περάσει το όριο από τις σημαδούρες και να μπλεχτεί στο δικό τους κομμάτι, αλλά και αυτό που λέτε εσείς, δεν θα έρθει ο άλλος με το τζετσκι ή με οποιοδήποτε τέλος πάντων θαλάσσιο σπορ να έρθει στον χώρο των κολυμβητών, που δυστυχώς συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Και γι' αυτό εκεί θέλουμε όμως ο κόσμος, όταν το βλέπει αυτό, να τραβάει μια φωτογραφία, να μας το στέλνει, γιατί το Save Water Sports το κάνει και αυτό μαζί με το λιμενικό σώμα και μέσα από την εφαρμογή. Μπορείτε να καταγγείλετε μια επιχείρηση, αν τυχόν δείτε και κάποια παραβατική συμπεριφορά, ώστε άμεσα, πολύ άμεσα, να επέμβει και το λιμενικό σώμα, γιατί τη χειρίζεται και το λιμενικό σώμα. Άρα, νομίζω και εμείς οι ίδιοι ήρθε η ώρα επιτέλους να κάνουμε κάτι, γιατί δυστυχώς κοιτούσαμε και τα περσινά τα αποτελέσματα. Ο οργανισμός βγάζει και το ετήσιο παρατηρητήριο με τους πνιγμούς γενικότερα, και δυστυχώς η χώρα μας έχει και αρκετούς πνιγμούς, 357 στη θάλασσα, αρκετά υψηλό νούμερο. Την περσινή χρονιά.
0: Ειδικά για μια χώρα που.
2: Με τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμή. Δυστυχώς καταλήγουμε πάλι στο ότι δεν έχουμε την κολυμβητική παιδεία.
1: Άρα μας λέτε, συγγνώμη, ότι μπορεί ένας λουόμενος, σε περίπτωση που δει ένα σκάφος να φεύγει εκτός ορίων, να βγάλει μια φωτογραφία με το κινητό του και να στείλει τη φωτογραφία αυτή, για παράδειγμα.
2: Και άμα είναι σε μια παραλία που ανήκει το συγκεκριμένο θαλάσσιο σπορ, θαλάσσιο μέσο αναψυχής, αυτή την επιχείρηση με τα θαλάσσια σπορ, μπορεί να την ανεβάσει και μέσα στην εφαρμογή για να το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Να τη στείλει σε εμάς προσωπικά στο Save Water Sports, να ενημερώσουμε το λιμενικό ή απευθείας και ο ίδιος να ενημερώσει το λιμενικό. Και εγώ θέλω να εστιάσουμε και σε κάτι ακόμα. Ξέρετε κάτι, το 2015 όταν ξεκινήσαμε, γιατί κλείνουμε 10 χρόνια ως οργανισμός, σκεφτείτε, το 80% των επιχειρήσεων τότε λειτουργούσε χωρίς την νόμιμη άδεια. Όσο περίεργο, τρελό και να μας φαίνεται σε αυτή τη χώρα.
0: Απίστευτο.
2: Πλέον έχουμε καταλήξει με μεγάλη προσπάθεια του οργανισμού το 100% να έχει την νομιμή άδεια λειτουργίας. Και επίσης, ως οργανισμός, συνεργαζόμαστε και με την Τιβώστρια Ελλάς, γιατί έχουμε δημιουργήσει και ένα ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης, που πλέον μέσα στην εφαρμογή, στο site μας, μπορείτε να δείτε ποιες είναι αυτές οι επιχειρήσεις με τα θαλάσσια σπορ ή πιστοποιημένες. Πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί αν τυχόν πάτε κάπου και έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε, αν θα πάω στην κανονική με την νόμιμη άδεια και στην πιστοποιημένη, εννοείται θα επιλέξετε την πιστοποιημένη, γιατί πληρεί διπλό κομμάτι ασφάλειας.
1: Από άποψη του κοινού, από την εμπειρία σας, υπάρχει μεγαλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε σχέση με πριν από μερικά χρόνια?
2: Ναι, υπάρχει. Και νομίζω σε αυτό το κομμάτι.
0: Το πέταμε λίγο πιο πολύ στην πλάκα παλιότερα. Δηλαδή, εντάξει, μωρέ, ας πάμε να κάνουμε και αυτό το παιχνιδάκι, δεν έγινε και τίποτα.
2: Ναι, και να πω την αλήθεια ότι μας βοηθάτε κι εσείς γενικότερα ο δημοσιογραφικός κόσμος, γιατί πλέον αναφέρεται, καταγράφεται, βγαίνει στις ειδήσεις, στα νέα, οπουδήποτε. Αν τυχόν γίνει κάποιο θανάσιμο ατύχημα, αν τυχόν γίνει κάποιο τραυματισμό, βγαίνει αυτή η πληροφορία προς τα έξω. Βγαίνουμε κι εμείς ως οργανισμός και λέμε τι πρέπει να τηρούμε ως κανόνες ασφαλείας. Υπάρχει και γενικότερα η εκπαίδευση και των παιδιών που προσπαθούμε να κάνουμε από πολύ μικρή ηλικία και να την περάσουμε και στους γονείς, γιατί δυστυχώς και οι γονείς δεν πληρούν πολλούς βασικούς κανόνες ασφάλειας όταν πηγαίνουν.
1: Αυτό που μας λέει είναι σημαντικό, ότι συζητάμε συχνά για την ασφάλεια των παιδιών στο νερό. Υπάρχουν όμως πράγματα που απαιτούν και ενήλικες.
2: Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό. Το κομμάτι του φαγητού, πόσες φορές το έχουμε, το συζητάμε, μας το λέγανε οι δικοί μας γονείς. Ξέρετε κάτι, το τονίζουμε. Από τη στιγμή που θα φάμε, θα πρέπει να έχουν περάσει 2-3 ώρες προκειμένου να μπορούμε να μπούμε μέσα, να κολυμπήσουμε, να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ, είτε αυτό είναι στη θάλασσα, ή να πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα, γιατί αλλιώς θα λιώσουμε αδιαθεσία, θα ζαλιστούμε και δυστυχώς γίνονται διάφορα κάθε χρόνο. Εγώ συναντάω γονείς δυστυχώς που λένε, έλα, δεν έγινε κάτι, ένα τοστάκι, κάτι ελαφρύ. Όχι, έγινε. Έγινε.
0: Και ειδικά για το παιδί, σίγουρα, γιατί έχει και ένα διαφορετικό στομάχι, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάτι τέτοιο, ακόμα και μία και μία μισή ώρα να περάσει. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που είχαμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μας έχετε φέρει και τις πολύ ωραίες μασκότες, τα αυταποδάκια σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Για να θυμόμαστε την ασφάλεια που όντως πρέπει να κρατάμε στις παραλίες, να περνάμε ωραία, αλλά πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι πρέπει να είμαστε σε ένα ασφαλή πλαίσιο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον νερό απαιτεί γνώση, υπευθυνότητα, σωστή ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εμείς, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

0: Φτάσαμε λοιπόν στο κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής. 7 σχεδόν έχει πάει. Σιγά, να πούμε σιγά. Ότι σήμερα συζητήσαμε για τα θαλάσσια σπορ, αλλά και την ασφάλεια την οποία πρέπει να τα κάνουμε και να τα απολαμβάνουμε τώρα που ήρθε το καλοκαίρι. Mm-hmm. Παρακολουθήσαμε και σας ενημερώσαμε και ενημερώνεστε για την φωτιά εν εξέλιξη στην Εύβοια και από το Ed News στην τηλεόραση και το site μας.
1: Και θα ενημερώνεστε και από τη συνεχή ηρωή του ραδιοφώνου μας. Τώρα αμέσως ακολουθεί η δελτίο ειδήσεων, όπου θα ενημερωθείτε για όλα τα νεότερα.
0: Η ομάδα ήταν Βίβια Νικολοπούλου, Γιώργος Τσολάκης, Σπύρος Ερέτης στο ένα μικρόφωνο.
1: Και Φέδρα Κουντούνα στο άλλο. Να σας ευχηθούμε ένα πολύ όμορφο Σαββατόβραδο.
0: Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο να κλείσουμε τον Ιούνιο παρέα.
1: Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Αλμυροποτάμου στην Κάριστο Ευβοίας. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Στο σημείο επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 24 οχήματα. Ενώ από ο αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό του. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ρηπές τους τα 7 μποφόρ, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κυλιδώς και νέες εστίες φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες, δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναερίων μέσων. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι έχουν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο στις 5 και 5 το απόγευμα για ετοιμότητα στις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίη, και το δεύτερο στις 17 και 58 για απομάκρυση από τις περιοχές Μεσοχώρια και Ραπταίη προς Τύρα Εύβοιας. Το κλείσιμο του στενού του Ορμούς για την αυσιπλοεία ανακοίνωσε το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάση του μνημονίου Εκεχηρίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες θα κινδυνεύσει αν δεν εφαρμοστούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξο για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε ότι η κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς αυξήθηκε σήμερα, προσθέτοντας ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά. Εκκαινώθηκε προληπτικά το φαράκι της Αμαριάς μετά τις δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 και 5,3 ρίκτερ που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι με επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Γάβδου. Ο διευθυντής ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, συνέστησε προληπτικούς ελέγχους στις παλιές οικίες της Γάβδου, των Σφακίων και του Νότιου Ρεθύμνου και σημείωσε πως οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν στο ίδιο ρήγμα και στο ίδιο επίκεντρο με εστιακό βάθος περίπου 15 χιλιόμετρων. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιωθεί αν τα 5,3 ρίχτερ ήταν ο κύριος σεισμός, επισημένοντας ωστόσο ότι ανάλογες δονήσεις είναι συνηθισμένες για την περιοχή. Τη Δευτέρα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Στη σύλληψη 2-17χρονων για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος και της υποδιεύθυνσης δίωξης κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε. Παράλληλα, παρότριναν τα ανήλικα θύματα να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με εξτρεμιστική, σαδιστική ομάδα κακοποίησης ανηλίκων και με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρετικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος
3: Ιουλιέτα
2: από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό
2: ασύγχρονο
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 24 Ιουνίου Κηποθέατρο Ζαπίου. 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς, Σάββατο απόγευμα, η πόλη έξω προετοιμάζεται. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μας ακούτε και από την πλατφόρμα την AirTeco. Στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χάρης Κουτουλογέννης, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ταραμπίκου. Ιωνίου, δυνατή άνεμη και δυστυχώς οι πρώτες φωτιές στον αλμυροπόταμο Εύβοιας. Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα. Ένα αέρια μέσα επιχείρουν. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για οτιδήποτε σας ενημερώνουμε. Στο μεταξύ, εμείς ακολουθούμε και τον οδηγό της εκπομπής, θέατρο, μουσική, φεστιβάλ, γιατί το καλοκαίρι είναι εδώ. Θέατρο λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε με μια παράσταση που ρίχνει την αυλαία για τις εκδηλώσεις του Ηρωδίου φέτος, αλλά και για αρκετό διάστημα, τουλάχιστον για 2-3 χρόνια, καθώς θα γίνουν εργασίες συντήρησης. Το έργο που θα ρίξει την αυλαία στο Ηρώδιο είναι η Εκάδη στη σκιά της Πολιτείας, σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού, 25 και 26 Ιουνίου. Στο ρόλο της Εκάδης, η κυρία Μαρία Σαββίδου, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Σαββίδου, καλησπέρα σας. Ξέρω ότι σας παίρνω από... για λίγο, θα σας κλέψω από τις πρόβες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Αλήθεια είναι, 5 μέρες πριν από την πρεμιέρα μας στο Ηρώδιο, είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, στην κόκκινη περίοδο των προβών.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Αλλά είναι πάντοτε χαρά να μιλούμε με δημοσιογράφους και να επικοινωνούμε και τη δουλειά μας με τον ευρύτερο κόσμο.
0: Και είναι ένας λόγος παραπάνω, διότι πραγματικά είναι, πέφτει η αυλαία του Ηρωδίου για 2-3 χρόνια τουλάχιστον, οπότε ας απολαύσουμε, έτσι πέφτει με ένα πολύ δυνατό έργο, αν και η Εκάβη δεν είναι από τα πολυπεγμένα έργα του Ευρυπίδη.
1: Αλήθεια είναι. Έτσι δεν είναι. Τέλος πάντων, επειδή η Εκάβη ως προσωπικότητα ή ως αρχέτυπο συναντάται και σε διάφορες άλλες τραγωδίες, έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο διαδεδομένη η Εκάβη από τις Τροάδες. Ωστόσο, έχετε δίκιο ότι από τη μία είναι πιο ιδιαίτερη αυτή η τραγωδία. Έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, τις καινοτομίες για την εποχή της, για τότε, αλλά φοβάμαι ακόμα και για σήμερα υπάρχουν πράγματα που γράφει ο Ευρυπίδης που ξεπερνούν ξεπερνούν και την εποχή και ακόμα και τα όρια του νου κάποιες φορές.
0: Αυτή είναι η μεγάλη, το μεγαλειώδες των τραγωδιών.
1: Αλήθεια είναι λίγο σαν ένα ρούχο που κάθε εποχή το φορά ανάλογα με τις ανάγκες της και με τα προβλήματα που υπάρχουν κάθε φορά.
0: Και αλήθεια, δεν έχει να κάνει με χρόνια. Έχει να κάνει με την ανθρώπινη ύπαρξη κυρίως.
1: Σαφώς, δεν μιλώ για την επικαιρότητα. Μιλώ για το γεγονός ότι συνήθως αυτού του είδους τα έργα συνομιλούν με τα μεγάλα, τα βαθιά ερωτήματα της ανθρωπότητας που δεν επικαιροποιούνται με την έννοια των γεγονότων της στιγμής, αλλά ένα.
0: Του χρόνου, τουλάχιστον έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας, έχει επινοήσει ο άνθρωπος.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, με τη σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού όμως, συναντάμε και ένα άλλο συμβολικό έργο. Μιλάμε για το Πολιτεία Πλάτωνος, από την Πολιτεία του Πλάτωνα λοιπόν, πιο συγκεκριμένα το μύθο του Σπηλαίου.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως πρόκειται για ένα πάντρεμα των δύο αυτών κειμένων που και σε εμάς προσέδωσε τη δυνατότητα να δούμε και το κομμάτι του Σπηλαίου, του Πλάτων, αλλά και το έργο του Ευρυπίδη, σαν να το βλέπεις μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, σαν να παίρνεις έναν ακόμα επιπλέον φακό από αυτά που ούτως ή άλλως, θέλω να πω, θα αντιλαμβανόμασταν σε μια πρώτη συνάντηση και ανάλυση. Και αυτό γιατί, βάζοντας τα δύο κείμενα αυτά να συνομιλούν, θέλοντας και μη, προκύπτουν κάποιες σκέψεις και κάποιες καινούργιες επισυνάψεις και στο μυαλό, καθώς το Σπηλαίο μιλά είναι ένα κείμενο που συνήθως οι άνθρωποι τέλος πάντων μπορεί να αναθυμούνται ακόμα και τα σχολικά τους χρόνια με το παραμύθι με τους δεσμότες που είναι σε μια σπηλιά και δεν μπορούν να δουν το φως του ήλιου.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ βάζοντας αυτό το παραμύθι να συνομιλεί διαστόματος Εκάδης με όλα αυτά που λαμβάνουν χώρα στο έργο του Ευρυπίδη, είναι λίγο σαν και η πορεία της Εκάδης να αποκτά ένα επιπλέον νόημα, σαν να υπάρχει και μια σκέψη ότι ο ίδιος άνθρωπος αυτός που τα έχει χάσει όλα μετά από έναν πόλεμο φτάνει και σε ένα σημείο που πια με το περιστατικό της απώλειας του Πολύδωρα, που είναι το παιδί που κανονικά ο γιος της, που κανονικά η ίδια πίστευε ότι θα διασωθεί, γιατί τον είχαν φυγαδεύσει πολύ νωρίτερα από τον πόλεμο προκειμένου να τον διασώσουν. Όταν λοιπόν καταραίει και αυτό το κομμάτι της εμπιστοσύνης στο φύλο και στο ανθρώπινο είδος,
0: στο ανθρώπινο είδος, σωστά.
1: Ναι. Ναι. Τότε και η Εκάδη νομίζω μεταστρέφεται σε αυτό που την οδηγεί στο να γίνει στο τέλος δολοφόνος, εγκληματίας, και τελικά στην προφητεία του ότι αυτή η αρχιετυπική ηρωίδα καταλήγει να είναι σκύλα, σύμφωνα με το μύθο. Και σε ό,τι αφορά το σπήλαιο, είναι λίγο σαν ο άνθρωπος που είδε μια αλήθεια, η οποία στην περίπτωση της Εκάδης ήταν πολύ σκοτεινή. Έχω την αίσθηση ότι ή θα γινόταν Αγία ή θα γινόταν δολοφόνος. Δυστυχώς το παιχνίδι της Εκάδης μάλλον χάνεται αυτή η δυνατότητα, αλλά είναι και λίγο σαν να υπενθυμίζει πόσο δύσκολο είναι κάποιες φορές να διατηρήσουμε τον ανθρωπισμό μας και το να μην ξεχνάμε όλα αυτά που μας καθιστούν ανθρώπους, ακόμα και όταν τα πάντα γύρω μας μας οδηγούν στο να χάσουμε.
0: Καταραίων, ακριβώς.
1: Ακριβώς. Το να χάσουμε την ανθρωπιά μας, αυτή την έννοια.
0: Άρα λοιπόν και μέσα από το μύθο του σπηλαίου βρίσκουμε, ή τουλάχιστον συναντάμε λίγο πιο φιλοσοφικά την Εκάδη.
1: Ναι.
0: Αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Ναι, ναι. Δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να διδάξουμε κάτι μέσα από αυτό. Απλώς νομίζω ότι και μόνο το ότι συνυπάρχουν αυτά τα δύο, ή αναπτύσσεται και ένας λόγος περί δικαίου σε σχέση από το πρώτο βιβλίο του Πλάτωνα, που είναι το περί δικαίου διαστόματος, ας πούμε, των ηρώων, όταν συνομιλούν για το τι θα έπρεπε να συμβεί και το τι όχι. Νομίζω ότι και μόνο αυτό δίνει τη δυνατότητα στο θεατή να συλλογιστεί λίγο παραπάνω για το τι συμβαίνει και τι θα ήταν δίκαιο σε αυτή την περίπτωση.
0: Κυρία Σαββίδου, θα μπορούσε η Εκάδη να είναι μία γυναίκα του σήμερα?
1: Η Εκάδη είναι απολύτως μία γυναίκα του σήμερα.
0: Αυτό είναι.
1: Με την έννοια του ότι κανενός, φαντάζομαι, δημιουργού ή καλλιτέχνη φιλοδοξία δεν είναι να μιλήσει για ανθρώπους που δεν είναι οι άνθρωποι που είμαστε καταρχάς εμείς οι ίδιοι, στο σήμερα, με αυτή τη ζωή, με αυτά τα ερεθίσματα. Ίσως ενδεχομένως λίγο να μας βοηθούν αυτά τα κείμενα να επανασυνδεθούμε με τα μεγάλα ερωτήματα και όχι με τα πολύ καθημερινά, αλλά στην πραγματικότητα ακόμα και το καθημερινό εξαρτάται πώς το ορίζει κανείς. Συνήθως το ονομάζουμε με μια αίσθηση ρουτίνας ή μικρού. Καμιά φορά μπορεί να είναι και πολύ μεγάλα τα ερωτήματα. Ενέχουν πάντως τη δυνατότητα να συνομιλήσουν σε ένα βάθος που να ορίζουν τη ζωή στο πριν και το μετά από τη συνάντηση με αυτά τα κείμενα. Αλλά η Εκάδη σαφώς και είναι μια γυναίκα του σήμερα.
0: Η κρατεά Εκάδη λοιπόν, που είναι διελειμμένη από την απώλεια, έτσι.
1: Ναι, ακόμα και σε επίπεδο καθημερινή ζωή.
0: Ακριβώς. Μητέρα, εχμάλωτη, έχει χάσει όλα τα παιδιά της. Είναι αυτό. Και κάπου εκεί είναι και αυτό που λέγατε λίγο πριν, ότι τελικά ποια είναι τα όρια της ανθρώπινης ηθικής.
1: Ακριβώς.
0: Τα μεγάλα ερωτήματα που τίθενται.
1: Και πώς μπορεί κάποιος να συλλογιστεί ότι η μετατροπή ενός ανθρώπου σε εκδικητή εμπεριέχει και έχει πάντοτε κάτι που έχει προηγηθεί αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει γεννηθεί για να σκοτώνει,
0: για να είναι,
1: αν δεν υπάρχει
0: να σκοτώνει
1: κάποια
0: ψυχοπαθολογία.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Σημαίνει λοιπόν ότι κάτι έχει προηγηθεί, πρώτον. Και δεύτερον, όταν έχει προηγηθεί κάτι τόσο ακραίο, είναι πραγματικά μεγάλος ο αγώνας να διατηρήσεις την ανθρωπιά σου και να μην αποκτηνωθείς, όπως συμβαίνει στην Εκάδη εν προκειμένου.
0: Άρα λοιπόν μια συνάντηση τραγωδίας και φιλοσοφίας στις τελευταίες δύο παραστάσεις που ρίχνουν αυλαία για το Ηρώδιο. Εκάδη στη σκιά της πολιτείας, η σκηνοθεσία του Στάθη Λιβαθινού. Εκάβη η Μαρία Σαββίδου. Και τελευταία ερώτηση, ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για σας σε αυτό το ρόλο?
1: Καταρχάς είναι το ίδιο το κείμενο και αυτά που συμβαίνουν σε την γυναίκα αυτή. Επιπλέον ένα στοιχείο όμως που και σε επίπεδο υποκριτικής για μένα είχε ενδιαφέρον πέρα από όλα τα άλλα, έτσι αλλιώς είναι πάντοτε προκλητικά αυτά τα κείμενα για κάθε ηθοποιό, όσο ασκημένος κι αν είναι, όσο έμπειρος ή άπειρος, είναι ότι στην ίδια τη σύλληψη του Λιβαθινού για αυτή την παράσταση, επειδή όλα όσα συμβαίνουν μοιάζουν σχεδόν να συνομιλούν με μια παρέλαση εφιαλτική, οι ήρωες του έργου πλην της Εκάδης παίζουν με μάσκες.
0: Αυτό,
1: με προσωπία.
0: Ναι. Είναι...
1: Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα πολύ προκλητικό, ένα μεγάλο, ένα κομμάτι πρόκλησης για μας, γιατί η δουλειά με την μάσκα χρειάζεται πολύ μεγάλη πειθαρχία, έχει τους δικούς της νόμους.
0: Πάρα πολύ δύσκολο, φαντάζομαι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ηθοποιό που θα μπορέσει να ερμηνεύσει πίσω από τη μάσκα.
1: Τεχνική,
0: σωστά.
1: Και ξεκίνησα να λέω ακόμα και για μένα, με την έννοια ότι στη δική μου περίπτωση η Εκάβη δεν φορά μάσκα, αλλά συνομιλεί και έχει ως παρτενέρ όλους τους ανθρώπους που γύρω της συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται οι μάσκες. Οπότε είναι αυτό. Και αυτό από μόνο του κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Άρα ήταν μια πρόκληση για την ερμηνεία σας αυτό. Η μετάφραση είναι της Έλτσας Σαναδριανού. Ο Στάθης Λιβαθινός υπογράφει την σκηνοθεσία. Εσείς, Μαρία Σαββίδου Εκάβη, και παίζουν Αντώνης Γιανακός, Γιώργος Δάμπασης, Νίκος Κορδόνης, Νέστορ Κοψιδάς, Άννα Μάγκου, Λίλη Μελεμέ, πολύ ξένη Παπακοσταντίνου, Ερατόπιση, Θεοδοσία Σαββάκη, Μαρία Σαββίδου, Βυργινία Ταμπαροπούλου, να πούμε όλους τους συντελεστές, και Άρης Τρουπάκης. Και υπάρχουν και μουσικοί επί σκηνής. Ηρώδιο λοιπόν, Πέμπτη και Παρασκευή, 25-26 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Κυρία Σαββίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Είναι και για μας και για τους ηθοποιούς ιδιαίτερο το να παίζουμε και να αποχαιρετούμε με έναν τρόπο αυτόν τον εμβληματικό χώρο. Θέλω να πω, είναι για όλους ιδιαίτερο και για το κοινό, αλλά και για μας, να ξέρουμε ότι κάπως με την παράστασή μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις θεατρικές παραστάσεις, δεν ξέρω τι ισχύει για τις
0: μουσικές. Νομίζω ότι είναι και το ίδιο, ισχύει και για τις μουσικές.
1: Ναι,
0: αλλά δεν είμαι και
1: με κάποιο τρόπο, ας πούμε, αποχαιρετούμε για κάποια χρόνια.
0: Αποχαιρετώντας ακριβώς το Ηρώδιο.
1: Τον χώρο, ναι.
0: Θα το ξαναβρούμε πιο όμορφο, πιο δυνατό, πιο σημαντικό, αλλά μέχρι τότε ας απολαύσουμε το έργο σας, την Πέμπτη και την παράστασή σας, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Εκάβη λοιπόν στο Ηρώδιο, 25-26 του μήνα, στις 9 η ώρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σαββίδου. Καλή συνέχεια. Και φαντάζομαι ότι φτάνετε στην τελική ευθεία για τις πρόβες.
1: Έτσι, πιστεύω
0: στην πρόβα. Με το καλό, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ.
1: Καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.

0: όχι μόνο Μπιθικότσης και Μοσχολιού και Βοσκόπουλου σε μια μεγάλη συνάντηση που και πότε, την Παρασκευή που μας έρχεται, στις 9 η ώρα στο Κηποθέατρο Παπάγου. Και αυτό γιατί πρόκειται να παρουσιαστεί μια βραδιά πολιτισμού, ανθρωπιάς, για τους θρύλους του ελληνικού τραγούδιου, και τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων το Εργαστήρι, καθότι την παρουσίαση την έχει ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ Αγάπη και Φροντίδα. Μία μεγάλη εκδήλωση λοιπόν υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού, και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Μπιθικότσι, η οποία έχει επιμεληθεί της μουσικής αυτής συνάντησης, έχει γράψει και τα κείμενα, θα έχει και την παρουσίαση. Κυρία Μπιθικότσι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη μεγάλη αγκαλιά, τη δική σας αλλά και της ΕΡΤ, και χαίρομαι που θα μιλήσουμε για αυτή τη μεγάλη συνάντηση Μπιθικότσης Μοσχολιού Βοσκόπουλος, όπως είπατε, στο Κηποθέατρο Παπάγου την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.
0: Είναι χρέος της ΕΡΤ για αυτές τις εκδηλώσεις να είμαστε δίπλα σας. Πείτε μου λιγάκι, αυτή η βραδιά είναι ξεχωριστή. Θα υπάρχει και αφήγηση, προβολή αρχιακού υλικού, σωστά,
1: βέβαια,
0: και πολλά τραγούδια βέβαια. Για πείτε μας τι θα περιλαμβάνει η μουσική παράσταση, η μουσική συνάντηση αυτή.
1: Ναι. Θα θυμηθούμε και θα τιμήσουμε τους τρεις μεγάλους θρύλους του ελληνικού τραγουδιού, που είναι ο ακριβώς μου πατέρας Γρηγόρης, ο δικός σας Μπιθικότσης, η αγαπημένη μας, η αρχόντισσα του ελληνικού τραγουδιού, η Δίκη Μοσχολιού και φίλη της οικογένειας, και ο Τόλης ο Βοσκόπουλος, που τα πρώτα του βήματα ήταν και μέσα στο δικό μας το σπίτι, που έχουμε τις μνήμες μας εκεί μαζί του. Έτσι λοιπόν, μέσα από τις ιστορικές και βιωματικές μου μνήμες, θα ταξιδέψω το κοινό νοητά σε εκείνα τα χρόνια που τα τραγούδια ήταν το αλληλούια των καιρών και που μύριζαν βασιλικό και ασβέστη εκείνες οι εποχές, και τα τραγούδια μιλούσαν μέσα στις καρδιές και ήταν η ίδια μας η ζωή.
0: Ακριβώς.
1: Μέσα από νότες και στίχους.
0: Ακριβώς. Και αυτά τα τραγούδια ακολουθούν και τώρα όλες τις γενιές.
1: Δηλαδή, αγγίζουν την ελληνική ψυχή.
0: Ακριβώς, γιατί αγγίζουν την ελληνική ψυχή, κυρία Μπιθικότσι. Εσείς είσαστε μια καταξιωμένη συγγραφέας, αλλά φαντάζομαι πέρα από το να μπορείτε να γράφετε, έχετε αυτό που είπατε, τις μνήμες, τις εικόνες, τα ακούσματα, οπότε είναι χειροποίητη, θα έλεγα, αυτή η μουσική συνάντηση.
1: Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, γιατί είμαι ίσως το μοναδικό παιδί μεγάλου καλλιτέχνη που έχει βιωματικές μνήμες να αφηγηθεί, και όχι μνήμες των γονέων του που απλά το αφηγήθηκαν. Ναι. Αλλά μέσα στο σπίτι μας, που το έφερνε τα εκείνα τα χρόνια τα πέτρινα, ο αγέρας και η βροχή, περάσανε το κατόφλι του οι μεγαλύτερες μορφές της μουσικής μας ιστορίας, όπως είναι οι ποιητές μας, οι συνθέτες μας,
0: ακριβώς,
1: οι ερμηνευτές. Και χαίρομαι γιατί οι μαθητές τους πλέον θα είναι κοντά μας για αυτήν την βραδιά πολιτισμού και ανθρωπιάς. Όπως αλφαβητικά θα τους πω, είναι η Λένα Ιαλκαίου, η Μπέση Αργυράκη, Δώρος Δημοσθένος, Σωτήρης Δογάνης, ο Γιώργος Κουβαράς, ο δικός σας, η Νίνα Λοτσάρη, Μέμος Μπεγνής, Γιάννης Αβιδάκης και ο Μπάμπης Τσέρτος. Τη μουσική διεύθυνση την έχει ο καταξιωμένος ενορχιστρωτής και μαέστρος ο Νίκος Οκούρος, που έχει συνεργαστεί με τον πατέρα μου και με τη Μοσχολιού και με όλους αυτούς. Συμμετέχουν η μεικτή χοροδία του Δήμου Παπάγου Χολαργού, η χοροδία μελωδία του Σωτήρη Δογάνη, καθώς και χορευτές από το Ελληνικό Κέντρο Ζεϊμπέκικου.
0: Θα είναι μια μοναδική βραδιά.
1: Εγώ υπόσχομαι μια νύχτα μαγική, όπου νοητά θα δούμε ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα να κατεβαίνει από τον παράδεισο στη γη και να έχουν πάρει άδεια για 2 ώρες από τις πύλες του παραδείσου ο Γρηγόρης, η Δίκη και ο Τόλης, για να ξαναζήσουν τη ζωή τους όλοι μέσα από τις δικές μου μνήμες, μέσα από τη δική τους ζωή, αλλά και τα τραγούδια τους, τα αθάνατα, που ο κόσμος μέσα από αυτά τα τραγούδια τους ταξίδεψε στην Αθανασία.
0: Έτσι. Κυρία Πιθηκότση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να υπενθυμίσουμε ότι είναι την Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή στις 9 η ώρα στο Κηποθέατρο Παπάγου.
1: Να πω και όλες ότι εισιτήρια για τον φιλανθρωπικό αυτό σκοπό μπορούν να προμηθευτούν είτε από να τηλεφωνήσουν στο Κηποθέατρο, στο Ταμείο του Υποθεάτρου ή από την Ticket Service.
0: Και βεβαίως είναι αυτό που είπαμε, ότι τα έσοδα θα διατεθούν στο Σύλλογο Γονέων και Κινδυνών.
1: Αποκλειστικά και μόνο.
0: Ακριβώς. Στηρίζοντας έτσι έμπρακτα τα παιδιά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και πολύ μεγάλη επιτυχία, είμαι σίγουρη ότι θα έρθει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσοι έρθουν θα είναι η προσφορά.
0: Μοναδική
1: τους
0: και εξαιρετική βραδιά.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ, κυρία Μπίθη Κότση. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: Και βέβαια, επειδή προτεραιότητα έχει πάντα η επικαιρότητα και επειδή φαίνεται να έχουν ενισχυθεί οι άνεμοι στην περιοχή Αλμυροποτάμου στην Κάριστο Εβίας, επιχειρούν περισσότερες πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος, η Σπυριδούλα Κακλατζή, που έχει εικόνα για τη φωτιά. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας και μπορώ να πω ότι είναι πολύ καλύτερη ευτυχώς η εικόνα της φωτιάς.
0: Τι ωραίο νέο.
1: Πράγματι, με κάθε επιφύλαξη θα πούμε ότι είναι πολύ κοντά στο να οριοθετηθεί η φωτιά, παρότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Να σας πω ότι είχαν νυχήσει 2-112 νωρίτερα, το ένα το προληπτικό στις 5 και 4 για τα χωριά Μεσοχώρια και Ραπτέι, να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι, και περίπου μία ώρα μετά στις 6 και 4 πρώτα λεπτά για εγκαίνωση προς Στήρα. Μιλώντας μαζί τους βέβαια μας είπαν ότι δεν θα αποχωρήσουν, θα βοηθήσουν τους πυροσβέστες, τις επίγειες δυνάμεις των πυροσβεστών και των εθελοντών, έτσι ώστε να μην πλησιάσει στα χωριά τους η φωτιά, και φαίνεται ότι πραγματικά όλοι μαζί τα κατάφεραν να έχουμε αυτή την πολύ καλύτερη εικόνα και να μην απειλούνται πλέον οι οικισμοί.
0: Αυτό είναι ό,τι καλύτερο ακούσαμε, Σπυριδούλα. Να πούμε ότι ξεκίνησαν με 9 εναέρια και τώρα είναι 14 εναέρια που επιχειρούν στην περιοχή, σωστά?
1: Πράγματι έχουν αυξηθεί και οι πυροσβέστες από 70 στους 88. Ήταν άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών. Θέλησαν κατευθείαν, επειδή πρόκειται και για δασική περιοχή και για αυξημένα μποφόρ, να την σβήσουν άμεσα. Είχαμε εννοείται και την ενημέρωση από την πολιτική προστασία. Υπενθυμίζουμε ότι σε κίτρινο συνεγερμό σήμερα στο νούμερο 3 ήταν όχι μόνο η Εύβοια, αλλά και η Αττική και η Ανατολική Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. 41 πυρκαγιές σήμερα και βλέπουμε ότι κατευθείαν ο κρατικός μηχανισμός σε ετοιμότητα να τις σβήσει άμεσα.
0: Αποκρίθηκε. Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε έτσι να έχουμε καλά νέα, σύντομα να σβήνουν οι φωτιές χωρίς προβλήματα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

Και νομίζω σήμερα το καλλιτεχνικό γεγονός έρχεται από το αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, το καλλιτεχνικό γεγονός της ημέρας, διότι η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι, αναβιώνοντας την ιστορική παραγωγή του 1961 σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Απόψε λοιπόν στις 9 η ώρα στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, αναβίωση της όπερας Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι στους πρωταγωνιστικούς ρόλους Άννα Πυρότσι, Δανάη Κοντόρα, Αλίσια Κολόσαβα και Ζαν Φρανσουά Μποράς και Τάσης Χριστογιαννόπουλος. Η καλλιτεχνική διεύθυνση είναι του Γιώργου Κουμεντάκη. Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι, σήμερα, μόνο σήμερα. Όμως εδώ στην πόλη ξεκινά το καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Ένα φεστιβάλ που διαρκεί 31 ημέρες με πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις και ελεύθερη είσοδο. Η Αθήνα για ένα ολόκληρο μήνα γίνεται μία ανοιχτή σκηνή. Από τις 20 σήμερα και ως τις 20 Ιουλίου το φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026 του Δήμου Αθηναίων έρχεται με πάρα πολλές εκδηλώσεις σε πάρκα, δρόμους, πλατείες, σε πολλές γειτονιές της πόλης και στις 7 δημοτικές κοινότητες. Μεταξύ στο πρόγραμμα τι θα περιλαμβάνει? Μουσική, θέατρο, χορό, stand-up comedy, performance και δράσεις για παιδιά. Το φεστιβάλ σήκωσε αυλαία πριν από λίγη ώρα, στις 7, εκεί στον Εθνικό Κήπο, με ένα αφιέρωμα από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων στον Καρλ Μαρία φον Βέμπερ για τα 240 χρόνια από τη γέννησή του. Αύριο τώρα, αύριο ο Εθνικός μας Κήπος θα πλημμυρίσει πάλι με μελωδίες, διότι από το μεσημέρι η χοροδία του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει μια μουσική διαδρομή από τα Negro Spiritual και τα Musical. Αμέσως μετά το απόγευμα, εργαστήρι ελληνικής μουσικής του Δήμου Αθηναίων με αγαπημένες μελωδίες από μεγάλους Έλληνες συνθέτες, και η βραδιά θα κλείσει αύριο με την Athens Big Band του Δήμου Αθηναίων, όπου θα εμφανιστεί στο αμφιθέατρο Κήπων του Ζαπίου. Άρα γίνεται και η εναρκτήρια εκδήλωση για το νέο θέατρο που βρίσκεται μέσα στους κήπους του Ζαπίου. Και βέβαια οι εκδηλώσεις είναι ξεχωριστές μία και μία. Εδώ θα είμαστε από εβδομάδα, από αύριο, να σας πω τι περιλαμβάνει η εβδομάδα που έρχεται. Αύριο όμως από το μεσημέρι και μετά στο Ζάπιο ο Εθνικός Κήπος πλημμυρίζει με μουσικές. Αύριο είναι η καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, Κυριακή 21 Ιουνίου, και η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έχει ετοιμάσει κάτι ξεχωριστό. Η Παγκάνα λοιπόν αύριο το βράδυ ανοίγουν τις πόλες της Τεχνόπολης και καλούν σε μια μυσταγωγία που θέλουν να χαραχθεί στην ιστορία του συγκροτήματος αλλά και στη μνήμη των θεατών. Αύριο λοιπόν, στη μικρότερη νύχτα της χρονιάς, αρχαίγονοι ρυθμοί και μελωδίες της γης θα συναντήσουν το παρόν για να ταξιδέψουν στο μέλλον. Η νύχτα θα φωτιστεί από την ενέργεια των ανθρώπων. Η ομάδα Παγκάν δουλεύει για αυτή την παράσταση, η οποία μάλιστα θα κινηματογραφηθεί ολοκληρωτικά, ώστε
η μαγεία του ηλιοστασίου να ζήσει πέρα από την αυριανή νύχτα. Αύριο λοιπόν οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα και η παράσταση ξεκινά στις 9:30. Εβελίνα Σουάντ, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Προδρόμου, Παντελής Πέτρου, Δημήτρης Μπρέντας, Γιάννης Ράνης, όλοι είναι οι Παγκάν που υπόσχονται ότι θα ταξιδέψουν σε αρχαίγονους ρυθμούς, θα μας ταξιδέψουν σε αρχαίγονους ρυθμούς και μελωδίες της γης. Όλα αυτά αύριο στην καρδιά του θερινού ηλιοστασίου, στην Τεχνόπολη. Αύριο στο Ηρώδιο ο Λεωνίδας Καβάκος με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Με αφορμή λοιπόν την αυριανή Παγκόσμια ημέρα μουσικής, ο βιολονίστας Λεωνίδας Καβάκος συμπράττει με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Μιχάλη Οικονόμου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έργα των Μπετόβεν και Μότσαρτ και η συναυλία θα ηχογραφηθεί, θα μαγνητοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί και από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας αλλά και τα κανάλια της ΕΡΤ. Η εκδήλωση είναι στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Αύριο λοιπόν, Ηρώδιο, 9 η ώρα το βράδυ, ο Λεωνίδας Καβάκος με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ.

0: Kiss.
1: Και η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τον μπαλέτο Λεωφορείων ο Πόθος, βασισμένο στο ομώνυμο εμβληματικό δραματικό έργο του Tennessee Williams, αύριο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η παράσταση εκτελήσεται σε ένα μινιμαλιστικό αλλά συναισθηματικά φορτισμένο χώρο, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται η Blanche DuBois. Λεωφορείο Πόθος από την Εθνική Λυρική Σκηνή με είσοδο ελεύθερη στο Ίδρυμα Σταύρος, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Εδώ λίγο πριν το ρολόι να δείξει 8, θα πρέπει να δώσουμε μικρόφωνο στις ειδήσεις, στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 7 και κάτι. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσουκαλός. Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα στην περιοχή Αλμυροπόταμου, στη Κάριστο Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 8 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το 1 για το συντονισμό τους. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι που φτάνουν τα 5 έως 6 μποφόρ και κατά τόπους οι ρηπές τους στα 7 μποφόρ. Με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις να δημιουργούνται κυλιδώς και νέες εστίες φωτιάς. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις γραμμές υψηλής τάσης και τις ανεμογεννήτριες που βρίσκονται διάσπαρτες δυσκολεύουν την ακρίβεια στις βολές νερού των εναέριων μέσων. Το ανακριτικό τμήμα της Εύβοιας βρίσκεται στην περιοχή για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς. Νωρίτερα, νέο μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους των περιοχών Μεσοχώρια και Ραπτέη που τους καλεί να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να κατευθυνθούν προς τα Στήρα. Οι Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν είναι μόνο παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου, ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως για την κατάσταση. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός. Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός, έγραψε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Όρεν Μαρμορτστάιν. Νωρίτερα, το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες θα κινδυνεύσει αν δεν εφαρμοστούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο στρατός του Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι η κυκλοφορία εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούς αυξήθηκε σήμερα, προσθέτοντας ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθορισμό και την δήλωση οικοπαίδων με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων. Στη σύλληψη 2-17χρονων για πορνογραφία ανηλίκων προχώρησε η διεύθυνση δίωξης κυβερνοεγκλήματος και της υποδιεύθυνσης δίωξης κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι μέσω λογαριασμών που διαχειρίζονταν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να απειλούσαν και να εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια, αποσπώντας από αυτά πορνογραφικό υλικό που τις απεικόνιζε. Παράλληλα, παρότριναν τα ανήλικα θύματα να προβούν σε πράξεις αυτοτραυματισμού. Οι συλληφθέντες φέρονται να συνδέονται με εξτρεμιστική σαδιστική ομάδα κακοποίησης ανηλίκων και με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος τους οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα βόρεια, πυρωτικά και στα δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rnews.gr. Ακολουθούν Τάσος Επιτρόπου και Δημήτρης Καϊμάς.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: έχουν έρθει ο καημάς τώρα εδώ πέρα στο Ed News Radio με γεμάτος ρεπορτάζ για να σας δώσει τι έχει γίνει με τον Ομπράντοβιτς, γιατί επικρατεί ένας παροξισμός στους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Επιστροφή έπειτα από πόσα χρόνια, 12 χρόνια, 13 χρόνια. 14. 13 χρόνια στο Παναθηναϊκό, 14 χρόνια λείπει και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει, έτσι Δημήτρη?
1: Ναι, υπήρχαν έτσι επαφές. Καταρχήν ήρθε χτες το μεσημεράκι.
0: Ναι. Που έτσι κι αλλιώς έρχεται στην Αθήνα, γιατί έχει σπίτι στην Αθήνα. Έτσι.
1: Εντάξει, αλλά τώρα όταν λες ότι.
0: Αλλά είναι οι μέρες διαπραγματεύσεων και συζητήσεων.
1: Και οπότε... ακόμα και για καφέ να ερχόταν, θα λέγαμε ότι ήρθε και απανάθε, έτσι.
0: Σωστό.
1: Οπότε.
0: Σωστό.
1: Την άλλη, όμως υπήρχε σήμερα μια συνάντηση. Δεν ήταν η πρώτη. Υπήρχαν επαφές εδώ και αρκετές ημέρες και με τον Γιαννακόπουλο και με άλλα στελέχη της ΚΑΕ. Φαίνεται ότι είναι σχεδόν τελειωμένο και μάλιστα κάποιοι κύκλοι της ΚΑΕ υποστηρίζουν ότι θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα όταν έχει γενέθλια ο Γιαννακόπουλος. Δεν ξέρω πόσο extreme είναι αυτό που ακούγεται. Ένα από αυτά...
0: Να κάνει δώρο στον εαυτό του δηλαδή, κάπως έτσι.
1: Ναι, αντί να του κάνει δώρο, ξέρω εγώ, ο κόσμος θα πει εγώ, αφού παρά που γιορτάζω εγώ, θα κάνω εγώ δώρο το συγκεκριμένο προπονητή. Νομίζω με συμβόλαιο σχεδόν 10 εκατομμύρια. Όχι το χρόνο, έτσι, τα τριετές ή τετραετές, αυτό δεν είμαι σίγουρος ακόμη. Με νομίζω Διαμαντίδη στο team, Μπατίστ στο team, και, αλλά το βασικότερο αυτό που θέλει ο Σέρβος είναι να είναι μόνος του. Μόνος του εννοώ, να είναι ο Γιαννακόπουλος στην κερκίδα και να μην είναι... συμπροπονητής.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Γιαννακόπουλος πάντως, τώρα πιάσα μια συζήτηση, ούτε καλησπέρα δεν είπα, αλλά θα το πούμε μετά. Ο Γιαννακόπουλος έτσι κι αλλιώς δεν ανακατεύεται στα της ομάδας, εννοώ όσο
1: αφορά... Στα μεταγραφικά.
0: Και στα μεταγραφικά δεν ανακατεύεται. Στα μεταγραφικά παρεμβαίνει, γιατί αυτό είναι
1: πιο... καλά, αυτό έλειπε τώρα. Κάποιο πρέπει να κάνει. Ναι,
0: δεν τρελαθούμε κιόλα.
1: Αυτό έλειπε.
0: Όμως...
1: έχει δίκιο σε αυτό στο άλλο άκρο.
0: Δηλαδή ο Άταμαν έκανε ό,τι ήθελε. Ενδεχομένως και γι' αυτό έγινε αυτό που έγινε στο τέλος της συνεργασίας.
1: Ωραία. Περισσότερο είναι αυτό που θέλει είναι να μην υπάρχει ο Γιαννακόπουλος στα social, να υπάρχει να κάνει ό,τι κουστάρει ο ίδιος, αλλά οι παρεμβάσεις του να μην επηρεάζουν την ομάδα.
0: Πώς να μην επηρεάζει, όλα για την ομάδα είναι ότι λέει.
1: Ωραία, να συγκρατηθεί σε αυτό το επίπεδο.
0: Να σας συγκρατηθεί. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ed News Radio 105,8. Στη σέντρα είναι η βραδινή Μπαλαδόρη. Ξεκινήσαμε με ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους Έλληνες φιλάθλους, γι' αυτό και το δώσαμε έμφαση. Υπάρχουν κινήσεις από τις ελληνικές ομάδες για μεταγραφές, πολλές κινήσεις και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ. Πάει και από τον προπονητή του. Υπάρχουν κινήσεις, οι οποίες βέβαιως η ΑΕΚ είναι η μόνη η οποία είναι.
1: Είναι ψηλοέτοιμη.
0: Είναι πρωταθλήτρια. Είναι...
1: Ναι, ουσιαστικά τι θέλει, ναι. Θέλει επιπλέον κινήσεις, αφού δεν σου φεύγει κάποιος βασικός.
0: Για να διεκδικήσει το κάτι παραπάνω στο Champions League.
1: Ακριβώς έτσι. Ναι. Και στο πρωτάθλημα, έτσι. Γιατί όταν ο άλλος δυναμώνει, θέλεις και εσύ να δυναμώσει επιπλέον.
0: Ναι, βλέπει και τις κινήσεις των άλλων. Έχει περιθώριο η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι καθόλου περιθώριο, ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά όμως τρέχει γρήγορα ο Κοτσόλης. Ο Κοτσόλης που είναι ο τεχνικός διευθυντής
0: του Παναθηναϊκού.
1: Δεν το είχα τόσο πολύ, να πω την αλήθεια.
0: Κακός που δεν το έχεις, γιατί παιδί το οποίο
1: έχει
0: πολλές γλώσσες και
1: έχει κάνει ήδη βασικές κινήσεις. Δηλαδή τροματοφύλακας έκλεισε. Πάει να κλείσει από ένα ή δύο κεντρικούς αμυντικούς.
0: Το Μπένια παίρνει, Μπαρτσελόνα.
1: Αύριο το πρωί ήταν Αθήνα.
0: Εντάξει, γίνονται πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε, και από την άλλη όμως διεξάγεται και ένα παγκόσμιο κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Καθώς
1: αλλάζουμε
0: και...
1: μπαλά. Ναι. Σκάσαμε μάλλον.
0: Έχουμε 20 μπάλες για κάθε αγώνα. Μπορούμε να σκάσουμε μέχρι 19. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα. Αναφέρομαστε στην αναμέτρηση της Ολλανδίας με τη Σουηδία. 1-0 προηγούνται οι Ολλανδοί.
1: Γεμάτο πορτοκάλι το κήπεδο.
0: Εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις η Ουράνια είναι.
1: Καλά, δεν είναι κανείς γιγαντιός λαός να πεις ότι είναι.
0: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν παντού Ολλανδοί, εκτός Ολλανδίας εννοώ. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ολλανδοί εκτός Ολλανδίας. Και από την άλλη έχει φανατικό κοινό η εθνική ομάδα της Ολλανδίας, που έχει παίξει και τρεις τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Έχει κατακτήσει και ένα γύρο.
1: Στην Αμερική μου δεν νομίζω να πολύ ξέρουν τι είναι. Όχι η Ολλανδία το κράτος.
0: Όχι. Οι Ολλανδοί όμως που ζουν στην Αμερική γνωρίζουν πολύ καλά τη
1: σχέση. Καλά, αυτό έλειπε έτσι.
0: Οπότε τέτοιο 2-0. Πάρτο. Πάμε να συνδεθούμε με την ΕΡΤ2.
2: Μασαράγιτς.
0: Πρώτα απ' όλα στην ΕΡΤ δεν είμαι, έχουμε συνδεθεί με το, με το Μουντιάλ, έχουμε συνδεθεί με κάτι άλλο για το,
1: το meeting,
0: για το, δεν είναι το meeting, είναι Βαλκανικοί Αγώνες από τη
1: Βαλκανική Πρέμβο, ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να το βρούμε αυτό, γιατί τώρα ακούγαμε Στίβο, δεν ακούγαμε. Πολύ ωραία, θα τους πάρεις ένα τηλέφωνο και θα συνδεθείς μαζί τους. Καλό είναι να είμαστε συνδεμένοι με, με τον αγώνα και όχι με το Στίβο αυτή τη στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, 2-0 προηγείται η Ολλανδία και αυτό είναι το λιγότερο. Το ποιος έβαλε τον γκολ θα σας πούμε σε λίγα δευτερόλεπτα.

0: λοιπόν, και το δεύτερο γκολ το βάλε ο Μπρομπέι. Ο Μπρομπέι, ο οποίος είχε σημειώσει και το πρώτο γκολ στο 5, στο 17, τώρα μόλις έκανε το 2-0 πριν από λίγα λεπτά. Και έχει πολύ ωραία ιστορία ο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος δεν έχει ιστορία, επειδή αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα του πατέρα, πως γνωστό χάνεται μέσα, μέσα στο καλοκαίρι.
1: Και ήταν το
0: γιατί
1: παράπονο
0: δεν,
1: μου.
0: Γιατί δεν, γιατί δεν ακούγεται
1: στα σχολεία.
0: Στα σχολεία,
1: το παράπονο μου ήταν όταν είναι τα παιδιά μας στα πρώτα, δηλαδή νήπιο, πρώτη Δευτέρα που κάνανε ζωγραφιές. Κάνανε ζωγραφιά στη μαμά. Ζωγραφιά στον παππού και στη γιαγιά. Στον παπά τίποτα. Αφού δεν έχουμε σχολείο.
0: Ναι, ναι, δεν το.
1: Γκρινιάζω τώρα, αλλά έτσι είναι.
0: Δεν το μάθαινα.
1: Να ανοίγει το σχολείο στα νήπια τις μέρες εκείνες, μόνο μία μέρα, να μαζογραφίζουν και μετά ας κάνουν ό,τι θέλουν. Αστεία μου.
0: Ναι, έτσι είναι. Ναι, έτσι ναι. Είναι. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, εδώ για τον συγκεκριμένο υπάρχει. Παίζει με τον αδερφό του. Είναι και ο αδερφός του. Είναι μέσα στην παρέα με τα αδέρφια. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ έχουμε 8 περιπτώσεις αδέρφια σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Okay, αδέρφια είναι, φαντάζεσαι ότι θα παίζει και μαζί στην ίδια ομάδα. Λοιπόν, οι 4 περιπτώσεις παίζουν στην ίδια ομάδα και οι άλλοι 4 έχουν επιλέξει διαφορετικές εθνικές ομάδες.
1: Τα τελευταία χρόνια συμβαίνει αυτό, έτσι.
0: Ναι, συμβαίνει σημεία των καιρών και όλα αυτά.
1: Με τους μετανάστες, έτσι.
0: Λοιπόν, στη Γαλλία και στην ακτή Ελεφαντοστού είναι ο Ντεζιρέ Ντουέ, 21 ετών, επιθετικός της Παρί, και ο Γκελά Ντουέ, που είναι αμυντικός 23 ετών, στη Στρασβούρ, 21 και 23, έτσι. Στην Ισπανία, να τα πω όλα.
1: Ναι, βέβαια, αφού το είπαμε, το ξεκινήσαμε.
0: Στην Ισπανία και στην Γκάνα είναι ο Νίκο Γουίλιαμς της Athletic Bilbao, και οι δύο εκεί παίζουν. Ο Νίκο Γουίλιαμς, okay, 23 ετών, ταλαντούχος στην Εθνική Ισπανίας, και ο Ινιάκη Γουίλιαμς, πολύ καλός παίκτης και αυτός επιθετικός, επίσης στην Αθλητικό Μπιλμπάο, αλλά αγωνίζεται, έχει επιλέξει την πατρίδα του πατέρα, στην Γκάνα. Στην Ολλανδία τώρα.
1: Εδώ μπορεί να γίνει και η οικογενειακή σύσκεψη, τι θα διαλέξεις εσύ, θα διαλέξω εγώ, για να παίζουμε και δύο.
0: Ναι, μπορεί να είναι.
1: Και αφού είναι εγώ θα αυτό και εσύ εκεί.
0: Στην Ολλανδία, που είπαμε και πριν από λίγο, ο Μπράιαν Μπρόμπεϊ είναι ο ποδοσφαιριστής που έχει βάλει και τα δύο γκολ, έτσι. Είναι επιθετικός, αγωνίζεται στη Σάντερλαν, πολύ καλός ποδοσφαιριστής, 24 ετών, αλλά είναι και ο αδερφός του, ο οποίος είναι αμυντικός, 30 ετών, ο Ντέρικ Λάρκουσεν Μπρόμπεϊ. Λάρκουσεν τους λένε συνήθως, αλλά το λένε, αλλά για να μην τους μπερδεύουν, αλλά είναι αμυντικός και αγωνίζεται στην Μπάφου, έτσι, σε δικιά μας ομάδα. Στη Σκωτία και στην Αυστραλία έχουμε.
1: Σε ποια χώρα είναι, συγγνώμη, που παίζει?
0: Στην Ολλανδία ο σκόρερ, και ο άλλος παίζει. Όχι, και στις ίδιες. Και στις...
1: Α, Ολλανδία, ωραία, και η δύο Ολλανδία. Ωραία, ωραία. Εντάξει,
0: ο άλλος παίζει, στην Πάφο.
1: Εντάξει,
0: στην Πάφο, ναι, ναι, ναι, ναι, και στην Κάνα.
1: Α, στην Εθνική Κάνα.
0: Ναι, στην Εθνική Κάνα.
1: Ωραία, ορίστε. Ναι. Αυτό ήταν η απορία μου.
0: Ναι, ναι, ναι, γιατί τα 4 πρώτα ζευγάρια αδερφών που αναφέρω είναι, αγωνίζονται σε διαφορετικές εθνικές.
1: Ναι, γι' αυτό ρώτησα που είμαστε.
0: Στη Σκωτία και στην Αυστραλία τώρα είναι ο Τζορ Σούταρ, που είναι ο αμυντικός των Rangers που παίζει στη Σκωτία, και ο Χάρι Σούταρ, ο επίσης αμυντικός, 27 ετών, 2 χρόνια μικρότερος, που αγωνίζεται στη Λέστερ, αλλά με την Εθνική Αυστραλίας. Και τώρα πάμε στα ζευγάρια, τα αδέρφια, τα οποία έχουν επιλέξει, ενδεχομένως και δεν είχαν και επιλογή, αλλά
1: έχουν ίδια εθνική.
0: Ναι, ναι. Παραδείγματι, ας πούμε, ο Λάρος Ντουάρντε, 29χρονος και 26χρονος αδερφός του Ντερόι Ντουάρντε, παίζουν στο πράσινο ακροτήρι Κάπο Βέρντε. Θα μπορούσαν να αγωνίζονται σε κάποια άλλη εθνική, ίσως. Εν πάση περιπτώσει, στη Γαλλία είναι ο Λούκας Ερνάντες, ο παιχταράς της Παρί, 30 ετών, και ο Τεό Ερνάντες, πλέον, που αγωνίζεται στην Αλ Χιλάλ, είναι μαζί στην εθνική. Ο Κίντερ Τίμπερ στην Ολλανδία, ο μέσος, και υπάρχουν και άλλα αδέρφια, σας είπα προηγουμένως για τον Μπρόμπεϊ, για τα αδέρφια Μπρόμπεϊ, και άλλα αδέρφια η Ολλανδία, αλλά παίζουν και μαζί στην ίδια εθνική. Είναι ο Κίντερ Τίμπερ, ο μέσος της Μαρσέ, και ο Γιούρεν Τίμπερ, αμυντικός της Άρσεναλ. πρωταθλητής Αγγλίας τώρα, για παίξε και τελικό Champions League και όταν συναφεί. Στο Κουρασάο έχουμε δύο συμπαίκτες, ο ένας παίζει στην Ίγκριτ στην Τουρκία και ο άλλος στη Φόλενταμ στην Ολλανδία. Είναι τα αδέρφια Μπακούνια. Ο Μπακούνια, ο Λεάντρο Μπακούνια είναι ο μεγαλύτερος, 34 ετών, και ο Ζουνίνιο Μπακούντα, 28 ετών, μέση και οι δύο. Αυτά είναι τα αδέρφια. Έλεγα λοιπόν όμως για τους πατεράδες, για να το κουμπώσω διαφορετικά, αν και μπορούσαμε να το πούμε και αύριο, αλλά θα το πούμε και αύριο, δεν έχουμε πρόβλημα, γιατί αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα των γονέων, των πατεράδων δηλαδή. Έχει φτιαχτεί μια ιστορία η οποία δεν έχει προηγούμενο στα χίλια παιχνίδια, θα συμπληρώσουμε χίλια παιχνίδια σε παγκόσμιο κύπελο, το ξημέρωμα, την Ισία, η Ιαπωνία, κάποια αυτή που νομίζω, να το τσεκάρω για να μην δώσω λάθος πληροφορία και στον κόσμο.
1: 7 η ώρα είναι η Ιαπωνία.
0: Ναι, την Ισία, η Ιαπωνία, στις 7 η ώρα το πρωί, πρωί-πρωί δηλαδή. Αργά το βράδυ στις ΗΠΑ. Είναι το χιλιοστό παιχνίδι αυτό στο παγκόσμιο κύπελλο. Σε χίλια παιχνίδια λοιπόν παγκόσμιο κυπέλλου, ποτέ δεν είχαμε σε καμία ομάδα αυτή την τριπλέτα. Έχουν παίξει πολλές φορές πατεράδες και μετά τα παιδιά τους ξαναεμφανίζονται σε κάποιο άλλο παγκόσμιο κύπελλο. Αυτό συμβαίνει
1: πολλές φορές, πολλάκες.
0: Και θα επαναληφθεί στο μέλλον. Όμως ποτέ στην ίδια εθνική ομάδα ταυτόχρονα δεν έχουν αγωνιστεί σε ένα μουντιάλ τρεις παίκτες και μετά να δουν τα παιδιά τους σε άλλο μουντιάλ.
1: Και οι τρεις
0: στην ίδια εθνική ομάδα, την ίδια περίοδο, την ίδια χρονιά. Και αυτό συμβαίνει στην εθνική Νορβηγίας. Ο Άλφι Χάλαντ, παλιός παίκτης και τη City και πατέρας του
1: Χάλαντ, του
0: Έρλινγκ Χάλαντ, έκανε το τεμπούτο του, μάλλον αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο του 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι, και στις Ηνωμένες Πολιτείες έκανε τεμπούτο σε παγκόσμιο κύπελο και ο Έρλινγκ Χάλαντ, και μάλιστα σημείωσε και γκολ με το καλημέρα σε 29 λεπτά, έβαλε και γκολ προχθές. Ο Σόρλοθ τέλος πάντων, όπως θέλετε, ο Γκόραν Σόρλοθ, που αγωνίστηκε στο παγκόσμιο κύπελο επίσης το 1994, ο γιος του Αλεξάνδερ Σόρλοθ είναι ο άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα βουνό έτσι, ένα τάγκ σε σέντρεφορ, ο οποίος έκανε και αυτός ντεπούτο σε παγκόσμιο κύπελο προχθές.
1: Αυτός είναι ο δεύτερος.
0: Και ο τρίτος είναι ο Έρικ Τόρστεβντ.
1: Εντάξει, είναι τα τέλος, ναι. 18 σύμφωνα συνεχόμενα.
0: Έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελο επίσης το 1994. Τα συμπαίχτες δηλαδή, οι πατεράδες, και τώρα είναι συμπαίχτες οι γονείς στο ίδιο παγκόσμιο κύπελο. Και ο γιος του Κρίσταν έκανε τεμπούτο στο παγκόσμιο κύπελο στη Νορβηγία. Δηλαδή οι γονείς
1: το 1994 και τώρα τα παιδιά τους κάνουν τεμπούτο το 26 πάλι στην ίδια χώρα.
0: Νομίζω ότι είναι κάποιες ιστορίες οι οποίες μένουν και έχουν και αυτό την αξία. Οι Σουηδοί αρχίζουν και κινούνται λίγο περισσότερο, να πούμε και δύο κουβέντες για την αναμέτρηση, αλλά κατά τα άλλα δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, καθώς αυτό το 2-0 δίνει μια ασφάλεια, μια πιο σιγουριά, να το πω έτσι, στην Ολλανδία, καθώς το 26ο-27ο λεπτό είμαστε και προηγείται 2-0.
1: Ως τώρα, ποια ομάδα σου έχει προκαλέσει θετική έκπληξη?
0: Είναι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, νομίζω και για μένα, έτσι, γιατί οι υπόλοιπες πάνω κάτω τις περίμενες.
0: Μπράβο, αλλά η Αργεντινή νομίζω ότι παίζει με την ταχύτητα, όχι του Μέση μόνο, αλλά παίζει και με την ταχύτητα της παγκόσμιας πρωταθλήτρια από πέρσι. Οπότε έχει σημασία.
1: Να δούμε και ένα παιχνίδι. Εγώ λέω πάντα να δούμε τα παιχνίδια. Ενώ τους Αμερικανούς είναι σε δύο παιχνίδια. Καταρρυπά σκοράρουν.
0: Ναι, και οι Καναδοί καλή ομάδα είναι, αλλά περισσότερο με τον ενθουσιασμό. Οι Αμερικανοί έχουν και καλή ομάδα.
1: Παίζουν ωραία και μπάλα. Ναι.
0: Εντάξει, μιλάμε για ομάδες που ξεχωρίζουν, που δεν τους περιμένουν. Όλοι οι άλλοι, οι Γάλλοι, υποκλίνομαι στους Γάλλους.
1: Αυτό είπα μία που δεν την περιμέναμε και δεν ξέρω αν θα είναι μία και από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πρώτα απ' όλα με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ η Τουρκία. Αποκλείστηκε πλέον για μετά.
1: Είναι μία και από τις εκπλήξεις του Μουντιάλ Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Στο παιχνίδι χθες, 1-0, στο 45 πήρε και κόκκινη κάρτα για πρώτη φορά ποδοσφαιριστής της Παραγουάη, δηλαδή, αλλά για πρώτη φορά ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα γιατί έβαλε το χέρι του μπροστά και κάτι έλεγε σε έναν αντίπαλο. Και το φώναξε το ΒΑΡ και του λέει: αυτός είναι κόκκινη κάρτα. Είπαμε: κόκκινες κάρτες είναι αυτά πλέον. Για να κυνηγώντας να εξαλείψουν τα ρατσιστικά.
1: Τα ρατσιστικά είναι, ναι. Γιατί έχουμε δει έτσι διάφορα περιστατικά.
0: Κάτι είπε ένας τον άλλον, φώναξε αυτός που του μίλησε, κίνησε στον βοηθό του. Λέει: αυτός μου.
1: Γενικότερα δεν μπορεί να καλύπτει το στόμα σου. Ή με μπλούζα που έχουμε δει πολλές φορές το κάνουν.
0: Είτε με το χέρι. Οπότε πήρε μια κόκκινη κάρτα έτσι άδοξα. Έμεινε με 10 παίκτες στην Παραγουάη και παρόλα αυτά η Τουρκία δεν κατάφερε. Και το κορυφαίο από όλα, στο δεύτερο, στο πρώτο ημίχρονο, οι Τούρκοι έχουν ένα δοκάρι που το βλέπεις πάρα πολύ σπάνια. Δηλαδή η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, συνήθως πάει out, πάει κάτω, μπαίνει goal και έφυγε η μπάλα και πήγε στο κάθετο δοκάρι, από το οριζόντιο, γιατί από το ένα δοκάρι στο άλλο έχει ξανασυμβεί. Από το οριζόντιο στο κάθετο, όχι δεν συμβαίνει, αλλά είναι πολύ πιο σπάνιο. Είχαν μέχρι και αυτό έγινε. Δεν συζητάμε για τα τέτα-τέτ που έχασαν, δεν συζητάμε για τις 30 τελικές που έκαναν σε κάθε παιχνίδι και κατάφεραν να μείνουν έξω και δεν έχουν κανένα βαθμό.
1: Ναι, και από ομάδες όπως.
0: Και τα ακούνε και από τον τύπο τώρα, λογικά. Γιατί...
1: Ναι, γιατί δεν παίξανε με την Αργεντίνη και την Αγγλία.
0: Ναι, τώρα
1: παίξανε. Και να παίξει με ομάδες που λες τις έχω, ρε παιδάκι.
0: Και θεωρώ και ότι κάποιοι έχουν και δίκαιο γιατί κατηγορούν τον προπονητή, τον Ιταλό. Τον κατηγορούν διότι έπαιξε με ένα χαμηλό, να το πω έτσι, κοντό center for, ανάμεσα σε θηρία που ήταν στα στόπερ των άλλων ομάδων και έπρεπε κάπου να το προσέξει και να το προστατεύσει. Εν πάση περιπτώσει, ενδεχομένως να βάζει κι άλλον έναν για να τραβάει κι άλλον παίκτη πάνω του. Γίνονται αυτά, τακτικές, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ξέρετε, το ποδόσφαιρο είναι και ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται πολύ τακτική αλλά και πολύ έμπνευση, είτε από τον προπονητή είτε από τους ποδοσφαιριστές. Και αυτά συμβαίνουν συχνά. Εδώ η Σουηδία τώρα έκανε ένα σουτ, η μπάλα βρήκε και το σημειάκι του corner.
1: Α, τόσο εύστοχο, έτσι.
0: Ναι, και βγήκε out, έτσι, για να καταλάβετε σε ποια κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή η Σουηδία,
1: έναν...
0: που είναι πίσω στο σκορ 2-0.
1: Έλληνα ποδοσφαιριστή, στον Παναθηναϊκό έπαιζε παιχτάρα, αλλά ήταν περίπου έξω στην μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Πιάνε ένα σουτ ωραίο, δυνατό, αλλά ήταν τόσο φάλτσο, αλλά στο άσχετο βγήκε πλάγιο. Με στόχο το τέρμα.
0: Τώρα τα λες ωραίο σουτ.
1: Ήταν, ξέρεις, αυτό λες την προϋποθέση σουτάρα και να πεις δυνατό.
0: Με αλλά... προϋποθέσεις για βαλικό και το στέλνει αράουτ αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος, ωραίος. Δυνατός.
1: Λοιπόν, παιχτάρα όμως, έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Τι έχουμε. Α, μιας και είναι ο Μπράντοβιτς.
1: Μάλιστα, το κατάλαβα το τραγούδι που ζήτησες.
0: Ναι,
1: για τον κόσμο, για να καταλάβει για ποιο λόγο.
0: Επειδή ο Μπράντοβιτς όταν εκνευρίζεται στους πάγκους γίνεται μελιτζανί, παίρνει αυτό το λεγόμενο μελιτζανί που τον έχει αποκαλέσει και ο Σκουντής και από τότε του έχει κολλήσει αυτό το χρώμα. Που ποιο αθλητικό τώρα και φίλο θα σκεφτόταν το χρώμα μελιτζανί. Απλά το κόλλησε ο Σκουντής και το ακούσαν. Νομίζω ο Σκουντής, αλλά ποιο άλλο ήταν. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν. Θα ακούσουμε τα μελιτζανιά λοιπόν, έτσι για να κάνουμε και λίγο πλάκα. Και δεν ξέρω με ποιον το έχεις βρει, με ποιον τον έχεις βρει, γιατί δεν βλέπω και αυτά που έχεις ετοιμάσει. Με τι λοιπόν, εντάξει, βάλε, με τι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ζωή μας φυλάει ωραία.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου ο Ζερόμ Καλούτα έρχεται για το πιο feel good live του καλοκαιριού στο έθριο της Stoa Culture. Μαζί του στη σκηνή η κουβανή Ροζάνα Μαϊλάν και η soulful Αλεξάνδρα Σχετή. Soul, R&B και Latin με αφρο-γκρέκο ενέργεια. Δείτε τον Ζερόμ Καλούτα ζωντανά την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο έθριο της Stoa Culture. Πεσμαζόγλου 5, Αθήνα. Μια συναυλία γιορτή που δεν πρέπει να χάσετε. Τιμή εισιτηρίων 15 ευρώ. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: πολλές φορές συζητάμε ποδοσφαιρικά, κάνουμε μια ποδοσφαιροκουβέντα και έτσι και λίγο καφενιακά και καταλήγουμε ξαφνικά να λέμε αυτοί δεν παίζουν απλά ποδόσφαιρο, παίζουν διαστημική μπάλα, διαστημικό ποδόσφαιρο. Πώς απέχει όμως από την πραγματικότητα αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι μια κουβέντα και έτσι για να περνάει η ώρα στο καφενέ που λένε, ή αν θέλετε στην καφετέρια, αλλά επί της ουσίας όλα περνάνε από το διάστημα, από τα άστρα και όλα αυτά. Και όταν λέω άστρα δεν εννοώ αυτά τα ζώδια που πολλοί ασχολούνται, αλλά όλα έχουν τη σημασία τους. Εμείς δεν θα μιλήσουμε μόνο για το ποδόσφαιρο όμως τώρα, θα μιλήσουμε γιατί Κυριακή 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο. Τι είναι αυτό το θερινό ηλιοστάσιο, σε τι βοηθάει, αν έχει βοηθήσει ή αν είναι απλά μια εναλλακτική. Μάλλον φαντάζομαι κάτι φυσικό θα είναι, αλλά γιατί να τα πω εγώ, μάλλον εγώ και να θέλω να τα πω δεν μπορώ να τα πω γιατί δεν τα ξέρω. Αν μας τα πει ο αστρονόμος μας, ο αστρονόμος του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης. Γεια σου κύριε Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, πώς είσαι?
1: Γεια σου κύριε Τάσο Επιτρόπου.
0: Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, το ρίξα ότι το διαστημικό ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την επιστήμη σου, αλλά νομίζω ότι δεν ισχύει απόλυτα αυτό. Τι είναι το θερινό ηλιοστάσιο και γιατί 21 Ιουνίου?
1: Καταρχάς να πω ένα καλησπέρα και στους ακροατές. Νομίζω ότι είναι μια φυσική γεωμετρία της Γης, η οποία εναλλάσσεται ανά 3-4 μήνες. Αυτό συμβαίνει γιατί ο άξονας της Γης είναι κεκλειμένος, έχει μία κλίση. Δηλαδή, εάν δεν είχε την κλίση, να το πω έτσι απλά λαϊκά, η Γη θα γύριζε όρθια και δεν θα είχαμε ποτέ ούτε ησημερία, ούτε ηλιοστάσιο, ούτε τίποτα άλλο. Απλά θα είχαμε 12 ώρες νύχτα και 12 ώρες μέρα. Τώρα, ο άξονας της Γης έχει μία κλίση 23 μοίρες, περίπου, και αυτό είναι ακριβώς αυτό που δημιουργεί και τις τέσσερις εποχές και συμβαίνει και σε άλλους πλανήτες. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της περιστροφής της γύρω από τον ήλιο, κάποτε η Γη φτάνει κοντά στον ήλιο ή μακριά και κάποτε η μέρα είναι πάρα πολύ μικρή, αυτό που λέμε ηλιοφάνεια, ή αντίθετα η νύχτα είναι πάρα πολύ μικρή και έχουμε και δύο σημεία Σεπτέμβρη-Μάρτη που έχουμε τις δύο ησημερίες, όπου η ημέρα ή η νύχτα περίπου. Αυτό βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς νομίζω ότι βοηθάει για τη ζωή στη Γη, γιατί θα είχαμε διαφορετικές, πολύ διαφορετικές θερμοκρασίες. Άρα ο πολιτισμός και η ζωή ίσως θα ήταν αρκετά δύσκολη, ιδιαίτερα στα πολύ βόρεια κλίματα ή στα πολύ νότια κλίματα, αν η Γη γύριζε όρθια, αλλά ευτυχώς δεν το κάνει. Βοηθάει στις αγροτικές εργασίες, βοηθάει στο κλίμα σίγουρα, γιατί θα είχαμε διαφορετική κατανομή στους ανέμους και πιθανώς αυτό το βιολογικό είδος το οποίο βρίσκεται πάνω στη Γη, ενώ εμάς, να μην ήταν έτσι, να ήταν κάπως αλλιώς φτιαγμένο. Αυτά για την πρώτη ερώτηση.
0: Δεν μου λες, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, ναι. Επί της ουσίας αυτή είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους?
1: Ναι. Ναι, σωστά. Είναι η μεγαλύτερη μέρα του έτους, γι' αυτό το ημισφαίριο εδώ πέρα.
0: Μιλάμε για το βόρειο ημισφαίριο. Το...
1: Ναι. Αντίστοιχα για το κάτω ημισφαίριο είναι το αντίστοιχο ηλιοστάσιο, το οποίο είναι Δεκέμβρη.
0: Α, το αντίστοιχο είναι το Δεκέμβριο, μάλιστα, είναι πάει ανάποδα.
1: Που για μας είναι, ας πούμε, η μεγαλύτερη νύχτα, για εκείνους είναι η μεγαλύτερη μέρα, γιατί η γωνία η δική τους είναι προς τον ήλιο, όπως είναι η δική μας τώρα. Είναι δηλαδή σαν να βλέπουμε τον ήλιο σε μια θέση 23 μοιρών λίγο πιο μπροστά. Είναι τα πράγματα συμμετρικά, Τάσο. Ναι. Πολύ συμμετρικά.
0: Αυτά όλα από αυτός ο περίεργος ο τύπος το 5ο αιώνα π.Χ. Μετωνάς, κάπως έτσι τον έλεγαν εκεί στην πνή, κάτι παρατήρησε.
1: Α, ο Μετωνάς.
0: Ναι, ναι. Τι σου θύμισα τώρα, τα φοιτητικά σου χρόνια σου θύμισα τώρα.
1: Εντάξει, είναι μια πολύ παλιά ιστορία με το Μέτωνα. Έχει αφήσει το στίγμα του εκεί στο Λόφο Νυμφών, που είναι το κέντρο επισκεπτών θυσίου αυτή τη στιγμή και το διοικητήριο του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Έκανε ηλιακές παρατηρήσεις. Το έχουν πει χωρίς τηλεσκόπιο. Ναι, χωρίς τηλεσκόπιο τις κάνανε παλιά. Δεν είχαν οι άνθρωποι τέτοια αντικείμενα. Παρ' όλα αυτά είχε.
0: Συγγνώμη, είπες παλιά και τώρα κάποιοι θα μας ακούνε και τι ήταν. Μιλάμε για τον 5ο αιώνα προ Χριστού, έτσι?
1: Ναι, μιλάμε για 2.000 χρόνια πίσω.
0: Ναι. Για συνέχεια.
1: Ναι. 2.500 χρόνια πίσω είναι πάρα πολλά στην ανθρώπινη ζωή, αλλά στη ζωή του σύμπαντος και των αστέριων είναι μια σταγόνα, τίποτα δεν. Οι αστρικοί χρόνοι δεν έχουν σχέση με τους ανθρώπινους χρόνους, έτσι. Λοιπόν, αυτός έκανε ηλιακές παρατηρήσεις, τι έκανε δηλαδή, κατέγραφε τις κινήσεις του ήλιου στον ουρανό, πόσο χαμηλά είναι ή πόσο ψηλά είναι, ακριβώς το ίδιο που κάνουμε και σήμερα. Να σου δώσω ένα παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος. Αν η γη δεν γύριζε με αυτή τη γωνία, ο ήλιος θα είχε πολύ σταθερή γεωμετρία στον ουρανό. Κάθε μέρα που τον βλέπουμε επί 365 μέρες θα είχε ακριβώς την ίδια γωνία. Θα βγαίνει δηλαδή στο ίδιο ύψος. Δεν θα είχαμε διαφορά, ενώ τώρα έχουμε. Λέμε ότι ο ήλιος το καλοκαίρι είναι πιο ψηλά και το χειμώνα είναι πιο χαμηλά. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Αυτό λέμε.
0: Και όσο περνάνε οι μέρες, δηλαδή από 21 Ιουνίου, Κυριακή 21 Ιουνίου, αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για να πάμε στη νυχτιά, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, μεγαλώνει η μέρα και μικραίνει λίγο η νύχτα. Εντάξει.
0: Σιγά σιγά βέβαια και μέχρι να φτάσουμε Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, έτσι.
1: Το Σεπτέμβριο ας πούμε που έχουμε την ίση μέρα και η νύχτα και μετά θα μεγαλώνει πάρα πολύ η νύχτα και θα μικραίνει πολύ η μέρα. Και μετά την ισοπαλία έρχεται η ήττα.
0: Η συντριβή. Η συντριβή, για να το γυρίσουμε και λίγο. Η συντριβή, η πανολεθρία. Ναι, χειμώνα είναι πανολεθρία, μην τα συζητάμε. Διάβαζα, για να μιλήσουμε και μαζί, εδώ για ό,τι με γνώση το αντικειμένο, για τον Ερατοσθένη, 3ο αιώνα π.Χ., είχε την ιδέα, λέει, να χρησιμοποιήσει τη θέση του ήλιου στο θερινό ηλιοστάσιο, να πραγματοποιήσει ένα πείραμα με δύο διαφορετικές πόλεις της Αιγύπτου και να υπολογίσει την περίμετρο της γης, δηλαδή. Πώς μπορείς να το κάνεις. Δεν απαιτώ τώρα να μου κάνεις μαθηματικές πράξεις, αλλά ξέρω εγώ.
1: Okay.
0: Επειδή κυρίως είναι χωρίς τηλεσκόπια, χωρίς όργανα, με ένα δικό τους τρόπο, έτσι.
1: Κοίταξε, είχε ένα κοντάρι, άρα μπορούσε να καταλάβει τη σκιά. Καταλαβες.
0: Ναι,
1: το ίδιο
0: ναι.
1: που κάνουμε και τώρα. Στο συγκεκριμένο λοιπόν τόπο είχε μια σκιά, σε άλλο τόπο ήξερε ότι δεν υπάρχει σκιά, άρα το μόνο που έπρεπε να κάνει είναι να υπολογίσει την απόσταση από τους δύο τόπους. Ξέρω εγώ, από το Ασουάν μέχρι την Αλεξάνδρεια, που ήταν 800 στάδια, δεν ξέρω πόσα χιλιόμετρα είναι. Και με πάρα πολύ πολύ απλά μαθηματικά, ξέρω εγώ, πρώτης γυμνασίου, τριγωνομετρία, να υπολογίσει με κάποια μέθοδο γεωμετρική ότι η περίμετρος της γης είναι περίπου 40.000 χιλιόμετρα. Έπεσε έξω δηλαδή 1%.
0: Ωραίος ο Ερατοσθένης. Καλός ο Ερατοσθένης.
1: Πάρα πολύ καλός. Περίπου το 250 π.Χ. ήταν εκείνος. Σωστά το είπες.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, αστρονόμε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Παίζεις διαστημικό ποδόσφαιρο, βλέπεις διαστημικό ποδόσφαιρο, γουστάρεις διαστημικό ποδόσφαιρο, να το πω ακόμη πιο σωστά. Βλέπεις Μουντιάλ. Τι βλέπεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, γιατί αφορμή αυτή ήταν τώρα για να κάνουμε την κουβέντα, για να ξέρουμε γιατί λέει, γιατί ακροατές
1: το Μουντιάλ,
0: το Μουντιάλ ήταν και βρήκα το θερινό ηλιοστάσιο για να κάνω την κουβέντα μαζί σου, έτσι. Γιατί ξέρω ότι ξέρεις πολύ μπάλα και σ' αρέσει το ποδόσφαιρο και είσαι και φανατικός οπαδός της Ολλανδίας, να τα πούμε και αυτά.
1: Είμαι πολύ φανατικός, μεγάλη επικραστή ομάδα φιλετάσω. Περιμένω πότε θα τελειώσουν τέλος πάντων οι προκριματικοί γύροι, γιατί τώρα ξέρεις, μια βλέπεις μπάλα και μια δε.
0: Η φάση των ομίλων, ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ναι, η φάση των ομίλων, μπράβο, να προχωρήσεις στους 32, μια χρειαστή φάση. Τι να πει κανείς, 100 μάτς και να περάσουμε στους 16, γιατί από εκεί ξεκινάει το πραγματικό ποδόσφαιρο. Τι βλέπω ή τι θέλω, τώρα με ρωτάς, θέλω Ολλανδία. Αυτό είναι αιώνιο.
0: Ναι, θέλεις Ολλανδία.
1: Θέλω μια φορά να το σηκώσω.
0: Αλλά μπορεί.
1: Όχι, δεν νομίζω, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω, αν και υπάρχει μια σχετική πρόβλεψη, ξέρεις, την είχαμε συζητήσει και παλιότερα, η οποία στηρίζεται σε μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, γιατί διάβασα το σχετικό άρθρο.
0: Για τον καθηγητή Μίλλερ θα μας πεις τώρα, έτσι.
1: Για τον καθηγητή Ιωακίμ Κλέμεντ, ο οποίος οικονομολόγος είναι, στηρίχθηκε σε κάποια δημογραφικά και μη ποδοσφαιρικά δεδομένα, τέλος πάντων, οικονομικά και τα λοιπά, με την ανάπτυξη του αθλητισμού στις βόρειες χώρες. Και εκτίμησε το μοντέλο του με μεγάλη πιθανότητα ότι, εν πάση περιπτώσει, η Ολλανδία είναι έτοιμη να το σηκώσει. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι, αλλά βλέπω άλλες ομάδες.
0: Τα έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος καθηγητής, τα έχει καταφέρει και το 2014 και το 2018 και το 2022 όμως.
1: Σωστό. Σωστό είναι αυτό. Οπότε, και πάμε για 4-4. Μακάρι.
0: Ναι.
1: Τάσο, μακάρι. Ειλικρινά το λέω.
0: Πάντως, η αλήθεια είναι ότι η Εθνική Ολλανδίας το 1974 που το έχασε, που ήταν καταπληκτική ομάδα. Το 78,
1: και το 78 ήταν... χωρίς τον Κρόιφ, νομίζω ότι επίσης ήταν καταπληκτική έτσι. Ομάδα.
0: Και το 10 που δεν περίμεναν πολύ ότι θα φτάσει στο τελικό, αλλά παρουσίασε.
1: Και εκεί ήταν τρομερή ομάδα.
0: Και ήταν πολύ καλή ομάδα. Εκεί τώρα δεν μας δίνει, κάποια... δεν μας δίνει κάποια στοιχεία ότι είναι τόσο τρομερή ομάδα για να παίξει τελικό.
1: Καταρχάς δεν υπάρχει center for, μωρέ Τάσο, τα ξέρεις. Yeah. Δεν έχουν center for έναν άνθρωπο. Κοιτάζουν να παίζουν με ψευτοενιάρια. Θα μου πεις πολλές ομάδες το κάνουν αυτό.
0: Ναι, okay, αλλά τα ψευτοενιάρια, τα ψευτοενιάρια να είναι και, πώς θα το πω, μιας κλάσης. Εδώ δεν έχουμε κλάση εννιάρια.
1: Σωστά, σωστά. Δυστυχώς έχει καλή άμυνα, καλό κέντρο βλέπω εγώ, αλλά υπάρχουν ομάδες που είναι καλύτερες ομάδες. Ας πούμε η Γαλλία είναι μια καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή που βλέπω εγώ. Το Μαρόκο είναι μια καλύτερη ομάδα. Να σημειώσουμε έτσι αυτές τις δύο ομάδες. Εντάξει, δεν ξέρω τι θα. Οι Άγγλοι που τους είδα στο δεύτερο ημίχρονο προχθές έχουν πληθώρα αλλαγών, πληθώρα λύσεων. Εάν δεις, Τάσο μου, όλες τις ομάδες και τις 48, οι μισοί παίχτες παίζουν στην Premier League.
0: Ναι, εντάξει,
1: το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου.
0: 200 παίκτες παίζουν στην Premier League. Οπότε...
1: εντάξει, δεν ξέρω. Σου είπα ένα νούμερο τώρα που υπολόγισα πρόχειρα, αλλά είναι τρομερό αυτό το πρωτάθλημα. Είτε είσαι Σενεγάλη, είτε είσαι ακτήλεφαντος του, είτε είσαι IT, σίγουρα ένα-δύο παίκτες από την ενδεκάδα παίζουν στην Premier League. Άρα θα έβαζα και την Αγγλία. Και μέχρι εκεί θα έφτανα. Αγγλία, Γαλλία και τι σου είπα, το Μαρόκο που εντάξει είναι. Από τις χώρες της Βόρειας Αφρικής που ξεχωρίζει.
0: Ισπανία, Βραζιλία, σου κάνουν αίσθηση.
1: Βραζιλία δεν έχει, αυτή με ψευτοενιάρια παίζει, δεν ξέρω, δεν εμπιστεύω με το κέντρο της. Δυστυχώς τους είδα και προχθές, τους είδα και στην πρώτη φάση, στον πρώτο αγώνα. Δεν νομίζω. Η Ισπανία ξεκίνησε πολύ νοχηλικά. Εντάξει, δεν είναι σωστό να κρίνουμε από...
0: το ένα παιχνίδι, αγώνα. Ναι, κάτσε να δούμε και το δεύτερο. Ναι, σωστά.
1: Πότε θα μπουν όλοι οι παίχτες, ξέρω και εγώ πότε θα μπει και ο Γιαμάλ. Δεν νομίζω ότι είναι έτοιμος ακόμα. Είπε, διάβασε σε κάποια συνέντευξη.
0: Είπε, δεν είμαι έτοιμος, λέει, να βγάλω όλο το ολόκληρο 90 λεπτό.
1: Εντάξει, θα δούμε. Δεν τους βλέπω, να είμαι αλήθεια. Και σίγουρα δεν βλέπω Πορτογαλία έτσι όπως παίζουν. Σίγουρα. Ναι. Τη μεγάλη απογοήτευση.
0: Άρα έχουμε καταλήξει σε Γαλλία, σε Ολλανδία μάλλον να το πω σωστά, σε Ολλανδία.
1: Ολλανδία πριν ξεκινήσεις, είναι ο μηδενικός νόμος.
0: Δεν γίνεται. Ναι, είναι αυτό το διαστημικό ποδόσφαιρο που είπαμε στο ξεκίνημα. Αυτό είναι.
1: Ελπίζουμε ότι ναι. Γαλλία, Μαρόκο, αυτά.
0: Αυτές είναι οι προβλέψεις του Βαγγέλη Κολογοτρώνη, του ειδικού ποδοσφαιρολόγου, αστρονόμου στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Εντάξει, κάναμε και την κουβέντα μας στην ποδοσφαιρική, είπαμε για το θερινό ηλιοστάσιο. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, Βαγγέλη, εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, θα μιλήσουμε για ελληνικό πρωτάθλημα, για ελληνικό ποδόσφαιρο, για Ολυμπιακάρα και όλα τα σχετικά, έτσι.
1: Να το θυμάμαι για να έχω διαβάσει σχετικά, έτσι. Γιατί να διαβάσει.
0: Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται να διαβάσει πολύ.
1: Για τον Ολυμπιακό δεν χρειάζεται.
0: Τα χρειάζεσαι απ' έξω, τα θυμάσαι.
1: Είναι βιώματα αυτά τα σωμού.
0: Έτσι.
1: Τα ζεις και τα μεταφέρεις. Okay.
0: Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, τα σωμού.
0: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια.

0: λοιπόν, ένα έτσι ωραίο τραγούδι τώρα που ακούμε. Ήταν ο Βαγγέλης Κολοκοτρώνης, αστρονόμος. Συνήθως όταν ακούνε αστρονόμο, ο κόσμος
1: λένε τι θα γίνει με το ζώδιο μου, είμαι παρθένος. Έχω οροσκόπο ζυγό, για πες τι γίνεται. Και εκεί τρελαίνονται.
0: Έφαγαν 10 χρόνια στα πανεπιστήμια.
1: Καλά λέει
0: άνθρωποι. για να τους ρωτάνε αν ο ανάδρομος Ερμής, έτσι. Φοβερό. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, σε εμάς ευτυχώς δεν συνέβη αυτό, αλλά το λέμε γιατί είναι το αστείο της υπόθεσης. Είμαστε στις καθυστερήσεις, τελειώνουν και οι καθυστερήσεις τώρα. Οι Σουηδοί έχουν πάρει πρωτοβουλίες και πιέζουν τους Ολλανδούς, αλλά αυτό το 2-0, όπως τώρα έληξε και το ημίχρονο. Έχουμε ημίχρονο λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι της ημέρας και είναι ημίχρονο με τους Ολλανδούς να είναι μπροστά στο σκορ με 2-0 απέναντι στους Σουηδούς. Στις 11 η ώρα έχουμε Γερμανία ακτή ελεφαντοστού στο Τορόντο. Στις 3 η ώρα το βράδυ Εκουαδόρ Κουρασάο. Μπορεί να είναι και ένα από τα πιο αντιεμπορικά παιχνίδια.
1: Αυτό λέω τώρα. Τουλάχιστον 3 η ώρα, οπότε λες ότι εντάξει.
0: Αξίζει να κοιμηθούμε και να το ακούσουμε το αποτέλεσμα.
1: Ναι, ενώ ήταν 10 η ώρα θα πεις. Ενώ τώρα είναι 3 η ώρα, έχεις δικαιολογία ότι δεν το βλέπω.
0: Ναι, και άμα κοιμηθείτε νωρίς και ξυπνήσετε Κυριακή πολύ πρωί.
1: Και κάποιοι ξυπνάνε πρωί.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω. Μπορούν να δούνε την Ισία Ιαπωνία στο Μοντερέι. Είναι ένα καλό παιχνίδι.
1: Ναι, μια χαρά είναι. Ένα
0: καλό παιχνίδι.
1: Και
0: την Ισία, η οποία έχουν αλλάξει προπονητή, έτσι. Θυμάστε την ιστορία.
1: Ναι, στα μέσα. Αυτά έτσι κι αλλιώς μέσα στο. Στην διοργάνωση είναι. Αλλά τώρα μέσα. Έστω και 39 ημέρες.
0: Εκεί μαζεύονται πολλά. Μια κουβέντα φέρνει την άλλη. Ξέρεις, και κάπου υπάρχει παρεξήγηση. Οπότε ξέρεις κάτι, εγώ μπορώ να σε απολύσω και σε διώχνω. Τελείωσε. Οπότε τι να πει και ο προπονητής.
1: Για αντί για.
0: Ναι, προφανώς αντιμίλησε ή είχαν φορτωθεί αρκετά ή αισθάνεται και αυτός αδύναμος να βοηθήσει την ομάδα και σου λέει φέρα έναν άλλο, μπας και αλλάξει λίγο το κλίμα για να τα φτιάξουμε. Πολλά μπορεί να συμβαίνουν και δεν τα ξέρουμε, έτσι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω στα μέσα ενός τουρνουά να κάνεις αυτήν την αλλαγή.
0: Είναι αυτά τα παλαβά που συμβαίνουν και στα παγκόσμια κύπελλα πλέον και εντάξει, και είναι και η μοίρα των προπονητών, έτσι. Να πούμε ότι έφυγε ο Σαμπρί Λαμουσί και ήρθε ο Ερβέ Ρενάρ. Καλοφρεμένοι και οι δύο, αν μη τι άλλο. Η αετή της Καρχιδόνας, έτσι λέγονται οι τιμής. Θέλεις τώρα να το σχολιάσεις?
1: Όχι, κανένα σχολείο δεν είναι.
0: Στα παραξενήτρια των ομάδων
1: δεν είναι ραδιόφωνο, οπότε χαμογελάω και δεν φαίνεται, ναι. Αλλά.
0: Εντάξει. Είναι και λιγάκι υπερβολική σε κάποιες χώρες δεύτερης ταχύτητας, θα έλεγα. Γιατί εντάξει, το να πεις η blue, η μπλε, οκ. Ξέρω εγώ, ανάλογα.
1: Προφανώς θα είναι το σήμα της Ομοσπονδίας, έτσι. Μπορεί να έχει τα αιτούς.
0: Ναι, μα είναι και της χώρας, όχι μόνο της Ομοσπονδίας, της Καρχιδόνας. Είναι ιστορικό για αυτούς και πολύ, πολύ μεγάλη σημασία. Πάντως ο Ρενάρ, ο νέος τεχνικός, ήταν ο προπονητής που ήταν στη Σαουδική Αραβία χρόνια, που νίκησε και την Αργεντινή στο προηγούμενο.
1: Στην πρεμιέρα.
0: Περσινή πρεμιέρα. Και τη θέση του έχει πάρει ο Δόνης. Σαουδική Αραβία. Τώρα, ένα ντομινό σας έχουν μπλέξει με ονόματα, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα.

0: λοιπόν αρχίζει και παίρνει διαστάσεις η ιστορία η χθεσινή. Τα συζητούσαμε και στην Ελλάδα Σπόρου χθες με τον Ασραφ Χακίμι. Χθες στο Gillette Stadium της Βοστόνης διεξήχθη το παιχνίδι της, του Μαρόκου με την με τη Σκωτία. 1-0 νίκησα, να θυμίσω, οι Μαροκινοί, και ουσιαστικά προκρίθηκαν, έχουν πάρει το εισιτήριο τέλος πάντων. Νοητά τουλάχιστον, έστω στη χειρότερα βγουν τρίτη, αλλά λέμε τώρα. Η ιστορία με τον Χακίμι είναι πολύ απλή. 23 Φεβρουαρίου, το Φεβρουάριο, όχι 23, το 2023, το Φεβρουάριο, τώρα το είπα σωστά, γνώρισε μια κοπέλα στο Instagram, την κάλεσε λοιπόν στο σπίτι του, 24 χρονών η κοπέλα. Έγινε ό,τι έγινε εκεί, όμως η κοπέλα κατήγγειλε ότι τον την βίασε. Και αυτό, η δικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σκληρή για όποιους κάνουν τέτοια πράγματα. Αυτός υποστηρίζει βεβαίως ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ευτυχώς που προχωράει η υπόθεση με δίκη, για να ακουστεί και η δική μου πλευρά και όχι μόνο της κοπέλας.
1: Είναι πάντα πρέπει να υπάρχει δικαιοσύνη, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, είναι... αυτά τα πράγματα είναι...
1: Όσο, γιατί τέλονται.
0: Ναι, εντάξει, διαπραγμάτευτο είναι αυτό. Όταν η κοπέλα έκανε τέτοια καταγγελία.
1: Δεν το συζητάμε, έτσι δεν είναι.
0: Συζητάμε ναι, τώρα. Ναι, ναι.
1: Από την άλλη, αν δεν το έχει κάνει.
0: Τώρα. Αυτό, γι' αυτό πρέπει να συζητήσουμε.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε.
0: Και τα κορίτσια να είναι προσεκτικά και τα αγόρια να είναι προσεκτικά, γιατί αυτά τα πράγματα. Ο Φαλ έφυγε από τον Ολυμπιακό, έτσι. Άσχετο αυτό.
1: Ναι, πήγα να πω ότι όλοι μας πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, έτσι. Να μην ξεφεύγουμε, να
0: ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις.
1: Να έχουμε όρια.
0: Και, κάποιο,
1: και να βάζουμε stop.
0: Ακριβώς, όπως το λες.
1: Και να δεχόμαστε και τα stop των άλλων.
0: Εννοείται. Είτε είναι αγόρια, είτε είναι κορίτσια. Έτσι, να έχετε το νου σας όλοι, και ειδικά άμα είναι κορίτσια, ακόμη περισσότερο. Όχι γιατί είναι κορίτσια μόνο, γιατί πρέπει να υπάρχει σεβασμός και όχι απλά. Τώρα είναι μια ιστορία που έχει ξεκινήσει και λίγο πολιτικά με κάποιες συζητήσεις και κάποιες τοποθετήσεις κάποιων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λοιπόν, αρχίζει και παίρνει διαστάσεις.
1: Ο Φαλ πάντως έφυγε, έτσι, που λες, ναι. Ο Φαλ έφυγε.
0: Ο Φαλ έφυγε. Τελείωσε η καριέρα του στον Ολυμπιακό. Και ενδεχομένως μια πληροφορία δίνω να ανέβει προς Θεσσαλονίκη μεριά τώρα.
1: Έχει εκτός ο Άρης, Μπεσίκτας, ναι, και η Βιλερμπάν.
0: Εντάξει, είναι και το μπόι του και ότι είναι καλός παίχτης. Βεβαίως οι τραυματισμοί τον έφεραν αρκετά πίσω, αλλά μπορεί να ξαναβρει το δρόμο του. Λοιπόν, στο χθεσινό παιχνίδι, κάποια στιγμή παρακολουθούσα με τον αγώνα Μαρόκο-Σκωτία, στο 76ο λεπτό υπήρχε ένας ξεσηκωμός πρώτα από τους Σκοτσέζους και μετά από όλο το γήπεδο, και ένα παρατεταμένο χειροκρότημα τουλάχιστον ενός λεπτού, γιατί προς τον Ντόνι Στρέιθιε. Λοιπόν, ο Ντόνι Στρέιθιε είναι ένας Σκοτσέζος οπαδός, 76 ετών, ήταν μάλλον, ο οποίος πριν από δύο μέρες έπαθε ανακοπή και πέθανε και στη Βοστόνη, και αυτό επηρέασε αρκετά εκεί όλο το κόσμο του Σκοτσέζους, αλλά δεν πέρασε και παρατήρητο και από τους διοργανωτές αυτό, γιατί είναι λίγα αλληπερόσι βάν, έτσι. Και στο 76ο λεπτό έβγαλε τη φωτογραφία του στο monitor του σταδίου, και πραγματικά εκεί στο Gillette Stadium στο Βοστόνη, και παρατεταμένο χειροκρότημα από τους Σκοτσέζους, και επειδή κατάλαβε και ο κόσμος τι ακριβώς γίνεται και οι υπόλοιποι δηλαδή εκτός από τους Σκοτσέζους, χειροκρότησαν όλοι και αποχαιρέτησαν με αυτόν τον τρόπο τον αγαπημένο τους Ντόνι Στρέιθιε, ένας φίλαθλος ο οποίος δεκαετίες ολόκληρες παρακολουθούσε και την εθνική Σκωτίας. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, Δημήτρη.
1: Ήρθε η ώρα του Γιάννη Μαλαούρα.
0: Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Σαββατόβραδο. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8 η ώρα εδώ από το Earth News Radio 105,8. Δελτίο ειδήσεων ακολουθεί με τον Γιώργο Τσούκουαλο και μετά Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
2: Ο άντρας ήταν προσφύγας κύρα.
0: Αφιερωμένος στους πατεράδους, ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει. Να είστε καλά.

0: σαν τέτοιοι.
1: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμο στην Κάριστο Ευβοίας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα 120 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Σύνδρομοι παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης. Ιδιαίτερες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα εναέρια μέσα είτε λόγω αναταράξεων είτε λόγω εμποδίων στις ρήψεις, αφού στην περιοχή υπάρχουν καλώδια υψηλής τάσης και ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, τα εναέρια μέσα θα επιχειρούν μέχρι το τελευταίο φως, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ή θα παραμείνουν στην περιοχή και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Νωρίτερα εκδόθηκαν 2 μηνύματα από το 112, το πρώτο για ετοιμότητα στις περιοχές μέσω Χώρια και Ραπτέη και το δεύτερο για απομάκρυνση. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν είναι μόνο παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου, ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως για την κατάσταση. Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός, έγραψε στην πλατφόρμα έξω εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Όρεν Μαρμοστάιν. Νωρίτερα, το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάση του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό, διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Εσμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούζ. Μία νεκρή και πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι στο Κράσνονταρ της Ρωσίας. Ο ύποπτος συνελήφθη, ενώ η Ερευνητική Επιτροπή διευκρίνησε ότι ζήτησε την ψυχιατρική εξέταση του φερόμενου ως δράστη. Τη Δευτέρα λήγει η προθεσμία για τον καθαρισμό και την δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά ίδριος καιρός. Αύριο τοπικές βροχές στα βόρεια, υπηρετικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική, άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Από τις 13 έως τις 21 Ιουνίου, το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λουτρακίου «Γέφυρες» μας ταξιδεύει. Διεθνείς συμμετοχές και σεμινάρια. Φέτος, το Bridges Greece on Classic Wheels ενώνει Αγίους Θεοδόρους και Λουτράκη. Έκθεση ζωγραφικής, καθώς και τα κινηματογραφικά βραβεία Νηρέας. Ζήστε μοναδικές κινηματογραφικές εμπειρίες από όλο τον κόσμο. bridgesfest.eu. Υπό την αιγίδα του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Νομίζω ότι παίζω με παράξενες ισορροπίες. Μετά από αθλητική εκπομπή να ακούμε Candy Candy στα Ιαπωνικά, όχι το κομμάτι της αρχής, όχι το χαρακτηριστικό μουσικό θέμα, αυτό αν έχουμε την τύχη θα το παίξουμε προς το τέλος, αλλά και πάλι κάτι λάθος κάνω. Δεν πειράζει. Είναι καλό να κάνουμε λάθη, είναι καλό να τα μοιραζόμαστε, και έτσι λοιπόν θα μοιραστούμε και μία ακόμα κινηματογραφική εκπομπή, ένα ακόμα συνεπώς. Καλησπέρα λοιπόν από το στούντιο του World News Radio στου 105,8. Είμαι ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, πίσω από το μικρόφωνο. Συνεχίζουμε λοιπόν να δίνουμε φωνή στα ανίποτα του κινηματογράφου, ψάχνοντας το πώς στο σινέ. Η ραδιοφωνική εκπομπή Συνεπώς ακούγεται από το Earth News κάθε Σάββατο στις 9, ζωντανά. Για ακόμα λοιπόν μια εβδομάδα, πιστοί στις αρχές μας, δεν υποσχόμαστε ότι θα βρίσκουμε πειρηματικές καταλήξεις σε ακατανόητες προτάσεις για τον κινηματογράφο, αλλά σίγουρα μαζί σας θα ψάχνουμε συνειρμικά τι μέρος του λόγου είναι η κάθε κινηματογραφική μας απορία για την τρέχουσα επικαιρότητα και πώς μπορεί να επιληθεί ή έστω να συζητηθεί. Στη ρύθμιση λοιπόν του ήχου ο Χάρης Κουτλογέννης, και σας αφήνουμε με λίγο καραόκι, το εισαγωγικό κομμάτι από το Candy Candy. Έχω ένα συνειρμό για ποιο λόγο επιλέγω κομμάτια που συνδέονται με το animation, έστω για αρχή και τέλος.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με μια ευχάριστη είδηση για μια ταινία που είναι και συμπαραγωγή της ΕΡΤ, το Buzz Hart, η ταινία του Ντένι Ηλιάδη, καταφέρνει και βρίσκει διεθνή διανομή. Ναι, ξεκίνησε τις προβολές της εδώ και λίγο καιρό στην Ισπανία και πριν λίγη ώρα στα social media του ανέβασε και το αμερικανικό τρέιλερ. Καλή λοιπόν τύχη στην ταινία του και ας ταξιδέψει. Θα σας πω το ότι είναι από τα θρίλερ τα οποία για έναν αδικαιολόγητο λόγο από την ελληνική αγορά δεν βρήκε άμεσα το κοινό του. Στο Netflix έχει περάσει ήδη από κάποια προβολή και θα δείτε μία από τις καλύτερες Ευελίνες παπούλια. Πρόσεξε, η Ευελίνα, οι Ευελίνες, είναι πληθυντικός, αλλά και εξαιρετικά νέα ταλέντα σε αυτή την ταινία. Είναι από τα θρίλερ που αν δεν είχε αυτό το θέμα της ελληνικής ταυτότητας στις φωνές των χαρακτήρων, σίγουρα θα ήταν μια τεράστια εμπορική επιτυχία επίπεδου αυτών των ταινιών που βλέπουμε αυτή την περίοδο να παράγονται και να κερδίζουν την πρώτη θέση στο box office.

Μία λοιπόν από αυτές τις ταινίες είναι και αυτή που θα συζητήσουμε. Μάλλον η πρώτη ταινία που δεν θα πω θα σας προτείνουμε, θα πω ότι θα ξεκινήσουμε ένα διάλογο για αυτή. Πρόκειται λοιπόν για την Αιμονή. Ένα θρίλερ το οποίο έχει σπάσει ταμεία, στοίχησε περίπου $1 εκατομμύριο, λιγότερο δηλαδή από $1 εκατομμύριο, και έχει βγάλει εκατονταπλάσια στο box office. Σε όλες τις χώρες βλέπουμε να χτυπάει, αν όχι πρώτη θέση, σίγουρα από τις πολύ καλές θέσεις στο box office. Και έχει ενδιαφέρον ίσως για το πώς το κοινό επιλέγει να δει την Αιμονή, μια ταινία που δεν αναγνωρίζει τους περισσότερους συντελεστές, δεν γνωρίζει τους κεντρικούς χαρακτήρες και δεν συνδέεται με κάποιο βαρβάτο franchise. Ας σας πούμε λοιπόν λίγα λόγια για την Αιμονή, όπου ο κεντρικός χαρακτήρας έχει ερωτευτεί παράφορα την συνάδελφό του, η οποία όμως το παίζει 50-50 στο κατά πόσο θέλει να μείνει εκεί πέρα, και σίγουρα δείχνει μια ελαφρά δυσαρέσκεια όχι μόνο απέναντι σε εκείνον αλλά και στους υπόλοιπους τριγύρω του, θεωρώντας ότι δεν της ταιριάζει κανείς από εκεί θεδά. Όμως όσο αυτός επιμένει και βλέπουμε μια πάρα πολύ αμήχανη σκηνή κοντά 15 λεπτών που προσπαθεί να της πει το πόσο ερωτευμένος είναι μαζί της και τα κάνει όλα μαντάρα, θα αποφασίσει να της κάνει ένα δώρο από ένα κατάστημα από αυτά που πουλάνε μεταξύ άλλων κρυστάλλους και, ας τα πούμε, υλικά μαγείας. Μέσα σε αυτά τα υλικά ένα μαγικό κουτάκι συλλεκτικό, το οποίο σου υπόσχεται ότι μόνο μία ευχή σου μπορεί να την πραγματοποιήσει, άρα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ καλά τι θα ευχηθείς. Κάνει τη λάθος ευχή, τι άλλο θέλετε να σας πω. Κάνοντας όμως τη λάθος ευχή, έχει να υποστεί και τις συνέπειες. Έτσι λοιπόν η ταινία Αιμονή μας θυμίζει αυτό το πράγμα, το ότι πολλές φορές προσευχόμαστε για πράγματα που δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και δεν ξέρουμε και τι συνέπειες μπορούν να έχουν στην καθημερινότητά μας. Ο Κάρι Μπάρκερ τα καταφέρνει καλά, ιδιαίτερα για την πρώτη ταινία του, σίγουρα πολύ καλύτερα από άλλους YouTuber οι οποίοι προσπάθησαν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Αυτός έχει πολύ πιο καθαρή σκηνοθεσία και στόχευση σε αυτό το οποίο θέλει να αφηγηθεί μέσα από την ταινία του, και πολύ όμορφη φωτογραφικά ματιά. Δηλαδή χρησιμοποιεί ό,τι μέσο υπάρχει τριγύρω, από τους καθρέφτες του χώρου, από τις αντανακλάσεις, χωρίς όμως να μας δημιουργεί φόβο και αγωνία από τρομακτικά εφέ ή από υπερβολές. Ταινία λοιπόν που συνδέεται με αυτό το είδος, ξέρουμε το ότι θα στραβοπατήσει σε μερικά κλισέ. Όμως πραγματικά όταν κάποιος σου δείχνει το ότι έχει δρώσει τη φανέλα και ξέρει καλά αυτό το κοινό, βλέπεις μια ταινία που δεν λες είναι η ταινία του YouTuber που τα κατάφερε, αλλά είναι μια ταινία καλώς σκηνοθετημένη, με πολύ ενδιαφέρουσα για την κατηγορία της ιστορία, που σου προκαλεί όμως ακόμα μια κάποια ελάχιστη απορία στο πώς τα κατάφερε τόσο καλά εισπρακτικά. Ίσως είναι η εποχή, ίσως είναι τα ζητήματα, ίσως είναι και αυτό το success story το οποίο αγαπάμε οι περισσότεροι. Το ότι έχει όμως και στοιχεία χιουμοριστικά και έτσι ρομαντικής κωμωδίας μέσα σε όλο αυτό το σοκαριστικό τρόμο, αρκετά ισορροπημένο, ίσως της δίνει ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ. Ακούγοντας λοιπόν και την B-Wind από τα ακουστικά μου, πιθανολογώ το ότι προχωράμε στο επόμενο τραγούδι.

0: όπως είπαμε νωρίτερα, μάλλον μας εκδικήθηκε το εισαγωγικό μας σχόλιο σχετικά με το ότι μια κινηματογραφική εκπομπή ακολουθεί την ροή του προγράμματος του Earth News μετά από, μάλλον προηγείται μια αθλητική εκπομπή από την κινηματογραφική τη δική μας, και έτσι έσκασε και ένα ηχητικό από την ανοιχτή σελίδα που υπήρχε νωρίτερα για να παρακολουθούν παράλληλα τις ενημερώσεις, γιατί είναι σημαντικό να σας μεταδίδουμε στην κατάλληλη ώρα την αντίστοιχη είδηση. Ταινίες όμως υπάρχουν πολλές αυτή την εβδομάδα. Κάναμε την φλιαρία μας τώρα για να πάμε στην επόμενη ταινία που σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Πρόκειται λοιπόν για το πέμπτο μέρος από το Toy Story, μια ταινία με την οποία έχουν μεγαλώσει αρκετές γενιές από το πρώτο μέχρι και το τέταρτο μέρος. Τώρα και με το πέμπτο νομίζω ότι εντάσσει λίγο καλύτερα και τη νέα γενιά. Έτσι, έχοντας δει το πώς είναι η σχέση των παιχνιδιών μεταξύ τους, πώς είναι η εξέλιξη των παιχνιδιών, πώς αισθάνονται τα παιχνίδια όταν κλείνονται σε ένα κουτί, πώς μπορούν τα παιχνίδια να ανακυκλωθούν και να καταλήξουν σε άλλη οικογένεια που να αγαπηθούν ξανά. Φτάνουμε στην εποχή που τα τάμπλετ έχουν τις δικές τους προτιμήσεις, το δικό τους λογισμικό και βεβαίως και τις ανάλογες δυσπραγίες από τη στιγμή που είναι κατασκευασμένα να εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Στην εποχή λοιπόν των τάμπλετ, τα παιδιά αφήνουν τα παιχνίδια στην πάντα γιατί μοιάζουν σαν να παραμένουν βρέφη, σαν να μην έχουν μεγαλώσει ανάλογα για να μπορούν να παίξουν με κάτι το οποίο θεωρείται πιο επίκαιρο. Έτσι λοιπόν, ένα πολύ θυμωμένο τάμπλετ που προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις και την καρδιά του παιδιού που το έχει στην κατοχή του, θα γίνει η αιτία ο Άντι, ο Μπαζ και όλη η υπόλοιπη ομάδα να τα κάνουν ελαφρώς μαντάρα στην προσπάθειά τους να φέρουν την χαρά και τη φαντασία πίσω στη ζωή της κεντρικής ηρωίδας της Μπόνι. Μια πολύ καλοφτιαγμένη ταινία και σε τεχνικό επίπεδο αλλά και στα ζητούμενα τα οποία θέτει, που δεν προαπαιτεί να έχουμε δει τις προηγούμενες ταινίες. Το λέω για τους γονείς οι οποίοι θα πούνε πέμπτο μέρος και πώς θα μπορέσουμε να πάμε να το δούμε με το παιδιά, ας το πάμε να δούμε κάτι άλλο. Όχι, αγνοήστε το αυτό. Μπορείτε να πάτε και να παρακολουθήσετε μια χαρά την ταινία. Σας δίνει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται προκαταβολικά για να μπορείτε να μπείτε μέσα στην ιστορία. Μην σας πω ότι θα ήταν και πολύ ωραίο να κρατάτε και ένα τάμπλετ, ιδιαίτερα αν το παιδί σας έχει εθισμό με τις οθόνες, για να μπορείτε να κάνετε και μια κουβέντα αμέσως μετά από την ταινία. Μέχρι πού δηλαδή η τεχνολογία και τα αυτοματοποιημένα παιχνίδια βοηθάνε την εξέλιξή μας ή εξυπηρετούν την ορίμανση της φαντασίας των παιδιών σε κάθε ηλικία. Γιατί παιδιά δεν είναι μόνο τα τελείως ανήλικα. Πολύ χαριτωμένη, πολύ καλοφτιαγμένη, ωραίες κομικές στιγμές. Δεν θεωρώ ότι έχει τις εξάρσεις ή την τόσο πετυχημένη στόχευση του δεύτερου μέρους, που για μένα είναι και από τα αγαπημένα μου. Όμως σίγουρα είναι από τις πολύ ωραίες προτάσεις και χαίρομαι ιδιαίτερα που την παρακολούθησα μαζί με κοινό σε κανονική προβολή και είδα μια γεμάτη προβολή και τον κόσμο να παραμένει ενθουσιασμένος. Μείνετε και μέχρι το τέλος της ταινίας, γιατί σε δύο σημεία εμφανίζει αυτές τις ωραίες κρυμμένες σκηνές. Η μία έχει κάτι ουσιαστικό να μας πει, η άλλη έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι μας, σύν το ότι ακούμε και ένα πάρα πολύ ωραίο μουσικό τραγούδι.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: και εγώ να βρίσκομαι σε αυτή τη συναυλία. Βρισκόμαστε όμως εδώ και κάνουμε ζωντανή εκπομπή. 30 χρόνια η Μισκούμπρια. Ξέρω ότι κάποιοι αυτή τη στιγμή ήδη θα ξεκουρδίζονται μαζί με το υπόλοιπο κοινό. Λόγω της τεράστιας προπόλησης έχουν βάλει και μία έξτρα συναυλία. Δυστυχώς πάλι δεν θα είμαι εκεί, οπότε δεν θα ζήσω τη 30 χρόνια η Μισκούμπρια. Ας τα ζήσουμε εδώ όλοι μαζί και θα έχουμε πολύ, πολύ, πολύ περισσότερη μουσική από τα ημισκούμπρια μέχρι το τέλος που θα ολοκληρώσουμε 10 παρά 1, 2, 3 κάπου εκεί. Υπάρχουν σκληρά άνθρωποι σαν να είναι μπετονιέρες με προσώψη του στρατού. Του έχουν απ' τις σφαίρες, έχει γάμο τις μέρες. Δεν το θέλεις τον μπουφάν. Η φίλη σου η Φάη. Όχι είναι η Ουάν. Αμα αν τα καθάρματα κάνα έχεις καλυβάτσεις. Κι αυτός ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσις. Να κι ο Πατσινίλας Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι η ξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Και με την επόμενη ταινία θα συνεχίσουμε και θα πάμε στο Θανάσιμα Πλούσιος. Πρόκειται λοιπόν για τη διασκευή μιας παλαιότερης κομμωδίας έτσι στις αρχές του 50, τέλη του 40, που έχει μεταφερθεί με αρκετό σεβασμό στο πρωτότυπο, φροντίζοντας να κρατήσει το χιούμορ παλαιάς κοπής. Όμως δυστυχώς εκεί είναι ίσως που χάνει και το μεγάλο αβαντάζ, γιατί θα μπορούσε κρατώντας το ύφος να αφαιρέσει κάποια από τα παροχημένα αστεία. Δεν πειράζει, ο Γκλεν Πάουελ τα πάει μια χαρά, είναι ένας, θα μπορούσε να ήταν πλούσιος, δεν είναι 100% σίγουρα πλούσιος στην φάση που τον πετυχαίνουμε. Στην προσπάθεια του όμως να καταφέρει να είναι ο κληρονόμος που θα πάρει όλη την περιουσία, θα μεταμορφωθεί σε πάρα πολλές διαφορετικές προσωπικότητες, ξεπαστρέφοντας όλους τους υπόλοιπους που είναι στη διαθήκη. Έχει λοιπόν κάποιες πολύ πετυχημένες μεταμορφώσεις, έχει κάποιες έξυπνες και στοχευμένες σεκάνς. Στο σύνολο υπάρχουν σημεία που χάνουν την ενέργεια και το αστείο, αλλά πρέπει να διατυπωθούν και οι ανάλογες ιστορίες για να δικαιολογηθεί το πώς την ευχή τους ξεπαστρέφει όλους σχεδόν με αλφαβητική σειρά. Αξίζει τον κόπο να την παρακολουθήσετε σε θερινό κινηματογράφο, και ακόμα καλύτερα να έχετε στο νου σας προκαταβολικά ότι πρόκειται για remake παλαιάς ταινίας. Τι στην ευχή, στην παλαιά ταινία ζητάς και την πατίνα του χρόνου. Έχετε στο νου σας προκαταβολικά ότι

0: Να πούμε λοιπόν ότι παράλληλα με τις ταινίες που κάνουν πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα βγαίνουν και κάποιες επανεκδόσεις για τις οποίες δεν θα αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο πρακτικά, γιατί έχουμε αρκετή ενημέρωση που θέλουμε να σας κάνουμε και θέλουμε να αφήσουμε και λίγο μουσική να παίζει. Ναι, από το Φλωρινιώτη στο Christian Rock και από το Christian Rock στα Ημισκούμπρια. Ξέρω το ότι σας μοιάζει λίγο παράξενο, ιδιαίτερα όταν μπερδεύετε και με κάντι-κάντι. Θεωρώ το ότι σε κάποιους μπορεί να δημιουργεί συνδέσεις, σε κάποιους άλλους να απολαμβάνουν το χάος. Δεν πειράζει, αυτό είναι η ίδια η ζωή. Μικρά κομματάκια από λάθος παζλ είμαστε όλοι μας. Πάμε να το ζήσουμε. Scarlet Street λοιπόν είναι μία από τις ταινίες που επίσης προβάλλονται σε επανέκδοση του Fritz Lang, από τις προτάσεις που αξίζει να δείτε στην περίπτωση που είναι καλό το remaster της, γιατί παίζει πάρα πολύ με τις τονικότητες, με την παλέτα του ασπρόμαυρου. Δώστε μία ευκαιρία. Δεν γνωρίζω βέβαια το σε τι, δεν μας αναφέρουν καν άμα είναι αποκατεστημένη ψηφιακή έκδοση. Ελπίζουμε το καλύτερο και είναι σίγουρα ωραίο να βλέπεις μια ταινία ακόμα και με λιγότερο καλή αποκατάσταση στην επεξεργασία της στην μεγάλη οθόνη παρά αν τη βλέπεις σπίτι σου. Και το Άρωμα των Αναμνήσεων είναι μια ακόμα ταινία που κάνει την πρεμιέρα της, ταινία του 2023 σε περιορισμένο κύκλωμα κινηματογράφων, που παραμένει σε αυτές που σας αναφέρουμε ότι αυτή την εβδομάδα θα είναι στις μεγάλες οθόνες. Και πριν προχωρήσουμε στις δύο σημαντικότερες επανεκδόσεις της εβδομάδας, λίγη ακόμα μουσικούλα.
1: Hip hop, dare I say it, extravaganza.
2: Hold it, now wait, hold it, that's played out. Hit it!
0: Πολύ μισκούμπριο σήμερα, πάρα πολύ μισκούμπριο, γιατί κάνει καλό στην συντήρηση των αναμνήσεών μας, όσοι έχουμε μεγαλώσει μαζί τους. Η υγιής τους αναρχία, η ικανότητά τους να μπερδεύουν με έξυπνο τρόπο γεγονότα, στοιχεία της εποχής και να κάνουν ουσιαστική κριτική, κάνει πλέον αυτή την πάντα να είναι κλασική.

Επόμενη ταινία της εβδομάδας, δεν θέλει συστάσεις, πρόκειται για το Ψυχό, ίσως από τις καλύτερες ταινίες του Άλφρεντ Χίτσκοκ. Απέ τον Άντονι Πέρκινς σε μια συγκλονιστική ερμηνεία που, με την οποία ταυτίστηκε.

και νομίζω σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή. Ένα από τα διαμάντια του κινηματογράφου ευτυχώς επανέρχεται στις μεγάλες οθόνες σε πλήρη αποκατάσταση. Μετράει πάρα πολλά χρόνια, αν υπολογίσουμε το ότι η πρεμιέρα της ταινίας έγινε το 1960. Ένα ψυχολογικό θρίλερ από αυτά τα οποία δεν αξίζει να το περιγράψεις με τα γεγονότα, δηλαδή ένας ληστής θα καταλήξει σε ένα μοτέλ και από εκεί και πέρα η λογική και ο παραλογισμός χτυπάνε κόκκινο. Ξέρουμε όλοι μεμονωμένα σκηνές από την ταινία, η κλασική σκηνή του μπάνιου, η μεγάλη έκπληξη στο τέλος ταινίας, αλλά ακόμα και να τα ξέρετε όλα, ακόμα και να τα έχετε δει, μία ακόμα φορά δεν κάνει ποτέ.

και σε άλλη επανέκδοση καπάκι τώρα. Στην Αμελή. Η Αμελή λοιπόν έγινε 25 χρονών. Ναι, φανταστείτε το ότι καλή ώρα, εγώ την έχω δει στην πρώτη της προβολή. Οπότε αισθάνεσαι ότι και εσύ αρχίζεις και ασπρίζεις μέσα έξω, αριστερά δεξιά. Η Αμελή, αυτό το ονειροπαρμένο πλάσμα το οποίο έκλεινε τα μάτια του και ό,τι παίρνει από το μυαλό του το βλέπαμε εμείς σε εικόνες, που επειδή φοβόταν να εκφράσει την ανάγκη του να ερωτευτεί και τον άνθρωπο το συγκεκριμένο που ερωτεύτηκε, κάνει του κόσμου τις ταρζανιές και φροντίζει με κάθε τρόπο να επεμβαίνει θετικά στη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και όταν οι εντός και εκτός εισαγωγικών σκανδαλιές της προκαλούν έτσι ένα κάποιο χάος. Η ιστορία ιδιαίτερα με το αγαλματάκι το Νάνο είναι από τις χαρακτηριστικές της σκανδαλιές μέσα στην ταινία. Όλα όμως έχουν ένα θετικό πρόσημο, γιατί στην προσπάθειά της να βιώσει όλα τα συναισθήματα θα τα προκαλέσει ταυτόχρονα. Αυτό το μικρό διαμαντάκι του κινηματογράφου, και αυτό μικρά διαμάντια τα λέμε όλα αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω σαν να έχει περιοριστεί το λεξιλόγιο μου, αξίζει πραγματικά να το δεις στη μεγάλη οθόνη, γιατί σε ταξιδεύει μέσα από τη μουσική του. Να, είδες, δεν έφερα και το soundtrack, γιατί φοβόμουν το ότι η Ντέπη αργότερα θα του έχει αφιέρωμα. Δεν του έχει τελικά, σας το προδίδω νωρίτερα. Αυτή λοιπόν η υπέροχη δημιουργία του Ζαν Πιέρ Ζενέ, που έκανε καριέρα στην οντρέτο του Big Time με τον Ματιέ Κασοβίτς σε έναν από τους κεντρικούς ρόλους, και έδειξε το πως οι κομιξίστικοι χαρακτήρες δεν είναι παροχημένοι, δεν πρέπει να ξεχνιούνται. Οφείλεις στην καθημερινότητά σου να είσαι και λίγο κόμικ, οφείλεις να είσαι και λίγο υπερβολή σου, οφείλεις να ζεις τα συναισθήματά σου με έναν κάποιο τρόπο και να χρησιμοποιείς το μυαλό σου στο πως θα στήσεις κάτι με μια καλή πρόθεση που να μας πάρει και να μας σηκώσει. Αυτό κρατάμε από την Αμελή. Σε όλα υπήρχε καλή πρόθεση. Πίδωσε στα φίμου σκουλαρίκι με διαμάντι και μου χάρισε βοκόντερ για να μοιάζω με το δάκρυ.

σου δείξω όμως.

0: Η εβδομάδα λοιπόν είχε αρκετά κινηματογραφικά γεγονότα, είχε και κάποια τηλεοπτικά, στα πιάσουμε έτσι λίγο εν συντομία. Για τα βραβεία Iris, ενώ είχα όλη την καλή διάθεση σήμερα να μιλήσω, θεωρώ ότι αυτό είναι ένας ωραίος διάλογος που πρέπει να το κάνουμε με την Ντέπι Βρετού, όπως είχαμε κάνει και τις δύο προηγούμενες εκπομπές, όπως κάναμε και τα podcast για να σας συστήσουμε κάποιους από τους υποψηφίους εκείνες τις δύο εβδομάδες. Έτσι λοιπόν, για τα βραβεία Iris περιορίζομαι στο ότι έχει σχολιαστεί πάρα πολύ έντονο το ότι η Σπασμένη Φλέβα σχεδόν αγνοήθηκε, έφυγε με ένα βραβείο 6,5, ενώ ήταν από τα μεγάλα φαβόρη της βραδιάς. Μεγάλη επιτυχία και αναγνώριση πήρε λοιπόν η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες. Το πολυκοριτσίστικο όνομα το Πάτι, από τις ταινίες που έκαναν έτσι ωραία εντύπωση και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και αργότερα με την προβολή της, με τη δημόσια προβολή της. Αν κρατάμε κάτι θετικό επίσης από αυτό, είναι το ότι θα την ξαναδούμε στις αίθουσες. Μειοψηφική παραγωγή το Μαρισέλ του αγαπημένου μας φίλου και συνεργάτη εδώ στην ΕΡΤ, οπότε ένας λόγος παραπάνω να αναφερθούμε στο ότι και η ΕΡΤ αφήνει διπλή σφραγίδα μέσα από τους συνεργάτες της που τους υποστηρίζει. Είναι σημαντικό να υποστηρίζεις παραγωγικά τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στον ίδιο χώρο με εσένα. Έτσι λοιπόν, ταινία του Ηλία Δημητρίου, Μαρισέλ, έφυγε με το βραβείο ενώ είχε αγνοηθεί από όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, καθώς δεν είχε θεωρηθεί ελληνική παραγωγή και είχε καταταχθεί στις μειοψηφικές συμπαραγωγές. Ανάμεσα στους συνεργάτες της ΣΕΡΤ και ο Χρήστος Καρτέρης με τον Αφοβάσαι τα άστρα του Νοτιά. Είπαμε ελάχιστα λοιπόν πράγματα για τα βραβεία Iris, θα επανέλθουμε σύντομα και όσο ακούμε η Μισκούμπρια με κυλαϊδόνη τον άνθρωπο που έφερε τα γιόκλημα και τα γιασεμιά στις αναμνήσεις μας τραγουδιστικά, ας κάνουμε μία παύση από το μπλα μπλα, γιατί δεν έχουμε και κάτι πιο ουσιαστικό να πούμε. Θα ολοκληρώσουμε όμως με κάτι φεστιβαλικό λίγο αργότερα.
1: Θα σηκωθώ νωρίς, θα ξεκινήσω νωρίς και θα παρκάρω νωρίς. Αν κοιμηθώ αργά, θα σηκωθώ αργά και όταν θα ψάχνω για θέση θα είναι αργά.

0: πίστο.
1: Πάμε και λίγο λοιπόν στα φεστιβάλικά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα βρεθεί στο τηλεοπτικό φεστιβάλ του Μόντε Κάρλο, μία σειρά από εκδηλώσεις που προβάλλουν την τηλεόραση. Ένα φεστιβάλ το οποίο χτίστηκε ως δώρο στην Grace Kelly, η οποία αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ζωής της σε εκείνο τον τόπο, με τελείως διαφορετική ιδιότητα από αυτή που την είχαμε γνωρίσει κινηματογραφικά. Έτσι, ο μοναδικός τρόπος να έρχεται πιο κοντά σε αυτό που αγαπούσε περισσότερο δημιουργικά, δηλαδή την τέχνη της υποκριτικής, ήταν ένα δώρο από τον σύζυγό της, τον μεγαλειότατο, για να ενυπάρχει και η παλιά της ζωή και η καινούργια ζωή. Σε αυτό το φεστιβάλ συναντήσαμε πάρα πολλές προσωπικότητες από την τηλεόραση, τους πρωταγωνιστές από την Τόλμη και Γοητεία, από τα Τιθασανιάτα, σειρές με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει και μπορούμε με μια κριτική ματιά να τις τοποθετήσουμε στο σωστό σημείο της ιστορίας, αλλά και πιο πρόσφατες σειρές όπως το καινούριο spin-off από το Walking Dead, ταινίες με κοινωνικό πρόσημο, και με την μεγάλη βράβευση του Kurt Russell, όπου βρέθηκε στο πλευρό του και η σύντροφός του Goldie Hawn, ακριβώς 1-2 μέρες πριν ταξιδέψουν στην Ελλάδα, γιατί εδώ κάνουν τις διακοπές τους όλα αυτά τα χρόνια. 3 εβδομάδες περίπου θα είναι, 2-3 εβδομάδες, και θα σουλατσάρουν στα νησιά μας. Ήρθαν, αν ισχύουν οι φήμες, με ιδιωτική πτήση που ήταν προσφορά του φεστιβάλ. Αυτό λοιπόν το τηλεοπτικό φεστιβάλ, έχω να του δώσω ένα μεγάλο credit για ένα στοιχείο συγκεκριμένο. Δεν προβάλλει μόνο τις γνωστές αγγλόφωνες σειρές που θα μπορούσαν να κερδίσουν γρήγορα το κοινό, ούτε τις γαλλόφωνες, για να πεις ότι ενισχύει λίγο περισσότερο έτσι την τοπική οικονομία. Όχι, είχε τη δυνατότητα να δεις από επεισόδια ιταλικών σειρών, σειρές από χώρες της Ασίας, ακόμα και προϊόντα τα οποία δεν είναι ακριβώς σειρές, είναι κάτι ανάμεσα σε ντοκιμαντέρ και reality. Πήραμε λοιπόν μια πολύ ωραία γεύση από ένα θεσμό τον οποίο δεν είχαμε παρακολουθήσει στο παρελθόν, και στο κομμάτι της οργάνωσης ήταν εξαιρετικό. Ιδιαίτερα οι δημοσιογράφοι που βρεθήκαμε εκεί, ο καθένας είχε τον προσωπικό του χώρο για να μπορεί να κάνει με άνεση τις συνεντεύξεις του και τη δουλειά του. Το κόκκινο, δηλαδή το μπλε χαλί, ήταν ιδιαίτερα ωραία οργανωμένο, με δυνατότητα στα πρόσωπα που είχε ζητήσει να συναντήσεις να μπορείς να ξοδέψεις λίγο χρόνο μαζί τους, έστω και για μία ή δύο ερωτήσεις. Δεν είναι πάροτε δεδομένο δημοσιογραφικά αυτό. Και την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψουμε σε ένα φεστιβάλ έτσι στα σύνορα Γαλλίας Ελβετίας, το Ανζή, που το animation έχει τον πρώτο ρόλο. Και αφού λοιπόν το animation έχει τον πρώτο ρόλο, λίγο πριν σας πούμε και το πραγματικό μας αντίο, έχουμε τώρα ένα τραγουδάκι λίγο πριν αποχαιρετήσουμε και υποδεχτούμε το δελτίο ειδήσεων, και κάνουμε έτσι και μια σύμπτυξη όσων έχουμε πει μέχρι τώρα, θα φροντίσουμε να επανέλθουμε πάρως με ειδήσεις και ενημέρωση από τον κόσμο του animation και το κομμάτι που σας υποσχεθήκαμε από την αρχή. Τα αφεντικό τρελάθηκε κι άλλος Φλωρινιώτης, έτσι.

ό,τι πεις. Ό,τι πείτε λοιπόν και εσείς, σε λίγη ώρα θα ολοκληρώσουμε και εμείς τη ραδιοφωνική μας εκπομπή συνεπώς. Θα υποδεχτείτε τον Γιώργο Τσούκαλο με το Δελτίο Ειδήσεων. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρισκόταν στην ρύθμιση του ήχου. Τι άκουσε και ο άνθρωπος, είπαμε σήμερα, ταξιδεύσαμε σε όλα τα διαφορετικά είδη μουσικής. Επειδή δεν θέλαμε να κρατήσουμε έναν σταθερό άξονα. Ήταν αυτό το λίγο απ' όλα που μερικές μέρες του χρόνου είμαστε και όλοι μας λίγο απ' όλα. Λίγος ακόμα λοιπόν Φλωρινιώτης πριν ολοκληρώσουμε με Candy Candy. Έτσι λοιπόν ο Φλωρινιώτης συνάντησε την Candy Candy. Άμα θέλετε να κρατήσετε κάτι από όλη αυτή την κουβέντα. Κινηματογραφικά λοιπόν αυτή η εβδομάδα, όπως είδαμε, έχει από τα blockbuster της μέχρι και τις πολύ ανεξάρτητες ταινίες. Έχει τις επανεκδόσεις της, δηλαδή το Ψυχό και το Αμελή είναι οι δύο επανεκδόσεις που σίγουρα δεν αξίζει να τις αφήσετε μακριά από τις μεγάλες οθόνες, να τις παρακολουθήσετε εκ νέου δηλαδή εκεί. Επόμενη εβδομάδα θα σας μιλήσουμε και για κάτι έτσι που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το πώς τελικά η Κύπρος μπαίνει στον δρόμο για τα Όσκαρ. Ίσως να σας δώσουμε και μια πρώτη εικόνα από τώρα, το ότι για πρώτη φορά λοιπόν η Κύπρος έχει οργανώσει μια επιτροπή η οποία θα διαλέξει ποια κυπριακή ταινία θα εκπροσωπήσει τη χώρα στα Όσκαρ. Τα Όσκαρ έχουν αλλάξει πλέον την διαδικασία υποβολής ταινίας. Υπάρχει ο κλασικός παραδοσιακός τρόπος που έρχεται μια επίσημη πρόταση από την χώρα, αλλά αν και εφόσον υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές, υπάρχει δυνατότητα και η παραγωγή να υποβάλουν την δική τους ταινία. Δεν ξέρουμε αυτό το που θα οδηγήσει. Είναι πάρα σίγουρα μια κίνηση βελτίωσης ή έστω με πρόσημο και διάθεση βελτίωσης. Η Κύπρος, με εξαίρεση τις ταινίες του Ηλία Δημητρίου τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή το Fish and Chips ή το Smack, και τώρα φυσικά την τελευταία ταινία, και μια δεύτερη ίσως εξαίρεση, το Στέλνικα, νομίζω το είχαν αποδώσει Αναζητώντας τον Χέντριξ, δεν είχαν κάνει πολύ μεγάλο μπαμ φεστιβαλικό φέτος, όμως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι και η νέα ταινία λοιπόν του Ηλία Δημητρίου που αναφερθήκαμε νωρίτερα, είναι και το Κράτα, με το οποίο έκανε χαμό στο Sundance, πήρε και το βραβείο κοινού. Και μην ξεχνάμε το ότι και η κυπριακή παραγωγή Τα Καλά των Χριστουγέννων, που έκανε μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, είναι τρία δείγματα που μας δείχνουν ότι ο κυπριακός κινηματογράφος έχει δύναμη και θα χαρούμε πάρα πολύ στο μέλλον. Όπως και στη Eurovision δίνουμε ο ένας τον άλλον το δωδεκάρι του, να αισθανόμαστε ανάλογα αν κάποια ταινία περνάει στην πεντάδα των Όσκαρ. Ήμουν ο Αλέξανδρος Ρωμάνος Λιζάρδος και η εκπομπή συνεπώς. Θα σας αποχαιρετήσουμε όπως έχουμε υποσχεθεί, με ελάχιστη Candy Candy, και αν χρειαστεί θα βάλουμε ουράκι ένα ακόμα κομμάτι.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Σε θρίλερ εξελίσσεται το στάτους στο στενό του Ορμούς, με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε αντικρουόμενες δηλώσεις. Το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό, διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνία στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας, Ισμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Η Χεζμπολάχ και το Ισραήλ συνέχισαν και σήμερα τις αλληλοκατηγορίες για το ποια πλευρά ευθύνεται για την παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός που είχαν ανακοινώσει την Παρασκευή, καθώς τα Ισραηλινά πλήγματα συνεχίζονται στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, με αποτέλεσμα δεκάδες άνθρωποι να έχουν σκοτωθεί. Οι Ισραηλινές επιθέσεις δεν είναι μόνο παραβίαση των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός, αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου, ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωση. Προσθέτοντας ότι ο Ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως για την κατάσταση. Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός, έγραψε στην πλατφόρμα X ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Όρερ Μαρμοστάιν. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν προκαλέσει το θάνατο 4.057 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Νεκρός κάμεραμαν του Αλ Τζαζίρα από Ισραηλινό πλήγμα στη κεντρική Γάζα. Σε επίσημη δήλωσή του, το Αλ Τζαζίρα εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα και στοχοποίηση. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μόνο σήμερα, σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης. Παλεύουμε για να πάρει σάρκα και οστά η πρόταση διεκδίκησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να προχωρήσει η απαλωτρίωση και η απόδοση στο λαό συνολικά των 640 στρεμάτων χωρίς αποζημίωση, τόνισε σε αποψινή του ομιλία στο Φεστιβάλ της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος στα πρώην λοιπάσματα Δραπετσόνας ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: όσοι από την κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα βλέπουν την περιοχή σαν φιλέτο για κερδοφόρες business, να το ξεχάσουν. Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες χρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν οι άλλοι 2. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και άλλοι 3 συλληφθέντες που, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στα βόρεια, επιρροτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι ως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ντέπη Βρετού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Στον ήχο η Στεφανία Τσακίρη, στο μικρόφωνο η Ντέπη Βρετού. Ένα φρεσκοβραβευμένο soundtrack σήμερα, μόλις απέσπασε το βραβείο καλύτερης πρωτότυπης μουσικής στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάτι, η ταινία, η μεγάλη νικήτρια ταινία στα 17η βραβεία Ήρης 2026 της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Με 14 υποψηφιότητες απέσπασε τα 7 μεγάλα βραβεία καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, σενάριο, μουσικής, ήχου, μοντάζ και δεύτερου γυναικείου ρόλου εξιμισίας με την Πέτη Αρβανίτη για τη Σπασμένη Φλέβα. Μια ταινία συμπαραγωγής της ΕΡΤ που είχε κάνει την ελληνική πρεμιέρα της τον περασμένο Νοέμβριο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα εδώ την συνθέτρια του soundtrack αυτού, είναι γυναίκα και είναι η Μαριλένα Ορφανού.
1: Είμαι η Μαριλένα Ορφανού και ευχαριστώ το Earth News Radio και την εκπομπή Μουσική σε 24 καρέ για τη φιλοξενία.

όταν άκουσα το όνομά μου για το βραβείο, δεν μπορούσα να το πιστέψω, όπως ακόμα δεν το έχω πιστέψει, ούτε καν το έχω συνειδητοποιήσει. Χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτό το βραβείο, πραγματικά. Είναι η πρώτη μου μεγάλου μήκους ταινία ever που γράφω μουσική, οπότε νιώθω τρομερή συγκίνηση και τεράστια, τεράστια ευγνωμοσύνη για όλους αυτούς τους ανθρώπους που μας διάλεξαν, γιατί αυτό το βραβείο είναι πολύ συμβολικό και σημαντικό για ένα δημιουργό. Αυτό που θα ήθελα να πω γενικά όσον αφορά και την εκπροσώπηση, ξέρω εγώ, των γυναικών στη μουσική, στα soundtracks και σε όλα, τέλος πάντων, αλλά ας μιλήσω για τα soundtracks, είναι τεράστιο θέμα. Μιλάμε συνεχώς για αυτό το πράγμα, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε αισθητά λίγες στη σύνθεση μουσικής για το σινεμά. Δεν χρειαζόμαστε ειδική μεταχείριση, ούτε συμπάθεια. Χρειαζόμαστε περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερη εμπιστοσύνη, πιστεύω, γιατί εκεί είναι το θέμα. Εκεί χωλαίνει αυτή η σχέση δημιουργού και γυναίκας δημιουργού. Οι γυναίκες δεν πρέπει να αποτελούν την εξαίρεση στα credits, ρε παιδί μου, του soundtrack. Νομίζω έχει έρθει η ώρα να γίνουν τόσο συνηθισμένες, ώστε κάποια στιγμή να πάψουμε να το σχολιάζουμε. Να μην θεωρείται πια κάτι το ιδιαίτερο ότι μια γυναίκα γράφει και βραβεύεται, να θεωρείται δεδομένο. Εντάξει, ήταν πολύ συγκινητικό που το βραβείο μας το έδωσε ο Γιάννης ο Πετρίδης. Τεράστιο νόημα. Γιατί εντάξει, έχει καθορίσει, είναι από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές προσωπικότητες της ελληνικής μουσικής δημοσιογραφίας. Έχει διαμορφώσει τη μουσική κουλτούρα στην Ελλάδα επί δεκαετίες, άπειρα χρόνια σε αυτό το χώρο. Είναι ακραία συγκινητικό, υπέροχο, τέλειο και πολύ πολύ πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό για μένα, γιατί θυμάμαι να ακούω τις εκπομπές του όταν ήμουν μικρή, να ακούω ό,τι καινούριο έχει να προτείνει και σκέψω ότι προέρχομαι και όχι μόνο από τη κλασική μουσική, ξέρω, για την οδιακή, προέρχομαι και από ένα χώρο που από τις μπάντες μου, τις Berlin Brides και τις Someone Who Isn't Me, που γράφουμε pop μουσική, παίζουμε pop μουσική πολλά χρόνια τώρα. Και όταν είχαμε βγάλει τον πρώτο μας δίσκο, θυμάμαι, με τις Berlin Brides, θυμάμαι μια κριτική που είχε γραφτεί από αυτόν και είχε παίξει και κομμάτια μας στην εκπομπή του τότε και είχαμε τρελαθεί από τη χαρά μας. Οπότε είναι σαν μια συνέχεια, ξέρω εγώ, που πήραμε και το βραβείο από αυτόν. Δεν ξέρω τι να πω, ήταν υπέροχο. Υπέροχο και ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Σε σχέση τώρα με την Πάτη, την ταινία του Γιώργου του Γιωργόπουλου και πώς έγραψα τη μουσική, είχα διαβάσει το σενάριο πριν πολλές φορές. Είχα την τύχη να βρεθώ στα γυρίσματα της ταινίας, εννοείται. Πάντα γενικά, όταν γράφω μουσική για μια ταινία, θέλω πολύ να είμαι στα γυρίσματα και το έχω καταφέρει στις περισσότερες ταινίες να είμαι εκεί για να πάρω το vibe και την ενέργεια της ταινίας. Όσο και περίεργο και αστείο να ακούγεται, εμένα μου λειτουργεί πάρα πολύ αυτό. Και τέλος πάντων, τώρα συγκεκριμένα για την Πάτη, είχα παίξει και σε δύο σκηνές. Είχαμε περάσει φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν αυτές οι σκηνές στην ταινία, δεν κόπηκαν. Οπότε, αφού τελείωσαν τα γυρίσματα και αφού έφτιαξε ο Γιώργος το πρώτο cut, γιατί είναι ο μοντέρ της ταινίας και όλας εκτός από σκηνοθέτης και σενάριογράφος της, ξεκίνησα να γράφω βάσει των σημειώσεων που υπήρχαν από τον ίδιο τον Γιώργο, τον σκηνοθέτη. Είχε φτιάξει ένα mood board πάνω στην ταινία ηχητικό, στο οποίο με δικές του επιρροές και μια δική του λογική, και πάνω σε αυτό έφερα το δικό μου ύφος από το μηδέν. Σκηνή-σκηνή δουλεύτηκε η ταινία, εμπνεόμενη από κάθε σκηνή, κάθε δευτερόλεπτο, και διαρκώς είχα μια συνομιλία με τον Γιώργο πάνω σε κάθε track και σε κάθε σκηνή για το πώς να το προσεγγίσουμε. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, με τον Γιώργο ήταν μια πολύ ευχάριστη συνεργασία, γιατί βγαίνει αβίαστα. Κάπως με το που γράφω, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι, κάπως θα το εντάξει, θα του αρέσει και προχωράμε παρακάτω. Δεν έχουμε back and forth αλλαγών, ή είμαστε εκτός ύφους, ή δεν έχει καμία σχέση αυτό που θέλει με αυτό που έχω κάνει, ξέρω εγώ. Βγαίνει αβίαστα και ελεύθερα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο απολαμβάνεις στο να δουλεύεις με τον Γιώργο και τις ταινίες του. Αυτό βασικά.

Όλα, να σου πω την αλήθεια, όλα με ενέπνευσαν στην ταινία του Γιώργου. Όλα, όλα. Δηλαδή από την υπόθεση, από το σενάριο, από τη φωτογραφία, από το πώς έπαιζαν τα παιδιά, όλοι οι ρόλοι είναι για μένα τόσο καλογραμμένοι. Και επειδή την είδα την ταινία άπειρες φορές, εφόσον έγραφα τη μουσική σκηνή-σκηνή, δευτερόλεπτο-δευτερόλεπτο, έτσι γράφεται εξάλλου η μουσική στις ταινίες, ήταν μια έμπνευση από την αρχή μέχρι το τέλος, όλη, όλη, όλη, όλη ταινία.

Γιανακόπουλος είναι μάστερ στο να συνδυάζει κομμάτια διαφορετικά μεταξύ τους κάτω από ένα πράγμα που έχει αυτός γυρίσει, δηλαδή ένα βίντεο, μια ταινία, κάτι. Έχει αυτό το ταλέντο, με αποτέλεσμα η μουσική που έγραψα να μην κλωτσάει καθόλου σε σχέση και με την άνοιξη της Σοφίας Βόσου.

του Rain and Tears του Ντέμι Ρούσου. Είχε αυτό το ρέτρο στυλ το οποίο έδεσε, θεωρώ τουλάχιστον δικά μου αυτιά, ελπίζω και στον υπολείπων, έδεσε πολύ ωραία.

αποτέλεσμα να γράψω κι εγώ ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα θα το ακούσετε με γυναικεία φωνητικά, που θυμίζει κάπως εκείνη την εποχή των 60s, που πάει κάπως... Θα ακούσετε. Οπότε νομίζω ότι έδεσε πολύ ωραία. Δεν ξέρω, θα μας πείτε εσείς γι' αυτό.

Όσον αφορά τώρα την σύνθεση της μουσικής ταινίας, όχι για το δικό μου μέρος, για το μέρος του Σταύρου του Μητρόπουλου, που υπογράφει τη μισή μουσική της ταινίας ο Σταύρος και τη μισή εγώ. Ο Γιώργος είχε χωρίσει σκηνές-σκηνές την ταινία για το ποιες θα ήθελε να γράψει ο ένας, ποιες θα ήθελε να γράψει ο άλλος, το οποίο είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ δεν ήξερα τι θα γράψει ο Σταύρος και δεν ήξερε ο Σταύρος τι θα γράψω εγώ. Δεν είχαμε ιδέα και είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε στο να συνεργαστούμε για μια συγκεκριμένη ταινία και δύο να γράψουμε τα δικά μας πράγματα ο καθένας ξεχωριστά. Οπότε νομίζω ότι κερδίθηκε αυτό το στοίχημα, γιατί μια συγκεκριμένη ταινία και δύο να γράψουμε τα δικά μας πράγματα

στοίχημα που έπρεπε να κερδιθεί για μένα. Οπότε σήμερα εδώ θα ακούσετε κομμάτια, τα ορχιστρικά κομμάτια της Πάτη, που έχω γράψει και εγώ και ο Σταύρος ο Μητρόπουλος ξεχωριστά. Ο καθένας τα δικά του. Αλλά κάπως και σαν να είμαστε ένα. Γιατί δεν συνεργαστήκαμε στην σύνθεση της μουσικής. Είναι εντελώς ο καθένας μόνος του και απλά μετά τα δέσαμε. Και εύχομαι αυτό να λειτουργήσε.

στην τρίτη του μεγάλου μήκους ταινία, μετά το Tungsten και το «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος, αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό», ο Γιώργος Γεωργόπουλος συνεχίζει τη δική του πορεία προς ένα σινεμά που όσο δεν σε αφήνει να βρεις ομοιότητες ανάμεσα στα κομμάτια του, ξεγλιστρά και ορθώνεται κάθε φορά σαν μια άρρηκτη συνέχεια από διάφανες πράξεις κινηματογραφικής απόλαυσης, είχε γράψει ο Μανώλης Κρανάκης στο flix.gr.

Ο Γιώργος Γεωργόπουλος γύρισε μια αλλά 80's αθλητική ταινία ενηλικίωσης για την οποία μιλάνε όλοι. Εμπνεύστηκε από το Rocky, το Karate Kid, τη Σοφία Βόσου και τον Ανδρέα Μικρούτσικο και γύρισε ένα ξεσηκωτικό, συγκινητικό sports movie ενηλικίωσης.

Η ταυτότητα, η σεξουαλική αναζήτηση, οι αξίες που προκρίνει ο αθλητισμός, πειθαρχία, αυτοσυγκράτηση, σεβασμός, σε μια ευθεία σύγκρουση με αυτές που θέλει να καταρρύψει, μια υποδιαμόρφωση προσωπικότητα που μόλις τώρα γνωρίζει τα σωστά βήματα, τόσο σε επίθεση όσο και σε άμυνα.

0: Η θελημένη επιστροφή στα 80's, στην τολμηρή ατμοσφαιρική φωτογραφία της Χριστίνας Μουμούρη, στην ρετρό καλλιτεχνική διεύθυνση και το αναπάντεχο soundtrack, στο οποίο δεσπόζει η άνοιξη του Ανδρέα Μικρούτσικου, επαναφέρουν διαρκώς την ταινία σε ένα άχρονο ονειρικό σύμπαν, την ίδια στιγμή που για πρώτη φορά μετά την, ας ονομάσουμε έτσι λόγω ευκολίας, Me Too εποχή, μια μοντέρνα ταινία ανοίγει τη συζήτηση κινηματογραφικά με ενσυναίσθηση και διάλογο, επιλέγοντας να μην θέσει μόνο ερωτήσεις, αλλά σημαντικότερο και απείρως πιο τολμηρό, να δώσει και απαντήσεις.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου, κάτι τυπάκια

Πιστεύω πως έχουμε φτιάξει μια ταινία που, όπως και ο πρωταθλητισμός, κινείται ανάμεσα στην ένταση και τη συγκίνηση, αναφέρει ο Γιώργος Γεωργόπουλος, υπογραμμίζοντας την εκρηκτική διάθεση ενός φιλμ γνώριμου, θαραλέου, ειλικρινούς. Είχε δηλώσει ο Γιώργος Γεωργόπουλος στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον περασμένο Νοέμβριο. Θα τον έχουμε στο επόμενο Cinecast του Ερτέκο να μας πει ακόμα περισσότερα.

ακούμε την πρωτότυπη μουσική που έχει γράψει ο Σταύρος Μητρόπουλος και η Μαριλένα Ορφανού, την οποία φιλοξενήσαμε με μια μικρή της συνέντευξη πριν από λίγο. Μας είπε τι ήταν αυτό που την ενέπνευσε να γράψει το soundtrack για την ταινία πολύ κοριτσιστικό όνομα «Το Πάτι» του Γιώργου Γεωργόπουλου, πώς ένιωσε για το βραβείο που πήρε στα βραβεία Ήρης της Ακαδημίας Κινηματογράφου για την καλύτερη πρωτότυπη μουσική, ένας κλάδος που οι γυναίκες, όπως μας είπε, μέχρι τώρα δεν είχαν και πολλές ευκαιρίες. Είναι λίγες οι συνθέτριες που γράφουν soundtracks και πρέπει να αυξηθούν. Μαριλένα Ορφανού ή αλλιώς Λου, ιδρυτικό μέλος του σχήματος SWIM, Someone Who Isn't Me, έχει πει πως από τη μουσική δεν ζω, αλλά χωρίς αυτή δεν υπάρχει.

Κάνει μουσική από πολύ μικρή, από τα 8 της χρόνια. Θυμάται τον εαυτό της να παίζει αρμόνιο, το πιάνο δεν της άρεσε, το θεωρούσε πολύ κλασικό. Δεν σταμάτησε ποτέ να σπουδάζει μουσική. Μεγάλωσε στο Ναύπλιο, αλλά αργότερα ήρθε στην Αθήνα, πήρε τα πτυχία της και για πολλά χρόνια δίδασκε σε σχολεία και οδεία. Όμως η διδασκαλία δεν της τέριαζε, την καταπίεζε. Κάτι της έλειπε. Ήθελε να γράφει μουσική. Αυτό τη γέμιζε, αυτό είναι η ζωή της. Το 2014 δημιουργήθηκαν οι Swim. Η αφορμή ήταν μια πρόταση από το Γαλλικό Ινστιτούτο να γράψει μουσική για την ταινία «Αστέρο» του Γαζιάδη, μια ταινία του 1929. Το όνομα Swim, Someone Who Isn't Me, έχει διπλή σημασία. Από τη μία, επειδή στην αρχή έγραφε τραγούδια χωρίς να τα τραγουδά εκείνη, από την άλλη, επειδή έχουν περάσει από όλα τα μουσικά είδη για να καταλήξουν αυτό που είναι τώρα. Μια ηλεκτρονική synth-pop μπάντα με σκοτεινά σημεία ανάλογα με τη διάθεση. Ευχαριστούμε την Μαριλένα Ορφανού που ήταν εδώ στο Earth News Radio. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς για την ακρόαση. Καλή συνέχεια Σαββατόβραδου. Bye.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος. Σε θρίλερ εξελίσσεται το στάτους των στενών του Ορμούς, με Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες να προχωρούν σε αντικρουόμενες δηλώσεις. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα επιβάλλει αμερικανικά διόδια στα στενά του Ορμούς στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει η περίοδος των 60 ημερών στα στενά του Ορμούς, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους, πρόσθεσε στην ανάρτησή του. Το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας Ισμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτείων Ιράν. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Συγκεκριμένη κατάσταση και στο Λίβανο. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Νεκρός καμεραμάν του Αλ Τζαζίρα από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Σε επίσημη δήλωσή του, το τηλεοπτικό κανάλι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα και στοχοποίηση. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μόνο σήμερα, σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης. Παλεύουμε για να πάρει σάρκα και ωστά η πρόταση διεκδίκησης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας να προχωρήσει η απαλωτρίωση και η απόδοση των λαών συνολικά των 640 στρεμάτων χωρίς αποζημίωση, τόνισε σε αποψινή του ομιλία στο φεστιβάλ της ΚΝΕ στα πρώην λοιπάσματα Δραπετσόνας ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας, προσθέτοντας χαρακτηριστικά. Όσοι από την κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα βλέπουν την περιοχή σαν φιλέτο για κερδοφόρες business, να το ξεχάσουν. Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν σήμερα στην πόλη Νόβι Σαντ της Σερβίας προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για το θάνατο 16 ανθρώπων το 2024 μετά την κατάρρευση ενός στεγάστρου σιδηροδρομικού σταθμού. Οι διαδηλωτές είχαν ως κύριο αίτημά τους την παρέτηση της κυβέρνησης και την προσφυγή σε προώρες εκλογές. Προφυλακίστηκαν οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες κρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν οι άλλοι δύο. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και άλλοι 3 συλληφθέντες που, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Αλμυροπόταμο στην Κάριστο Ευβίας, με την πυροσβεστική να μην αντιμετωπίζει ενεργά μέτωπα και να επικεντρώνεται στις αναζωπυρώσεις που υπάρχουν. Το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις οποίες οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός. Αύριο τοπικές βροχές στα βόρεια, επιρροτικά και στα 12 νησιά με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

χορεύοντας στο ρυθμό του swing. Εδώ στο Earth News Radio. Στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Οι διάφορες μορφές της jazz είναι εδώ μαζί σας. Πάντοτε κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η ώρα, 11 με 12. Φανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, και το ταξίδι μας ξεκινά.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

είναι το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πανταζήτης Άρα στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων, το ταξίδι μας συνεχίζεται.

ήταν το χορεύοντας στο ρυθμό του swing με τις διάφορες μορφές της jazz σε αυτή την εβδομαδιαία συνάντησή μας κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 εδώ στο Earth News Radio στους 105,8 και στις διάφορες κοινότητες στα FM για όλη την Ελλάδα από τον Παναζή Τσάρα και τον Αργύρη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων. Καλή σας.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Εν μέσω βεβαιότητας για το επόμενο βήμα στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι κλείνουν ξανά τα στενά του ορμούς με συνομιλίες στο θέρετρο Μπουντγκεστόκ της Ελβετίας να έχουν παγώσει. Εν τω μεταξύ, ο πόλεμος στο Λίβανο, τον τερματισμό του οποίου θέτει ως κόκκινη γραμμή το Ιράν, συνεχίζεται παρά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός. Αμερικανικά διόδια στα στενά του ορμούς, στην περίπτωση που αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, απείλησε ότι θα επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα υπάρχουν διόδια κατά την περίοδο των 60 ημερών της κατάπαυσης του πυρός και δεν θα υπάρχουν διόδια αφού λήξει περίοδος των 60 ημερών στα στενά του Ορμούς, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εκτός και αν επιβληθούν από και υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών, εφόσον η συμφωνία δεν ολοκληρωθεί για την υπηρεσία που παρέχουν ως φύλακας άγγελος των χωρών της Μέσης Ανατολής, με σκοπό την αποπληρωμή του παρελθόντος, του σημερινού και του μελλοντικού κόστους, πρόσθεσε στην ανάρτησή του στο Truth Social. Το ανώτατο μεικτό στρατιωτικό επιτελείο του Ιράν νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ για παραβιάσεις του Μνημονίου Εκεχηρίας. Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατό. Διαφορετικά, το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο, δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ιρανικής Διπλωματίας, Εσμαήλ Μπαγάη. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική Αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας. Από αμερικανικής πλευράς, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε στο Fox News ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το Ιράν εφαρμόζει το κλείσιμο των στενών του Ορμούς και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, ανακοινώνοντας ότι αναμένεται και εκείνος να μεταβεί στην Ελβετία τις επόμενες ημέρες. Η Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε ότι 55 εμπορικά πλοία διέπλευσαν τα στενά του Ορμούς. Συγκεκριμένη κατάσταση και στο Λίβανο. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι ο στρατός έλαβε εντολή από την πολιτική ηγεσία της χώρας να σταματήσει τις συγκρούσεις με τη Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο τις αμυντικές ενέργειές του στην περιοχή. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν προκαλέσει το θάνατο 4.057 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσα στους νεκρούς, 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Νεκρός καμεραμάν του Αλ Τζαζίρα από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Σε επίσημη δήλωσή του, το Αλ Τζαζίρα εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα και στοχοποίηση. Ο στρατός του Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι στη Γάζα ένα δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντας τον τρομοκράτη της Χαμάς. 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινές επιθέσεις σε όλη τη Γάζα μόνο σήμερα, σύμφωνα με αναφορές αραβικών μέσων ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Κυριακή στο Μπουργκεστόκ της Ελβετίας, με τη συμμετοχή μεσολαβητών από Πακιστάν και Κατάρ. Προφυλακίστηκαν οι 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν σήμερα στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση του κυκλώματος της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και με μεγάλες κρηματικές εγγυήσεις αφέθηκαν οι άλλοι 2. Τη Δευτέρα θα απολογηθούν και άλλοι 3 συλληφθέντες που, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, αποτελούσαν βασικά μέλη του κυκλώματος. Τη Δευτέρα λήγει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων, με περίπου 610.000 δηλώσεις να έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Κώστας Τσίγκας στο Earth News. Από την Τρίτη θα ξεκινήσουν στοχευμένοι έλεγχοι από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό ακαθάριστων οικοπαίδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Τοπικές βροχές στα βόρεια, πυρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Συνατική άνεμοι έως 7 μποφόρ στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεως στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 1. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέα σκιά βεβαιότητας πέφτει πάνω από την Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης. Οι εξελίξεις στο Λίβανο και η αντιπαράθεση γύρω από τα στενά του Ορμούς δοκιμάζουν την αντοχή της συμφωνίας, ενώ οι τεχνικές συνομιλίες που αναμένονται στην Ελβετία αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Το Ιράν νωρίτερα ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, κατηγορώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για παραβιάσεις του μνημονίου και χειρίας. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μετά την μεταβατική περίοδο των 60 ημερών ενδέχεται να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η Τεχεράνη απάντησε προειδοποιώντας ότι η συμφωνία κινδυνεύει να καταρρεύσει αν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις όλων των πλευρών, ενώ οι επόμενες διαπραγματεύσεις θεωρούνται κρίσιμες για την σταθερότητα στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία αναχωρεί για την Ελβετία, όπου συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την ίδια ώρα, το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν κανονικά την Κυριακή στην Ελβετία, με τη συμμετοχή Πακιστάν και Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία, προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες. Δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για 1-2 ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στα θέματα των πυρηνικών. Συγκεχημένη κατάσταση στον Λίβανο, η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός. Το Τελ Αβίβ αποδίδει ευθύνες στην οργάνωση για συνέχιση εχθρικών ενεργειών. Αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε ότι απόψε ότι έλαβε εντολή να σταματήσει τις συγκρούσεις στο νότιο Λίβανο. Οι επιθέσεις του Ισραήλ έχουν προκαλέσει τον θάνατο πάνω από 4.000 ανθρώπων από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσά τους 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Κάμεραμαν του Αλ Τζατζίρα σκοτώθηκε από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Το κανάλι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός τον χαρακτηρίζει τρομοκράτη της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον αλμύρο πόταμο Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 120 πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και 35 οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμαν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για ακαθάριστα οικόπεδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα. Τοπικές βροχές στα βόρεια Επιρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ, στην Αττική άνεμοι από 7 μποφόρ, στα ανατολικά και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
3: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.

0: είδηση. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αμερικανοί και Ιρανοί διαπραγματευτές βρίσκονται στην Ελβετία προκειμένου να ξεκινήσουν συνομιλίες για την εξειδίκευση της προσωρινής συμφωνίας που έχει στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων στην περιοχή. Οι επαφές πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, καθώς η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, επικαλούμενη τις Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο, ενώ προειδοποίησε ότι οι διαπραγματεύσεις δύσκολα θα αποδώσουν εάν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι μετά την μεταβατική περίοδο των 60 ημερών ενδέχεται να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυούνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Παρ' όλα αυτά, η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ελβετία συνεχίζει τις διαβουλεύσεις σε καθεστώς εμπιστευτικότητας για την εφαρμογή της συμφωνίας. Την ίδια ώρα το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν κανονικά την Κυριακή με τη συμμετοχή μεσολαβητών από Πακιστάν και Κατάρ. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, αναχώρησε απόψε για την Ελβετία προκειμένου να συμμετάσχει και αυτό στις συνομιλίες που θα ξεκινήσουν σήμερα. Δήλωσε ότι θα μπορέσει να μείνει στην Ελβετία μόνο για μία-δύο ημέρες και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει πρόοδος στο θέμα των πυρηνικών και σε ό,τι αφορά την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο. Στο Λίβανο, όπου παραμένει συγκεχημένη η κατάσταση, με την Χεζμπολάχ να κατηγορεί το Ισραήλ για παραβιάσεις στην κατάπαυση του πυρός, ενώ το Τελ Αβίβ αποδίδει ευθύνες στην οργάνωση για συνέχιση εχθρικών ενεργειών. Αξιωματικούς του Ισραηλινού στρατού ανακοίνωσε απόψε ότι έλαβε εντολή να σταματήσει τις συγκρούσεις στο Νότιο Λίβανο, συνεχίζοντας ωστόσο ο στρατός να παραμένει στην περιοχή. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο έχουν προκαλέσει τον θάνατο 4.057 από την έναρξη του πολέμου στις 2 Μαρτίου. Ανάμεσά τους 135 διασώστες και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Κάμεραμαν του Αλτζαζίρα σκοτώθηκε από Ισραηλινό πλήγμα στην κεντρική Γάζα. Το κανάλι εξέφρασε την οργή του, κάνοντας λόγο για αποτρόπαιο έγκλημα, ενώ ο Ισραηλινός στρατός τον χαρακτηρίζει τρομοκράτη της Χαμάς. Προφυλακίστηκαν 2 από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στην ανακρίτρια Ηρακλείου για την υπόθεση της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλοι 2 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υψηλές εγγύησεις. Τη Δευτέρα απολογούνται ακόμη 3 φερόμενα βασικά μέλη του κυκλώματος. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε στον Αλμύρο ποταμό Καρίστου στην Εύβοια μετά από μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Τη Δευτέρα εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση οικοπαίδου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, έχουν υποβληθεί περίπου 610.000 δηλώσεις. Από την Τρίτη ξεκινούν στοχευμένοι έλεγχοι σε όλη τη χώρα για καθάριστα οικόπεδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και στα Δωδεκάνησα με μονωμένες καταιγίδες. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Στην Αττική άνεμοι έως 7 μποφόρ, στα ανατολικά και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές στα γύρω Ρήνα και θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Στη Γενέβη στρέφεται το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, καθώς Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι ξεκινούν νέο γύρο κρίσιμων διαπραγματεύσεων με στόχο την οριστικοποίηση της προσωρινής συμφωνίας που φιλοδοξεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται σε ιδιαίτερα εύθραστο περιβάλλον, καθώς η Τεχεράνη επανέφερε στο προσκήνιο το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, συνδέοντας τη στάση της με την συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Η Ιρανική πλευρά διαμηνύει ότι η πρόοδος της διαπραγματεύσεως εξαρτάται άμεσα από την πάυση των εχθροπραξιών στην περιοχή. Από την Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε ότι εάν δεν υπάρξει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες 60 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιβληθούν ειδικά τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούς, τα οποία χαρακτήρισε διόδια φύλακα άγγελου, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εγγυώνται την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Η προσωρινή συμφωνία προβλέπει τη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοείας για διάστημα 2 μηνών, προκειμένου να δοθεί χρόνο στις δύο πλευρές να καταλήξουν σε μόνιμη διευθέτηση. Στην Ελβετική πόλη βρίσκονται ήδη οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών. Της Ιρανικής Αποστολής ηγείται ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ με τη συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αράχτσι και ανώτερων αξιωματούχων. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ